ερωτικά. 898 στα FM.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: δικές μας αγάπη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
6: άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως... βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Okay.
7: Okay, τι?
8: Okay, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.

παροδικές νεφώσεις προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ορισμένα τμήματα του νησιού. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 και μπορεί να φτάσει σε κάποια μέρη και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, για τις αναπνευστικές λοιμώξεις εν ώψη του χειμώνα, τι είχαμε πέρυσι και τι περιμένουμε φέτος, με αφορμή και ένα σχετικό newsletter το οποίο εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Newsletter σημαίνει ενημερωτικό δελτίο στα ελληνικά. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης για θέματα περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, και θα μιλήσουμε, το θέμα μας θα είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων στο νησί μας, με αφορμή μια πρόσφατη σχετική εκδήλωση που έγινε στο Κόκκινο Πύργο. Στον Κόκκινο Πύργο του Δήμου Φεστού, για να δίνουμε και το στίγμα βεβαίως. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Νίκο Καμπάνη, και η συζήτησή μας θα είναι για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη βελτίωση της διαχείρισης των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που λέγεται Etheria και οι εταίροι του οποίου, οι εκπρόσωποι των κρατών εταίρων στο πρόγραμμα αυτό, συναντήθηκαν πρόσφατα στο Ηράκλειο. Να δούμε λοιπόν πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βελτιώσει τις παράκτιες περιοχές μας. Όχι μόνο τις δικές μας, αλλά και της Ευρώπης, των χωρών που μετέχουν, των ευρωπαϊκών χωρών που μετέχουν στο πρόγραμμα. Να σας πω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 42η εβδομάδα του 2026 και στην 285η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 22 πρώτα λεπτά.

Σήμερα που ξεκινάει η Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης, που είναι από τις 12 μέχρι και τις 18 Οκτωβρίου, πραγματοποιούνται, λέει το sansimera.gr, εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής ημέρας συντήρησης με κεντρική ημερομηνία των εορτασμών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ανάδειξη της συμβολής της συντήρησης στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Υπάρχει ένα πολύ καλό τμήμα συντήρησης βιβλίων, παραδείγματος χάρη, γιατί δεν είναι μόνο τώρα μου ήρθε στο μυαλό το βιβλίο, στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ρωτήστε πληροφορίες σχετικά με το πότε μπορείτε να δείτε το τμήμα, αν είναι ανοιχτό κτλ, για να παρακολουθήσετε από κοντά την συντήρηση των βιβλίων. Ενδεχομένως να υπάρχει και σχετικό μάθημα στα μαθήματα που έχει τώρα η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, μαθήματα τα οποία είναι ανοιχτά προς τους μαθητές κυρίως, αλλά δεν νομίζω ότι και το άλλο κοινό δεν θα μπορούσε να επισκεφθεί το τμήμα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Η 12η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας το 1996 από τη Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας. Αρθρίτιδα, λέει το sansimera.gr, είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων που εκδηλώνεται με πόνο, δυσκαμψία, ίδημα, ερυθρότητα, καθώς και περιορισμό της κινητικότητας σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Περισσότερες από 200 είναι οι ρευματικές παθήσεις που πλήττουν άτομα όλων των ηλικιών, ακόμη και παιδιά και των δύο φύλων. Υπολογίζεται ότι προσβάλλεται το 1/4 του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άτομα με ρευματικές μυοσκελετικές παθήσεις ανέρχονται σε 120 εκατομμύρια, ενώ στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι το 26% του πληθυσμού πάσχει από κάποια ρευματική μυοσκελετική πάθηση.

Να πούμε ότι σύμφωνα με το ορτολόγιο σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου και του Αγίου Βαλαντίου Ασκητού εν Κύπρο. Και τα ονόματα που γιορτάζουν είναι η Ανδρομάχη, ο Ανδρόμαχος, ο Σημεών και ο Βαλάντιος. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά βεβαίως και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

χαμός γίνεται, να το πούμε έτσι, κοινώς στην Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα το αεροδρόμιο του Ριάντ επλήγει από τους Χούθη. Και μάλιστα οι Χούθη λένε ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Από εκεί ξεκινάνε τα περισσότερα πράγματα που συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο. Είτε αυτά είναι πολιτικά, είτε αυτά είναι αναταραχές, είτε αυτά είναι οικονομικά. Από εκεί ξεκινάνε, από τη Μέση Ανατολή. Εξάλλου, εδώ που τα λέμε, τώρα αυτό είναι και πολύ απλοϊκή γενίκευση, αλλά θα πω ότι από εκεί δεν ξεκίνησε και ο κόσμος. Άμα πονάει εκεί το πράγμα, πονάει όλος ο κόσμος.

Ένας Πακιστανός λοιπόν υπήκος σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που σημειώθηκε εχθές στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Βεβαίως, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας. Μια ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα. Η επίθεση προκάλεσε επίσης υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, η έκταση των οποίων βρίσκεται υπό αξιολόγηση, όπως πρόσθεσε η Σαουδαραβική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους Γιαχία Σαρή σε τηλεοπτική ομιλία την Κυριακή. Σύμφωνα με τις Σαουδαραβικές Αρχές, στην επίθεση του Σαββάτου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν. Οι νεκροί περιλαμβάνουν 4 Σαουδάραβες, ενώ οι υπόλοιποι ήταν αλλοδαποί υπήκοοι. Η Ινδική Πρεσβεία στο Ριάντ ανακοίνωσε ότι ένας Ινδός πολίτης που είχε τραυματιστεί υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον αρχικό απολογισμό των νεκρών από 12 σε 13. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα earthnews.gr, η επίθεση προκάλεσε πανικό στο αεροδρόμιο, όπως φαίνεται σε πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Σαουδικής Αραβίας. Δεκάδες θρησκευτικοί προσκυνητές βρίσκονταν σε ουρά στην πύλη αναχώρησης όταν μια έντονη πορτοκαλί λάμψη τους ανάγκασε να τρέξουν πανικόβλητοι, ενώ τμήματα της οροφής φαίνονταν να καταραίουν. Το αεροδρόμιο έκλεισε μετά την επίθεση.

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι σημειώθηκε νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ εχθές, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματίες και ειδικές ζημιές. Οι δυνάμεις του συνασπισμού υπό την Σαουδική Αραβία στην Ιεμένη ανέφεραν ότι πύραυλος άγνωστου τύπου στόχευσε τον τέταρτο τερματικό σταθμό του Διεθνούς Αεροδρομίου King Khalid, προκαλώντας πυρκαγιά. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι η αξιολόγηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, ο συνασπισμός γνωστοποίησε ότι η Σαουδαραβική αεράμινα αναχέτησε πύραυλο κρούζ κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Αργότερα εντοπίστηκε και καταστράφηκε μη επανδρομένο αεροσκάφος στην ανατολική επαρχία της χώρας.

Και λέει η ίδια δημοσίευση που έχει ως πηγή της το Reuters, το ειδησιογραφικό πρακτορείο, η κλιμάκωση σημειώνεται καθώς η Σαουδική Αραβία έχει ενισχύσει τη στρατιωτική εμπλοκή της στην Ιεμένη, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά τον Χούθη και υποστηρίζοντας αντεπίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την κατάληψη στρατηγικής σημασίας περιοχές στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας από τους αντάρτες τον προηγούμενο μήνα.

Μία άλλη πτυχή που επηρεάζει διεθνώς τις καταστάσεις, τις πολιτικές και τις οικονομικές, είναι αυτή η ενεργειακή εκεχηρία που επετεύχθη ή αν θέλετε υποτίθεται ότι επετεύχθη μεταξύ του Τραμπ και της, του Πούτιν. Ή να το θέσω διαφορετικά, κάνανε μία συμφωνία για το ρωσικό πετρέλαιο οι δύο κορυφαίοι του, αν και δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε την Κίνα ούτε την Ινδία, οι δύο κορυφαίοι εν πάση περιπτώσει ηγέτες του κόσμου, προκειμένου να υπάρξει μια ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μάλιστα είδα μια δημοσίευση χθες που έλεγε ο Ζελένσκι ότι εάν τελικά γίνει αυτή η εκεχηρία θα πάει σε εκλογές στην Ουκρανία. Ο ίδιος χαιρέτησε την προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει την ανακοίνωση, ενώ το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε αρχικά στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη μιας τέτοιας συμφωνίας. Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να την αποδεχθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση και από τη ρωσική πλευρά. Παρά τις δηλώσεις του Τραμπ περί συμφωνίας, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Η προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας έχει προκαλέσει θετικές αντιδράσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και άλλους συμμάχους της Ουκρανίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή της στο Ζελένσκι και στις εκκλήσεις του Κιέβου για εκεχηρία που θα προστατεύει τις ενεργειακές υποδομές και την παγκόσμια τροφοδοσία σε τρόφιμα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία στηρίζει ανεπιφύλακτα την έκκληση για ουσιαστική ενεργειακή εκεχηρία, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ρωσία εξακολουθεί να εξαπολύει επιθέσεις κατά ουκρανικών υποδομών.

τι να κάνουμε κι εμείς απέναντι σε όλα αυτά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παίρνουμε μέτρα κατά της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Και διαβάζω εδώ επίσης από το Earth News ότι τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία όσο στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και εγχώρια αγορά, για να ακολουθήσουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου οι επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Αν έβγαινε σήμερα στην αγορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στα 1,96 ευρώ το λίτρο, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης των 20 λεπτών που ήδη καλύπτει το πετρέλαιο κίνησης. Σημειώνεται, λέει η δημοσίευση από το Earth News, ότι η διαφορά πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης είναι ο χαμηλότερος κατά 13 λεπτά ειδικός φόρος κατανάλωσης, συν το φόρο προστιθέμενης αξίας 24%, συν το συνήθως μικρότερο περιθώριο κέρδους εταιριών και πρατηρίων. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο.

Το πετρέλαιο που επηρεάζει πολλές βεβαίως επαγγελματικές ομάδες, μεταξύ αυτών και τους επαγγελματίες αλληλείς, οι οποίοι εχθές, δεν είναι βέβαια μόνο το πετρέλαιο, έχουν και άλλα αιτήματα οι επαγγελματίες αλληλείς, γενικά για το κόστος παραγωγής των ψαριών, ενώ της παραγωγής, της αλλίευσης των ψαριών. Και πραγματοποίησαν χθες διαμαρτυρία στο λιμάνι του Ηρακλείου, πολύ θεαματική μάλιστα. Βλέπω εδώ με σχετική δημοσίευση του πολιτικα.gr με βεγγαλικά πάνω σε καΐκια, με ανάρτηση πανό. Μπορείτε να μπείτε στο πολιτικα.gr και να δείτε το σχετικό δημοσίευμα με μαύρη σημεία στα καΐκια τους και πανό αναρτημένα κατά μήκος του λιμενοβραχίωνα προς το Φρούριο Κούλε. Οι επαγγελματίες αλληλείς πραγματοποίησαν δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρία στον αιτικό λιμάνι του Ηρακλείου, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το μέλλον του επαγγέλματός τους. Στο πλευρό των αλλιέων βρίσκονταν αγροτοσυνδικαλιστές, εκπρόσωποι φορέων αλλά και βουλευτές που τους επισκέφθηκαν εκεί στον αιτικό λιμάνι. Οι επαγγελματίες του κλάδου δηλώνουν απελπισμένοι καθώς το λειτουργικό κόστος έχει εκτοξευθεί σε δυσβάσταχτα επίπεδα. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή, αγαπητοί φίλοι, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τέλος τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Ποδοσάκη. Απολογούνται σήμερα τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές στην Κρήτη και επιδοτήσεις ύψους 99.000 ευρώ. Αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 22χρονος. Διαμαρτυρία πραγματοποίησαν χθες οι κάτοικοι του οροπεδίου Λασιθίου έξω από το Δημαρχείο, ζητώντας γρήγορη καταγραφή και καταβολή αποζημιώσεων μετά τη Θεομηνία. Στήριξη των πληγέντων στην Κρήτη με 100% αποζημίωση για τις κατοικίες υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διήμερη περιοδία του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη. Θα ενημερωθεί για τα έργα του ΒΟΑΚ και θα πραγματοποιήσει σήμερα αυτοψία στο οροπέδιο Λασιθίου. Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις Φλόγες εν κινήσει στην Ύμβρο Χανίων. Εργασίες της ΔΕΙΑΗ σήμερα στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου και τηλεοφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας προκαλεί η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τη Μόσχα για το ρωσικό ντίζελ. Αμερικανοί γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα αμφισβητούν ανοιχτά την νομιμότητά της. Φωτιά στη Στίχημαν Super League 1 έβαλε ο Ολυμπιακός που αντιμετώπισε σαν τελικό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και επικράτησε με 1-0 δίκαια του αιωνίου αντιπάλου. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedicolet.gr. Ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμη και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα ξεκινώντας την εκπομπή, έφτασε χθες στο inbox μου, δηλαδή στο ηλεκτρονικό ή ψηφιακό αν προτιμάτε κουτί αλληλογραφίας, το γραμματοκιβώτιό μου, το newsletter, το ενημερωτικό δελτίο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, το οποίο ανέφερε για τις αναπνευστικές λοιμώξεις εν ώψη του χειμώνα. Τι είχαμε πέρυσι και τι περιμένουμε φέτος. Αυτό ακριβώς είναι και το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω στον πρώτο για σήμερα καλεσμένο μας, τον Διευθυντή Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας για να συνομιλήσουμε για θέματα που σίγουρα ενδιαφέρουν όλους. Η Δημόσια Υγεία ενδιαφέρει όλους, κύριε Παπαδάκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη. Ναι, φυσικά και δημόσια υγεία σημαίνει πρόληψη. Άρα λοιπόν σκοπός της σημερινής μας συζήτησης είναι να πούμε ότι ήρθε πλέον και η κύκλος αλλά και η ώρα θα έλεγα να προβούμε στον αντιγρυπτικό εμβολιασμό προκειμένου να μην περιμένουμε την τελευταία στιγμή και να τρέχουμε να ακολουθούμε δηλαδή τις λοιμώξεις ενώ μπορούμε να τις προλάβουμε, να τις μειώσουμε και να είμαστε πιο ισχυροί έναντι αυτόν.
0: Χαίρομαι που είστε αμέσως ακριβείς στο στόχο. Πήκατε κατευθείαν στο ψητό. Γιατί εκεί είναι η ουσία. Ναι.
1: Και η ουσία, αλλά φαντάζομαι και ο χρόνος σας είναι λοιπόν, 31ου το Υπουργείο Υγείας απέστειλε στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της χώρας τη νέα εγκύκλιο που αφορά τις οδηγίες για την εποχική γρήπη 26-27 και τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Εν περιλήψη θα πω ότι φαίνεται ότι πέρυσι, και το επιβεβαιώνω και εγώ για την Κρήτη, είχαμε περισσότερα κρούσματα τύπου Α, γρήπη τύπου Α και λιγότερο Β. Αυτά ξέρετε έχουν διακυμάνσει. Μια στιγμή βλέπουμε να έχουμε πολλά κρούσματα Α, μετά πέφτει η Α, έρχεται και λίγο η Β, ξανά έρχεται η Α.
0: Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές τους, όπως λένε και διάφορα quiz, αυτών των δύο γρυπών, της Α και της Β? Σε τι διαφέρουν, ας πούμε, γιατί τους διαφοροποιούμε?
1: Δεν διαφοροποιούνται, είναι και οι δύο, αλλάζει λίγο η σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Αυτό που διαφοροποιείται, ναι, και θα δείτε προφανώς και σε αναφορά του γερίπτου, είναι με τη νόσο COVID. Γιατί η εγκύκλωση αναφέρει ότι αν αυτά τα δύο συμπέσουν μαζί, είναι ένα πολύ άσχημο κοκτέιλ. Που θα αυξήσει την νοσηρότητα και θα αυξήσει τις προσελεύσεις στα νοσοκομεία και οπωσδήποτε καταλαβαίνετε θα αυξήσει και τον αντίκτυπο που έχει σε αυτά. Άρα λοιπόν πάντα διαχρονικά σύμφωνα με τις καταγραφές του Υπουργείου Υγείας και του ΙΟΔΗ που πολύ σωστά αναφέρατε στο ενημερωτικό του δελτίου, η αύξηση της εποχικής γρήπης εμφανίζεται κατά τον Ιανουάριο.
0: Μάλιστα.
1: Κορυφώνεται μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου και μετά σιγά σιγά έχουν αποκλιμάκωση. Όμως αυτό, όταν λέμε κορυφώνεται, γιατί σαν λέξη δεν λέει και πάρα πολλά, αυτό συνοδεύεται με αποδιοργάνωση και της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και της κοινωνικής. Δηλαδή
0: ασφαλώς
1: αρχίζουν οι πόλες αμουσίες στον εργασιακό χώρο. Όχι ότι δεν θέλουμε κατά την κακή έννοια, χάνονται τέλος πάντων εργατόρες και όλες μας οι δουλειές, γιατί φανταστείτε και ένας ιδιώτης.
0: Και αυτό είναι κόστος για την οικονομία. Είπαμε ότι κάθε θέμα δημόσιας υγείας έχει και τον άλογο οικονομικό κόστος. Το ξέρουμε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, γιατί και αν να δούμε και ένα από τους ορισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Υγεία, είναι ότι ένας είναι υγιής όταν μπορεί και ανταπεξέρχεται στις κοινωνικές επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Δηλαδή όταν μπορείς και δουλεύεις, προφανώς δεν είσαι άρρωστος. Δηλαδή δεν είναι μόνο η απουσία νόσου ο ορισμός. Η κοινωνική ζωή, έχουμε μιλήσει και μαζί και με τα σχολεία, γυρνάνε πίσω οι λοιμώξεις και πάνε στον παππού, στη γιαγιά.
0: Σωστά.
1: Αυξάνουν τον κίνδυνο, έτσι. Έχουμε υπέρμετρια της κατανάλωσης φαρμάκων. Όλα αυτά μπορούμε να τα αποφύγουμε κάνοντας έγκαιρα τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Αλλά ξαναλέω, η λέξη κλειδί είναι το έγκαιρα. Δηλαδή, αν περιμένουμε, εντάξει, θυμάστε, τα έχουμε πολλές φορές. Αλλά δεν ξαναπούμε, όχι, ο καιρός είναι καλός, δεν χρειάζεται τώρα. Όχι το ένα, όχι το άλλο. Περνάνε οι μήνες, και μετά τρέχουμε και από πίσω ακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό τώρα που πρέπει σίγουρα να πούμε σε αυτό το κομμάτι είναι ότι κάποιες ειδικές ομάδες
2: είναι περισσότερο ευαίσθητες, έτσι, δηλαδή, και πρέπει να προστατεύονται περισσότερο, θέλετε να πείτε.
1: Ακριβώς. Και πάντα, όπως συμβαίνει στην πλειοψηφία των νοσημάτων, οι ακραίες ηλικιακά ομάδες, δηλαδή βρέφη από 6 μηνών έως και 5 και παιδιά έως και 5 ετών, αλλά και οι μεγάλες ηλικίες άνθρωποι μας, αλλά το όριο που βάζει η κύκλωση είναι από τα 60 και άνω.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί σιγά σιγά έχει μεταστραφεί και η συζήτηση, θυμάστε ο όρος ενεργός και υγιή, γύρανση, επειδή το γύρανση τώρα πλέον έχει αυξηθεί και το προσδόκιμο ζωής και όλα τα σχετικά που το συνοδεύουν, έχει μετατραπεί τώρα σε υγιή διαβίωση. Που σημαίνει δηλαδή ότι άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω μπορούν να έχουν μπει σε αυτή τη λίστα προστασίας.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν μιλάμε και για παιδιά ή ενήλικες που έχουν κάποιο από το χρόνιο νόσημα ή επιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως άσμα.
2: Σας κάνουμε, κύριε Παπαδάκη, σας κάνουμε κάτι με το σήμα, συμβαίνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μετατοπιστείτε.
1: Είμαι στο γραφείο μου, αλλά...
2: Τώρα σας ακούμε καλύτερα,
1: Οκ, λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι... άνθρωποι μας με χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως άσμα και ΧΑΠ, ή τελευταία χρόνια καρδιακά νοσήματα, με ανοσοκαταστολή, μεταμόσχευση οργάνων, μεσογειακή ανεμία και άλλες μορφές ανεμίας, ζαχαρόδη διαβήτη, χρόνια νευροπάθεια, χρόνια σπαθής του ύπατος, νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα, σύνδρομο Down, έγκυε, ανεξάρτητα της ηλικίας, κυρίως και λεχόνες, οι γυναίκες που φυλάζουν, άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, παιδιά που έχουν για παράδειγμα το νόσο Καβασάκι ή ρευματοειδή αυθρίτιδα και λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη. Και βέβαια δεν είναι μόνο η επιβαρμένη υγεία κάποιων ανθρώπων, είναι και οι παράγοντες. Και τέτοιοι παράγοντες αυξημένου κινδύνου είναι οι κλειστοί και ευάλωτοι ρυθμοί, όπως ας πούμε και το προσωπικό αλλά και τα παιδιά και οι σπουδαστές σχολείων ή σχολών, είτε στρατιωτικών, αστυνομικών, μαθητές και προσωπικό ειδικών σχολείων, κέντρα διανομής προσφύγων μεταναστών, καταστήματα κράτησης, άφηγοι σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας, νεοσύλλεκτοι, εννοείται το υγειονομικό ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, και γενικά όσοι εργάζονται σε δομές υγείας.
2: Ναι, όπου υπάρχουν χώροι, εν πάση περιπτώσει, όπου συναρθρίζεται είτε για επαγγελματικούς είτε για άλλους λόγους ιδιότητας, πολλής κόσμος.
1: Και εδώ κλείνει η αναφορά στις ευπαθείς ομάδες. Με μια τελευταία στιγμή του κτηνοτρόφου και χειροτρόφου, γνωρίζετε ότι όλη αυτή η κατηγορία ανθρώπων που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά εγχείρους, και αυτό εγκυμονεί και ένα κίνδυνο. Γνωρίζετε για τις μεταλλάξεις που παρουσιάζονται μεταξύ της λήψης των πτηνών και της ανθρώπινης. Εδώ κλείνει λοιπόν η αναφορά των ειδικών ομάδων. Τα εμβόλια αναφέρονται στην εγκύκλιο. Θα πρέπει να μιλήσουμε.
2: Γνωρίζουν, φαντάζομαι, και οι φαρμακοποιοί τα γνωρίζουν, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε, αν κάποιος από αυτές τις ομάδες πάει στο φαρμακείο και πει θέλω να κάνω το εμβόλιο της γρίπης, ξέρει ο φαρμακοποιός τι θα του δώσει και θα του... Έτσι δεν είναι. Ακριβώς.
1: Υπάρχουν διάφοροι τύποι. Ανάλογα με τον κάθε πολίτη, οι πολύ σωστά, οι επαγγελματίες υγείας και οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί μπορούν να επιλέξουν το σωστό.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Να πούμε μια λεπτομέρεια, ότι το αντιγρυπτικό μπορεί να γίνει ταυτόχρονα την ίδια μέρα με το εμβόλιο του κορονοϊού, αλλά σε άλλο ανατομικό σημείο, ή άλλη μέρα πριν και μετά από αυτό. Δηλαδή μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα, αλλά σε διαφορετικό σημείο, αλλά και μπορεί να γίνει ή νωρίτερα ή αργότερα. Αν μου πείτε, Αγγελάκη, ποιος πλέον σκέφτεται τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, κανονικά δεν πρέπει να φέρει ποτέ από κάδρο παρά την πολύ μεγάλη.
2: Άρα, δηλαδή, συγγνώμη, θέλετε να πείτε ότι ακόμα και αν κάποιος θέλει να το κάνει το εμβόλιο του κορονοϊού για τον κορονοϊό, μπορεί να το κάνει σήμερα.
1: Ναι, και ταυτόχρονα με το αντιγρυπτικό.
2: Μάλιστα.
1: Απλά γίνεται σε διαφορετικό σημείο.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία, αυτά σε γενικές
2: γραμμές. Σε γενικές γραμμές, μάλιστα, να έχουμε υπόσχεση. Πάντως κρατάω από αυτά που είπατε ότι τώρα, δηλαδή μη λέμε έχει ζέστη και άρα δεν πάω να το κάνω, γιατί μετά τρέχουμε πίσω από την ουρά μας, έτσι, δηλαδή κάνουμε κύκλους.
1: Η διάθεση των εμβολίων είναι ομαλή. Μπορούμε να ρωτήσουμε αρχικά το φαρμακοποιό μας τη διαθεσιμότητα. Και ναι. Μπορεί να γίνει, και μάλιστα γνωρίζετε, να μην το αφήσω, μπορεί να γίνει στο φαρμακείο, να το πω έτσι, στο φαρμακείο της γειτονιάς μας, που πάμε, έχουμε εμπιστοσύνη και δεν χρειάζεται να μεταβούμε σε κάποιο νοσοκομείο έτσι που θα μας προκαλέσει μια δυσκέρια. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο δημόσιας υγείας και η συμβολή των φαρμακοποιών. Την προστασία της δημόσιας υγείας.
2: Βεβαίως. Κύριε Παπαδάκη, με την ευκαιρία που σας έχουμε, υπάρχει κάποιο άλλο θέμα δημόσιας υγείας που σας απασχολεί ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μας προβληματίζει λίγο ένα κύμα γαστροεντερίτιδας που κλείνει το Ρέθυμνο. Υπάρχουν αναφορές ότι εμφανίστηκε και στα Χανιά, με τον διοικητή του νοσοκομείου. Προφανώς θα υπάρχει και στο Ηράκλειο και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι και σε αυτή την περίπτωση είναι πολλοί συνάδελφοι μας που δεν καταλήγουν στο νοσοκομείο όταν έχουν γαστροεντερίτιδα και προφανώς δεν καταγράφονται, άρα τα περιστατικά είναι σαφέστατα παραπάνω. Και όσον αφορά το Ρέθυμνο, δικαιώθηκε έτσι η πρόβλεψή μας ότι πρόκειται για νοροϊό. Έχουμε εργαστηριακή επιβεβαίωση από το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του καθηγητή του κ. Σουρβίνου. Μάλιστα είναι ο ορότυπος G1, που είναι το πιο σύνηθες της περιπτώσεις γαστροεντερίτιδας όταν εμπλέκει τον οροϊός. Έχουμε πάρει και δείγματα νερού, γιατί ποτέ δεν έχει φύγει από το πλάνο το νερό. Και ίσως, θα λέω, για να μην παρεξηγηθεί όμως, ίσως η επίπτωση που είχαν οι πλημμύρες και τα πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές. Βέβαια, ξαναλέω ότι αν ήταν το νερό, τα περιστατικά θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Παρά τα αυτά, ο ΕΟΔΗ μας έχει ζητήσει και εμείς το έχουμε κάνει ήδη, να δούμε λίγο και τα δείγματα νερού. Δεν έχω ακόμα απαντήσει, είναι στο Περιφερειακό Γραφείο Δημοσυγείας. Άρα προσέχουμε λίγο. Αν είναι η ογενής γαστροεντερίτιδα, περνάει στη μία-δύο μέρες, απλά αφυδατώνεται ο οργανισμός. Με μια καλή ενυδάτωση στο σπίτι μπορούμε να επανέλθουμε την πρώτη δεύτερη μέρα από το έναξιο εντομάτων. Αν τώρα είναι κάτι βαρύτερο, προσευχόμαστε στο νοσοκομείο και βέβαια αν δεν υπάρχει νοσηλεία, μετά από λίγες ώρες, ηλεκτρολίτες και...
2: Ηλεκτρολίτες, ναι. Και καλή ενυδάτη, τι αφυδατώνει το οργανισμό σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν χρειάζεται κάτι. Ούτε και βέβαια εννοείται να το πούμε άλλη μια φορά, δεν έχει καν νόημα η χρήση αντιβιωτικών. Και αυτό πρέπει να το προσέχουμε, γιατί είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη.
2: Ναι, στην κατανάλωση αντιβιωτικών, ναι.
1: Όπως είμαστε και οι πρωταθλητές της ενδονοσοκομιακής δημόσιας, αλλά να μην το ανοίξουμε το
2: θέμα. Βέβαια, θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό σε μια άλλη... Επειδή μας παίζει ο χρόνος για κάτι άλλο, για κάποιον άλλο λόγο. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπαδάκη, για άλλη μια φορά για τα όσα σημαντικά μας είπατε, γιατί είπαμε το σημαντικότερο αγαθό στον άνθρωπο είναι η υγεία του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης και πρόεδρος των εποπτών υγείας όλης της Ελλάδας. Ο κύριος Παπαδάκης διαπρέπει στον τομέα του και κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα θέμα δημόσιας υγείας προστρέχουμε σε αυτόν για να μας δώσει τα φώτα του, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις καταστάσεις, γιατί ο ενημερωμένος άνθρωπος είναι και εκείνος ο οποίος πάντα ανταπεξέρχεται με τον καλύτερο τρόπο σε ό,τι του συμβαίνει.

Σας έλεγα πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Παπαδάκη για το συλλαγητήριο που πραγματοποίησαν χθες οι επαγγελματίες ψαράδες του Ηρακλείου, διαμαρτυρώμενοι για το μεγάλο κόστος στην εργασία τους. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα το κόστος στα καύσιμα, το κόστος στα εργαλεία τους, στα μέσα αλληλείας. Είναι πολύ μεγαλύτερο από την τιμή των ψαριών τα οποία πιάνουν για να πουλήσουν. Και ζητούν βεβαίως μέτρα από την κυβέρνηση, που η κυβέρνηση έχει πει ότι ναι, θα τους βοηθήσει. Μάλιστα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα νοιαστεί προσωπικά για τα θέματα αυτά που έχουν φέρει στο τραπέζι. Και διαβάζω εδώ τη χθεσινή. Και έλεγα λοιπόν για τους ψαράδες. Και χθες πραγματοποιήθηκε και μια άλλη διαμαρτυρία, αυτή στο οροπέδιο Λασιθίου, από τους κατοίκους και τους παραγωγούς, για την τεράστια καταστροφή. 100% είναι η καταστροφή, μας έλεγε ο Δήμαρχος ο κύριος Αθανασάκης την προηγούμενη εβδομάδα που συζητούσαμε μαζί του μετά την πλημμύρα που έγινε στο οροπέδιο και στο οροπέδιο από τη θεομηνία που έπληξε την Κρήτη ολόκληρη πριν από μέρες. Και μας είπε ότι η παραγωγή πατάτας έχει καταστραφεί 100%. Και δεν είναι μόνο η παραγωγή πατάτας, γιατί το οροπέδιο Λασιθίου παράγει και άλλα προϊόντα. Η συγκεντρωμένη παραγωγή, λέει σχετική δημοσίευση από το δικό μας site, το politica.gr, βαθιά πληγωμένη από την πρόσφατη θεομηνία που μετέτρεψε τον κάμπο σε απέραντη λίμνη, έστειλαν σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία, ξεκαθαρίζοντας ότι η άμεση αποζημίωση στο 100% των πραγματικών ζημιών αποτελεί μονόδρομο για να μην ερημώσει η περιοχή. Οι κάτοικοι αξιώνουν ταχύτατη ολοκλήρωση των εκτιμήσεων από τον ΕΛΓΑ, συνδυαστική ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής και άμεση καταβολή προκαταβολών χωρίς γραφειοκρατικά προσκόμματα.

Η ίδια δημοσίευσή μας στην ιστοσελίδα μας λέει ότι μέρες μετά το ακραίο καιρικό φαινόμενο που άφησε πίσω του πάνω από 470 χιλιοστά βροχής, τεράστιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις εξακολουθούν να είναι καλυμμένες με λάσπη, με την καταστροφή στην παραδοσιακή καλλιέργεια του οροπεδίου της πατάτας να είναι ολοκληρωτική. Και μάλιστα λίγο 24 ώρα έγινε αυτό πριν από τη συγκομιδή. Αυτό μας είπε και ο Δήμαρχος την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, την τελευταία μάλλον φορά που μιλήσαμε, ότι έγινε σε καιρό που δεν ήταν, δεν μπορείς να τη σώσεις την παραγωγή. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε, θα συνηγορήσω και εγώ σε αυτό, η αποζημίωση να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουν να συνεχίσουν.

Σήμερα έχει συνέντευξη τύπου από τους αρμόδιους υπουργούς για το νέο πλαίσιο που θα ρυθμίζει την πρόσβαση των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα. Και αυτή η συνέντευξη τύπου δίνεται εν ώψη της κατάθεσης στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Θα δοθεί από τους υπουργούς επικρατείας Άκης Κέρτσο, υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και ψηφιακής διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Έχει προγραμματιστεί για τις 11 η ώρα στο Μποδοσάκιο Μέγαρο στην Αθήνα και η σχετική δημοσίευση που διαβάζω από την ιστοσελίδα cnn.gr αναφέρει ότι υπενθυμίζεται πως την 1η Ιανουαρίου 2027 εισάγεται το κατώτατο όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι προβλέπει το ελληνικό σχέδιο, πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας και ποιος θα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κανόνων. Η ελληνική ρύθμιση αφορά την πρόσβαση λοιπόν ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Απαγορεύεται λοιπόν για ανηλίκους κάτω από 15 ετών. Για τους σκοπούς συγκεκριμένης ρύθμισης, όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το ίδιο ημερολογιακό έτος, θεωρείται ότι συμπληρώνουν το όριο την 1η Ιανουαρίου. Οι πάροχοι θα χρησιμοποιούν κατάλληλες αξιόπιστες και αναλογικές λύσεις που περιορίζουν τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται και προστατεύουν την ιδιωτικότητα. Το ελληνικό σχέδιο δεν επιβάλλει μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Όλα αυτά θα γίνουν γνωστά, θα υπάρξει συζήτηση, όπως συζήτηση θα υπάρξει και από τη δική μας εκπομπή στη συνέχεια της εβδομάδας.

Σήμερα να πούμε ότι επεκτείνεται και η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους με στόχο την κάλυψη 2,5 εκατομμυρίων εργαζομένων. Θα αρχίσει να εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα και σε άλλους, και σε άλλους κλάδους από τον ερχόμενο μήνα. Αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Επίσης στην εφαρμογή θα εντάσσονται νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και υπηρεσίες καθαρισμού. Επίσης ξεκινάει πλήρης εφαρμογή της πρώτης φάσης. Επεκτείνεται η υποχρεωτική εφαρμογή στις 16 Νοεμβρίου σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, logistics, επισκευές και άλλες δραστηριότητες. Και σχεδόν 6,8 εκατομμύρια υπερορίες καταγράφηκαν το πρώτο εκτάμινο του 2026, αυξημένες κατά 35,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, λέει στο σελίδα fortunegreece.com.

στο My Argani App θα γίνεται η δήλωση της έναρξης και της λήξης εργασίας και όπως είπαμε η ψηφιακή κάρτα μπαίνει για στη ζωή ακόμα 2,5 εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών εργαζομένων. Πάμε να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, την περασμένη εβδομάδα έγινε μία συνάντηση εργασίας, η τέταρτη μάλιστα, όπως διαβάζω στο σχετικό δελτίο τύπου της Περιφέρειας, για το ευρωπαϊκό έργο Transcend που δίνει λύσεις για τη λειψιδρία και τη διαχείριση του νερού. Και μάλιστα αυτή η τέταρτη συνάντηση εργασίας έγινε στο Τυμπάκι του Δήμου Φεστού και υπόθηκαν πράγματα εκεί για τη διαχείριση του νερού. Αυτή η συνάντηση ήταν η αφορμή. Η άλλη αφορμή είναι το γεγονός ότι έπεσαν εκατομμύρια τόνοι νερού στην πρόσφατη Θεομηνία. Και όπως μας είχε πει τότε και ο Δήμαρχος Βιάννου που είχαμε συνομιλήσει μαζί του, αυτή εκατομμύρια τόνοι νερού για άλλη μια φορά πήγαν στη θάλασσα. Αυτή εκατομμύρια τόνοι νερού για άλλη μια φορά πήγαν στη θάλασσα.

0: Κύριε Ξυλούρη, σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όμορφη μέρα, όπως λέτε. Ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά, κύριε Ξυλούρη, να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε να ξεκινήσουμε να πάρουμε την άκρη του νήματος από το Τιμπάκι. Τι υπόθηκε εκεί στο Τιμπάκι, τι ήταν αυτό που επισημάνατε?
1: Θα σας πω. Η συνάντηση στο Τιμπάκι ήταν η τέταρτη συνάντηση που γίνεται στο πλαίσιο ενός προγράμματος Transcend, όπως είπατε, που συμμετέχουν πάρα πολλές χώρες από την Ευρώπη και όχι μόνο από την Ευρώπη. Μέχρι και η Ινδία. Και οι Ινδοί έχουν έρθει εδώ, δεν έχουν πάει εμείς εκεί, αλλά μας μεταφέρουν.
0: Παλαιότερα νομίζω είχαμε συζητήσει για αυτό το πρόγραμμα. Είχαμε συζητήσει άλλη μια φορά παλαιότερα για το πρόγραμμα Transcend. Συνεχίστε όμως.
1: Λοιπόν, τι έλεγε το πρόγραμμα αυτό, τι διεξέταζε? Παίρνει μια λεκάνη που την ορίζει το κράτος, η περιφέρεια εμπροκειμένου σε εμάς εδώ, που έχει κάποιες σταθερές και ιδιαιτερότητες και συγκρίνει τις πρακτικές που κάνουν άλλες χώρες και ακούμε και προτάσεις ή μεταφέρον προτάσεις. Η περιφέρεια Κρήτη λοιπόν πρότεινε την λεκάνη του Τιμπακίου, που έχει και μια ειδική μας ιδιαιτερότητα, ποτίζει πολύ μεγάλες εκτάσεις με θερμοκήπια. Έχει το ΕΒ που είναι οργανωμένη. Και θέλαμε να δούμε η πρακτική που ακολουθούμε στην διαχείριση του νερού, διαχείριση, δεν μιλάμε για συλλογή, διαχείριση, τρόπος διάθεσης, τα δίκτυα, οι ποσότητες, συνάδει με τις πρακτικές διεθνώς. Υπάρχει κάτι καλύτερο, μπορούμε να βελτιώσουμε. Αυτό είναι το πλαίσιο και νομίζω ότι βγαίνουν πολύ καλά αποτελέσματα. Παρουσιαστήκαν λοιπόν εκεί προτάσεις και αποτελέσματα και τεχνικές διαχείριση του νερού σε άλλες λεκάνες που είναι παρόμοιου μεγέθους και αν θέλετε και φιλοσοφίες, δηλαδή καλλιέργειες, εντατικές, δηλαδή περίπου τα ίδια πράγματα, για να έχουμε μια εικόνα το τι μπορούμε να κάνουμε. Να βελτιώσουμε, να μην σπαταλάμε το νερό, να χρησιμοποιούμε την ποσότητα που χρειάζεται, να δούμε τις καλλιέργειες αν μπορεί να αλλάξουν κάποιες, να έχουν μικρότερες ανάγκες νερού, με μεγαλύτερη απόδοση ή με το ίδιο νερό να έχει μεγαλύτερη απόδοση. Όλα αυτά έρχονται οι γεωπόνοι, οι γεωλόγοι, οι υδρογεωλόγοι και τα παραθέτουν. Μάλιστα. Και νομίζω ότι βγαίνει και ένα συμπέρασμα. Να σημειώσω ότι το πρόγραμμα συμμετείχε και συμμετέχει, δηλαδή η αποκεντρωμένη διοίκηση, δηλαδή το κράτος.
0: Το κράτος, ναι.
1: Για να μεταφέρονται, για να μεταφέρονται οι καλές πρακτικές και εκεί για να διορθώνονται πράγματα στην νομοθεσία. Γιατί δεν είναι μια διαδικασία που αποφασίζει σήμερα και αύριο το πρωί αλλάζουν τα δίχτυα. Θέλει ένα χρόνο ορίμανσης, πώς πρέπει να γίνεται, πόσο νερό πρέπει να παίρνουμε από το, αν υπάρχει φράγμα, πώς να διαχειριζόμαστε γεωτρήσεις που υπάρχουν στη λεκάνη. Όλο αυτό το πλαίσιο εξετάζεται μέσα από αυτό το πρόγραμμα σε μια συγκεκριμένη λεκάνη και σε αντιστοίχηση με άλλες λεκάνες σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είπα, μέχρι Ινδία, μέχρι Λατινική Αμερική, ναι, και Ευρώπη προφανώς.
0: Ναι. Όσον αφορά τώρα την περιοχή εκεί που επισκεφθήκατε, το Τιμπάκι, όλο αυτό το πρόγραμμα πώς εφαρμόζεται, τι μπορούμε να πούμε για την περιοχή όσον αφορά τη διαχείριση? Υπάρχει εκεί και ένα φράγμα, νομίζω, του Πλατή Ποταμού, αν δεν κάνω λάθος, ιδρεύεται η περιοχή?
1: Όχι, το φράγμα, ο Πλατής Ποταμός, περιμένουμε να μεταφερθεί νερό, να γίνει το έργο, να μεταφερθεί νερό για να και να...
0: Μάλιστα, αυτό είχε αναδειχθεί και με τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, το θυμάστε, φαντάζομαι.
1: Μεγάλο, βέβαια. Είναι ένα πολύ μεγάλο οραματικό έργο για την Νότια Κρήτη, να μεταφέρει νερό από το πράγμα στη Μεσαρά. Οπότε θα, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα λύσει το πρόβλημα της άρδευσης της Μεσαράς. Ναι. Δηλαδή, αν φέρει 10 εκατομμύρια κυβικά νερό το χρόνο στη Φανερωμένη, καταλαβαίνετε ότι αλλάζει η φιλοσοφία της άρδευσης στη Μεσαρά. Κοιτάξτε, τι βγήκε εκεί, τι βγαίνει από αυτό, δηλαδή.
0: Ναι, για την περιοχή.
1: Υπάρχουν διάφορα σενάρια για την περιοχή.
0: Ναι.
1: Διάφορα σενάρια που λένε πώς να κοστολογείται το νερό, ποιες ποσότητες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και βρίσκεται η βέλτιστη λύση. Δηλαδή, ποια είναι η καλύτερη λύση? Να πάμε σε καλλιέργειες που έχουν μικρότερη κατανάλωση νερού, να γίνεται η σωστή ίδρευση, η σωστή χρήση του νερού από τους ΤΟΕΒ, οι οποίοι παρεμπιπτόντως είναι από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Δουλεύουν πάρα πολύ καλά η ΤΟΕΒ στη Μεσαρά. Και καταλήξαμε ότι σε αυτό το σενάριο πρέπει να οδηγηθούν. Με αυτόν τον τρόπο να το διαχειρίζονται. Και αυτό, ξέρετε, επαφείται στην δική τους, όχι να το πω διάθεση, αλλά λογική.
0: Στη βούλησή τους.
1: Ήδη οι ίδιοι πάντως λένε ότι αυτά που βγαίνουν από το πρόγραμμα, όχι τα

0: Βοηθάνε.
1: Και νομίζω βεβαίως, νομίζω ότι σιγά σιγά θα βλέπω μια καλύτερη διαχείριση του νερού, γιατί το πρόβλημα της ψυδρίας, κυρία Αγγελάκη, το βλέπετε, το καταλαβαίνετε.
0: Ασφαλώς. Το ζούσαμε πέρυσι. Θυμάστε τι ζούσαμε πέρυσι.
1: Θα το ξαναζήσουμε.
0: Σίγουρα θα το ξαναζήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναζήσουμε.
1: Βέβαια. Άμα δει κανείς τις μελέτες για την κλιματική αλλαγή που έχει εκπονήσει η περιφέρεια τώρα και μια δεκαετία, αυτά που γίνονται σήμερα τα προβλέπει. Λέει, θα υπάρχουν περίοδοι ξηρασίας, θα υπάρχουν περίοδοι έντονων βροχοπτώσεων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, άρα πλημμυρικά νερά. Mm-hmm. Άρα δεν θα προλαβαίνει η γη να μπουτίζεται στο βαθμό που θα θέλαμε. Δηλαδή αν το νερό που έπεσε τώρα προηγούμενη εβδομάδα σε 4-5 μέρες, ειδικά σε ορισμένες περιοχές, αλλά σε ορεινές περιοχές, αν έπεφτε σε ένα διάστημα 3 μηνών, θα είχε πολύ μεγαλύτερη απόδοση σε ό,τι αφορά τον εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων. Και βέβαια δεν θα είχε ζημιές. Δεν θα γινόταν ζημιές που γίνανε τώρα. Οι καταστροφές. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, ότι θα έρθουν περίοδοι στον ενδεκαετή κύκλο, όπως λένε οι υδρογεωλόγοι, που θα έχουμε ξηρασία, θα έχουμε έλλειψη νερού, άρα θα πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση, συλλογή υδάτων, αυτές τις προτάσεις πέφτουν στο τραπέζι. Πράγματα δηλαδή.
0: Αυτούς τους παράγοντες της διαχείρισης, κύριε Ξυλούρη, πώς τους εκτιμάτε εσείς, πώς τους βλέπετε και τι πρέπει να γίνει στο νησί μας, όπως είπαμε, για να μην χάνονται τόσοι τόνοι νερού στη θάλασσα?
1: Νομίζω ότι η λέξη κλειδί είναι τα πράγματα, το είπα πριν. Πρέπει να γίνουν, αλλάζουμε, κύριε Αγγελά, κοιτάξτε. Η λογική του ότι που είχαμε τα προηγούμενα πολλά χρόνια, ότι υπάρχουν βροχές στην Κρήτη, νερά και μαζεύονται και υπάρχουν γεωτρήσεις. Και υπήρχαν και υπάρχουν, δεν λέω. Νομίζω ότι αλλάζει πια. Δηλαδή υπάρχουν γεωτρήσεις που στερεύουν. Υπάρχουν γεωτρήσεις τώρα που γίνανε όλες νόμιμες, δηλαδή τα τελευταία 10, από το 14 και μετά, δόθηκε η δυνατότητα να νομιμοποιηθούν οι γεωτρήσεις που είχαν ανοίξει 30-40 χρόνια. Για να ελέγχεται η ποσότητα που τραβάει, για να ξέρουν πόσες είναι, πού είναι.
0: Έτσι.
1: Να ξέρει το κράτος δηλαδή, δεν λέω την περιφέρεια, η διεύθυνση υδάτων το έκανε.
0: Έτσι.
1: Το κράτος. Αυτή λοιπόν η φιλοσοφία ότι ανοίγουν μια γεώτρηση οπουδήποτε και δεν προστατεύουν μια λεκάνη όπως στα Θερούσια για παράδειγμα, από κάτω στη βόρεια πλευρά των Θερουσίων, κάποιες περιοχές απαγορεύονται να ανοίξουν γεώτρηση για να προστατευτεί ο υδροφόρος. Η λογική αυτή λοιπόν νομίζω ότι έχει περάσει πια στο παρελθόν. Πρέπει να πάμε σε καινούργια, και νομίζω το καταλαβαίνουμε, καινούργια φάση αντιμετώπισης. Δηλαδή φράγματα μικρότερα, μεγαλύτερα. Τα μεγάλα φράγματα είναι ένα θέμα που πρέπει να κουβεντιαστεί, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα κόστη. Μικρότερα φράγματα να μαζέψουν το νερό, για παράδειγμα, που έπεσε τώρα. Δεν θα το μαζέψουν όλο. Αλλά
0: εντάξει, θα μαζέψουν μια ικανή ποσότητα όμως. Δεν θα είναι.
1: Μια ικανή ποσότητα που να υπάρχει νερό στις δύσκολες περιόδους που δεν θα έχει βροχές. Και δεύτερον, η χρήση, η κατανάλωση. Δεν σημαίνει ότι τώρα μπήκανε 5-10 εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς θα τα πούνε στο φράγμα. Όπως λέμε, επειδή υπάρχει νερό, να ανοίγουμε τις βρύσες, να τρέχουν όλη μέρα ή να ποτίζουμε με έτσι πολύ μεγάλη διάθεση άπλετο νερό στα λιώματα ή στα όποιο ποτίζουμε.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει περιορισμός, ακούστε, τα μαθαίνουμε και εμείς γιατί τα ακούμε τους επιστήμονες. Λένε ότι θέλει ανάλογα με το έδαφος τόσα κυβικά αναστρέμα στο λιώφυτο ή στο αμπέλι ή στο ανάλογα την καλλιέργεια στα κυπευτικά. Όταν ο άλλος ανοίγει τη βρύση, ανοίγει το κανάλι και πάει και ρίχνει 3-4 φορές επάνω νερό, όχι δεν κάνει καλό, κάνει κακό. Και τελικά και νερό χάνεται και ζημιά κάνει στην παραγωγή.
0: Σωστά.
1: Άρα θα πρέπει να μπούμε σε μια καινούργια λογική. Να μαζεύουμε το νερό όσο μπορούμε και να το διαχειριζόμαστε σωστά και με φιδό όσο επίσης μπορούμε. Και μπορούμε. Αυτή είναι η φιλοσοφία που συζητάμε σε όλα αυτά τα προγράμματα. Το σχεδιασμό που γίνεται.
0: Αυτός
1: είναι αυτό.
0: Θα ήθελα την εκτίμησή σας και γενικά όσον αφορά τα έργα που ήδη υπάρχουν και τα οποία είναι, θα έλεγα, κουτσά. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Διάβασα ότι ενώ υπάρχουν τόσο εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό στον Αποσελέμη, στα Μπραμιανά μόλις 200.000 κυβικά πήρε, παρόλο που έπεσε η βροχή και σε αυτή την περιοχή. Κάτω στην Πλακιώτισσα υπάρχει ένα φράγμα σχεδόν σαν τον Αποσελέμη, σχεδόν επαναλαμβάνω σαν τον Αποσελέμη, και δεν έχει δίκτυα. Τώρα άλλα δεν μου έρχονται, η εκτροπή του πλατήποτα μου πέμπτε, όλα αυτά. Για πείτε μας, πώς εκτιμάτε αυτή την ιστορία?
1: Θα σας πω.
0: Γιατί δεν κάνουμε κάτι για να αξιοποιήσουμε αυτούς τους υδάτινους πόρους?
1: Θα σας πω. εγώ δεν θέλω να βλογίσω στα γέννη μου για αυτά που κάνει η περιφέρεια και ο περιφερειάρχης που διεκδικεί και κάνει. Είναι αυτονόητο, το βλέπετε, το ακούτε κάθε μέρα, ότι κάθε μέρα φωνάζει και διεκδικεί. Γιατί? Γιατί δεν είναι δικό μας θέμα, δεν είναι της περιφέρειας.
0: Mm-hmm.
1: Θα σας πω για το φράγμα. Τα φράγματα τα είχε το Υπουργείο Γεωργίας. Γιατί θεωρείται υποδομή αγιοβελτιωτική για να βοηθήσει. Σωστά. Λογικό ήταν. Όμως τα πράγματα είναι κυρίως έργα υποδομών. Άρα καλώς μεταφέρθηκε τελευταία στο Υπουργείο Υποδομών, όπως ονομάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Το καταλαβαίνουμε. Η ευθύνη λοιπόν για την κατασκευή και την ολοκλήρωση των έργων είναι στο κράτος, είτε στο Υπουργείο Γεωργίας παλιότερα, είτε στο Υπουργείο Υποδομών σήμερα. Όντως υπάρχουν θέματα. Στην Πλακιώτισσα, καλά το είπατε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα ολοκληρώθηκε μόλις η διαδικασία, η μελέτη, και εγκρίθηκε τα περιβαλλοντικά, της πέρασε δηλαδή από την Επιτροπή Περιβάλλοντος για την κατασκευή των δικτύων. Και είμαστε σε φάση που θα γίνουν. Αλλά αυτό που λέτε είναι το αυτονόητο. Δηλαδή κάνουμε ένα φράγμα και δεν κάνουμε τα δίκτυα.
0: Σωστά.
1: Και το δεν κάνουμε, το λέω συνολικά ως κοινωνία, δεν αναφέρομαι στην περιφέρεια ή στο το κράτος, το κράτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίρνουμε ένα αυτοκίνητο και δεν παίρνουμε τροχούς.
0: Ναι.
1: Δεν βάζουμε τροχούς.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, το έχουμε το αυτοκίνητο. Και ζητάνε οι άνθρωποι, υπάρχει ένα θέμα με το φράγμα, το συγκεκριμένο φράγμα, να το πω έτσι, που ζητάνε να πάρουν νερό. Και υπάρχει ένα όριο ότι δεν μπορούμε να βάλουμε οικολογική παροχή πάνω από τόσο, δεν μπορεί να επιτρέπεται, δεν έχει παραλυθεί. Και βλέπεις, έχεις το νερό δίπλα και έρχονται και σου λένε κάτι της περιοχής, όχι μόνο της Πλακιώτης, εσύ, την περιοχή γενικότερα. Ναι. Δεν δώσουμε νερό και δεν μπορούμε. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν νομικά θέματα.
0: Υπάρχουν νομικά θέματα. Σίγουρα
1: υπάρχουν. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν έργα ολοκληρωμένα. Σχεδόν ολοκληρωμένα. Και να μην έχει φτάσει να γίνουν τα δίκτυα και να δίνεται στον κόσμο το νερό και να το έχουμε και να εξαρτημίζεται μόνο.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι μια παθογένεια του ελληνικού κράτους. Εντάξει, να το κάνουμε και. Τι να πω. Στο φράγμα στα Μπραμιανά. Έχει βγει εργολαβία και δεν είμαι αυτή τη στιγμή πρόχειρο να σας πω σε ποια φάση βρίσκεται. Η αντικατάσταση του αγωγού του Μύρτου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο αγωγός είναι πολύ παλιός και οι απώλειες, ένα μεγάλο έργο που θα βοηθήσει την πληρότητα του πράγματος. Και προφανώς θέλει και άλλα πράγματα, γιατί δεν μαζεύει τόσο νερό. Κακά τα ψέματα, η Ανατολική Κρήτη έχει λιγότερες βροχές.
0: Κύριε Ξυλούρη, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω τώρα να το δούμε το πράγμα συνοπτικά. Τι πρέπει να γίνει στην Κρήτη, ούτως ώστε να είμαστε προνοητικοί όσον αφορά στις περιόδους ξηρασίας που σίγουρα, όπως είπαμε, θα έλθουν. Και προνοητικοί εννοώ όσον αφορά τη διαχείριση. Ναι.
1: Τη διαχείριση. Θα έλεγα 1, 2, 3. Πρώτον, υποχρέωση του κράτους να ολοκληρώσει τα πράγματα που ήδη είναι κουτσά. Mm-hmm. Το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποδομές για την χρήση του νερού. Να ολοκληρωθούν. Δεύτερο, να μπει άμεσα σε διαδικασία σχεδιασμού καινούρια φράγματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, ή σε κάποιες περιοχές που να μαζεύουν το πλημμυρικό νερό. Θα είναι και αντιπλημμυρική η δράση.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή, αν γίνει ένα πράγμα σε μια περιοχή 300-500.000 ειδικά, θα λειτουργήσει και ως ανασχετικός παράγοντας σε μια πλημμύρα.
0: Σωστά.
1: Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άρδευση.
0: Mm-hmm.
1: Και τρίτον, για μένα είναι εξίσου σημαντικό, είναι η ορθή διαχείριση και η σωστή διαχείριση του νερού και στην άρδευση και στην ύδρευση. Σημειώστε, το 85-87% της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιούμε παγκοσμίως, αλλά στην Κρήτη ας μιλήσουμε, πάει στην άρδευση.
0: Ναι.
1: Και το 10-12% πάει στην ύδρευση. Πολύ λιγότερο. Όμως, η λογική πρέπει να λέει ότι χρησιμοποιούμε και στην άρδευση σωστά το νερό, άρα η οικονομία ένα 10% εκεί, φανταστείτε ένα 10% οικονομία στο νερό άρδευσης, καλύπτουν τις ανάγκες της ύδρευσης χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα πρέπει να κάνουμε σωστή διαχείριση και στην άρδευση και στην ύδρευση.
0: Σωστά.
1: Τρεις παράγοντες λοιπόν, να τους ολοκληρώσω. Ολοκλήρωση των πραγμάτων, σχεδιασμός και κατασκευή νέων, μικρότερων και κατανεμημένων γεωγραφικά σε όλη την Κρήτη, όπου μπορεί να γίνουν. Αυτό αφορά τα δύο, το πρώτο το κράτος, και το τρίτο που αφορά την σωστή διαχείριση αφορά τους χρήστες, εμάς τους ίδιους δηλαδή. Χωρίς το ΕΒ, την πολιτεία, τις ΔΕΙΑ τους και τους πολίτες.
0: Βεβαίως.
1: Για να έχουμε εξοικονόμηση του νερού για τα δύσκολα χρόνια που είναι βέβαιο ότι θα έρθουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Ξυλούρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι συμβάλαμε με τη συζήτησή μας το θέμα να αντιμετωπιστεί για να ανεβάσουμε έτσι και το επίπεδο ζωής μας.
1: Είναι πάντω το ζήτημα των επόμενων αρκετών χρόνων η διαχείριση του νερού.
0: Σίγουρα.
1: Η εξοικονόμηση νερού, και, δηλαδή από πού θα βρούμε και πώς θα το διαχειριστούμε.
0: Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα επίσης. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Ξυλούρης, ο αντιπεριφερειάρχης για θέματα περιβάλλοντος. Μιλήσαμε για το μεγάλο θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Κρήτη. Ένα θέμα που αναδείχθηκε ιδιαίτερα και με την τελευταία θεομηνία και βεβαίως με αφορμή την συνάντηση αυτή, την τέταρτη συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού έργου Transcend, που μετέχουν πολλά κράτη. Από ό,τι ακούσατε, δεν μετέχουν μόνο τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πρόγραμμα που δίνει λύσεις βασισμένες, όπως διαβάζω και εδώ στο σχετικό δελτίο τύπου, στη φύση, και που προβλέπει μέτρα άμεσης εφαρμογής καθώς και προτάσεις για τη σωστή διαχείριση του νερού. Πρέπει, είναι σίγουρα η πρόνοια, είναι η βασική έννοια για το θέμα αυτό, για το θέμα δηλαδή των υδάτινων πόρων στην Κρήτη. Πρέπει να προνοήσουμε με έργα αλλά και με πράξεις που θα βασίζονται σε μια σωστή νοοτροπία, να φροντίσουμε να έχουμε νερό για τις δύσκολες μέρες που θα έρθουν. Σίγουρα θα έρθουν. Το λένε και οι μελέτες, αλλά το λέει και η εμπειρία. Περνάς, η ζωή κάνει κύκλους. Περνάς περιόδους πλημμυρών, περνάς και περιόδους ξηρασίας. Μόνο που αυτά τα φαινόμενα είναι πια πιο έντονα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Εμείς οι ίδιοι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη έχουμε λειτουργήσει έτσι, ούτως ώστε να έχουμε βλάψει το περιβάλλον σε τέτοιο βαθμό που όταν έρχεται μια καιρική συνθήκη, αυτή να έρχεται με πολύ έντονα χαρακτηριστικά. Πριν περάσουμε στην επόμενή μας απαραίτητη διακοπή, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973 388 732 και 2810 317 777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ. Νεκρός είναι 32χρονος πεζός που επιχείρησε τα μεσάνυχτα να διασχίσει τον ΒΟΑΚ στο ύψος των Μουρνιών και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Συνελήφθη ο οδηγός. Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μποδοσάκη. Απολογούνται σήμερα τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές στην Κρήτη και επιδοτήσεις ύψους 99.000 ευρώ. Διαμαρτυρία πραγματοποίησαν χθες οι κάτοικοι του οροπεδίου Λασιθίου έξω από το Δημαρχείο, ζητώντας γρήγορη καταγραφή και καταβολή αποζημιώσεων μετά τη Θεομηνία. Στήριξη των πληγέντων στην Κρήτη με 100% αποζημίωση για τις κατοικίες υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διήμερη περιοδεία του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη θα ενημερωθεί σήμερα για τα έργα του ΒΟΑΚ και θα πραγματοποιήσει αυτοψία στο οροπέδιο Λασιθίου. Εργασίες της ΔΕΙΑΗ σήμερα στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου και τη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας προκαλεί η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τη Μόσχα για το ρωσικό ντίζελ. Αμερικανοί γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα αμφισβητούν ανοιχτά την νομιμότητά της. Φωτιά στη Στίχημαν Super League 1 έβαλε ο Ολυμπιακός που αντιμετώπισε σαν τελικό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και επικράτησε με 1-0 δίκαια του αιωνίου αντιπάλου. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikule.gr. Ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμη και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store, 1821 αριθμός 29, Ηράκλειο. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
1: Dirty. 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, τα σύγχρονα εργαλεία, και ένα από αυτά και το πιο φημισμένο θα λέγαμε είναι η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης. Και παράκτιες περιοχές, μια από τις παράκτιες περιοχές είναι βεβαίως και η Κρήτη. Μας αφορά δηλαδή άμεσα το θέμα. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Etheria, και πρόσφατα έγινε συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού αυτού έργου εδώ στο Ηράκλειο, και σε αυτή την συνάντηση ήταν μεταξύ των παρισταμένων και ο Διευθυντής Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ενεργό βέβαια μέλος του προγράμματος, να το πούμε έτσι, ο κύριος Νίκος Καμπάνης, και ήθελα να μας δώσει κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό λοιπόν και τον κάλεσα σήμερα στην εκπομπή, τις ουσιαστικές δηλαδή πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουμε εμείς για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα εργαλεία στην διάσωση, αν θέλετε, των περιοχών που βρίσκονται στον Αιγιαλό, να το πούμε έτσι, στο γυαλό, να το πούμε στην καθομιλουμένη. Αλλά έχει να μας πει και κάποια άλλα ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Καμπάνης που έχουν να κάνουν με το θέμα, που έχουν να κάνουν και με μετεωρολογικά στοιχεία. Κύριε Καμπάνη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, να μας ακούσουν οι ακροατές σας. Και βεβαίως θα μας κάνουν και ερωτήσεις. Θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος.
0: Μακάρι, εδώ έχω ανοιχτά εγώ τα τηλέφωνά μου, έχω ανοιχτά και το Viber του σταθμού.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι,
1: πολύ
0: οπότε ωραία. Αν προκύψουν ερωτήσεις, να είστε σίγουρος ότι θα σας τις μεταφέρω. Πριν πούμε για το Etheria, μου είπατε ότι χθες βρεθήκατε στην Κάσο. Για πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, για ποιο λόγο ήσασταν εκεί, γιατί νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να ακούσουν οι ακροατές.
1: Να σας πω λοιπόν, η Ελλάδα όπως ξέρετε είναι μια χώρα νησιωτική, έχει πάρα πολλά νησιά και ένα χαρακτηριστικό της είναι η νησιωτικότητα.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι η νησιωτικότητα που δίνει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που πολλές φορές είναι και αρκετά, που πολλές φορές δυσκολεύει αρκετά τις διαδικασίες και τις πολιτικές και την εφαρμογή τους και τις χρηματοδοτήσεις και τα πάντα, διότι έχει μια μεγάλη διασπορά, είναι απομακρυσμένα τα νησιά, θαλάσσιες διαδρομές, όχι όλα προσιτά με αεροπλάνο, ίσως τα λιγότερα με αεροπλάνο. Mm-hmm. Το θέμα της νησιά είναι οι τοπικές κοινωνίες, είναι η απομόνωση, είναι ένα σωρό δυσκολίες.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν είναι μόνο απλά η τουριστική περίοδος το καλοκαίρι, όπου όλα είναι...
0: Όλα είναι καλά, όλα ωραία, θυρά.
1: Όλα είναι καλά.
0: Σωστά.
1: Και βεβαίως, κύριε Αγγελάκη, να ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να αναγνωριστεί η νησιωτικότητά της, αλλά και γενικά η νησιωτικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πίσω από την αναγνώριση της νησιωτικότητας, ξέρετε, είναι κατά βάση η Ελλάδα αλλά και πολλές άλλες χώρες.
0: Μου κάνει εντύπωση, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Καμπάνη, βεβαίως, μου κάνει εντύπωση που η γεωγραφία λέει άλλα, αλλά αυτό δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, πρέπει να το αποδείξεις κιόλας, την νησιωτικότητα δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Γιατί δεν είναι θέμα μόνο γεωγραφίας.
0: Ακριβώς, δεν είναι μόνο γεωγραφίας.
1: Είναι θέμα να αναδείξεις τα κοινωνικο-οικονομικά
0: ασφαλώς.
1: Και περιβαλλοντικά προβλήματα, τα περιβαλλοντικά υπάρχουν όπως στην υπόλοιπη, διότι απλά γίνονται
0: το λέω αυτό και για να δώσουμε
1: και
0: το πόσο
1: δυσκολεύει την αντιμετώπιση τους,
0: ναι,
1: και το κοινωνικο-οικονομικό κομμάτι.
0: Ασφαλώς, το λέω αυτό για να δώσουμε την έμφαση που πρέπει να δώσουμε, ότι
1: πολύ
0: μπορεί εμείς να λέμε
1: κάνετε,
0: είμαστε νησιωτική χώρα, αλλά πρέπει και άλλα πράγματα να αποδείξεις.
1: Και η Ελλάδα έχει δώσει έναν μεγάλο αγώνα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναγνώρισή της, με επιτυχή αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και πρωτεργάτης βέβαια σε αυτό, επειδή έκανε και μια εξαιρετική ομιλία εκεί, όντας παρόν στο συνέδριο το συγκεκριμένο,
0: mm-hmm,
1: έχει κάνει μεγάλη λοιπόν προσπάθεια για τον χαρακτηρισμό της νησιωτικότητας, για να δει κανείς τα ποσοτικά και τα ποιοτικά του στοιχεία και από εκεί πέρα να το προωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει κάνει ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής πρώην, ο αγαπητός Μανώλης Κουτουλάκης, έτσι στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, τώρα έχει μετακομίσει στο διπλανό, στην διπλανή Γενική Γραμματεία, στη Γενική Γραμματεία Λιμένων.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η νησιωτικότητα είναι ένα, τι να σας πω, είναι κάτι καρδιάς, ας πούμε. Δεν μπορείς να το σταματήσεις. Από ήταν και παρόν εκεί πέρα και έκανε τις παρεμβάσεις του και καθοδήγησε
0: mm-hmm.
1: Την κατάσταση, διότι έχουμε αυτό το δίκτυο μικρών νησιών
0: ναι.
1: Ελλάδος,
0: ναι.
1: Το οποίο διοργάνωσε ένα συνέδριο ακριβώς για να αναδείξει και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, που εκεί ήταν ο λόγος για τον οποίο συμμετείχα.
0: Μάλιστα.
1: Για να αναδείξω τα προβλήματα, διότι αυτά, ξέρετε, παράκτιες κοινωνίες είναι όλες.
0: Βεβαίως.
1: Τα παράκτια προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε μεγάλη κλίμακα εδώ πέρα και συνεκτικοί πολλές φορές εκεί τα αντιμετωπίζουν σε αντίστοιχη κλίμακα και δυσκολία, αλλά μη συνεκτικοί, δηλαδή αποσπασματικά.
0: Mm-hmm.
1: Να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα. Και βεβαίως ήταν και οι δήμαρχοι των μικρών νησιών παρόντες. Για να αναδείξουν ο καθένας τα επιμέρους δικά του προβλήματα, όπως υπίστανται, όπως τα καταλαβαίνει, όπως τα καταγράφει. Και βεβαίως να είναι γνώσεις λοιπόν προς τα πάνω οι γραμματείς, ο αντίστοιχος υπουργός. Και βεβαίως όλοι μας ως Έλληνες έχουμε καθήκον να υποστηρίξουμε την νησιωτικότητα και να την αναδείξουμε. Εμείς ειδικά που είμαστε νησιώτες, όσο και σε μεγάλο νησί, να έχουμε κοντά τους υπολείπους, γιατί είναι πραγματικά όχι απομονωμένα, γιατί ξέρετε, η απομόνωση είναι κάτι σχετικό. Είναι πολλές φορές γεωγραφικά απομονωμένες, είναι πολλές φορές συγκοινωνιακά απομονωμένες, είναι πολλές φορές απομονωμένες από την έλλειψη υποδομών. Αλλά ξέρετε, οι υποδομές πολλές φορές μπορεί να γίνουν, αλλά υπάρχει η βασική έλλειψη ανθρώπων για να τις επαντρώσουν, διότι πολλές φορές δεν είναι προτιμητέα αυτά τα μέρη,
0: ναι,
1: για διαφόρους λόγους που προτιμάμε το αστικό περιβάλλον, κατά πρώτη ναι. προτίμησή μας είναι έτσι. Και έγινε βεβαίως φέτος στην Κάσο, είχαμε μια πάρα πολύ καλή φιλοξενική από τον αγαπητό φίλο, τον Δήμαρχο, τον Μιχάλη τον Ερωτόκριτο. Τα είπαμε, mm-hmm. παρουσιάσαμε και τις νέες τεχνολογίες, ότι ξέρετε, η Κρήτη πρωτοπορεί στο θέμα της διαχείρισης της παράκτειας ζώνης με αυτό το παρατηρητήριο ακτών που έχει δημιουργηθεί από την Αντιπεριφέρεια Κλιματικής Αλλαγής, κάτω από το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής
0: mm-hmm.
1: της Περιφέρειας Κρήτης, που το τρέχει ο Γιάννης ο Αναστασάκης.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε λοιπόν ένα παρατηρητήριο ακτών της Κρήτης πλέον θεσμοθετημένο σε επίπεδο περιφέρειας, το οποίο η περιφέρεια έχει αναθέσει στο εργαστήριό μας να το υλοποιεί και να το λειτουργεί, να το τρέχει.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και είμαστε βεβαίως και στη διάθεση οποιοδήποτε έχει απορίες, ερωτήματα ή προβλήματα σχετικά να έρθει να τα παρουσιάσει και να τα συζητήσουμε από μεμονωμένα μέλη της κοινωνίας, έτσι, αλλά όχι βέβαια αποσπασματικά τελείως για να μην τα μπερδεύουν τα πράγματα, αλλά κάπως, ας πούμε, κάποιες οντότητες κοινωνικές, έτσι,
0: ναι.
1: βεβαίως και την τοπική αυτοδιοίκηση και τα πάντα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο βήμα αυτό που έχει θεσμοθετηθεί, αυτό το πράγμα που έχει θεσμοθετηθεί στην περιφέρεια Κρήτης, γιατί εμείς είμαστε πλέον σε θέση όχι μόνο να καταγράφουμε ή να παρακολουθούμε τα προβλήματα αυτά που παρουσιάζει την παράκτεια ζώνη, και να πετηριότερα είναι η διάβρωση, αφήτωμος και η θαλασσιά ρύπανση, το θέμα των υποδομών,
0: της
1: ασφαλούς προσβασιμότητας στο θαλάσσιο χώρο, όλα αυτά τα σχετικά εμείς δεν παρακολουθούμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε καταγράφοντας και τέτοια πράγματα. Έχουμε περάσει την φάση να έχουμε τα συστήματα παρακολούθησης έτοιμα και στη διάθεσή μας όλη την πληροφορία και να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε απαντήσεις σε προβλήματα συγκεκριμένα. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα Εθέρια, να μας πείτε ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
1: Πρόκειται λοιπόν για ένα νέο έργο ορίζοντα, ευρωπαϊκού ορίζοντα,
0: mm-hmm.
1: το οποίο είναι συντονιστής, γιατί είναι μέσα από το εργαστήριό μας, το εργαστήριό μας το έχει, είναι έργο του εργαστηρίου μας, είναι συντονιστής στο εργαστήριο και μάλιστα ο άνθρωπος ο οποίος είναι συντονιστής είναι ο ερευνητής στο εργαστήριο Γιώργος Αλεξανδράκης, ο οποίος θα μπορέσει εδώ να του μιλήσετε να σας πει.
0: Βεβαίως, θα μιλήσουμε με τον κύριο Αλεξανδράκη. Στη διάρκεια μέσα στην εβδομάδα θα μιλήσουμε με τον κύριο Αλεξανδράκη.
1: Βεβαίως,
0: ναι.
1: να το κάνετε, θα ακούσετε πολλά τεχνικά και ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ όμως να πω έτσι μια
0: να μας δώσετε τη γενική πάνω, ιδέα, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
1: Ακριβώς. Το Εθέρια λοιπόν είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται σαν ευρωπαϊκή υποδομή. Τι θα κάνει? Υπάρχει ευρωπαϊκή υποδομή του ψηφιακού διδήμου της Ξηράς, το Destiny. Υπάρχει ευρωπαϊκή υποδομή του ψηφιακού διδήμου των ευρωπαϊκών θαλασσών, το ΕΔΙΤΟ, όπου εμείς έχουμε δουλέψει στο ΕΔΙΤΟ.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε σε ένα από τα 2-3 ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα, τα οποία δημιούργησαν το πλαίσιο και τα μοντέλα και τα σχετικά, τα ψηφιακά δίδυμα, επιμέρους ψηφιακά δίδυμα και όλα αυτά. Και το Ethereum λοιπόν θα δημιουργήσει θεματικά ψηφιακά δίδυμα σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης, όπου αυτά τα ψηφιακά δίδυμα θα ελέγχονται από ένα παραπάνω επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης. Τα μοντέλα που θα χρησιμοποιούν τα ψηφιακά δίδυμα, πολλά από αυτά έχουν τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά όλο αυτό το σύστημα των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένων κτλ., θα υπάρχει ένα ανώτερο επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης, το λέμε Generative AI, Generative τεχνητή νοημοσύνη. Τι κάνει, τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Θα έρχεται κάποιος να το ρωτάει, αυτό το πρόβλημα έχω σε αυτή την επιμέρους περιοχή, γιατί θα έχουν μέσα την επιμέρους γεωγραφική περιοχή. Mm-hmm. Θα το ρωτάει λοιπόν αυτό το πρόβλημα, πώς μπορώ να το λύσω. Τι θα κάνει λοιπόν αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, να τους πέτει πολύ απλά για να το ακούσουν, ας πούμε, οι ακροατές μας και να το καταλάβουν.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν θα βάζει μπροστά κατά βούληση δική της τα κατάλληλα μοντέλα, με τη χρήση τη δική της τα κατάλληλα μοντέλα. Θα βγάζει, θα παίρνει τα αποτελέσματά τους και θα δίνει πίσω στον ερωτώντα μια γραπτή απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, για να μην λέμε ότι. Εδώ θέλω όμως να κάνω τη σημείωση, για να μην λέμε λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι τα ερωτήματα θα είναι μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο που θα έχει προκαθοριστεί, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητό από την τεχνητή νοημοσύνη αυτή. Θα υπάρχουν τα κατάλληλα δεδομένα τα σχετικά και τα κριτήρια πώς θα λειτουργήσει μετά τα μοντέλα, πώς θα πάρει τις προγνώσεις και όλα τα σχετικά.
0: Η απάντηση που θα δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα χρησιμοποιείται, κύριε Καμπάνη?
1: Θα χρησιμοποιείται κατά το δοκούν από αυτόν που την ρωτάει. Συνήθως εκεί έχει ενδιαφέρον οι ερωτήσεις τις οποίες θα κάνουν, ας πούμε, οι φορείς, οι υπηρεσίες, οι αυτοδιοίκησες, στα όλα τα επίπεδα, τα περιφέρεια εκεί μέχρι την τοπική. Θα ρωτάει, θα παίρνει απαντήσεις, μετά είναι το θέμα να υλοποιηθούν από εκεί και πέρα. Αν έβρεσε κονδυλίων χρηματοδότησης και υλοποίηση μετά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και λοιπόν είχαμε.
0: Με απότερο σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των παράκτιων περιοχών. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός.
1: Ακριβώς. Γιατί γι' αυτό το λόγο λοιπόν είχαμε κάνει και μια ενότητα εργασίας εκεί στην όλη συνάντηση της κίνησης του έργου, μια ενότητα εργασίας στην οποία είχαν καλέσει τους τοπικούς φορείς της Κρήτης, τους εμπλεκόμενους με την παράκτια ζώνη, διότι στην Κρήτη θα κάνουμε γεωγραφικά, δηλαδή γύρω από την Κρήτη θα κάνουμε ένα ψηφιακό δίδυμο, το οποίο θα χρησιμοποιεί το ήδη υπάρχον ψηφιακό δίδυμο της θάλασσας της Κρήτης, πολύ ψηλότερη ανάλυση από τον Κοπέρνικο, τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Το χρησιμοποιούμε και παράδειγμα ψηφιακές προγνωστικές υπηρεσίες για χρήστες, εξειδικευμένες υπηρεσίες κτλ. Θα πατήσουμε πάνω σε αυτό, θα προσθέσουμε και κάποια άλλα μοντέλα που θα ενσωματωθούν, που έχουν σχέση με τα ατμοσφαιρικά, με ατμοσφαιρικά φαινόμενα, όπως το φαινόμενο της σκόνης της Σαχάρας που βρίσκομαι εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα φαινόμενο που ναι μένει στην ατμόσφαιρα, αλλά κατεβαίνει στην επιφάνεια της γης, δημιουργεί προβλήματα και ακόμα και ιατρικά.
0: Και ιατρικά, υγείας βέβαια.
1: Δημιουργεί και πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα.
0: Βέβαια.
1: Για παράδειγμα, και ο λόγος που το εντάξαμε και αυτό είναι γιατί μιλώντας και ετοιμάζοντας την πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση, μιλάμε με τον φίλο μου τον Βασίλη τον Αμυρίδη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και λέμε, λέει, σκόνη της Σαχάρας έχετε στην Κρήτη, είχαμε μεγάλα επεισόδια φέτος, το καλοκαίρι κλπ. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα βάλουμε λοιπόν αυτό, γιατί για παράδειγμα αυτό έχει σχέση με το λέμε τον παράκτιο χώρο. Βεβαίως, για σκέψου λέει τις πισίνες, αυτό μας λοιπόν, πισίνες οι οποίες γεμίζουν σκόνη, το νερό γίνεται τόσο δύσχριστο και πρέπει να αδειάσουν μαζικά πάρα πολλές πισίνες ταυτόχρονα και να ξαναγεμίσουν. Ναι. Αυτό σημαίνει μια όχληση του παράκτου περιβάλλοντος, καταλαβαίνετε.
0: Ακριβώς. Επιβαρύνεται το παράκτιο περιβάλλον.
1: Είναι κάποια έντονα.
0: Ωραία, τέτοια θέματα λοιπόν. Τέτοια θέματα λοιπόν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα λύνονται εν πάση περιπτώσει ανάλογα με τις απαντήσεις που θα λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος. Κύριε Καμπάνη, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θέλω συνοπτικά λοιπόν να μας πείτε για τη βελτίωση των παράκτιων περιοχών, τις προσπάθειες που κάνετε ούτως ώστε να έχουμε, αν θέλετε, καλύτερη παράλια ζωή, να το πούμε έτσι. Δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος που χρησιμοποιώ.
1: Πολύ σωστά, Πάραλος, δίπλα στην θάλασσα.
0: Δίπλα στην θάλασσα.
1: Σωστά. Η αρχαία έκφραση, την οποία πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε και σαν κωδική λέξη, διότι είναι έτσι πολύ ωραία, πολύ ποιητική.
0: Ναι, έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Βεβαίως έχουμε κάνει πολλά πράγματα, νομίζω ότι ήδη έχω απαντήσει σε αυτό το ερώτημα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αναφερόμενος στο παρατηρητήριο των ακτών της
0: Περιφέρειας
1: Τρίτης. Ακριβώς. Παρακολουθούμε, προτείνουμε και μετά είναι στην ευχέρεια των τοπικών ενδιαφερομένων να προωθήσουν την λύση για χρηματοδότηση και υλοποίηση. Έχουμε και πολλές επιμέρους περιπτώσεις, ξέρω ότι το εργαστήριο δουλεύει εκτενέστατα στο νομό Λασιθίου, ο καινούριος χώρος στον οποίο τώρα ξεκινάμε να πάμε, mm-hmm. είναι το Καλό Χωριό, ένας χώρος πολύ απαιτητικός όσον αφορά τον τουρισμό. Υπάρχουν σειρές διαβρώσεις οι οποίες οφείλονται και στην κλιματική αλλαγή αλλά και κατά βάση σε ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, έστω και αν αυτές είναι τόσο παλιές που έχουν ενσωματωθεί πλέον στη μνήμη των τοπικών ανθρώπων και λένε και τις θεωρούν ένα με το γεωγραφικό περιβάλλον, ας πούμε. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που δυσκολεύουν εκεί περιβαλλοντικά τη διαχείριση. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Είμαστε στην αρχή εκεί. Mm-hmm. Ψηλοαρχίσει τις εργασίες. Αυτά λοιπόν είναι.
0: Ωραία.
1: Μια
0: θέλω να σας ευχαριστήσω και για το έργο που κάνετε και για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Καμπάνη, και εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο να προσφέρετε στην παράλια ζωή αλλά και γενικότερα στη ζωή της Κρήτης και των άλλων παράκτιων περιοχών και νησιωτικών περιοχών. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.

Ήταν ο κύριος Νίκος Καμπάνης, Διευθυντής Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Μιλήσαμε για το πρόγραμμα Εθέρια και πώς μπορούν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να βελτιωθεί η διαχείριση των παράκτιων περιοχών. Μας είπε και τα θέματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην νησιωτικότητά της, τα οποία με τη βοήθεια του εργαστηρίου και άλλων φορέων με επιτυχία μέχρι στιγμής τα αντιμετωπίζει. Κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εκτός από τον κύριο Καμπάνη, σήμερα συνομιλήσαμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, για το θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στο νησί μας. Συνομιλήσαμε και με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, για τις χειμωνιάτικες λοιμώξεις και πώς αυτές θα αντιμετωπιστούν. Ήταν κέριος ο κύριος Παπαδάκης. Κοιτάξτε πρώτα το εμβόλιο της γρίπης, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες όπως τις ανέφερε. Θα υπάρξει και δημοσίευμα, όπως και για όλα εξάλλου τα θέματα που βγάζουν στην εκπομπή μας, στο politica.gr. Μπορείτε να μπείτε, να διαβάσετε και να ξανακούσετε όσοι δεν ακούσατε, ή να ακούσετε όσοι δεν ακούσατε τα όσα μας είπαν οι προσκεκλημένοι μας. Είδαμε βέβαια και τα κυριότερα γεγονότα της επικαιρότητας. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας εύχομαι να και εγώ και ο Μάνος ο Παπαδάκης που ήμασταν εδώ στη συντροφιά σας και στη συντροφιά μας εσείς σε εμάς. Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, όλα να κυλήσουν ομαλά, όλα να κυλήσουν ευχάριστα, χωρίς προβλήματα, χωρίς αναποδιές. Ερχόμαστε λοιπόν από ένα Σαββατοκύριακο όπου ξεκουραστήκαμε, γεμίσαμε τις μπαταρίες μας, αλλάξαμε εικόνες, ήρθαμε σε επαφή με αγαπημένα μας πρόσωπα, κάναμε εκείνα που δεν καταφέρνουμε να κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ναι, το Σαββατοκύριακο νομίζω ρίχνουμε λιγάκι τους τόνους και πολύ καλά κάνουμε. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια ολοκένουργια εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2026. Τα κεφάλια μέσα, καλή δύναμη να ευχηθώ. Και όπως είπα, όλα να κυλήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης, για το επόμενο δίωρο. Από σήμερα θα ακούσετε και αρκετές αλλαγές στην εκπομπή μας. Έτσι θελήσαμε να διαφοροποιήσουμε κάποια πραγματάκια, ούτως ώστε να έχουμε έτσι μια εκπομπή πιο διαδραστική. Θα μπουν αρκετοί συνάδελφοι σήμερα στο στούντιο και από τώρα και έπειτα κάπως έτσι θα κυλάει η εκπομπή. Η

τα δούμε λοιπόν σιγά σιγά όλα αυτά, ξεκινώντας από σήμερα. Λοιπόν, είπα 12 του μήνα, έτσι, 12 του Οκτώβρη, ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 29 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 6 και 53 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες βεβαίως ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 12η Οκτωβρίου είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Η 12η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας το 1996 από την Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας. Αρθρίτιδα είναι τι? Είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων που εκδηλώνεται με πόνο, δυσκαμψία, ίδημα, ερυθρότητα, καθώς και περιορισμό της κινητικότητας σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Περισσότερες από 200 είναι οι ρευματικές παθήσεις και πλήττουν άτομα όλων των ηλικιών, ακόμα και παιδιά και των δύο φύλων. Υπολογίζεται ότι προσβάλλεται το 1 τέταρτο του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα άτομα με ρευματικές μυοσκελετικές παθήσεις ανέρχονται σε 120 εκατομμύρια. Ενώ στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι το 26% του πληθυσμού πάσχει από κάποια ρευματική μυοσκελετική πάθηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης, οι φλεγμονώδεις αρθρίτιδες και τα συστηματικά αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα. Στόχος της σημερινής ημέρας είναι η ενημέρωση των ασθενών, η έγκαιρη εξέτασή τους και έναρξη αποτελεσματικής θεραπείας από τον ειδικό γιατρό που είναι ο ρευματολόγος σε συνεργασία με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων και εκπαιδευμένων επαγγελματιών υγείας. Σύμφωνα με την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος, η ενημέρωση των ασθενών είναι πάρα πολύ βασική. Παρότι είναι πλέον γνωστό ότι η πρώιμη διάγνωση, η έγκαιρη παραπομπή σε ρευματολόγο και η έναρξη της κατάλληλης θεραπείας βελτιώνουν την έκβαση, την ποιότητα ζωής και την ικανότητα για εργασία, στην πράξη η διάγνωση συχνά καθυστερεί ή δεν επιτυγχάνεται δυστυχώς ποτέ.

Πάμε τώρα να προχωρήσουμε και στην στήλη του Σαν Σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώντας από το 1810, όπου σαν σήμερα διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. 1847 και σαν σήμερα ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens & Halske AG. 1862 και σαν σήμερα ο Όθωνος εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 και σαν σήμερα η Αθήνα και ο Πειραιάς ελευθερώνονται από τους Γερμανούς. 1990 και σαν σήμερα σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά την αδιάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βιτεμβέργης. Σαν σήμερα το 1924 είχε γεννηθεί ο Μίμης Πλέσας, Έλληνας μουσικοσυνθέτης, από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους στον ελληνικό χώρο. Κινήθηκε με άνεση από την τζαζ και την ελαφρά μουσική ως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Σαν σήμερα το 1937 γεννήθηκε και η Ελληνίδα ηθοποιός Μάρθα Βούρτσι. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1996 έφυγε από την ζωή ο Ζαν Ρενέ Λακώστ, Γάλλος ταινίστας και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδιλάκι.

Να ρίξουμε όμως μια ματιά και στον καιρό, έτσι για να δούμε τι, ναι, τι θα περιμένουμε από τώρα και έπειτα, γιατί ακούγονται βροχούλες πως θα επισκεφθούν το νησί μας αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ήδη έχουν ξεκινήσει στην υπόλοιπη χώρα, οπότε εντάξει, εμείς με μια σχετική καθυστέρηση θα τις λάβουμε από ό,τι φαίνεται γύρω στα μέσα της εβδομάδας. Για να δούμε, γενικά άστατος λέει θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Δευτέρα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες κυρίως σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε άλλες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έντονο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από αρκετές περιοχές της χώρας την Κυριακή, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες να δημιουργούν προβλήματα κυρίως στο οδικό δίκτυο. Στο Βόλο, η δυνατή βροχή προκάλεσε συσσόρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε δρόμους, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία, ενώ αυξημένη ήταν και η στάθμη του Κραυσίδωνα. Την ίδια ώρα, στο Πήλιο, η κακοκαιρία συνοδεύτηκε από έντονη χαλαζόπτωση, με την Μακρινίτσα να ασπρίζει στην κυριολεξία μέσα σε λίγη ώρα. Προβλήματα καταγράφηκαν και στην Χαλκιδική, όπου στην Ασίβηρη δρόμοι πλημμύρισαν από τα νερά της καταιγίδας και τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από τις γύρω περιοχές. Σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη έως ότου υποχωρήσουν τα νερά. Στην Ετωλοακαρνανία τα έντονα φαινόμενα προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις. Στην περιοχή της Αμφιλοχίας σημειώθηκαν προβλήματα σε δρόμους, ενώ χώματα και πέτρες έκλεισαν τμήματα του τοπικού οδικού δικτύου. Η καταιγίδα χτύπησε και την Καλαμάτα, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα έπεσε μεγάλος όγκος νερού. Στο ιστορικό κέντρο πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ νερά μπήκαν σε καταστήματα και στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Παρά την ένταση των φαινομένων, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις αφορούν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, προβλήματα στις μετακινήσεις και κατατόπους ζημιές από την χαλαζόπτωση. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το πρωί πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Η άνεμη θα είναι δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θράκη από 14 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Για την Ήπειρο από 11 έως 22, για τη Θεσσαλία από 12 έως 25, για την Κεντρική Μακεδονία από 13 έως 23, για τη Βυτική Στερεά από 11 έως 24, για την Βυτική Πελοπόννησο από 15 έως 25, για την Ανατολική Πελοπόννησο από 13 έως 26, για τις Κυκλάδες από 17 έως 24, για την Ανατολική Στερεά Εύβοια από 13 έως 26, για την Κρήτη από 17 έως 26, για τα Δωδεκάνησα από 17 έως 25, για την Αττική από 14 έως 25 και για τη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε πανέτοιμοι τώρα να περάσουμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε έτσι κάποιες από τις ειδήσεις του, σε τίτλους αρχικά. Και στην συνέχεια της εκπομπής μας, επιστρέφοντας, θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και κάποια από τα άρθρα του. Θανατηφόρο τροχαίο είχαμε δυστυχώς στον ΒΟΑΚ. Πεζός διέσχισε τον ΒΟΑΚ και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Απολογούνται σήμερα τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές και επιδοτήσεις 99.000 ευρώ. Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμα 3 συγκατηγορούμενοι. Τι είπαν στις απολογίες τους? Προβληματισμός για τη βία και τον τρόμο σε Γαλλία και Βέλγιο. Νεκρή εντοπίστηκε στο σπίτι της, στο Μενίδη, 89χρονη. Προσήχθη ο γιος της. Δόμνα Μιχαηλίδου, μειώθηκαν πάνω από 50% τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα, για πρώτη φορά κάτω από 1.000 οι ανήλικοι. Τέλος στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο. Υποχρεωτική από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε 6 επιπλέον κλάδους. Ποιοι μπαίνουν και τα πρόστιμα έως 10.500 ευρώ. Στο οροπέδιο Λασιθίου σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Και κάπου εδώ να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, το οποίο εάν δεν έχετε ανακαλύψει πολύ καλά θα κάνετε να το ανακαλύψετε, μιας που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στη 1821 στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπορεινό update. Ανακαλύψτε λοιπόν αραβικά αρώματα, ανακαλύψτε τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για τη φροντίδα και την ανανέωση που θέλουμε με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών. Και επειδή νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας με VNY. Εποφεληθείτε από την προσφορά ένα συν ένα δώρο και επιπλέον 20% έκπτωση. VNY στη 1821 στον αριθμό 29.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Lash Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
0: Ναι, πολύ καλά. Ακούσατε, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ανανεώσετε τα γυαλιά σας. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας μέρος, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε όμως και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Τέλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα στο Μέγαρο Ποδοσάκη στην Αθήνα, οι συναρμόδιοι υπουργοί ανακοινώνουν το νέο πλαίσιο για τη χρήση των social media από ανηλίκους. Στους δρόμους βγήκαν οι κάτοικοι του οροπεδίου Λασιδίου πραγματοποιώντας διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο τους. Ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων μετά τη θεομηνία. Τη στήριξη των πληγέντων στην Κρήτη με αποζημίωση στο 100% για τις κατοικίες υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διήμερη περιοδία στην Κρήτη πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται ενημέρωση για τα έργα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης και επίσκεψη στο οροπέδιο Λασιθίου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους όπως η υγεία, οι τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και οι υπηρεσίες καθαρισμού. Το μέτρο καλύπτει επιπλέον 500.000 εργαζόμενους, φτάνοντας συνολικά τα 2,5 εκατομμύρια. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης στο ύψος των Μουρνιών. Νεκρός είναι ένας 32χρονος πεζός, ο οποίος επιχείρησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα να διασχίσει το δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη. Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει στην Ύμβρο Σφακίων. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών απολογούνται τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε ζωοκλοπές στην Κρήτη και σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ύψους 99.000 ευρώ. Αρχικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 22χρονος. Εργασίες της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου πραγματοποιούνται σήμερα στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου και στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Στη διεθνή επικαιρότητα, έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας προκαλεί η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τη Μόσχα για το ρωσικό ντίζελ. Αμερικανοί γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα αμφισβητούν ανοιχτά την νομιμότητα της συμφωνίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός είναι ο νικητής του φετινού ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων. Αντιμετωπίζοντας τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο Καραϊσκάκη, επικράτησε με 1-0 του αντιπάλου του σε μια δίκαιη, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι νίκη. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Με ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου θα κυλήσει η σημερινή μέρα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 5 μποφόρ. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

0: Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αγάπη, επίσης.
0: Θα τα λέμε λίγο νωρίτερα από σήμερα και έπειτα.
1: Βεβαίως.
0: Θα συζητάμε όπως πάντα τα θεματάκια τα οποία φιλοξενεί στην εκπομπή σου, μάλλον κάποια από τα θέματα που φιλοξενεί στην εκπομπή σου. Έτσι, θα ξεκινήσουμε σήμερα μιλώντας για όλα εκείνα τα οποία συζήτησες με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον Διευθυντή Υπηρεσίας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, που έχουν να κάνουν με τις λοιμώξεις. Έτσι, φθινόπωρο, χειμώνα στα σκαριά. Γνωρίζουμε πολύ καλά, ιδιαίτερα εμείς που έχουμε παιδιά σε ηλικίες, ας πούμε, σχολείου, ότι αυτή εδώ η περίοδος είναι μια περίοδος δύσκολη, γιατί τα παιδιά πια μαζεύονται, συναθρίζονται και οι λοιμώξεις δυστυχώς και οι ιώσεις καραδοκούν. Οπότε θα πρέπει να προφυλασσόμαστε, όσο αυτό βεβαίως είναι εφικτό. Τι συζητήσατε με τον κύριο Παπαδάκη, τι να περιμένουμε από τώρα και έπειτα, Νίκο?
1: Λοιπόν, είναι η γρίπη αυτή που η οποία δεσπόζει.
0: Πρωταγωνιστή δηλαδή,
1: Ακριβώς, δύο τύποι γρίπης που υπάρχουν, η Α και η Β. Όσον αφορά τα παιδιά, τα οποία λέει και φορείς, γιατί ξέρεις, όταν πας στο σχολείο δεν μπορεί να αρρωστήσει μόνο το παιδί σου, είναι και φορέας να σου το φέρει εσύ, να σου φέρει εσένα ιό, έτσι.
0: Οποιοδήποτε και κινδυνεύουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες κατά τα ψέματα, γιατί έρχονται σε επαφή με εκείνους τα παιδιά.
1: Ακριβώς, αυτό επισήμανε και ο κύριος Παπαδάκης. Και το παιδί μπορεί να μην αρρωστήσει, και μακάρι να μην αρρωστήσει, αλλά μπορεί όπως το να μεταφέρει τον ιό.
0: Ή να αρρωστήσει ήπια. Εμείς να μην το σπουδαιολογήσουμε, το παιδί να φέρει τον ιό, να έρθει σε επαφή με τον παππού και με τη γιαγιά. Ακριβώς. Που είναι 70-70 πλάς.
1: Και οι παππούς οι ένα να αρρωστήσουν βαρέως.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό είπε ότι αφενός για τα παιδιά θα πρέπει να παίρνουμε τις γιατρούς βεβαίως να συμβουλευόμαστε πάντα. Mm-hmm. Και για τους ηλικιωμένους να κάνουν από τώρα το εμβόλιο. Ακριβώς, το αντιγρυπτικό, ή και αν χρειάζεται να κάνουν και για τον κορονοϊό, που χρειάζεται κατά τον κύριο Παπαδάκη, όπως επίσης όχι μόνο οι ηλικιωμένοι, αλλά και άλλες ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι εγκυμονούσες, όπως είναι αυτοί που έχουν, ας πούμε, παθολογική παχυσαρκία, τέτοιες ομάδες δηλαδή.
0: Οι ανοσοκατασταλμένοι,
1: όλοι αυτοί. Πρέπει από τώρα, υπάρχουν στα φαρμακεία τα εμβόλια της γρίπης, να πάνε στο φαρμακοποιό, που μάλιστα ο κύριος Παπαδάκης εξήρε τη συμβολή των φαρμακοποιών σε αυτή την προσπάθεια, οι οποίοι γνωρίζουν πλέον πώς να. Ποιο εμβόλιο να δώσουν και να σου κάνουν και το εμβόλιο. Mm-hmm. Σε κάποια φαρμακεία γίνεται και το εμβόλιο εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι εκείνο που συνέστησε, μάλιστα στην αρχή της κουβέντας το είπε κατευθείαν, με το που του παλιμόξεις εγώ, ο κύριος Παπαδάκης είπε εμβόλιο.
0: Εμβόλιο μέσα σε.
1: Αυτό είναι, γιατί η γρίπη είναι αυτή που είναι η πιο διαδεδομένη, να το πούμε, ασθένεια την εποχή του χειμώνα. Και μην περιμένουμε το Γενάρη που έχει έξαρση η γρίπη, εμείς πρέπει να την προλάβουμε. Αυτές είναι προληπτικές ενέργειες.
0: Και ύστερα, ας μην ξεχνάμε, Νίκο, πως και το εμβόλιο θέλει το χρόνο του για να δουλέψει. Οπότε δεν το κάνουμε τελευταία στιγμή. Άρα πρέπει να μπούμε τώρα στη διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Να δώσουμε και τη δυνατότητα στο σώμα μας να αναπτύξει και τα αντισώματα που χρειάζεται να αναπτύξει. Έτσι. Θέλει σίγουρα ένα 15ήμερο, 20ήμερο, δεν ξέρω, αυτά θα μας τα πούνε και οι ειδικοί. Ούτως ώστε να αισθανθούμε ότι είμαστε προφυλαγμένοι.
1: Να πούμε ότι το εμβόλιο για τους υγιείς ενδείκνυται μετά τα 60.
0: Αυτές είναι οι συστάσεις δηλαδή.
1: Οι συστάσεις του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, είναι αυτή. Μετά τα 60 για τους υγιείς. Τώρα, όσον αφορά τις ευπαθείς, είπαμε ποιες ομάδες πρέπει να νοιαστούν να κάνουν γρήγορα το εμβόλιο. Σε κάτι άλλο που στάθηκε επίσης ο κύριος, γιατί τον ρώτησα εγώ δηλαδή, αν αυτή την εποχή τους απασχολεί και κάτι άλλο ιδιαίτερα ως υπηρεσία δημόσιας υγείας, μας είπε για τις περιπτώσεις γαστρετερίτιδας που έχουν παρουσιαστεί στο Ρέθυμνο.
0: Στο νομό Ρεθύμνο.
1: Ναι, και τώρα λέει διαδίδονται και στα Χανιά. Εάν είναι υιογενής η γαστρετερίτιδα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα δέοντα, δηλαδή βασικά να μην αφυδατώνεσαι. Αυτό είναι το.
0: Ηλεκτρολίτες δηλαδή.
1: Ηλεκτρολίτες ακριβώς.
0: Διατροφή συγκεκριμένη θα πρέπει
1: συγκεκριμένη,
0: να τηρείτε
1: βεβαίως.
0: Λαπαδάκι, ναι. Αυτό το κλασικό που μας έκαναν οι γιαγιάδες μας.
1: Ακριβώς. Εάν είναι άλλης μορφής, βέβαια, προσφυγή στο νοσοκομείο για να ακολουθηθούν οι οδηγίες που θα δώσει ο γιατρός. Mm-hmm. Πάντως η γαστρεντερίτιδα, αν και είναι διαδομένη, οι περισσότερες των περιπτώσεων αντιμετωπίζονται στο σπίτι. Δεν χρειάζεται δηλαδή.
0: Και όχι στο νοσοκομείο.
1: Ναι, και όχι στο νοσοκομείο.
0: Να επιβαρύνεται υπάρχει... και το σύστημα υγείας, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά και εμείς κινδυνεύουμε από τις λεγόμενες ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, που είναι και ένα άλλο θέμα. Θα το συζητήσουμε αυτό σε μια άλλη περίπτωση.
0: Πολύ σωστά. Είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης για θέματα περιβάλλοντος, και συζητήσατε για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο
1: ναι.
0: νησί μας.
1: Η συζήτηση αυτή έγινε με αφορμή δύο γεγονότα. Το ένα είναι βέβαια σίγουρα η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε τις προηγούμενες ημέρες στην αρχή του μήνα στο νησί μας. Αφενός αυτό και αφετέρου μια εκδήλωση που έγινε στο Τιμπάκι την προηγούμενη εβδομάδα για το πρόγραμμα Transcend. Είναι ένα πρόγραμμα της Ευρώπης, αλλά δεν μετέχουν μόνο ευρωπαϊκές χώρες, μετέχουν και άλλες χώρες εκτός Ευρώπης, όπως είναι η Ινδία. Και οι εταίροι σε αυτό το πρόγραμμα συζητούν για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις χώρες τους, αυτούς που μετέχουν. Αυτό λοιπόν έγινε με αφορμή το γεγονός ότι ξεκινάει τώρα η συζήτηση, έχει ξεκινήσει δηλαδή ήδη, αλλά γίνονται ενέργειες για να γίνει εκτροπή του πλατή ποταμού στο φράγμα Φανερωμένης, ένα έργο που θα γίνει στην περιοχή και που θα τονώσει πάρα πολύ την υδρευτική, να το πούμε, και αρδευτική και αρδευτική κυρίως ικανότητα του Δήμου Φεστού στην περιοχή εκεί στο Τιμπάκι, όπου υπάρχει μεγάλη αγροτική παραγωγή, όπως γνωρίζουμε. Μιλήσαμε όμως και γενικότερα για τα φράγματα. Γιατί την περασμένη εβδομάδα, φέρνω εγώ ένα παράδειγμα πάλι από την εκπομπή μου, είχα μιλήσει με τον κύριο Μπαριτάκη, το Δήμαρχο Βιάνου, και μου είχε επισημάνει ότι εκατομμύρια τόνοι νερού πάλι με τα νερά που έπεσαν πήγανε στη θάλασσα, χωρίς να υπάρχουν, ενώ υπάρχουν μελέτες για κάποια φράγματα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Είπε λοιπόν, επικρότησε τα λεγόμενα του Δημάρχου ο κύριος Ξυλούρης, είπε ότι όντως όλη την Κρήτη, όχι μόνο στη Βιάνο, πρέπει να γίνουν μικρά φράγματα, mm-hmm. να συγκρατούμε αυτά τα εκατομμύρια τόνοι νερού που πάνε στη θάλασσα.
0: Να μην χάνονται.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά λειτουργούν και ως αντιπλημμυρικό έργο. Γιατί δεν φτάνει μέχρι κάτω η βροχή, κάπου θα ανασχεθεί, θα σταματήσει, δεν θα πάρει τα δέντρα, το χώμα, δεν θα πάρει κατολιστήσεις κτλ. Mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Λειτουργούν δηλαδή και ως αντιπλημμυρικό έργο αυτά τα φράγματα. Είναι απαραίτητα, πρέπει να γίνουν. Όπως επίσης πρέπει να γίνει και έχει ήδη ξεκινήσει η περιβαλλοντική τουλάχιστον, γιατί του έφερα εγώ ως παράδειγμα δύο φράγματα, τα οποία αφενός υπάρχουν, αλλά δεν έχουν δίχτυα για να πάνε το νερό. Το ένα είναι της πλαγιώτισσας και το άλλο είναι αντιστρόφως το πρόβλημα, ότι υπάρχει παλιός αγωγός και είναι το φράγμα των Μπραμιανών, ο οποίος έχει προβλεφθεί να αλλάξει, γιατί είναι παλιός πλέον και χάνεται νερό, να αλλάξει δηλαδή ο αγωγός από τα λασιώτικα όρη να πηγαίνει το νερό στα Μπραμιανά, και μου είπε αφενός για το Πλακιώτισσα ότι εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και θα μπουν τα δίκτυα για να πηγαίνει να ποτίζει ο κόσμος, mm-hmm. γιατί υπάρχουν της Πλακιώτισσας το φράγμα είναι σχεδόν σαν το Ποσελέμι. Είναι μεγάλο.
0: Τόσο μεγάλο,
1: ναι,
0: είναι.
1: Είναι σχεδόν, δεν είναι ακριβώς τόσο, mm-hmm. αλλά είναι σχεδόν τόσο. Δηλαδή διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Και επίσης θα αλλαχθεί και ο αγωγός από το Μύρτο για να πηγαίνει στα Μπραμιανά το νερό, γιατί διάβασα ένα δημοσίευμα, αγάπη, ότι όση ώρα έβρεχε στο Λασίθι και έδειξε εκατομμύρια τόνους νερού μέσα στο mm-hmm. φράγμα του Ποσελέμι, από την άλλη μεριά των Λασιδιώτικων μόλις 200.000 κυβικά πήγανε στο φράγμα των Μπραμιανών, και θα βελτιωθεί και η κατάσταση. Αυτό που σημείωσε επίσης ο κ. Σουλούρης είναι και η δική μας και η δική μας ως πολίτες ευχέρεια, να το πω έτσι, και του κράτους όμως να κάνει καλύτερη διαχείριση του νερού.
0: Στο νερό.
1: Έτσι, οικονομία στο νερό, διότι σίγουρα θα έρθουν και άλλοι περίοδοι ξηρασίας, Είναι εξάλλου αυτό αποδεδειγμένο και από τις μελέτες που έχει κάνει η Περιφέρεια Κρήτης για την κλιματική αλλαγή.
0: Ναι, ναι, μεν όλο αυτό που ζούμε είναι αισιόδοξο. Ναι. Αναφέρομαι βεβαίως στην ποσότητα του νερού που τώρα πια υπάρχει στα φράγματα. Όμως θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε με σύνεση. Έτσι, γιατί η αλόγιστη σπατάλη του νερού ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να δημιουργήσει πάλι προβλήματα. Γιατί όπως μας λες, μπορεί να ξαναβιώσουμε, μπορεί να ξαναζήσουμε και πάλι περιόδους ξηρασίας. Οπότε των φρονίμων τα παιδιά λένε πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς, αγάπη.
0: Λειτουργούμε, όπως είπαμε, είναι σε σχέση με το νερό. Ας μην το σπαταλάμε αλόγιστα, είναι πολύτιμο. Το λέμε ξανά και ξανά μέσα από τις εκπομπές μας όλοι. Και θα κλείσουμε λέγοντάς μας δύο-τρία λόγια για το πρόγραμμα Εθέρια. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα?
1: Λοιπόν,
0: μίλησες με τον κύριο Νίκο Καμπάνη,
1: ναι,
0: για αυτό, τον Διευθυντή Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ.
1: Ναι, ακριβώς. Ο κύριος Καμπάνης ασχολείται τώρα πολύ καιρό, ο ίδιος και η ομάδα του και συνεργαζόμενοι και με άλλους φορείς, με την βελτίωση της κατάστασης στις παράκτιες περιοχές της χώρας και βέβαια και της Κρήτης, και μάλιστα όπως επισήμανε και ο ίδιος, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ένα τέτοιο εργαστήριο υπάρχει εδώ στην Κρήτη και συντονίζει, να το πούμε έτσι, ή αν θέλεις μετέχει, αν δεν συντονίζει κάποιες φορές, την βελτίωση της κατάστασης στα νησιά μας. Εμείς είμαστε νησιωτική χώρα, έχουμε παράκτιες περιοχές πάρα πολλές. Τη βελτίωση λοιπόν αυτή. Το Εθέρια λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό, είναι ένα πρόγραμμα της Ευρώπης, το οποίο και για άλλες περιοχές της Ευρώπης, όχι μόνο για την Κρήτη, το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, που τη ρωτάς πράγματα για το πώς μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση στις παράκτιες περιοχές και εκείνη σου απαντάει. Πρέπει βέβαια να κάνεις την κατάλληλη ερώτηση, έτσι, την επιστημονική, την τεκμηριωμένη, για να πάρεις σωστές απαντήσεις και σου δίνει λύσεις για το πώς θα αντιμετωπίσεις το θέμα. Μας έφερε, ας πούμε, ένα παράδειγμα ο κύριος Καμπάνης, που του το έθεσε μάλιστα ένας συνεργάτης του καθηγητής Πανεπιστημίου, ο οποίος έφερε ως παράδειγμα τη σκόνη που έχουμε πολύ συχνά, που μας έρχεται από τη Σαχάρα.
0: Αφρικανική σκόνη.
1: Μετατρέπει πορτοκαλί, γίνεται πορτοκαλί ο ουρανός μας, ή κόκκινος αν θέλεις. Λοιπόν, του είπε ότι αυτή όταν έρθει εδώ στην Κρήτη επιβαρύνει πάρα πολύ, ειδικά το καλοκαίρι ή την άνοιξη, επιβαρύνει πάρα πολύ τις πισίνες των ξενοδοχείων. Αυτές οι πισίνες όταν θα αδειάσουν θα πάνε στη θάλασσα, αλλά θα κουβαλήσουν μέσα και τη σκόνη, η οποία... Τι συστατικά έχει αυτή η σκόνη και πόσο θα επιβαρύνει τη θαλάσσια περιοχή και τη... Θα πρέπει λοιπόν να έχει μια απάντηση για το πώς θα διαχειριστείς αυτή την κατάσταση. Ή περιπτώσεις όπως αυτές οι μεγάλες πλημμύρες που πάνε όλες στη θάλασσα. Πόσο διαβρώνουν και πόσο και ο ίδιος ο κυματισμός διαβρώνει.
0: Το βυθό, πόσο επηρεάζει τη θαλάσσια ζωή, δηλαδή τα ψάρια και ούτω καθεξής.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά μέσω αυτού του προγράμματος του Εθέρια απαντώνται και βέβαια μέσα από τη μεγάλη πρωταγωνίστρια των καιρών, την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι.

Ας συνεχίσουμε τώρα εμείς την ροή της εκπομπής μας. Ακούσατε λίγο πριν στο πρώτο μέρος τίτλους από τα άρθρα τα οποία φιλοξενούνται στο politica.gr. Οπότε τώρα λέω να μπούμε στο politica.gr και να δούμε κάποια από αυτά τα άρθρα λίγο πιο αναλυτικά. politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε βεβαίως και ζωντανά μέσω του politica.gr. Ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Δυστυχώς είχαμε νέο θανατηφόρο στο νησί μας. Την ζωή του έχασε τα μεσάνυχτα ένας 32χρονος, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να διαθέσει κάθετα τον ΒΟΑΚ στο ύψος της περιοχής Σούδας Μουρνιών, αλλά παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο. Ο 47χρονος οδηγός του αυτοκινήτου μετά την παράσυρση του πεζού συνελήφθη.

Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο μέσα σε μερικές ημέρες. Μιας που απέναντι θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του 34χρονου Γιώργου σε τροχαίο στα Δρακιανά του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά. Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη τις απορίες του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, προκαλώντας του σοβαρότατα τραύματα.

Αλλάζουμε θέμα. Απολογούνται σήμερα Δευτέρα τα 5 φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές στην Κρήτη. Ενώ αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 22χρονος. Υπενθυμίζεται ότι η εγκληματική ομάδα εξαρθρώθηκε. Να σας πω πως δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε ζωοκλοπές και κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων στον νομό Λασιθίου. Συνελήφθησαν 5 Έλληνες ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Ως μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ στην αδικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για την ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις. Από τον έλεγχο προέκυψαν σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ισχυρές ενδείξεις εικονικότητας ζωικού κεφαλαίου και λήψης κοινοτικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 99.000+ ευρώ. Κατασχέθηκαν 692 κουδούνια εγωπροβάτων, 5 ενότια τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να δικαιολογηθούν, 2 κυνηγετικά όπλα τα οποία κατασχέθηκαν λόγω πλημελούς φύλαξης καθώς και μαγκούρες.

Νεκρή εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμενε στο Μενίδη μία 89χρονη. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά από τηλεφώνημα που έκανε ο 69χρονος ανιψιός της, ο οποίος, όπως ανέφερε, άκουγε φωνές από το σπίτι που βρίσκεται στην οδό Σουλίου και στο οποίο έμενε η 89χρονη με το γιο της. Οι αστυνομικοί βρήκαν την γυναίκα νεκρή με μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και στο λαιμό, ενώ ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο από την πρώτη εικόνα, σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε λόγο για θάνατο πιθανόν από ασφυξία. Ο θάνατος της άτυχης γυναίκας προσδιορίστηκε περίπου στις 6 εχθές το απόγευμα. Όπως έγινε γνωστό, ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης, ο οποίος είναι χρήστης ναρκωτικών και φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, προσήχθη από τις αρχές. Τόσο η 89χρονη όσο και ο γιος της φέρεται πως ήταν ρακοσυλλέκτες. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν κατάθεση από τον ανιψιό, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές.

Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και τρεις συγκατηγορούμενοι του για το κύκλωμα απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους. Και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, προφυλακίστηκαν ακόμα τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν 54χρονο λογιστή και ένα ζευγάρι. Οι δύο τελευταίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι του Φίλιππου Καμπούρη κατά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ακόμα μία γυναίκα με καταγωγή από την Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά όμως άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι όπως απαγόρευση εξόδου από την χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Και περνάμε κάπου εδώ σε μία ακόμη διακοπή, σύντομη. Επιστρέφουμε και πάλι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και η συνάδελφος η Μαρία η Μαυρομάτη, η οποία μας φέρνει το ρεπορτάζ της, το οποίο έχει να κάνει με τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν από ό,τι φαίνεται από τον Εμπορικό και Επαγγελματικό Σύλλογο Αγίας Πελαγίας, ο οποίος εκφράζει τις ενστάσεις του για τον σχεδιασμό του νέου ΒΟΑΚ. Να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ, το οποίο θα μας το παρουσιάσει ως έχει αμέσως τώρα η συνάδελφος η Μαρία η Μαυρομάτη. Να την καλωσορίσω, να της ευχηθώ καλή μας αρχή, μιας που από τώρα και έπειτα καθημερινά θα έχει και εκείνη το δικό της λόγο στην εκπομπή μας, φέρνοντας ένα ραντεβού το οποίο θα μεταδίδουμε σε όλους εσάς τους αγαπητούς ακροατές αλλά και τις αγαπητές ακροατριές μας. Μαρία, ο λόγος εσένα.
1: Καλημέρα αγάπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα που απασχολεί κατοίκους και επαγγελματίες στην Αγία Πελαγία. Έχουν έντονες ενστάσεις αλλά και εναλλακτικές προτάσεις για τη νέα χάραξη του βόρειου οδικού άξονα. Το θέμα ανακοινεί ο Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος της περιοχής, εκφράζοντας τις ενστάσεις του για το σχεδιασμό όσον αφορά την κατάργηση του κόμβου της Αχλάδας αλλά και το νέο σχεδιασμό του νέου κόμβου της Αγίας Πελαγίας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Όπως τονίζουν, δεν είναι αντίθετοι στην ανάπτυξη του βόρειου οδικού άξονα, όμως θέλουν για την περιοχή τους ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο με σωστό σχεδιασμό που να σέβεται φυσικά τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις, την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και το περιβάλλον. Στην ανακοίνωσή τους λοιπόν αναφέρουν ότι πριν από περίπου ένα μήνα ενεργοποιήθηκε δυναμικά ξανά το ζήτημα της νέας χάραξης του βόρειου οδικού άξονα και από τον Εμπορικό Σύλλογο αλλά και από το τοπικό συμβούλιο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια που θέλουν τη συνεργασία του αρμόδιου Υπουργείου, του Δήμου, ο οποίος συμφωνεί μαζί τους, γιατί θέλουν η προτινόμενη κατάργηση του κόμβου της Αχλάδας να έρθει και να υπάρξει ένας σωστός σχεδιασμός για την χάραξη του κόμβου της Αγίας Πελαγίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν από το Υπουργείο Υποδομών, παρουσιάστηκαν περίπου το 54% του νέου ΒΟΑΚ στα στοιχεία που τους παρατέθηκαν. Όμως υπάρχει μια εξέλιξη στην υφιστάμενη χάραξη και αυτή αγγίζει το 46%, δεν είναι αμεληταίο αυτό το ποσοστό. Ζητούν λοιπόν να ληφθεί υπόψη και η μελέτη του 2014. Εκεί λοιπόν να εξεταστούν όλες οι τεχνικά εφικτές επιλογές με γνώμονα την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή λειτουργία και την πολιτική προστασία αλλά και τη διαφτήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Βρίσκονται σε επαφή με τον Δήμαρχο, ο οποίος και εκείνος έχει εκφράσει στους αρμόδιους φορείς και το αρμόδιο Υπουργείο τις ενστάσεις τους. Περιμένουν όμως να δούνε, γιατί όπως τονίζουν, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΒΟΑΚ ανέρχεται περίπου στα 2,25 εκατομμύρια ευρώ και θεωρούν απαραίτητο να αξιολογηθούν και οι δικές τους εναλλακτικές λύσεις και από τεχνική και οικονομική περιβαλλοντική άποψη. Κοινώς θέλουν να κάτσουν ξανά στο ίδιο τραπέζι,
0: όλοι
1: με
0: μαζί
1: το Υπουργείο,
0: τραπέζι, να συζητήσουν
1: με το Δήμο, να συζητήσουν και να βρουν τις κατάλληλες εναλλακτικές προτάσεις και τις λύσεις,
0: την καλύτερη δυνατή
1: λύση, και να περάσει ακριβώς και ο ΒΟΑΚ αναπόσπαστα έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, αλλά να μην κάνει κακό και στην περιοχή.
0: Κακά τα ψέματα, Μαρία, συγκεκριμένοι άνθρωποι τη ζουν την περιοχή, τη γνωρίζουν από τα μέσα, έτσι καθημερινά μετακινούνται, οπότε νομίζω πως είναι οι πλέον κατάλληλοι να δώσουν μια σαφή εικόνα στο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί καθημερινά. Ας μην ξεχνάμε πως είναι και μια τουριστική περιοχή η Αγία Πελαγία. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος μετακινείται από και προς την Αγία Πελαγία.
1: Σας θυμίζω ότι τράβηξαν οι κάτοικοι τα πάνδυνα μέχρι να δημιουργηθεί ο κόμβος, ο πολυαναμενόμενος και πολυδιαφημιζόμενος αυτός κόμβος, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα επιτρέψουν τη φραγή προς την περιοχή όταν περάσει ο νέος βόρειος οδικός άξονας, κάνοντας όμως κακό σε εκείνους, στις περιουσίες τους, στην τουριστική ανάπτυξη. Ακριβώς αυτό λοιπόν είναι που ζητούν, να προχωρήσει ο σχεδιασμός για το βόρειο οδικό άξονα να γίνει, γιατί είναι ένα έργο πνοής για όλη την Κρήτη και για τους κατοίκους της, όχι όμως σε βάρος συγκεκριμένων περιοχών. Και αυτό, ας μου επιτραπεί το σχόλιο, δεν είναι δύσκολο αν όλοι με καλή θέληση καθίσουν σε ένα τραπέζι και λύσουν τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Ναι, ναι, οι άνθρωποι λένε ότι δεν είναι αντίθετοι προς την ανάπτυξη του ΒΟΑΚ, έτσι, αλίμονο. Απλά θέλουν όλο αυτό να συμβεί με ασφάλεια, να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο, έτσι.
1: Και να μπορούν εύκολα ξένοι επισκέπτες, αλλά και οι ίδιοι να έχουν πρόσβαση στην περιοχή.
0: Σωστά, σωστά. Και να σεβαστούν και τις επιχειρήσεις τους, βέβαια, γιατί επιχειρηματίες είναι οι άνθρωποι, αγωνίζονται καθημερινά να βγάλουν τα προς το ζήν. Οπότε είπαμε, είναι τουριστική περιοχή Αγία Πελαγία, πρέπει και αυτό να το λάβουν υπόψη τους οι υπεύθυνοι. Μαρία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να μου είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να μου είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: να καλωσορίσω στο στούντιο τον Απάνο τον Κατσαρό, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος ουσιαστικά θα μας δώσει έτσι το στίγμα της επικαιρότητας, της αθλητικής. Να σε καλωσορίσω, Πάνο, καλώς μου ήλθες.
1: Καλημέρα, αγάπη, καλημέρα και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8.
0: Θα μιλήσουμε αρχικά για τον Όφη, για την ομάδα της πόλης μας. Νομίζω πως, κάπως έτσι θα ξεκινάμε, γιατί θεωρώ πως σίγουρα τα αποτελέσματα που φέρνει η τοπική μας ομάδα ενδιαφέρουν τους ακροατές μας και τις ακροατριές μας. Ναι, σωστά. Τα πάει και πολύ καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, η αλήθεια να λέγεται. Εχθές όμως ιτήθηκε από την ΑΕΚ.
1: Ακριβώς, το βράδυ του Σαββάτου Όφη ιτήθηκε.
0: Προχθές, το Σάββατο.
1: Ιτήθηκε με 3-0 από την ΑΕΚ μετά από ένα διάστημα μεγάλης διακοπής και αγωνιστικής αδράνειας λόγω της διακοπής για τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Όφη ιτήθηκε με 3-0 από την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια, πληρώνοντας επί της ουσίας τρεις στιγμές αδράνειας σε τρία κόρνερ, δηλαδή με παρόμοιο τρόπο δέχτηκε τρία τέρματα με Ρέλβας, Μουκουντή και Γκατσίνοβιτς. Η πρωταθλήτρια κατάφερε να κερδίσει τον όμιλο, ο οποίος βρίσκεται στην έκτη θέση με 10 βαθμούς και επί της ουσίας πλέον καλύτερα να γυρίσει το διακόπτη και να κοιτάξει το επόμενο παιχνίδι.

0: για το Europa League, το οποίο είναι την ερχόμενη Πέμπτη στη Ρεν, στη Γαλλία. Το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του Όφη στην ιστορία του, στη League Phase του Europa League, κοντρά σε μία από τις καλύτερες γαλλικές ομάδες αυτή τη στιγμή και αρκετά φορμαρισμένη, τη Ρεν, η οποία κέρδισε με 4-1 την Οσέρ στην έδρα της στο τελευταίο της παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει την Πέμπτη στις 10. Και σίγουρα ο Όφη θα στοχεύσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έχοντας παράλληλα και τον κόσμο στο πλευρό του στο γήπεδο της γαλλικής ομάδας.
1: Μας, ας ευχηθούμε καλή επιτυχία, αν και μας λες πως είναι μια πολύ καλή ομάδα.
0: Πολύ καλή ομάδα όμως είναι και ο Όφη, οπότε ναι. Μένει να φανεί αν θα το βγάλει στο χορτάρι.
1: Σωστά.
0: Στα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής στην Super League, το Σάββατο είχαμε το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, ενώ χθες πραγματοποιήθηκαν οι αναμετρήσεις και Φυσιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2, σε ένα παιχνίδι που Άρης προηγήθηκε με 3-0, είδε την ομάδα της Μαγνησίας να μειώνει σε 3-2, αλλά τελικά να μην καταφέρνει να πάρει κάτι από το παιχνίδι στο κλάν της Βικελίδης και τους Κίτρινους να επικρατούν. Το χθεσινό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το μεγάλο ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης, με τον Ρέτσο να είναι εκείνος ο οποίος κατάφερε να λύσει στην ουσία τον γόρδιο δεσμό και να δώσει την νίκη στον Ολυμπιακό με 1-0. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε πολλά από τα στοιχεία ενός ντέρμπι, κρίθηκε σε λεπτομέρειες με τους ερυθρόλευκους να επικρατούν στο φινάλε και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί σήμερα με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει νικηφόρα. Στη βαθμολογία έχουμε στην πρώτη θέση το Παναθηναϊκό παρά την ήττα του, ο οποίος βρίσκεται μόνος πρώτος με 15 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός με 13 και ο ΠΑΟΚ με παιχνίδι λιγότερο στους 12, ενώ στην 5η και στην 6η θέση επί της ουσίας στην ισοβαθμία είναι ο Άρης μαζί με τον Όφη στους 10 βαθμούς. Mm-hmm. Στη συνέχεια, να πούμε και τις υπόλοιπες ομάδες, έχουμε τον Ηρακλή και τον Πανετολικό στους 9 βαθμούς, ακολουθεί η Κηφισιά με 8, ο Αστέρας Τρίπολης με 5, η Καλαμάτα με 4, ο Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός ένας βαθμός και ο Βόλος παραμένει στην αρνητική βαθμολογία μείον 1 λόγω της τιμωρίας που το έχει επιβληθεί.
1: Μάλιστα. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, σε εύχομαι.

Και αφού ακούσατε και την αθλητική επικαιρότητα, πάμε τώρα σε άλλα νέα εμείς. Θυμάστε, το συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το γνωρίζουμε ότι θα συνέβαινε. Τέλος στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα βεβαίως θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο, έτσι. Οπότε να σας ενημερώσω για το τι ακριβώς υπάρχει από άποψη εξέλιξη σε αυτό το θέμα, που σίγουρα ενδιαφέρει όλους εμάς τους γονείς. Από 1η λοιπόν Ιανουαρίου ο κόφτης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν αυτή την ώρα οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Όπως είπε ο κύριος Σκέρτσος, το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί, όπως σας είπα, την 5η 22 Οκτωβρίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος χτύπησε το καμπανάκι για θέσπιση προστατευτικού πλαισίου από επιθετικούς αλγορίθμους που κάνουν κατάχρηση της ευαλωτότητας των παιδιών μας ως προς την αυτορύθμιση του χρόνου που περνούν στα social media, είπε αρχικά ο κύριος Σκέρτσος, θυμίζοντας ότι έκτοτε λειτουργήσε το Kids Wallet, έγιναν παρεμβάσεις προς την πρόεδρο της Κομισιόν για πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο κανονιστικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα τον Σεπτέμβριο να γίνει σχετική ανακοίνωση. Η κεντρική πρόβλεψη αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media, Facebook, TikTok, X και άλλα, και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ σύντομα, ακόμα και στη διάρκεια του επόμενου έτους, αναμένεται να έρθει σχετική ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία θα εναρμονιστεί η χώρα μας και θα διακρίνει τις δυνατότητες πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω και 15 ετών και κάτω.

αλλάζουμε θέμα. Υποχρεωτική από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε 6 επιπλέον κλάδους. Αλλάζουν λοιπόν από σήμερα τα δεδομένα για χιλιάδες εργαζόμενους και επιχειρήσεις, καθώς η ψηφιακή κάρτα εργασίας γίνεται υποχρεωτική σε νέους κλάδους, με τους εργοδότες να κινδυνεύουν με πρόστιμα που φτάνουν ακόμη και τις 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Συνολικά περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι μπαίνουν στο σύστημα σε δύο φάσεις, με τη δεύτερη να ξεκινά στις 16 Νοεμβρίου. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, σχεδόν 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα. Το μέτρο προβλέπει την ηλεκτρονική καταγραφή της πραγματικής ώρας, όπου ο εργαζόμενος πιάνει δουλειά και σχολάει, ώστε να μπορούν να ελέγχονται τα ωράρια και οι υπερορίες. Ωστόσο, τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας δείχνουν ότι οι παραβάσεις παραμένουν πολλές. Μόνο στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 επιβλήθηκαν πρόστιμα σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2.299 παραβάσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή κάρτα. Από σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η ψηφιακή κάρτα γίνεται υποχρεωτική σε επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πιλωτική εφαρμογή από τις 2 Ιουνίου. Συγκεκριμένα εντάσσονται ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα με εξαίρεση τους γιατρούς, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, επιχειρήσεις καθαρισμού κτηρίων και εξωτερικών χώρων, επιχειρήσεις υποστήριξης της απασχόλησης. Από σήμερα οι επιχειρήσεις πρέπει να καταγράφουν σωστά την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων και να διαβιβάζουν τα απαραίτητα στοιχεία στο σύστημα Εργάνη. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή έρχεται στις 16 Νοεμβρίου, όταν θα γίνει υποχρεωτική η ψηφιακή κάρτα και για επιχειρήσεις τις οποίες εφαρμόζεται πιλωτικά από τις 29 Ιουνίου. Συγκεκριμένα στο σύστημα μπαίνουν συμβουλευτικές εταιρείες, διαφημιστικές επιχειρήσεις και άλλες δραστηριότητες γραφείου, επιχειρήσεις επισκευών, αποθήκες και εταιρείες logistics, επιχειρήσεις διαχείρισης νερού και λιμάτων, επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων. Η πιλωτική περίοδος ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε συνεχίζεται η διαβούλευση με τους συγκεκριμένους κλάδους, ώστε να λυθούν πρακτικά προβλήματα που αφορούν τις βάρδιες, τα διαφορετικά ωράρια και την οργάνωση της εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι εργοδότες, καθώς τα πρόστιμα για παραβάσεις της ψηφιακής κάρτας είναι υψηλά. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, 10.500 ευρώ ανεργαζόμενο προβλέπονται όταν δεν έχει ενεργοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα, παρότι υπάρχει σχετική υποχρέωση. 3.000 ευρώ ανεργαζόμενο προβλέπονται μεταξύ άλλων όταν τα στοιχεία της κάρτας δεν συμφωνούν με την πραγματική ώρα έναρξης ή λήξης της εργασίας. Από 2.000 ευρώ ξεκινούν άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις, ανάλογα με το είδος της παράβασης. Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση που δεν εφαρμόζει σωστά το σύστημα μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικό οικονομικό κόστος. Τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας δείχνουν ότι η ψηφιακή κάρτα βρίσκεται στην πρώτη θέση των παραβάσεων που εντοπίζονται στους ελέγχους για τις εργασιακές σχέσεις. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 55.403 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 11.437 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 34,6 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, 9.922.900 ευρώ αφορούσαν 2.299 παραβάσεις της ψηφιακής κάρτας. Στην ίδια περίοδο εντοπίστηκαν επίσης 1.198 παραβάσεις για μη καταβολή δεδουλευμένων και λοιπόν αποδοχών, καθώς και 844 περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας, για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα 9,45 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν 304 παραβάσεις της ψηφιακής κάρτας με πρόστιμα που έφτασαν τα 1.253.400 ευρώ.
Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας έχει φέρει και μια μεγάλη αλλαγή στην καταγραφή των υπερορίων. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, οι δηλωμένες υπερορίες αυξήθηκαν κατά 120,9% μέσα σε 2 χρόνια. Το πρώτο επτάμηνο του 2024 είχαν δηλωθεί 2,59 εκατομμύρια ώρες υπεροριακής εργασίας, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2026 έφτασαν στις 5,72 εκατομμύρια, δηλαδή καταγράφηκαν 3,13 εκατομμύρια επιπλέον ώρες. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον τουρισμό, όπου οι δηλωμένες υπερορίες εκτινάχθηκαν κατά 887%. Ακολούθησε η εστίαση με αύξηση 325,2%, το χονδρικό εμπόριο με 262% και το λιανικό εμπόριο με 145,8%. Στην βιομηχανία δηλώθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο επιπλέον ώρες υπερορίας. Η αύξηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν τόσο περισσότερο, δείχνει κυρίως ότι πλέον καταγράφονται περισσότερες ώρες εργασίας, οι οποίες στο παρελθόν ενδέχεται να μην δηλώνονταν. Η ψηφιακή κάρτα καταγράφει την πραγματική ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, επιτρέποντας τη σύγκριση με το ωράριο που έχει δηλώσει ο εργοδότης. Έτσι, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ελέγχουν εάν ο εργαζόμενος απασχολείται πέρα από το δηλωμένο ωράριο και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τις υπερορίες. Η καταγραφή πάντως δεν σημαίνει από μόνη της ότι η υπερορία έχει πληρωθεί. Η ορθή αμοιβή της παραμένει ξεχωριστή υποχρέωση του εργοδότη. Με την επέκταση της ψηφιακής κάρτας σε ακόμη 500.000 εργαζομένους, στόχος είναι να περιοριστεί η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία και να προστατευτούν περισσότερο τα δικαιώματα όσων απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά. Θα περάσουμε σε μία τελευταία διακοπή και θα επιστρέψουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τέλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από το 2027. Στο Μέγαρο Ποδοσάκη, οι ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρία ακόμη άτομα για το κύκλωμα πάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Νεκρός είναι 32χρονος πεζός που επιχείρησε τα μεσάνυχτα να διασχίσει τον ΒΟΑΚ στο ύψος των Μουρνιών και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Συνελήφθη ο οδηγός. Απολογούνται σήμερα τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές στην Κρήτη και επιδοτήσεις ύψους 99.000 ευρώ. Στήριξη των πληγέντων στην Κρήτη με 100% αποζημίωση για τις κατοικίες υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διήμερη περιοδεία του Πρόεδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα σήμερα στην Κρήτη. Θα ενημερωθεί για τα έργα του ΒΟΑΚ και θα πραγματοποιήσει αυτοψία στο οροπέδιο Λασιθίου. Ναι στο πατίνι, όχι στη ζούγκλα. Η πόλη δεν είναι δωρεάν αποθήκη ιδιωτικού στόλου, τονίζει σε επιστολή του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου, Μιχάλης Καραμαλάκης. Υποχρεωτική από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας για 6 επιπλέον κλάδους, μεταξύ των οποίων ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής. Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς. Χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ έβγαινε από τον Περσικό κόλπο. Φωτιά στη Στίχημαν Super League 1 έβαλε ο Ολυμπιακός που αντιμετώπισε σαν τελικό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και επικράτησε με 1-0 δίκαια του αιώνιου αντιπάλου. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το yetikoulia.gr. Ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμη και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι κοντά σας εδώ. Ακούτε πάντα Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και η συνάδελφος η Φιλία Ισαριδάκη. Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες, Φιλία. Εγγενιάζουμε μαζί και αυτήν εδώ την στήλη, όπου καθημερινά θα μας φέρνεις ένα δικό σου ρεπορτάζ. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις ελλείψεις πατάτας που ενδεχομένως να βιώσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Λόγω των καιρικών φαινομένων που όλοι ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα και που κυρίως έπληξε και την περιοχή του Λασιθίου. Μίλησες λοιπόν με τον πρόεδρο του Συλλόγου Παραγών Λαϊκών Αγορών Ομού Ηρακλείου, τον κύριο Παντελή Παπαδάκη, στο κεντρικό δελτίο Φιλία. Τι ακριβώς σου είπε?
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ουσιαστικά, ό,τι συμβαίνει στους παραγωγούς και ό,τι επηρεάζει τους παραγωγούς έχει άμεσο αντίκτυπο και στο δικό μας τραπέζι και στη τσέπη μας των καταναλωτών. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί το 70% των αναγκών σε πατάτα στην τοπική αγορά καλύπτεται ουσιαστικά από το οροπέδιο Λασιθίου, που όμως αυτή τη στιγμή έχει μηδενική παραγωγή. Θαύτηκε κάτω από τη λάσπη και το νερό όλη η παραγωγή. Αυτό λοιπόν που φοβάται ουσιαστικά ο κύριος Παπαδάκης, όπως ανέφερες, ο πρόεδρος των παραγωγών λαϊκών αγορών εδώ στο Ηράκλειο, μετά από ερώτημά μας, είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε αθρώες εισαγωγές το επόμενο διάστημα, καθώς δεν καλύπτεται ουσιαστικά η παραγωγή πατάτας. Από πού θα μπορούσαν να υπάρξουν εισαγωγές? Ενδεχομένως, λέει, γιατί και εκείνος με σιγουριά δεν το ξέρει, από Γαλλία, Κύπρο και Αίγυπτο. Και καλά, η Κύπρος, που θεωρείται έτσι δικός μας τόπος, ως προς τη Γαλλία και την Αίγυπτο υπάρχει θέμα, γιατί θα προτιμούσαμε σίγουρα από ντόπιους παραγωγούς, από Έλληνες παραγωγούς, να καλυφθεί αυτό το κενό και να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες σε πατάτα, τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Πώς θα καλυφθεί δηλαδή όλη αυτή η ανάγκη σε πατάτα και σε κηπευτικά?
0: Γνωρίζουμε, Φιλία, όμως, ότι οι πατάτες αντλούμε και από τον κάμπο της Μεσαράς. Υπάρχει πρόβλημα και εκεί? Δεν μπορεί, ας πούμε, να καλυφθεί η αγορά από τη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Αυτό ακριβώς τον ρωτήσαμε και εμείς, και υπάρχει μια παραγωγή πατάτας και συγκεκριμένη εκεί στη Μεσαρά, αλλά δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Ιδιαίτερα φέτος με την έλλειψη νερού άρδευσης, δεν τόλμησαν πολλοί παραγωγοί να φυτέψουν πατάτα, οπότε δεν έχουμε μεγάλη παραγωγή. Αυτό μας ανέφερε, ότι δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Αυτό είναι λοιπόν το ένα σκέλος. Το δεύτερο φυσικά είναι πόσο θα κοστίσει τελικά όλο αυτό το πλήγμα στους παραγωγούς, πέρα από το γεγονός βέβαια ότι και οι ίδιοι έχουν υποστεί μια οικονομική καταστροφή. Αυτή τη στιγμή ο φόβος είναι ότι θα πάμε στο 20 με 30% ως προς την αύξηση της τιμής. Και μπορεί να ακούγεται μικρό, αλλά είναι περίπου το 1 τρίτο της τιμής. Δηλαδή εκεί που θα είχαμε για παράδειγμα 1 ευρώ το κιλό την πατάτα, να πάμε στο 1,30. Είναι, νομίζω,
0: είναι σημαντική η διαφορά.
1: Μια αισθητή διαφορά για το μέσο νοικοκυριό.
0: Και ειδικά για τις οικογένειες που καταναλώνουν πατάτες. Η δική μου οικογένεια πολλές πατάτες.
1: Ναι, νομίζω η μέση οικογένεια έχει καθημερινά στο τραπέζι.
0: Είναι ένα βασικό προϊόν, η αλήθεια είναι η πατάτα για το τραπέζι, το ελληνικό. Οπότε όντως θα μας στοιχήσει.
1: Αυτή είναι πάντα μια εκτίμηση. Το σημειώνουμε αυτό. Είναι η εκτίμηση του κυρίου Παπαδάκη με βάση όμως την εμπειρία του τόσα χρόνια στις λαϊκές αγορές. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι ενδεχομένως καταγραφεί το επόμενο διάστημα. Τώρα, ενδεχομένως να έχουμε και ελλείψεις γενικότερα σε κηπευτικά, γιατί και τα κηπευτικά του οροπεδίου κάλυπταν την τοπική αγορά. Όλα τα κηπευτικά, οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε, από μπρόκολο και λάχανο μέχρι κουνουπίδι, και ενδεικτικό είναι αυτό, μου έκανε εντύπωση, ότι καταγράφονται ήδη ελλείψεις σε μαρούλι.
0: Αυτό σε μαρούλι, που το μαρούλι ουσιαστικά τώρα ξεκινάει, νομίζω, περισσότερο να καταναλώνεται. Ενώ τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, το καλοκαίρι συνήθως καταναλώνουμε ντομάτα και αγγούρι. Και υπάρχει ήδη έλλειψη.
1: Είναι δυσέβρετο. Αυτό μας περιέγραψε και ήταν ενδεικτικό, νομίζω, της κατάστασης που επικρατεί. Ακόμα και το μαρούλι που κυριαρχεί, νομίζω, και πάλι στο τραπέζι μας, να υπάρχει σε έλλειψη. Τώρα, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα που αναφέραμε και συζητήσαμε. Στη μία το μεσημέρι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, υπενθυμίζουμε. Καλύπτουμε αρκετό χρόνο καθημερινά με τα προβλήματα των πληγέντων και σήμερα θα φιλοξενήσουμε και πάλι τις δικές τους φωνές. Και καθημερινά θα σου δίνουμε και σένα μια ενημέρωση για το τι ακριβώς
0: συμβαίνει.
1: Μια γεύση,
0: ναι. Φιλία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.

Και έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στην διάθεσή μας, οπότε πάμε να μιλήσουμε για συντάξεις. Στην απρόωρη, λέει, συνταξιοδότηση επιλέγουν οι ασφαλισμένες. Η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών επιλέγουν την πρόωρη συνταξιοδότηση. Περίπου οι 7 στις 10 γυναίκες αξιοποιούν την δυνατότητα που τους δίδεται για να αποχωρήσουν πρόωρα προς την σύνταξη, ενώ η μία στις 2 για το λόγο αυτό το πράττει αναγνωρίζοντας πλασματικά έτη ασφάλισης, προκειμένου να συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΙΕΦΚΑ, ιδιαίτερη προτίμηση δείχνουν οι ασφαλισμένες στην αξιοποίηση της δυνατότητας εξαγοράς ενσύμων με βάση τον αριθμό των τέκνων, όπως και για τα έτη σπουδών. Οι δυνατότητες αυτές αποδεικνύονται καθοριστικές για την συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η πλήρη σύνταξη παρέχεται στην ηλικία των 62 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης. Εναλλακτικά, η πλήρη σύνταξη χορηγείται στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Ο ΙΕΦΚΑ επιβεβαιώνει ειδικά ότι οι ασφαλισμένοι που επιδιώκουν συνταξιοδότηση στα 62 με 40 έτη μπορούν να αξιοποιήσουν συγκεκριμένες κατηγορίες πλασματικών χρόνων. Ωστόσο, παρέχεται και η δυνατότητα μειωμένης στα 62 έτη υπό ειδικές προϋποθέσεις που διαφοροποιούνται ανά ασφαλιστικό φορέα. Ειδικότερα στις γυναίκες δίδονται επιπλέον δυνατότητες αποχώρησης. Μάλιστα, σε πρακτικό επίπεδο αποδεικνύεται ότι οι ασφαλισμένες κατά τον συνταξιοδοτικό του σχεδιασμό αξιοποιούν ασφαλιστικούς χρόνους που αφορούν τέκνα, σπουδές, κενά ασφάλισης και άλλες προβλεπόμενες περιπτώσεις. Η αναγνώριση δεν είναι ίδια για όλους, από την ασφαλιστική κατηγορία, την ημερομηνία πρώτης ασφάλισης και την διάταξη με την οποία επιδιώκεται η συνταξιοδότηση. Η ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι μητέρες ανηλίκων, κυρίως όσες ασφαλίστηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993. Για τις συγκεκριμένες ασφαλισμένες, το ιστορικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Εξετάζεται αν είχε συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης σε συνδυασμό με την ύπαρξη ανήλικου τέκνου και αν το σχετικό δικαίωμα είχε κατοχυρωθεί στα κρίσιμα έτη. Για μία μητέρα, ο χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί λόγω τέκνων είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν. Η αναγνώριση χρόνου για παιδιά μπορεί να συμβάλλει στη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών, όμως δεν σημαίνει ότι κάθε μητέρα δικαιούται αυτομάτως συγκεκριμένο αριθμό ετών, ούτε ότι η αναγνώριση οδηγεί σε συγκεκριμένη ηλικία εξόδου. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από το ασφαλιστικό ιστορικό, καθώς και την διάταξη που εφαρμόζεται. Γι' αυτό, ιδιαίτερα στις παλαιές ασφαλισμένες, απαιτείται εξατομικευμένος έλεγχος του ασφαλιστικού της βίου. Η εξαγορά έχει ουσιαστικό νόημα όταν ο χρόνος αυτός αλλάζει το συνταξιδοτικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, εάν με την αναγνώριση συμπληρώνεται η απαιτούμενη θητεία κάποιου στα 40 έτη, ώστε να μπορέσει να συνταξιδοτηθεί πλήρως στα 62. Τότε ο πλασματικός χρόνος μπορεί να είναι καθοριστικός. Αντίθετα, όταν η αναγνώριση δεν αλλάζει την ηλικία εξόδου ή δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελος, χρειάζεται προσεκτικός υπολογισμός του κόστους και του τελικού ωφέλους. Τα 40 έτη παραμένουν επομένως ένα από τα σημαντικότερα σημεία του συνταξιοδοτικού σχεδιασμού για τις γυναίκες που πλησιάζουν τα 62. Το ίδιο ισχύει και για εκείνες που έχουν παλαιότερα ασφαλιστικά δικαιώματα και εξετάζουν εάν μπορούν να αξιοποιήσουν ειδικές διατάξεις. Πριν από οποιαδήποτε αίτηση αναγνώρισης, πρέπει να εξεταστούν τουλάχιστον η ημερομηνία πρώτης ασφάλισης, ο συνολικός πραγματικός χρόνος ασφάλισης, η ηλικία της ασφαλισμένης, εάν υπάρχουν παιδιά και πότε αυτά ήταν ανήλικα, οι σπουδές, τα κενά ασφάλισης και οι υπόλοιποι χρόνοι που μπορούν να αναγνωριστούν.

Και μιας που μιλάμε για συντάξεις, να κάνω έτσι μία αναφορά στις συντάξεις Νοεμβρίου 2026. Νωρίτερα θα γίνει η πληρωμή λόγω της 28ης Οκτωβρίου. Σε δύο λοιπόν ημερομηνίες, στις 26 και 29 Οκτωβρίου, προγραμματίζονται οι πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2026, καθώς όπως είπα, η αργία της 28ης Οκτωβρίου επηρεάζει την δεύτερη πληρωμή. Όλο αυτό το ανακοίνωσε ο ΙΕΦΚΑ. Ο ΙΕΦΚΑ ανακοίνωσε το οριστικό χρονοδιάγραμμα με τις καταβολές να πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις και να ακολουθούν τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Την Δευτέρα λοιπόν 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μη μισθωτών, ο ΑΕ, ο ΓΑ και τα Α. Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά την ασύσταση του ΕΦΚΑ σε μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα. Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών. Τώρα την 5η 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών ή ΚΑΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ. Οι κύριες συντάξεις των λοιπόν εντασσόμενων ταμείων του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Επειδή η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι αργία, τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της 3ης 27 Οκτωβρίου. Η ακριβής ώρα πίστωσης ενδέχεται να διαφέρει ανάπιστωτικό ίδρυμα.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, να σας θυμίσω πως ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για ακόμη μια διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος αλλά και δυνατές αναμετρήσεις. Οπότε, εάν ενδιαφέρεστε, δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732, 6973-388-732 και 2810-317-777, 2810-317-777 ή μέσω Facebook στην σελίδα Καλτσέτο 1997, χωρίς κενό ενδιάμεσα, Καλτσέτο 1997, και καλή επιτυχία. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Παπαδάκης. Αρκετά ανανεωμένη σήμερα, έτσι. Κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και το υπόλοιπο της εβδομάδας. Κάπως έτσι θα συνεχίσουν οι εκπομπές μας με την προσθήκη των συναδέλφων, οι οποίοι ο καθένας θα φέρνουν καθημερινά ένα θέμα το οποίο και θα μας το παρουσιάζουν. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, μια υπέροχη εβδομάδα. Θα τα πούμε και αύριο εμείς εδώ, πρώτα ο Θεός, αφού ανανεώνουμε το ραντεβού μας με όλους εσάς. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
4: Τέρτη, 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, καλώς σας βρίσκω. Μια ακόμα εβδομάδα ξεκινά. Αν ακούτε την επανάληψη της Τρίτης, στην κατανόησή σας η πηξίδα ακούγεται επί της ουσίας σε τρεις μεταδόσεις. Να το θυμίσουμε αυτό, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1 από το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89 και 8 και την ιντερνετική μας, να το πω έτσι πολύ απλά, φωνή μέσω του politica.gr σε επανάληψη 8 με 9 το βράδυ της ίδιας μέρας και βεβαίως το πρωί της επόμενης 7 με 8. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί για μια ραδιοφωνική ώρα όπως άλλωστε καθημερινά, με την ομάδα μας να είναι ετοιμοπόλεμη και σήμερα και να υποστηρίζει αυτή την ραδιοφωνική ώρα, με Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σάρη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Βαγγέλη Τολίτινα να είναι στον ήχο και στα τεχνικά, την Ζέτα Δεγκολοβού να είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, καθώς επίσης και στο playlist που και σήμερα θα ακούσουμε, ο Κώστας Λιγάρδος. Και πάμε να ξεκινήσουμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, γιατί και σήμερα μοναδικός αντίπαλος είναι ο χρόνος, τον οποίο φιλοδοξούμε ότι θα κερδίσουμε.

Λοιπόν, θα μας συγχωρέσετε για το τεχνικό που είχαμε. Ξεκινήσαμε με γκολ από τα αποδυτήρια, το φάγαμε το γκολ. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να το ανατρέψουμε. Συμβαίνουν αυτά σε μια ζωντανή εκπομπή που δεν υπάρχει μοντάζ. Είναι 60 λεπτά χωρίς μοντάζ, όπως εκείνη η παλιά εκπομπή που έπαιζε στην τηλεόραση, το 60 λεπτά χωρίς μοντάζ. Έτσι είμαστε και εμείς εδώ, 60 λεπτά χωρίς μοντάζ. Λοιπόν, η είδηση που παίζει σήμερα πιο ψηλά από όλες είναι το τέλος των 15χρονων στα social media. Και σήμερα οι υπουργοί, οι συναρμόδιοι υπουργοί, εξήγησαν πώς θα λειτουργήσει ο κόφτης αυτός από την χρονιά που έρχεται. Ο Σκέρτσος είπε ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί την Πέμπτη της αυτός από την χρονιά που έρχεται. Ο Σκέρτσος είπε ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί την Πέμπτη.

Λοιπόν, η ιστορία αυτή, για να ξεκινήσουμε να μπαίνουμε στο ζουμί, προσωπικά καταδεικνύει το ότι εάν θέλεις ως πολιτεία να βρίσκεις λύσεις, να κάνεις κάποια πράγματα σωστότερα και να βάζεις όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, μπορείς. Όταν δεν θες, απλά βάζεις, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Και πιστέψτε με, θέλω να μου επιτρέψετε εδώ δηλαδή να πω τα πράγματα για μια ακόμα φορά με το όνομά τους, βλέποντας κάποια περιστατικά και γεγονότα ξανά και ξανά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένα από αυτά τα περιστατικά είναι το περιστατικό με το μεθύστακα οδικό στη Θεσσαλονίκη, που δεν θα είναι φυσικά το τελευταίο. Αναφέρομαι στην περίπτωση του μεθυσμένου οδηγού, ο οποίος ευτυχώς και για τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να ήταν κάτω από το αυτοκίνητο νεκροί και για τον ίδιο δεν σκότωσε κανένα. Είχε τιμόνι υπό την επίρρεια αλκοόλ και βεβαίως είχαμε αυτή την κατάληξη. Κυρίες και κύριοι, μια δεύτερη διάσταση που θέλω να βάλω είναι τα θανατηφόρα που προκαλούν ηλικιωμένοι στους δρόμους, τα οποία θα συνεχίζονται. Έχουμε πάρα πολλά θανατηφόρα από ηλικιωμένους. Μια τρίτη πτυχή είναι τα ατυχήματα με τα πατίνια, τα οποία θα γίνονται όλο και περισσότερα. Περισσότερη χρήση, περισσότερα πατίνια, περισσότερος κίνδυνος, περισσότερα στατιστικά οι πιθανότητες για ατύχημα. Όλα αυτά και άλλα πολλά παρόμοια έχουν μια κοινή ρίζα. Τη χαλαρή τιμωρία και την απουσία της κοινής λογικής και της φωνής λογικής, να το πω έτσι πολύ απλά. Διότι η κοινή λογική εκφράζεται με την φωνή λογικής. Σκεφτείτε πως αν ένας μεθυσμένος οδηγός δεν οδηγούσε ποτέ ξανά, πόσοι θα είχαν το κουράγιο να το ρισκάρουν. Δηλαδή, αν έπιανε σε μένα σήμερα, στα 52 μου, και οδηγούσε από την επίρρεια μέθης. Αν έπιανε ένα νέο, 20 χρονών, από την επίρρεια μέθης, και του στερούσε τη δυνατότητα να ξαναβγάλει δίπλωμα, πείτε μου σας παρακαλώ, πόσοι θα είχαν το κουράγιο και πόσοι θα είχαν τα νεφρά, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, να οδηγούν αφού έχουν πιει ή να πίνουν και να οδηγούν μετά. Αλλά όταν λέμε ποτέ ξανά, εννοούμε όχι να ξαναδώσει εξετάσεις, εννοούμε ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά δίπλωμα. Ποιος επαγγελματίας οδηγός θα ρίσκαρε τη δουλειά του και ποιος άλλος άνθρωπος, εγώ πραγματικά μόνο που το σκέφτομαι με πιάνει τρόμος. Καλά, εγώ έχω και μια άλλη προσέγγιση πάνω σε αυτό, αλλά είναι προσωπικό δικό μου θέμα. Δεν έχω οδηγήσει ποτέ στη ζωή μου έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Όχι ποσότητες, αλκοόλ, ένα ποτήρι. Οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν και μάλιστα επειδή εγώ έχω κόψει το αλκοόλ γενικότερα από τη ζωή μου, υπάρχουν και φορές που πάω σε τραπέζια που, για παράδειγμα, δεν πρόκειται να οδηγήσω μετά και τους λέω, παιδιά, δεν πίνω εγώ. Και το κάνουν πλάκα, το κάνουν καλαμπούρι. Αλλά αν έπινα, πραγματικά, θα είχα αυτή την προσέγγιση. Ότι, ρε εσύ, τι γίνεται εδώ. Αν μου πάρουν το δίπλωμα, πώς θα πηγαίνω εγώ στη δουλειά μου αύριο. Πώς θα κάνω τις ανάγκες μου, πώς θα πάω στο νοσοκομείο, στο γιατρό, στο δικηγόρο, στο λογιστή, στην έξοδο, στη βόλτα, στη λαϊκή αγορά, στο σούπερ μάρκετ, πώς. Αν λοιπόν ήταν τόσο απλό, έτσι, τόσο απλό, ποιος το κάνει αυτό, ο νομοθέτης. Ποιος το ψηφίζει, η κυβέρνηση. Γιατί δεν το κάνουν. Γιατί. Μέσα σε αυτό, σκεφτείτε πόσοι γιατροί γύρω μας δίνουν το πράσινο φως, την επάρκεια δηλαδή, σε οδηγούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να κρατούν τιμόνια. Και κυρίως αναφέρομαι σε υπερήλικες οδηγούς. Οι οποίοι σίγουρα, πρόσεξε, δεν σημαίνει ότι όποιος είναι 80 χρονών δεν έχει την ικανότητα να οδηγεί, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς που είναι 80 χρονών μάλλον δεν έχουν την ικανότητα. Κι όμως οδηγούν όλοι. Θέλω να μου πείτε, να βρείτε κάποιον στον κοινωνικό σας περίγυρο, έναν, και να μου πείτε, Κώστα, εγώ ξέρω το κουμπάρο μου, το θείο μου, το παππού μου, τον οποίο τον έκοψαν γιατροί.

Δεν υπάρχει. Δεν το έχουμε ακούσει ποτέ αυτό. Αν βρείτε έναν, θέλω να μου τον αναφέρετε, να μου τον δείξετε, να τον φωνάξουμε εδώ, που κόπηκε. Πήγε στο γιατρό, λέει, και κόπηκε. Του είπαν ότι, κυρία μου, είσαι 82 χρονών, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να οδηγείς. Ποιος το λέει αυτό, το λέω εγώ που είμαι ο γιατρός. Μάλιστα, φέρτε μου έναν. Εδώ λοιπόν είμαστε σε μια μεγάλη πολιτική και κοινωνική παθογένεια. Η πολιτεία απλά δεν ενδιαφέρεται και τόσο να λειτουργήσει προστατευτικά και ζυγίζει πάλι για μια ακόμα φορά το πολιτικό κόστος χωρίς να μετρά όμως την αξία της ανθρώπινης ζωής. Θεός φυλάξει λοιπόν, αφού η πολιτεία και η πολιτική με ομικρον γιώτα αδυνατούν να μας προστατεύσει. Αυτή είναι μια μεγάλη εικόνα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όταν η βλακεία συλλειτουργεί με την αδιαφορία και την πολιτική λαμογιά, γιατί για μένα είναι πολιτική λαμογιά όλο αυτό, δεν θέλεις να στενοχωρήσεις τους ψηφοφόρους σου ή να απομακρύνεις πιθανούς ψηφοφόρους σου από την κάλπη τη δική σου, όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα παράγει μόνο θύματα.

την επικαιρότητα ψηλά θα έπρεπε να παίζει και ένα θέμα το οποίο εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε, αλλά με πολύ μεγάλη έκπληξη οφείλω να σας πω ότι βλέπω τα μεγάλα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, οι συνάδελφοι, για κάποιο λόγο προσπαθούν και το πνίγουν. Και το λέω αυτό διότι πλέον τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες είναι πραγματικά για να θαυμάζει κανείς τις ειρηνικές διαδηλώσεις και τις εκδηλώσεις γεμάτες πολιτισμό των μαθητών στη Γαλλία και στο Βέλγιο, όπου επίσης ανοιξοχωρός της ειρηνικής επανάστασης, το λέω μεταφορικά, των νέων που θέλουν Ευρώπη με μαντήλα και σαρία. Το βλέπω και σαν σκηνές από ταινία προσεχώς. Κυρίες και κύριοι, η χώρα μας έχει ακόμα χρόνο να σωθεί, αρκεί να γυρίσουμε την πλάτη στο βρώμικο χρήμα που προωθεί την Ισλαμοποίηση της Ευρώπης και που λαμβάνουν πολιτικά λαμόγια για να μας τελειώσουν. Βία, λαιλασίες και τρόμος. Σε ποιες χώρες? Σε αυτές τις χώρες που ήταν ανεκτικές στη λαθρομετανάστευση. Η Γαλλία χάνεται. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει η Λεπέν να τα βάλει σε μια σειρά, γιατί έρχεται η Λεπέν. Η Μεγάλη Βρετανία έχει παραδοθεί εντελώς. Απειλούνται χώρες όπως το Βέλγιο, η Γερμανία, και την ίδια ώρα, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, χώρες όπως η Πολωνία, που δεν ήταν η Ουγγαρία, η Τσεχία, που δεν ήταν δεκτικές, η Κροατία, που δεν ήταν δεκτικές σε κύματα εισρωής λαθρομεταναστών, η ζωή συνεχίζεται ωραιότατα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Βέβαια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες έχουν ασχοληθούν με ένα πολύ σοβαρό θέμα, που είναι η κόντρα Βύση Καρβέλα, και είναι ανώδυνο και συμφέρει, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, όπως πραγματικά θα έλεγα. Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε να τους χαλάμε τη σούπα και βέβαια να λέμε ότι απλά, πολύ απλά, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό: γιατί στην Ελλάδα, που προς το παρόν σώζεται από αυτή την κατάσταση, δεν χτίζεται μια γραμμή άμυνας ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον, γιατί ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη αύριο θα συμβαίνει και εδώ. Και αφήστε τις ανοησίες και τις βλακίες ότι είναι μια επανάσταση όπου οι νέοι διεκδικούν πράγματα καλύτερα για την παιδεία. Εγώ δεν βλέπω, σίγουρα υπάρχουν μέσα σε αυτούς και κάποιοι, δεν ξέρω όμως ποιος επί της ουσίας κρύφτηκε πίσω από ποιον. Οι μαθητές πίσω από τους Ισλαμιστές λαθροεισβολής ή οι λαθροεισβολείς Ισλαμιστές πίσω από τους μαθητές? Το λέω αυτό γιατί πραγματικά οι συνθήκες ωρίμασαν και τώρα βεβαίως όλοι προσπαθούν να μαζέψουν τους ανέμους που έσπηραν λίγο πριν αυτοί μετατραπούν στην τέλεια καταιγίδα.

Κυρίες και κύριοι, τα πάντα είναι επιλογές στη ζωή. Επιλέγεις πώς θες να ζήσεις. Και ανάλογα πηγαίνεις και ψηφίζεις. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Κάθομαι μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο συνεχώς αντιάλειπτα, σε όποια συχνότητα και αν με έχει φιλοξενήσει, από το 1998. Συμπληρώνω που να είναι 30 χρόνια δηλαδή. Λέω τα ίδια πράγματα. Το 2015 ήμουνα πρώτος ίσως στην Ελλάδα ή από τους πρώτους 3, 4, 5, δεν ξέρω πόσοι άλλοι ήταν, που εισάγαμε, έχουμε εισάγει, παρά το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα δεν το αποδέχονται κάποιοι, τον όρο λαθρομετανάστης και λαθρομετανάστευση στο δημόσιο λόγο, στο μικρόφωνο. Γιατί δεν φοβηθήκαμε και γιατί για μας, στη δική μας την αντίληψη, κάθε ένας που μπαίνει παράνομα, μπαίνει λαθρέα, έτσι όπως το πλοίο που μπαίνει χωρίς εισιτήριο, πώς λέγεσαι, παράτυπος επιβάτης, όχι, λέγεσαι λαθρεπιβάτης. Στο τρένο, στο λεωφορείο, λέγεσαι λαθρεπιβάτης. Το ίδιο και όταν εισβάλλεις με παράνομο τρόπο μέσα σε μια χώρα ανεξέλεγκτα, και όταν η ίδια η δική σου η χώρα αυτό όχι μόνο δεν το ανέχεται, αλλά αν τολμήσεις να το κάνεις, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα από τις κακές συνέπειες της Ευρώπης που επί της ουσίας έχει παραδοθεί σε αυτό το κύμα της λαθρομετανάστευσης εδώ και πολλά χρόνια.

Και με αυτή την αφορμή, σήμερα έγραψα ένα άρθρο που φιλοξενείται στο politika.gr με τίτλο «Η Ευρώπη μπροστά σε εκλογικές αναμετρήσεις που μπορούν να αλλάξουν τον πολιτικό χαρτί» και το ερώτημα «Αν θα πάμε τελικά δεξιότερα». Διότι από την Ισπανία και τη Γαλλία μέχρι την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πολωνία, οι κάλπες του 26 και του 27 αναμένεται να δοκιμάσουν τις αντοχές των κυβερνήσεων, να επανακαθορίσουν τις πολιτικές συμμαχίες και να κρίνουν την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το μόνο σίγουρο είναι ότι αν και είμαστε οπαδοί της και τη θέλουμε και θέλουμε να μετέχουμε σε αυτή, δεν πορεύεται στο σωστό δρόμο. Καθώς η Ευρώπη εισέρχεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών αναταράξεων με διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις που εδέχεται να μεταβάλουν ριζικά τις ισορροπίες, η άνοδος της εθνικιστικής δεξιάς, η πίεση που δέχονται οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις και η αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών για την ακρίβεια, το μεταναστευτικό και τη στεγαστική κρίση δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τις κυβερνήσεις. Αναφέρομαι στην εθνικιστική δεξιά, κυρίες και κύριοι, γιατί πολύ απλά βρίσκουν χώρο και τόπο όσοι ανήκουν σε αυτή την ιδεολογικοπολιτική φιλοσοφία και αντίληψη της εθνικιστικής δεξιάς να φορέσουν το μανδύα του σωτήρα. Προσέξτε, είναι άλλο να είσαι δεξιός φιλελεύθερος και άλλο είναι να είσαι εθνικιστής δεξιός. Βέβαια, θέλω να πω για τον εθνικισμό ότι ακόμα και αυτός ο όρος έχει παρεξηγηθεί στις μέρες μας. Υπάρχει αυτή η καθηλωτική τοποθέτηση του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρήστου Σαντζετάκη σε μια συνέντευξη με τον Νίκο του Χατζηνικολάου, που εξηγεί τι είναι ο εθνικισμός και λέει ότι είναι μια αξία. Αφήστε που, ξαναλέω, και αυτή καταφέραμε να την πειράξουμε, να την βιάσουμε και δυστυχώς να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιους που καιροφυλακτούσαν να τις βάλουν αρνητικό πρόσημο. Αν έχουμε χρόνο μετά, μπορούμε να ακούσουμε αυτό που λέει ο Χρήστος Σαντζετάκης για τον εθνικισμό, γιατί ξαναλέω ότι κάποιοι θα πρέπει να μην μπερδεύουν τις έννοιες και κάποιοι δεν πρέπει να καπηλεύονται τις έννοιες και τις λέξεις. Πάντως, εκεί που σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη σημασία ή πολύ μεγαλύτερη από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις είναι σίγουρα η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, ενώ σε δεύτερη μοίρα μπαίνει η Ελλάδα και η Πολωνία, που καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για την οικονομία, την ασφάλεια, τη μετανάστευση και το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ανάπαυλα και επιστρέφουμε.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών, ενώ ο έλεγχος θα αφορά και τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς. Την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων μετά τη θεομηνία που χτύπησε την Κρήτη τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου ζητούν οι κάτοικοι του Οροπεδίου Λασιθίου, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο δημαρχείο τους για να διαδηλώσουν το αίτημά τους. Τη στήριξη όλων των πληγέντων στην Κρήτη με αποζημίωση στο 100% για τις κατοικίες υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διήμερη περιοδία στην Κρήτη πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται ενημέρωση για τα έργα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης και επίσκεψη στο οροπέδιο Λασιθίου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους όπως η υγεία, οι τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και οι υπηρεσίες καθαρισμού. Το μέτρο καλύπτει επιπλέον 500.000 εργαζόμενους, φτάνοντας συνολικά τα 2,5 εκατομμύρια. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτη στο ύψος των Μουρνιών στα Χανιά. Νεκρός είναι ένας 32χρονος πεζός, ο οποίος επιχείρησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα να διασχίσει το δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών απολογούνται τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε ζωοκλοπές στην Κρήτη και σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ύψους 99.000 ευρώ. Αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 22χρονος. Θύμα απάτης έπεσε φοιτήτρια από τον Άγιο Νικόλαο, η οποία κατέβαλε 3 ενοίκια για διαμέρισμα στο Παλαιό Φάλιρο στην Αθήνα, που είχε ήδη παραχωρηθεί σε άλλους ενοικιαστές. Η φερόμενη ως εκμισθώτρια είχε αναρτήσει αγγελία στο διαδίκτυο και έδειχνε το ακίνητο ότι ήταν προσωρινά άδειο. Εργασίες της Δημοτικής Επιχείρησης Σύντρευση και Αποχέτευση Ηρακλείου πραγματοποιούνται σήμερα στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου και στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Στη διεθνή επικαιρότητα, έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας προκαλεί η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τη Μόσχα για το ρωσικό ντίζελ. Αμερικανοί γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα αμφισβητούν ανοιχτά την νομιμότητα της συμφωνίας. Στην αθλητική επικαιρότητα έχουν ήδη διατεθεί 10.000 εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση του Όφη με την Bayern Leverkusen στις 22 Οκτωβρίου στο Παγκρίτιο Στάδιο για το Europa League. Η ζήτηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη με τους φιλάθλους να δημιουργούν προσδοκίες για μια ευρωπαϊκή βραδιά με κατάμεστες εξέδρες. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αραιές νεφώσεις, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στην Κρήτη. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
1: Έχουν σχολιαστεί από πολιτικούς αλλά και από τον τύπο με αυτόν τον τρόπο. Μπορώ να μην θέσω το ερώτημα.
2: Λοιπόν, και εγώ απαντώ στην θέση αυτό και λέγω ότι θέτονται σε αυτό το ερώτημα ακριβώς πέφτεται εις την παγίδα των επιβούλων. Εις την καλά στημένη παγίδα των επιβούλων, οι οποίοι θέλουν ακριβώς να αποπνίξουν τα φιλοπάτριδα αισθήματα του ελληνικού λαού. Και εξηγούμε γιατί. Τι θα πει εθνικισμός, κύριε Χατζηνικολάου? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εθνικισμός τι είναι? Ο εθνικισμός είναι, προέρχεται από τη λέξη έθνος. Εθνικισμός είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο, είναι κάτι το κατεξοχήν δημοκρατικό. Μπορώ να σας πω, είναι κάτι, θεωρείται κάτι το ιερό. Είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο γιατί. Γιατί ανταποκρίνεται σε μία φυσική πραγματικότητα. Φυσική πραγματικότητα την οποία έχει διαπιστώσει η επιστήμη της γενετικής, κύριε Χατζηνικολάου. Και για όσους έχουν ενημέρωση, ξέρουν ότι ήδη σήμερα με αυστηρώς επιστημονικές δυνάμεις, με μεθόδους, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ποιος ακριβώς για τον καθένα μας σε ποια φυλετική ομάδα ανήκει. Έχουν λοιπόν, σας πληροφορώ, γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχουν γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο του Σίτλ της Ουάσιγκτον, έχουν γίνει έρευνες και στο Μουσείο Φυσικής Βιολογικής Ανθρωπολογίας του Μουσείου Φυσικής του Βρετανικού Μουσείου Ιστορίας στο Λονδίνο, οι οποίες καταδεικνύουν ακριβώς ότι οι Έλληνες, εμείς που κατοικούμε, οι κάτοικοι της σημερινής Ελλάδος, προσέξτε, δεν έχουν καμία σχέση με όλους τους γείτονες, ότι δηλαδή αποτελούν ένα ιδιόμορφων τύπων. Αφού λοιπόν δεν έχουμε καμία σχέση με τους γείτονες, αυτό σημαίνει όχι ότι πέσαμε από τους ουρανούς, ότι αποτελούμε μία συνέχεια κάποιων. Ποιον κάποιον? Αυτών των προγόνων
1: ότι
2: μας.
1: Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που χαρακτηρίζει?
2: Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Όχι,
2: δεν συμφωνώ καθόλου. Αυτή είναι μία θεωρία η οποία επιφευρέθη προς υπηρέτηση σκοπών πολιτικών. Είναι σταλινική θεωρία, η οποία λενινιστική θεωρία μάλιστα, ότι ο πολιτισμός. Και αυτή η θεωρία γίνεται κατά διαστροφή ενός χωρίου του πανηγυρικού του Ισοκράτου. Κάνετε λάθος λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου. Έχω κάνει μια εκτενή μελέτη η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί.
1: Μπορώ, εάν θέλετε,
2: όχι, δεν πρόκειται περί σεβασμού.
1: Πέφτουμε σε μια άλλη παγίδα τώρα και δεν πέφτω μόνο εγώ, πέφτουμε μαζί.
2: Όχι.
1: Στην παγίδα της θεωρίας. Εγώ θέλω να γυρίσουμε.
2: Όχι, δεν είναι δυνατόν.
1: Να γυρίσουμε στην επικαιρότητα.
2: Δεν είναι δυνατόν, θα ολοκληρώσω αυτό το πράγμα.
1: Επομένως, να επιστρέψουμε.
2: Κοιτάξτε, τι είναι η ιστερία, κύριε Χατζηνικολάου? Εάν εσείς, προσέξτε, εάν εγώ πάω να πάρω το σπίτι σας και εσείς μου εμφανίζετε τους τίτλους της ιδιοκτησίας σας ότι είναι δικό σας, α, έχετε ιδιοκτησιακή ιστερία. Τι ιστερία έχει ο ελληνικός λαός? Ποια είναι η εθνικιστική του ιστορία? Επειδή επικαλείται τα εθνικά του δίκαια.
1: Πάντως, και αυτή, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να κάνουμε λόγο περί υπερβολής και για τα δικά σας λεγόμενα.
2: Όχι, καθόλου.
1: Για το μειοδότες, εφιάλτες και κερκόπορτες του ελληνισμού.
2: Όχι, λάθος κάνετε. Εάν θα πρέπει να κάνουμε λόγο περί ιστερίας, και περί υπερβολών θα πρέπει να κάνουμε για εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν τις αντίθετες απόψεις. Και θα σας πω γιατί. Κατά ποιαν λογική, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η ιστερία το να υποστηρίζει κανένας τα εθνικά του δίκαια βάσει των δεδομένων και δεν είναι ιστερίες, δεν είναι ιστερικοί οι αντίπαλοι μας, δηλαδή οι Σκοπιανοί, οι οποίοι χωρίς να έχουν δικαιώματα υποστηρίζουν τα δικά τους. Και ρωτάτε, οι πνευματικοί μας άνθρωποι εντός εισαγωγικών, αυτοί οι οποίοι έχουν αυτές τις απόψεις, γιατί δεν κακίζουν για εθνικιστική ιστερία τους Σκοπιανούς, οι οποίοι ομιλούν και υποστηρίζουν τα δικά τους χωρίς ιστορικά δεδομένα.
3: Επί του πρακτέου, και τι θα συμβουλεύατε την κυβέρνηση σήμερα?
2: Θα σας πω τι θα συμβουλεύω.
3: Με ποιον τρόπο δηλαδή μπορεί, πιστεύετε, σήμερα, εδώ που έχουμε φτάσει, στο σημείο που βρισκόμαστε, να αντιμετωπίσει η Ελλάδα αυτό το πρόβλημα και να δώσει λύση η οποία να είναι ανεκτή εθνικά.
2: Εθνικώς ανεκτή.
4: Λοιπόν, αυτά έλεγε ο Χρήστος Σαρτζετάκης, ένας δικαστής με πολύ βαρύ βιογραφικό, ένας άνθρωπος που επιλέχθηκε και ψηφίστηκε ως πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας για τον εθνικισμό. Νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το ακούμε πάρα πολύ συχνά και να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καλωσορίζω ένα καλό φίλο από την Θεσσαλονίκη, έτσι θέλω να τον προλογίσω, τον κύριο Δημήτρη Κατσαντώνη, δημοσκόπο, To The Point η δημοσκοπική του εταιρεία, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αγαπητέ Δημήτρη, κύριε Κατσαντώνη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω στο Ηράκλειο, στον αέρα της Κρήτης, στο ραδιοφωνικό αέρα της Κρήτης, αλλά και διαδικτυακά παντού όπου ακούγεται ο Πολίτικα και η Πηξίδα. Σας καλωσορίζω στην κουβέντα μας που νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
5: Καλησπέρα σε εσάς και στην όμορφη Κρήτη.
4: Αγαπημένη
5: Κρήτη, όπως ξέρετε.
4: Έτσι. Η μία δημοσκόπηση διαδέχεται την άλλη. Κάνετε και εσείς δημοσκοπήσεις, βεβαίως. Νομίζω ότι όσο θα πηγαίνουμε προς την ώρα της κάλπης, αυτές θα πυκνώνουν. Τα ευρήματα, ωστόσο, των δημοσκοπικών αυτών ερευνών, θα ήθελα, αν τα βάλουμε όλα μαζί σε ένα κουβά, να μας δώσετε την εικόνα που βγάζουν.
5: Να δώσω έτσι δημοσιογραφικά ένα τίτλο, ότι όλοι είναι πολύ μακριά από το στόχο τους. Από το δηλωμένο στόχο τους, έτσι. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μακριά από τον πύχη της αυτοδυναμίας, και το ΠΑΣΟΚ είναι μακριά από το στόχο που έχει δηλώσει και η ΕΛΑΣ, να πάρω τα τρία πρώτα κόμματα, έτσι. Και η ΕΛΑΣ είναι μακριά από το στόχο που έχει δηλώσει. Νομίζω ότι θα πρέπει να φερθούν με μεγαλύτερη ειλικρίνεια τα κόμματα απέναντι στους πολίτες και να μην, πώς να πω, παίζουν με το κλίμα, ενώ οι ίδιοι πολίτες έχουν περιδώσει την άποψή τους ότι αυτό που σας είπα, ότι και οι τρεις είναι μακριά από το στόχο. Αναφέρομαι στα πιο μεγάλα
4: στα
5: κόμματα.
4: Στα τρία δημοσκοπικά μεγάλα κόμματα. Στη Νέα Δημοκρατία, στο Κυβερνών Κόμμα, στην αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ και βέβαια στο νεοεισερχόμενο μεταλλαγμένο ΣΥΡΙΖΑ, θα πω εγώ, που είναι ΣΥΡΙΖΑ rebranding.
5: Ναι. Όσον αφορά αυτό το τελευταίο που είπατε, με επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο, κύριε Σιδηγάρδο, είναι το εξής, ότι πραγματικά η επιρροή του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος που συγκρότησε φαίνεται να είναι μια επιρροή που μένει στα στενά όρια των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 κιόλας, έτσι. Δηλαδή κινείται περίπου στα 2/3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Δεν επικοινωνεί με άλλες κατηγορίες, τους κεντρώους τα λοιπά, ή με άλλες πολιτικές κατηγορίες ή με άλλα όμορα κόμματα, ελάχιστα οριακές σχέσεις, οριακές δηλαδή εισρωές από εκεί. Άρα ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένα rebranding του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Γιατί το λέω, διότι αν εξαιρέσουμε 4-5 άτομα τα οποία βγαίνουν μπροστά και εμφανίζονται δημόσια, όλο το υπόλοιπο στελεχειακό δυναμικό αποτελείται από βουλευτές που έχουν εκλεγεί το 23 με τον ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι απλά μετακομίζουν στο νεοσύστατο κόμμα του Τσίπρα. Γι' αυτό νομίζω κιόλας δεν αντλούν νέους ψηφοφόρους ή δεν διεισδύουν δημοσκοπικά σε άλλες δεξαμενές.
5: Ναι,
4: δηλαδή, να το πω έτσι αυτό. Πολύ απλά, ο Τσίπρας το 23 έλαβε ένα ποσοστό, σήμερα δημοσκοπικά φαίνεται ότι το καλό του σενάριο θα το προσεγγίσει, αλλά δεν θα το ξεπεράσει.
5: Ναι, και είναι πάρα πολύ καλό σενάριο να προσεγγίσει και το 18% του ΣΥΡΙΖΑ του Ιουνίου του 23, έτσι. Αυτό είναι το πολύ πολύ καλό σενάριο. Γιατί όπως σας είπα, τα δημοσκοπικά στοιχεία δείχνουν με κάποιες αυξομοιώσεις ανάλογα με την εταιρεία, ανάλογα με τη χρονική στιγμή και εξαγωγής της δημοσκόπησης, αλλά λέμε σε χοντρές γραμμές, δείχνουν αυτό, ότι περίπου ένα 60-65% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι θα πάει, είναι πολύ πιθανό να πάει στην επιλογή της Ελλάς.
4: Να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, να το θυμίσουμε αυτό, ήταν δεύτερο κόμμα στις τελευταίες εκλογές του 2023, στις τελευταίες εθνικές κάλπες, με ποσοστό 20,07%, είχε οριακά σπάσει για λίγες ψήφους. Για τις πρώτες εκλογές λέω, είχε πάρει 1.184.621.000 ψήφους από τα αποτελέσματα που βλέπω. Το Μάιο του 2023 είναι αυτό.
5: Τον Ιούνιο
4: πήγε πιο κάτω.
5: Στο 18%, έτσι.
4: Αυτό, εκεί ήθελα να πω ότι στις δεύτερες εκλογές έπεσε χαμηλότερα. Και εδώ θέλω επίσης να πω και κάτι άλλο, κύριε Κατσαντώνη, ότι επειδή γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις δεύτερες εκλογές, οι δεύτερες εκλογές στατιστικά και ιστορικά ουσιαστικά αποδυναμώνουν όλα τα κόμματα εκτός του πρώτου.
5: Έτσι έχει συμβεί ιστορικά, όμως επειδή είμαστε σε μια πρωτόγνωρη περίοδο που υπάρχει μεγάλη διασπορά των ψηφοφόρων σε διάφορες επιλογές και να μην εκπλαγούμε αν δούμε 8-κομματική ή και 9-κομματική βουλή. Επειδή υπάρχει λοιπόν αυτή η πολύ μεγάλη διασπορά και με πολύ μεγάλη χαλάρωση της κομματικής ταύτισης στην Ελλάδα, δεν έχουμε καμία σχέση με ό,τι συνέβη προ-20αετίας και πλέον, νομίζω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το ποσοστό που θα πάρουν όλα τα κόμματα, αλλά και το πρώτο κόμμα. Δηλαδή, αν το πρώτο κόμμα κινηθεί, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έβαλε ευθυδίως τον πήχη στο 25%, αν δηλαδή κινηθεί στην περιοχή του 25 ή και πιο κάτω η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι αυτονόητο βάσει των ιστορικών δεδομένων που αναφέρατε ότι στις δεύτερες εκλογές θα ενισχυθεί. Αντίθετα, νομίζω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Αν βεβαίως κινηθεί σημαντικά πάνω από αυτό τον πύχη, τότε ενδεχομένως να επιβεβαιωθούν τα ιστορικά δεδομένα.
4: Επιτρέψτε μου να βάλω ένα ενδιαφέρον στοιχείο στην κουβέντα μας. Στις εκλογές λοιπόν του Μαΐου, η Νέα Δημοκρατία που είχε έρθει πρώτο κόμμα έλαβε 2.407.000 ψήφους, ενώ στην εκλογική μάχη του Ιουνίου έλαβε 2.115.000 ψήφους. Προσέξτε τώρα το παράδοξο. Στη δεύτερη κάλπη πήγαν λιγότεροι να ψηφίσουν, εννοείται, είναι δεδομένο αυτό, αλλά με βάση τον εκλογικό νόμο η Νέα Δημοκρατία αύξησε επί της ουσίας τα ποσοστά της στις έδρες.
5: Ναι. Και είχαμε και ενίσχυση της αποχής μεταξύ των δύο καλπών του Μαΐου και του Ιουνίου. Και αυτό βέβαια βοηθάει η μείωση των ψήφων να μην μεταφράζεται και σε αντίστοιχη μείωση ποσοστών, αλλά σε αύξηση. Ήθελα πάντως να σχολιάσω ότι εκτός αυτών των στοιχείων που σημειώσαμε, τα ιστορικά δεδομένα και όλα τα υπόλοιπα και η ανθρωπογεωγραφία που συναποτελεί την Ελλάς, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πολιτικό στίγμα και ο πολιτικός λόγος των κομμάτων, όλων των κομμάτων βέβαια, το καθένας προς τα που απευθύνεται. Παραδείγματος χάρη για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που είπαμε προηγουμένως, παρατηρεί κανείς, αν είναι λίγο προσεκτικός πολιτικός παρατηρητής, ότι έχει κάνει κάποιες παλινοδίες μεταξύ ενός κεντρογενούς λόγου που δεν απέδωσε δημοσκοπικά και επιστροφής σε πιο αριστερή πατέντα λόγου και μετά ξανά προσπάθεια κεντρογενούς πολιτικού λόγου, πιο κοντά στο κέντρο, όχι κεντρώου λόγου. Νομίζω ότι αυτές οι παλινοδίες πρέπει να το αποφασίσουν τι θα κάνουν, γιατί δεν τους βοηθούν. Επίσης, όσον αφορά την Νέα Δημοκρατία, η διαρκής αναφορά στο ότι πάμε για αυτοδυναμία, ενώ τα δεδομένα δείχνουν, όλα τα δεδομένα, δεν υπάρχει κάποιος που να δείχνει αυτοδυναμία, έτσι και όλοι δείχνουν πότε είναι μακριά, δημιουργεί μια, πώς να πω, ανασφάλεια και για τα υπόλοιπα στοιχεία του πολιτικού λόγου της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όταν λες κάτι που είναι σε αντίφαση με την συλλογική συνείδηση, όταν βάζεις και άλλα θέματα πολιτικής, αυτή η αντίφαση σκιάζει και τα άλλα στοιχεία σου. Νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να αναπροσαρμόσουν γενικά την αναφορά στη στοχοθεσία τους και το περιεχόμενο του πολιτικού τους λόγου τα κόμματα.
4: Κύριε Κατσαντώνη, τι γίνεται με τους μικρούς? Δηλαδή, εγώ θα βάλω τώρα μικρούς όλα τα κόμματα, όχι μόνο που παλεύουν να μπουν στη Βουλή, αλλά όλους όσοι, μάλλον σωστότερα, έχουν μονοψήφιο νούμερο. Έως και 9,99% θα πω.
5: Ναι, εντάξει, ας πούμε κάποια κόμματα δεν μπορεί να τα θεωρήσεις μικρά με αυτή την έννοια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μικρότερα των τριών, ας το πω έτσι. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, αν προσέξατε ένα σημείο προηγουμένως που είπα, ότι μπορεί να δούμε και ένα κομματική βουλή. Μπορεί να υπάρξουν πολλά κόμματα άνω του 3% που να μπουν στη Βουλή, σε πανελλήνιο επίπεδο άνω του 3%. Τα μικρά κόμματα, ας το ξεκινήσω από αλλού. Στην Ελλάδα υπάρχουν τρία κόμματα ιστορικά με κοινωνικές ρίζες, που έχουν ιστορική διαδρομή ισχυρή και έχουν κοινωνικές ρίζες. Είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ και είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα με τη δικιά του οριοθέτηση, έτσι, την ιδεολογική και την κοινωνική. Τα άλλα κόμματα μάχονται να δημιουργήσουν κάτι ανάλογο, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα είναι προς τιμή ένα ψηφιακό κόμμα. Έτσι, δεν έχει οργανώσεις που στη Θεσσαλονίκη, από όσο ξέρω, η οργάνωσή του συνεδριάζει σε καφέ. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι μια ποιοτική τέτοια συνέντευξη, αλλά θέλω να πω ότι είναι ενδεικτικό το ότι ψάχνεται ακόμα οργανωτικά. Τα άλλα κόμματα λοιπόν, όλα τα άλλα κόμματα, επαναλαμβάνω πριν των τριών που ανέφερα, με ιστορική καταγωγή και κοινωνικές ρίζες, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το τελευταίο 15ήμερο, 20ήμερο της καθαρά εκλογικής συγκυρίας, οι τελευταίες 2-3 εβδομάδες δηλαδή με τις εκλογές, σε τι φάση θα τους πετύχει. Γιατί κάνουν πολλά σκαμπανεβάσματα και μπορεί να τα βάλει στη Βουλή, να τα βγάλει από τη Βουλή η εκλογική συγκυρία. Είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη η κατάσταση. Ή μπορεί να τους δώσει μια ενίσχυση και να φτάσουν το διψήφιο, για να βάλω το δικό σας πήχη, ή να είναι πολύ κάτω από το διψήφιο και να θεωρούνται πλέον και με τη βούλα μικρά κόμματα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο λοιπόν τι θα γίνει στην καθαρά εκλογική συγκυρία όσον αφορά τα μικρά κόμματα.
4: Μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό. Τώρα, συζητείτε αλλά δεν μετράτε πουθενά το κόμμα Σαμαρά. Αυτό πόσο θα επηρεάσει, πιστεύετε, τη μεγάλη εικόνα όταν και επίσημα θα ανακοινωθεί?
5: Νομίζω ότι όταν επίσημα ανακοινωθεί, ναι, θα υπάρξει, γιατί πάντα όταν γίνεται μια επίσημη ανακοίνωση γίνεται μια δημοσιότητα κτλ. Και υπάρχει μια όθηση να πούσει στην εικόνα κάθε κόμματος. Νομίζω ότι το μετράμε το κόμμα Σαμαρά. Και έχει μια αξιοσημείωτη απήχηση που ενδεχομένως πριν 4-5 μήνες δεν ανέμενε κανείς. Μια αξιοσημείωτη εννοώ σε σχέση με το τι θα ανέμενε κανείς. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει την είσοδο στη Βουλή άνετα και υπάρχουν περιοχές της χώρας στις οποίες έχει πολύ ισχυρή παρουσία. Προφανώς αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι εκτισαρκός, αλλά και σε άλλα κόμματα, γιατί εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που είναι η βασική πηγή εξαμενής, ας πούμε, των ψήφων του κ. Σαμαρά, πλήττεται και ο κύριος Βελόπουλος εν μέρη, η κυρία Λεπινόπουλου εν μέρη. Είναι ένα κόμμα που κινείται στην καθαρή κλασική, στο καθαρό κλασικό χώρο της δεξιάς.
4: Μάλιστα. Θα εξειδικεύσω λίγο το θέμα της Κρήτης, όπου έχουμε 4 νομούς, Λασίθι, Ρέθυμνο, που εκεί τα πράγματα είναι εύκολα και απλά, ενώ ότι τα δύο πρώτα κόμματα τοπικά θα βγάλουν από δύο έδρες. Έτσι ήθιστε να γίνεται. Μπλέκει το πράγμα στα Χανιά με τέσσερις έδρες και ακόμα περισσότερο μπλέκει το πράγμα στο Ηράκλειο με οκτώ έδρες. Το λέω γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση τοπικά εδώ στο Ηράκλειο, εκεί θα περιορίσω την συζήτησή μας, με βάση τον εκλογικό νόμο, τις καραμπόλες και την κατανομή αυτών των εδρών. Κύριε Κατσαντώνη, μπορείτε να μας δώσετε λίγο φως επί της ουσίας σε αυτή τη συζήτηση?
5: Φοβάμαι πως όχι. Είναι κάτι παρακινδυνευμένο αυτή τη στιγμή, διότι πολλές καραμπόλες, όπως πολύ σωστά είπατε, εξαρτώνται από τους πανελλήνιους, από τις πανελλήνιες εκλογικές επιδόσεις των δωμάτων, από τον τρόπο που λειτουργεί ο εκλογικός νόμος και που δίνει, πώς δίνει τις έδρες. Γιατί, ας το πούμε, καταρχήν παίρνουν έδρα τα μικρά κόμματα. Παίρνουν έδρες τα μικρά κόμματα, δεν εννοώ στο Ηράκλειο και καλά. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ, το τοπίο αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ασαφές και ομιχλώδες, και οποιαδήποτε εκτίμηση να δει κανείς θα ήταν παρακινδυνευμένη. Νομίζω ότι δεν μπορώ να σας διαφωτίσω σε αυτό. Ενδεχομένως πιο κοντά σε εκλογές, όπου θα φανεί ενδεχομένως και μια πιο σταθερή εικόνα του εκλογικού ανταγωνισμού, να μπορούμε να μιλήσουμε λίγο συγκεκριμένα και για τις έδρες.
4: Μάλιστα. Έχουμε αρκετό δρόμο μέχρι τότε. Κλείνω την κουβέντα μας ρωτώντας κάτι πολύ απλό. Τι είναι αυτό, πιστεύετε, που θα παίξει καταληκτικό ρόλο ώστε να διαμορφώσει την τελική εικόνα του σώματος δημοσκοπικά πριν την ώρα της εθνικής κάλπης?
5: Το εισόδημα των πολιτών. Για να είμαι μονολεκτικός, ας πούμε. Το εισόδημα των πολιτών δεν είναι, φυσικά πάντα παίζει ένα ρόλο, δεν ξέρω ας πούμε τι θα συμβεί στα εθνικά θέματα. Έτσι, τα εθνικά θέματα όταν γνωρίζουν όξυνση και οι εθνικές υποθέσεις, όταν γνωρίζουν όξυνση σκεπάζουν όλα τα υπόλοιπα όπως είναι εύλογο. Αλλά αν θεωρήσουμε ότι σε επίπεδο εθνικών θεμάτων δεν θα έχουμε κάποια μείζωνα εξέλιξη, το θέμα του εισοδήματος των πολιτών είναι το καθοριστικό. Και νομίζω ότι εκεί έχει πλέξει και η κυβερνητική παράταξη. Εκεί σκοντά στη διαρκώς δηλαδή.
4: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κατσαντώνη, με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη Θεσσαλονίκη και σε οτιδήποτε κάνετε.
5: Και σε εσάς.
4: Να είστε καλά.

Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης, δημοσκόπος από την εταιρεία To The Point. Ένας άνθρωπος που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ο λόγος του, μιας και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με την πολιτική επικοινωνία, την αποτύπωση και βεβαίως τις δημοσκοπήσεις που σήμερα κουβεντιάζουμε, όπως νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι περισσότερο από ποτέ.

Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις φίλες και τους φίλους που και σήμερα ήταν μαζί μας εδώ. Μαρία, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ξεκινάω με σένα σήμερα, με τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι επίσης εδώ, ο Κωνσταντίνος. Είναι επίσης, ήταν εδώ παραδοσιακά και κλασικά ο γιατρός μας, ο αγαπητός Γιώργος Σχορετσιανίτης, που όχι απλά είναι εδώ, αλλά σχολιάζει αρκετά και από τα θέματα τα οποία λέμε, και βλέπω ότι έχουμε μια απόλυτη ταύτιση και σήμερα. Θάνο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γιώργο, Μιχάλη, Δημήτρη, και επίσης να πω και μια καλημέρα στο Βασίλη, που τώρα τελευταία στιγμή, ξεκινώντας να κάνω αυτή την αναφορά, έστειλε μήνυμα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Τέλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από το 2027. Ανακοινώθηκε σήμερα το νέο πλαίσιο. Προφυλακιστέει ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρεις κατηγορούμενοι για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Απολογούνται σήμερα τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές στην Κρήτη και επιδοτήσεις ύψους 99.000 ευρώ. Θανατηφόρο τροχαίο στο ΒΟΑΚ με θύμα 32χρονο πεζό. Φόβοι για αθρώες εισαγωγές πατάτας μετά τη θεομηνία στο οροπέδιο. Η τιμή μπορεί να αυξηθεί έως και 30%, υποστηρίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Λαϊκών Αγορών στον Πολίτικα. Για κίνδυνο σοβαρού οικονομικού πλήγματος για το Καστρί και τον Κερατόκαμπο κάνει λόγο ο Δήμαρχος Βιάννου μιλώντας στο σταθμό μας. Πρόστιμα έως και 30.000 ευρώ για κατασκευές. Και νέα στοιχεία για την γαστρεντερίτιδα που θερίζει στην Κρήτη από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας που μίλησε στο σταθμό μας. Αναλυτικά ειδήσεις, μάχη στο κέντρο προκύπτει για τη Νέα Δημοκρατία από την ανάλυση τόσο με δύο ποσοτικές μετρήσεις όσο και με focus groups της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και των εξαγγελιών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να έχει μειώσει τη διαφορά με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ δεν αποκλείεται να καταγραφούν αναταράξεις λόγω της επιστροφής του Ηλία Κασιδιάρη. Πάμε για το δικό του σχόλιο στον Κώστα Σιλιγάρδο. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Φιλία. Όσο θα πλησιάζουμε προς τις επίσημες, επί της ουσία, επίσημες εβδομάδες προεκλογικές, παρότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο άτυπη εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά μετά την αποσαφήνιση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, κάθε εβδομάδα που θα περνά θα προσθέτει νέο πληροφοριακό υλικό προς αξιολόγηση και θα έρχονται στο φως δημοσκοπήσεις που ουσιαστικά θα συντηρούν αυτή τη συζήτηση και τα σενάρια. Μέσα σε αυτό θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και μυστικές δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Πάντα έτσι συνέβη, δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή αυτό. Προσπαθούν λοιπόν οι δημοσκόποι, οι πολιτικοί αναλυτές, οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι να συγκεράσουν αυτές τις εικόνες και να βγάλουν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ένα κινητό μέσο όρο για το τι γίνεται και πώς πάμε. Σήμερα, στην Πηξίδα, πριν από λίγο, είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζω προσωπικά αρκετά χρόνια, ένας εξαιρετικός επιστήμονας, δημοσκόπος, από την εταιρεία To The Point, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης, με τον οποίο ουσιαστικά συζητήσαμε και του ζητήσαμε να μας δώσει λίγο τα δικά του φώτα πάνω σε αυτά τα οποία και ο ίδιος έχει δει από μετρήσεις που έχει κάνει η δική του η εταιρεία, αλλά ταυτόχρονα και από αυτές τις μετρήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε, διότι έχουν παιχτεί, έχουν προβληθεί και έχουν συζητηθεί και αναλυθεί. Η κεντρική, θα έλεγα, άποψη του κυρίου Κατσαντώνη που μοιράστηκε μαζί μας εδώ στο ραδιόφωνο το Πολίτικα είναι ότι όλοι και κυρίως οι τρεις πρώτοι είναι πολύ μακριά από τους δηλωμένους στόχους τους. Ας δούμε λίγο τους στόχους. Η Νέα Δημοκρατία τι θέλει? Δεν θέλει την πρωτιά μόνο, θέλει την αυτοδυναμία. Είναι το ερώτημα κοντά στην αυτοδυναμία με βάση τα ποσοστά τα οποία λαμβάνει από όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας? Η απάντηση είναι όχι. Άρα είναι μακριά από τον δηλωμένο στόχο της, είπε ο κύριος Κατσαντώνης. Είναι το ΠΑΣΟΚ μακριά από το στόχο του, που άλλες φορές ακούμε ότι θέλει να κυβερνήσει και να είναι πρώτο, αυτός και αν είναι στόχος άπιαστος, ή να είναι εδρεωμένο με ένα ισχυρό ποσοστό στη δεύτερη θέση? Όχι, δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Είναι ο κύριος Τσίπρας κοντά στην εξουσία? Όχι. Και μάλιστα επιτρέψε μου να σου πω ότι κάποιοι από το περιβάλλον Τσίπρα στο κόμμα, στο νεοσύστατο κόμμα Ελλάς, λένε ότι ο στόχος του Τσίπρα είναι να ξεπεράσει έστω και με μία ψήφο το ποσοστό που έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα στις τελευταίες εθνικές εκλογές του 23. Πόσο ήταν αυτό? Ήταν 17,5%. Φαίνεται ότι ούτε αυτό το πιάνει. Δηλαδή όχι μόνο δεν ξεπερνάει το 20% που πήρε τον Μάιο του 23, αλλά πολύ περισσότερο δεν φτάνει το 17,5% περίπου που πήρε τον Ιούνιο του 2023 και από εκεί αποφάσισε να τραβήξει και τον δικό του δρόμο. Η εικόνα λοιπόν αυτή για τους μεγάλους συνοψίζεται και συμπυκνώνεται στην φράση κατά τον κύριο Κατσαντώνη, όλοι πολύ μακριά από τους δηλωμένους στόχους τους. Η δεύτερη συνοψίζεται και συμπυκνώνεται στην φράση κατά τον κύριο Κατσαντώνη, όλοι πολύ μακριά από τους δηλωμένους στόχους τους.

0: σπάνε και θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την τελική εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο, θα είναι περιφέρειες όπως το Ηράκλειο, με πολλές έδρες, αλλά και με λιγότερες όπως αυτή η περιφέρεια η εκλογική των Χανίων με 4 έδρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, στις Βρυξέλλες, μεταφέρεται η μάχη της κυβέρνησης για μεγαλύτερο περιθώριο χρόνου ως προς την προοπτική στήριξη των οικοκυριών απέναντι στις επίμονες ενεργειακές πιέσεις. Η πολιτική συζήτηση θα γίνει στη Σύνοδο με φόντο και την επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν για τον έξτρα δημοσιονομικό χώρο ως προϊόν υπεραπόδοσης του ΦΠΑ. Μια μέρα νωρίτερα, στις 14 Οκτωβρίου, θα γίνουν και οι ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτελείο για το πλαίσιο στήριξης ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ξεκινήσει να διατίθεται την επόμενη μέρα. Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αλληλείς λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων και των υποχρεώσεων ψηφιοποίησης, τα νέα μέτρα για τη θέρμανση αλλά και τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, ανέδειξε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου σε συνέντευξή της στο ΕΡΤ News. Η κυρία Δούκα επιβεβαίωσε πως η κυβέρνηση προετοιμάζει διπλή παρέμβαση για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.
2: Να πάμε στη λογική.
3: Σίγουρα ακούσατε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η προτεραιότητά μου είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Και θέλω να δώσω βάση σε αυτό. Θα ακούσετε την εξειδίκευση μέσα στην εβδομάδα. Η πραγματικότητα είναι πράγματι ότι ο κόσμος ήξερε ότι πέρυσι ξεκινούσε τη χρονιά με 1,13. Και τον Απρίλιο είχε φτάσει 1,73, αν δεν κάνω λάθος. Εάν σήμερα δεν κάναμε απολύτως τίποτα, κύριε Φουρλή, τώρα μεθαύριο θα ξεκινούσαν οι παραγγελίες και θα έπρεπε όλοι μας να το πληρώσουμε αυτό 1,90-1,95. Άρα κάποιος που βάζει 1000 λίτρα λοιπόν θα πλήρωνε 1900, περίπου 2000 ευρώ. Λοιπόν.
2: Καληνύχτα, μια περιουσία θα πληρώνουμε.
3: Σωστά. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα στηρίξουμε. Μέχρι τώρα αυτό που έχετε ακούσει επί της αρχής είναι ότι θέλουμε οπωσδήποτε να είναι κάτω από 1,75. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο θα κάνει πραγματικά το καλύτερο που μπορεί ξύνοντας και τον πάτο, βρίσκοντας και το τελευταίο ευρώ για να το φτάσει όσο πιο κάτω γίνεται. Όταν λέμε όσο πιο κάτω, μακάρι να μπορούσαμε να το πάμε εκεί που ήταν πέρσι, 1,10. Αλλά καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι και τα χρήματα που έχει η κυβέρνηση, η χώρα μας δηλαδή, δεν είναι ατελείωτα. Και φανταστείτε και να μην τα είχαμε κιόλας, κύριε Φουλή. Φανταστείτε δηλαδή να μην είχαμε και μια συνετή δημοσιονομική διαχείριση που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Να υπάρχουν κάπου στην άκρη κάποια αποθέματα για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη συνθήκη. Εγώ το λέω περισσότερο αυτό, ξέρετε, γιατί στεναχωριέμαι όταν ακούω την αντιπολίτευση που λέει 1000, δώστε αυτό, δώστε εκείνο, δώστε το άλλο. Και να ορίστε τώρα λοιπόν που ξεκινάει 15 Οκτωβρίου η διάθεση και οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Το πόσο θα είναι κάτω από το 1,75, αν θα είναι 1,60 ή και παρακάτω, θα μου επιτρέψετε να αφήσουμε να ακούσουμε αυτή την ανακοίνωση τη βδομάδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά.
2: Μου δίνετε ελπίδα πάντως, έτσι που το λέτε.
1: Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από το 2027. Το νέο πλαίσιο παρουσίασαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Την 1η Ιανουαρίου του 2027, αν οι πλατφόρμες είναι βέβαιες ότι κάποιος είναι κάτω των 15 ετών, πρέπει να κλειδώσουν τις εφαρμογές τους. Αν δεν είναι βέβαιες, θα δημιουργούν ένα QR code που θα πρέπει να σκαναριστεί με το Kids Wallet. Η ρύθμιση αφορά σε Instagram, Facebook και TikTok, ενώ είναι υποδιερεύνηση η εφαρμογή για το Snapchat. Ακούμε τι ανέφερε και τι παρουσίασε ο κύριος Παπαγεωργίου.
4: Να λειτουργεί αυτή η απαγόρευση ή αυτά τα μέτρα, αν θέλετε, για την χρήση των social media, τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από το 2013 και περαιτέρω δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα social media, μέχρι βέβαια η Ευρώπη να κάνει κάτι το οποίο συζητά και είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα, το EU Kids Act. Γιατί πάλι θα ρωτήσετε κάποιοι, μα η Ευρώπη έχει θέσει κάποια διαφορετικά όρια. Ναι, η Ευρώπη λέει ότι στην ηλικία 13 με 15 μπορούν με κάποιους όρους και προϋποθέσεις σε κάποια social media, τα οποία δεν είναι σε καμία περίπτωση τα σημερινά social media, με τη συνεχή κύληση, με την απεριόριστη χρήση τους, χωρίς να μπαίνει κανένας φραγμός. Είναι αυτό το οποίο νωρίτερα έλεγε ο Άκης, το πολύ, και φυσικά ο Άδωνης, το πολύ ουσιαστικό είναι πως πλέον δεν θα τρέχουν οι γονείς να κλειδώσουν τα κινητά με οποιαδήποτε εφαρμογή των παιδιών τους, αλλά πλέον το βάρος της επαλήθευσης, της διασφάλισης, πάει στις πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει εκείνες να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς. Το Kids Wallet λοιπόν κάνει αυτό ακριβώς το οποίο συζητήσαμε. Είναι ένα πολύ ασφαλές εργαλείο, δεν διακινεί κανένα δεδομένο και είναι το ίδιος μηχανισμός που η Ελλάδα πολύ νωρίς είχε δημιουργήσει.

0: και είναι αυτός ο μηχανισμός που χρησιμοποιεί και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την πώληση των καπνικών προϊόντων και του αλκοόλ στα παιδιά. Για τις κυρώσεις, για το οποίο επίσης είναι σημαντικό ότι δεν στείλουμε καινούριο μηχανισμό, είναι ο μηχανισμός της DSA, της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ένας πολύ αυστηρός κανονισμός, ο οποίος τα πρόστιμά του φτάνουν μέχρι το 6% του παγκόσμου τζίρου μιας πλατφόρμας. Θα πρέπει να διακινηθεί όλος αυτός ο μηχανισμός, εφόσον υπάρξει καταγγελία, αν αυτή η καταγγελία προέρχεται από την Ελλάδα, να γίνει στην ΕΕ ΤΑΦΤΑΦ και από εκεί πέρα ακολουθείται όλη η διαδικασία που προβλέπεται από τον DSA για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες. Αλήθεια, τι θα γίνει την 1η-1η του 27, είναι νομίζω το πιο εύλογο ερώτημα και πώς...
1: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρεις συγκατηγορούμενοι του για το κύκλωμα απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους. Ο ίδιος και η σύζυγός του φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός από το ζεύγος, προφυλακίστηκαν ακόμη ένας λογιστής και ένα δεύτερο ζευγάρι. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο κ. Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται για εικονικές εταιρείες και μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει απάτη, αλλά μόνο οφειλή στον ΕΦΚΑ. Νέο θανατηφόρο σημειώθηκε στην Κρήτη. Τη ζωή του έχασε τα μεσάνυχτα ένας 32χρονος, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον ΒΟΑΚ στο ύψος της περιοχής της Σούδας και των Μουρνιών, αλλά παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο. Ο 47χρονος οδηγός του αυτοκινήτου μετά την παράσυρση του πεζού συνελήφθη. Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του 34χρονου Γιώργου το περασμένο Σάββατο σε τροχαίο στα Δρακιανά του Δήμου Πλατανιά. Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας βρίσκεται 18χρονος μετά το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Αγία Γαλήνη. Ο 18χρονος φέρεται να μαχαίρωσε έναν 58χρονο μέσα στο σπίτι του, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα, ενώ ο τραυματίας που μεταφέρθηκε στο Παγνί πήρε πλέον εξιτήριο. Απολογούνται σήμερα τα 5 φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές στην Κρήτη, ενώ αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 22χρονος. Υπενθυμίζεται ότι η εγκληματική ομάδα εξαρθρώθηκε και δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε ζωοκλοπές και κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων στον ομό Λασιθίου. Τον κίνδυνο σοβαρού οικονομικού πλήγματος για το Καστρί και τον Κερατόκαμπο, εάν δεν υπάρξει άμεσα νομοθετική παρέμβαση που θα επιτρέψει στις παραλιακές επιχειρήσεις να λειτουργήσουν νόμιμα την επόμενη τουριστική περίοδο, ανέδειξε ο Δήμαρχος Βιάνου, Παύλος Μπαριτάκης, μιλώντας στο Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Μετά την επιβολή προστήμων που φτάνουν τις 30.000 ευρώ για κατασκευές, επιπλέον προστήμων για τραπεζοκαθίσματα και την απομάκρυνση των σκιάστρων και των κατασκευών από την παραλιακή ζώνη, ο Δήμαρχος προειδοποίησε ότι οι συνέπειες ενδέχεται να αποδειχθούν καταστροφικές για ολόκληρη την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.
2: Σε αμάση κάθε χρόνο βεβαιωνόταν και πηγαίναν παρακάτω. Όμως με το 50-29 τα πράγματα άλλαξαν. Δυστυχώς ένας πάρα πολύ αυστηρός νόμος, ο οποίος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και στην περιοχή μας από το 2025-26 επί της ουσίας, με την επιβολή τεράστιων προστήμων που είχαν να κάνουν πρώτον με τα θέματα της κατασκευής των διάφορων ξύλινων περκολών που υπήρχαν, που δεν τα φύγω τώρα ότι ήταν τίποτα παρεμβάσεις, τσιμεντένιες, οτιδήποτε έτσι, πέρκολες ξύλινες ήταν βιδωμένες εκεί σε μια κατασκευή με καλαμωτή από πάνω. Για αυτά τα πράγματα μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για τίποτα. Να μην νομίζουν και οι πολίτες ότι είχαμε κάνει τίποτα τα ζώματα και κατασκευές τσιμεντένιες πάνω στην παραλία. Άρα λοιπόν είχαμε το πρόστιμο για την ύπαρξη των κατασκευών αυτό, το οποίο είχαν περίπτωση που πήγε 30.000 ευρώ, και είχαμε και το πρόστιμο για τα τραπεζοκαθίσματα που παρανόμως...
3: 30.000 ευρώ ανακατάστημα, ανεπιχείρηση.
2: Εκεί το ανάλογα το χώρο, την έκταση ήταν αλλού 25, αλλού 27, αλλού 30.
3: Μεγάλα ποσά. Εκθύναξε το ποσό, ναι. Μεγάλα ποσά.
2: Βέβαια, βέβαια. Τα ποσά αυτά δεν βγαίνουν τώρα στο καθρί κάτω, δεν μιλάμε τι. Αντιλαμβάνεστε, και εκτός από αυτού είχαμε και, και το πρόστιμο που ήταν για τα τραπεζάκια. Αυτά τα 5, τα 10, τα 15 τραπεζάκια τα οποία έβαζαν οι άνθρωποι, που ήταν 5.000, 6.000, 4.000, ανάλογα πάλι τα τετραγωνικά μέτρα τα οποία είχαν μετρήσει από την χρηματική υπηρεσία, είχαν απεικονίσει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι άνθρωποι πήγαν και κατέβασαν τις πέρκολες, και ότι χιλιάδες υπήρχαν μέσα. Τώρα τα έχουν φύγει, τώρα δεν υπάρχει. Mm. Έχουν φύγει όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα το ζητούμενο είναι αν θα μπορέσουν να βάλουν τα τραπεζάκια τους κάτω από τα αρμυρίκια, θα μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες που κάθε καλοκαίρι σχεδόν όλη η Κρήτη περνάει, και όχι μόνο. Και από
3: τα κυρίως καταστήματα, το λέω για εκείνους που δεν έχουν επισκεφθεί την περιοχή, είναι από την άλλη πλευρά του δρόμου, δηλαδή δεν είναι στην παραλία, θέλω να πω. Τα κυρίως καταστήματα. Εκεί που είναι το...
2: Ναι, τα κυρίως καταστήματα, ναι, δεν έχουν πρόβλημα, αλλά δεν έχουν και χώρο.
3: Ναι.
2: Είναι λίγα εκείνα τα οποία ουσιαστικά το κομμάτι του δρόμου εκείνα, και μιλάμε για 25, 30, 35 το πολύ τετραγωνικά, τα οποία χρησιμοποιεί το κάθε κατάστημα που είναι και από την πλευρά του Γιαλού. Και ο πτυχές εδώ που τα λέμε θέλει να βλέπει τη θάλασσα, να κάθεται να απολαύσει το φαγητό του. Δεν θα πάει να κλειστεί μέσα σε ένα κατάστημα, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα το εξής να πούμε, κύριε Κώστα, ότι εμείς έχουμε κάνει τη μελέτη από εδώ και πολλά χρόνια. Ο Δήμος, παρά τις δυσκολίες που είδαν, έχουμε κάνει μελέτη με περιβαλλοντολογική αδειοδότηση.
3: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα απλά. Η μελέτη αυτή υποβλήθηκε σε πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που ήταν για αποκατάσταση των αυτών από διάβρωση. Η εφαρμογή της μελέτης θα νομοποιήσει την ναυτογραμμή με παρεμβάσεις σωστές, ωραίες. Αν κάπου υπάρχουν κατασκευές που πρέπει να φύγουν, θα φύγουν και θα μπουν αυτές που προβλέπει μελέτη. Δηλαδή μιλάμε κάποιες κατασκευές, κάποια βράχια που έχουν μπει τώρα για να προστατεύσουν τον δρόμο.
3: Σε ποιο στάδιο, η μελέτη αυτή σε ποιο στάδιο έχει ολοκληρωθεί, έχει παραδοθεί?
2: Έχει ολοκληρωθεί, έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση.
3: Άρα είμαστε τώρα στη φάση του να εγκριθεί για να χρηματοδοτηθεί το έργο.
2: Ναι, και μάλιστα επισκέφθηκα πριν από μερικές μέρες, επισκεφθήκαμε και με τον βουλευτή εδώ τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον υπουργό τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος μας δήλωσε θετικός. Φανταστείτε ότι σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχουν 5-6 μελέτες.
3: Κύριο Παπαθανάση, συγγνώμη, στο Υπουργείο Οικονομικό δεν είναι?
2: Ναι, ναι, οικονομικό είναι τώρα.
3: Μάλιστα.
1: Οι περίοδοι ξηρασίας αναμένεται να επανέλθουν, ενώ οι έντονες βροχοπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα δεν εξασφαλίζουν από μόνες τους τον απαραίτητο εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων, μιλώντας σήμερα στον Νίκο Αγγελάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για θέματα περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως είπε, απαιτούνται νέα έργα συγκέντρωσης νερού, προστασία των υδροφόρων περιοχών και κυρίως αλλαγή στον τρόπο κατανάλωσης και ίδρυυσης.
4: Θα το ξαναζήσουμε, σίγουρα θα το ξαναζήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναζήσουμε.
5: Άμα δει κανείς τις μελέτες για την κλιματική αλλαγή που έχει εκπονήσει η περιφέρεια τώρα και μια δεκαετία, αυτά που γίνονται σήμερα τα προβλέπει. Λέει, θα υπάρχουν περίοδοι ξηρασίας, θα υπάρχουν περίοδοι έντονων βροχοπτώσεων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, άρα πλημμυρικά νερά. Mm-hmm. Άρα δεν θα προλαβαίνει η γη να μπουτίζεται στο βαθμό που θα θέλαμε. Δηλαδή, αν το νερό που έπεσε τώρα προηγούμενη εβδομάδα σε 4-5 μέρες. Ειδικά σε ορισμένες περιοχές, αλλά σε ορεινές περιοχές. Αν έπεφτε σε ένα διάστημα 3 μηνών, θα είχε πολύ μεγαλύτερη απόδοση σε ό,τι αφορά τον εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων. Και βέβαια δεν θα είχε ζημιές. Δεν θα γινόταν ζημιές που γίνανε τώρα. Οι καταστροφές. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα έχουν υπόψη μας, ότι θα έρθουν περίοδοι στον 11ετή κύκλο, όπως λένε οι υδρογεωλόγοι, που θα έχουμε ξηρασία, θα έχουμε έλλειψη νερού, άρα θα πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση, συλλογή υδάτων, αυτές τις προτάσεις πέφτουν στο τραπέζι. Πράγματα δηλαδή.
4: Αυτούς τους παράγοντες της διαχείρισης, κύριε Ξυλούρη, πώς τους εκτιμάτε εσείς, πώς τους βλέπετε και τι πρέπει να γίνει στο νησί μας, όπως είπαμε, για να μην χάνονται τόσοι τόνοι νερού στη θάλασσα?
5: Νομίζω ότι η λέξη... Κλειδί είναι τα φράγματα, το είπα πριν.
4: Ναι.
5: Πρέπει να γίνουν, αλλάζουμε, κύριε Αγγελά, κοιτάξτε.
4: Ναι.
5: Η λογική του ότι, που είχαμε τα προηγούμενα πολλά χρόνια, ότι υπάρχουν βροχές στην Κρήτη, νερά και μαζεύονται και υπάρχουν γεωτρήσεις. Και υπήρχαν και υπάρχουν, δεν λέω.
4: Ναι.
5: Νομίζω ότι αλλάζει πια. Δηλαδή υπάρχουν γεωτρήσεις που στερεύουν.
4: Ναι.
5: Υπάρχουν γεωτρήσεις τώρα που γίνανε όλες νόμιμες, δηλαδή τα τελευταία 14 και μετά, δόθηκε η δυνατότητα να νομιμοποιηθούν οι γεωτρήσεις που είχαν ανοίξει 30-40 χρόνια.
4: Ναι.
5: Για να ελέγχεται η ποσότητα που τραβάει, για να ξέρουν πόσες είναι, πού είναι.
4: Έτσι.
5: Να ξέρει το κράτος δηλαδή, δεν λέω την περιφέρεια, η διεύθυνση υδάτων το έκανε.
4: Έτσι.
5: Το κράτος. αυτή λοιπόν η φιλοσοφία ότι ανοίγουν μια γεώτρηση οπουδήποτε και δεν προστατεύουν μια λεκάνη όπως στα Στερούσια για παράδειγμα από κάτω στη βόρεια πλευρά των Στερουσίων, κάποιες περιοχές απαγορεύονται να ανοίξουν γεώτρηση για να προστατευτεί ο υδροφόρος.
4: Ναι.
5: Η λογική αυτή λοιπόν νομίζω ότι έχει περάσει πια το παρελθόν. Πρέπει να πάμε σε καινούργια και νομίζω το καταλαβαίνουμε καινούργια φάση αντιμετώπισης. Δηλαδή φράγματα μικρότερα, μεγαλύτερα. Το μεγάλα φράγματα είναι ένα θέμα που πρέπει να κουβεντιαστεί γιατί είναι πολύ μεγάλα τα κόστη.
4: Ναι.
5: Μικρότερα φράγματα να μαζέψουν το νερό, για παράδειγμα, που έπεσε τώρα. Δεν θα το μαζέψουν όλο. Αλλά
4: εντάξει, θα μαζέψουν μια ικανή ποσότητα όμως. Δεν θα είναι ακριβώς.
5: Μια ικανή ποσότητα που να υπάρχει νερό στις δύσκολες περιόδους που
4: σωστά.
5: Δεν θα έχει βροχές. Και δεύτερον, η χρήση, η κατανάλωση. Δεν σημαίνει ότι τώρα μπήκανε 5-10 εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς θα τα πούνε στο φράγμα. Όπως σε λέμε, επειδή υπάρχει νερό, να ανοίγουμε τις βρύσες, να τρέχουν όλη μέρα ή να ποτίζουμε με έτσι πολύ μεγάλη διάθεση άπλετο νερό, όποιο ποτίζουμε.
4: Σωστά.
5: Υπάρχει περιορισμός, ακούστε, τα μαθαίνουμε και εμείς γιατί τα ακούμε τους επιστήμονες. Λένε ότι θέλει ανάλογα με το έδαφος τόσα κυβικά αναστρέμα στο λιόφυτο.
4: Ναι.
5: Ή στο αμπέλι ή στο ανάλογα την καλλιέργεια στα κυπευτικά. Όταν ο άλλος ανοίγει τη βρύση, ανοίγει το κανάλι και πάει και ρίχνει 3-4 φορές επάνω νερό, όχι δεν κάνει καλό, κάνει κακό.
4: Mm-hmm.
5: Και τελικά και νερό χάνεται και ζημιά κάνει στην παραγωγή.
4: Σωστά.
5: Άρα θα πρέπει να μπούμε σε μια καινούργια λογική. Να μαζεύουμε το νερό όσο μπορούμε και να το διαχειριζόμαστε σωστά και με φιδό όσο επίσης μπορούμε. Και μπορούμε.
4: Ναι.
5: Αυτή είναι η φιλοσοφία που συζητάμε σε όλα αυτά τα προγράμματα. Ναι. Το σχεδιασμό που γίνεται.
4: Αυτός
5: είναι αυτό.
4: Θα ήθελα την εκτίμησή σας και γενικά όσον αφορά τα έργα που ήδη υπάρχουν και τα οποία είναι, θα έλεγα, κουτσά. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Διάβασα ότι ενώ υπάρχουν τόσο εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό στον Αποσελέμη, στα Μπραμιανά μόλις 200.000 κυβικά πήρε το, παρόλο που έπεσε η βροχή και σε αυτή την περιοχή.
1: Και εμείς θα μεταφερθούμε στο οροπέδιο Λασιθίου, γιατί διαμαρτυρία πραγματοποίησαν χθες οι κάτοικοι της περιοχής έξω από το Δημαρχείο, ζητώντας γρήγορη καταγραφή και καταβολή των αποζημιώσεων μετά τη Θεομηνία. Και θα υποδεχτούμε στο δελτίο μας τηλεφωνικά πάντα τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Πατεράκη. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
6: Καλησπέρα σας.
1: Κύριε Πατεράκη, σε ποιον ανήκει αυτή.
6: Είμαι ο γιος του Πρόεδρου, ο Πρόεδρος.
1: Ναι, το αντιλαμβανόμαστε. Σε ποιον ανήκει αυτή η πρωτοβουλία για τη διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή σας έξω από το Δημαρχείο και γιατί ακριβώς την πραγματοποιήσατε? Γιατί και σήμερα πάλι επανήλθε ο κύριος Τουρνάς με δηλώσεις και είπε σε 10 ημέρες θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις αρκεί να είναι οι φάκελοι πλήρης.
6: Η πρωτοβουλία ήταν των ανθρώπων που έχουν πληγεί από το φαινόμενο της κακοκαιρίας που επικράτησε στο οροπέδιο, ήταν μια πρωτοβουλία από όλους τους ανθρώπους. Και ο λόγος που έγινε είναι να δείξουμε παντού ότι δεν ξεχνάμε. Θα κάνουμε τα πάντα μέχρι να αποζημιωθούμε. Γιατί είναι το αύριο για μας. Η καθημερινότητα μας είναι πολύ δύσκολη και έχουμε χάσει όλο μας το εισόδημα. Έχουμε ένα χειμώνα μπροστά χωρίς έσοδα. Και πρέπει να πάρουμε την αποζημίωση. Ο στόχος μας είναι να πάρουμε την αποζημίωση.
1: Άρα αυτό που σας αναφέρει και διαβεβαιώνει η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή και με το κυβερνητικό κλιμάκιο και με τον κύριο Τουρνά να επανέρχεται σήμερα ότι σε 10 ημέρες θα έχετε τα χρήματα, αυτό σας καλύπτει, το πιστεύετε?
6: Έχουμε ακούσει πολλά θα από την κυβέρνηση και δεν πιστεύουμε τίποτα, οπότε δεν ξεχνιόμαστε μέχρι να δούμε τα λεφτά στο λογαριασμό.
1: Υπάρχει λοιπόν μια επιφυλακτικότητα από πλευράς των κατοίκων, καθώς έχουν δει...
6: Ήταν συμβολική η διαμαρτυρία χθες, δεν ήταν δηλαδή... κάτι συμβολικό ήταν.
1: Το είδαμε και εμείς ότι συγκεντρωθήκατε όλοι έξω από το Δημαρχείο. Θα συνεχιστούν αυτές οι κινητοποιήσεις εάν δεν δείτε, όπως λέτε και εσείς, τα χρήματα στο λογαριασμό? Εάν δεν δείτε πράξεις αντί για λόγια?
6: Εννοείται θα συνεχιστούν, γιατί όπως σας είπα και πριν, είναι θέμα επιβίωσης. Δεν έχουμε άλλο εισόδημα. Ο αγρότης του οροπεδίου δυστυχώς έχει μία καλλιεργητική περίοδο, την οποία την έχασε φέτος.
1: Οπότε και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το ύψος των ζημιών για κάθε πληγέντα, κατά μέσο όρο, έτσι, πόσο αγγίζει, σε τι ύψος φτάνει μάλλον?
6: Έχουμε παραγωγό ο οποίος έχει 10 θέματα πατάτες, αλλά έχει μόνο αυτό το εισόδημα, και έχουμε και παραγωγό που έχει 150 θέματα πατάτες, οι οποίες έχουν χαθεί όλες. Δηλαδή παραγωγό με παραγωγό αλλάζει το μέγεθος.
1: Mm-hmm.
6: Αλλά είναι καταστροφικό για τον καθένα. Με καταλάβατε?
1: Βεβαίως, δηλαδή, έχουμε αντιληφθεί απόλυτα τι συμβαίνει, αλλά σας ζητούμε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί εσείς έχετε καλύτερη εικόνα.
6: Υπάρχει παραγωγός εδώ πάνω που έχει πάθει, έχει κάνει τα έξοδα όλη τη καλλιέργεια και ήταν ο καιρός να πάρει τα έσοδα και έχει έξοδα πάνω από 200.000 ευρώ.
1: 200.000 ευρώ.
6: Τα χρωστάει στους γεωφόνους, τα χρωστάει στη ΔΕΗ, τα χρωστάει στους εργάτες του.
1: Εννοείται τα έξοδα του μαζί με το πλήγμα που υπέστη αυτή τη στιγμή.
6: Το πλήγμα, βέβαια.
1: Είναι ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Για κάθε παραγωγό είναι διαφορετική κατάσταση. Σίγουρα όμως υπάρχουν ολόκληρες οικογένειες που αυτή τη στιγμή έχουν μείνει χωρίς εισόδημα. Και ένα ακόμα από τα αιτήματα που θέτεται είναι αυτό της αντιπλημμυρικής θωράκισης. Και την επόμενη φορά να ανοίξει το θυρόφραγμα του Χαυγά. Τι ακριβώς συνέβη και έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλη οργή?
6: Τότε που φτιάξαν εδώ το έργο για να πάρει το νερό το αποσελέμι, δώσανε υποτίθεται για το οροπέδιο το αποστραγιστικό που θα γινόταν. Και συμφώνησε τότε ο λαός του οροπεδίου και προχώρησε το έργο. Ήταν ένα αντιπλημμυρικό έργο το οποίο από ό,τι είδαμε δεν δούλεψε. Υπάρχουν κάτι βάνες όπως λένε εκεί για να πηγαίνει το νερό στο αποσελέμι και στο χώνο όπου πήγαινε παλαιότερα, οι οποίες οι βάνες δεν λειτουργήσαν σωστά. Το νερό που έπρεπε να φύγει, δεν ξέρω ακριβώς τώρα τον αριθμό, το ποσό, έφυγε το μισό νερό. Υπήρχε δυνατότητα να φύγει διπλάσιο νερό. Αυτό έρχεται και λέει ότι δεν θα υπήρχε το φαινόμενο αυτό. Θα υπήρχε ένα μέγεθος της ζημιάς, αλλά όχι τόσο μεγάλη ζημιά.
1: Δεν θα ήταν τόσο μεγάλες οι ποσότητες νερού και τόσο μεγάλη πίεση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Άρα εδώ ζητάτε προειδοποίηση για την επόμενη φορά, για τις επόμενες βροχοπτώσεις, γιατί και από αύριο έρχεται νέα κακοκαιρία που ενδεχομένως να αγγίξει και τα μέρη σας, περισσότερο τη Δυτική Κρήτη λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει μια νέα κακοκαιρία.
6: Εννοείται, τώρα η φετινή χρονιά για μας χάλκι. Πάμε να σώσουμε τις επόμενες χρονιές. Να γίνεται μια σωστή διαχείριση, είτε από τον ΟΑΚ, είτε από το δικό μας Δήμος. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να κάνει τη διαχείριση αυτή. Να έχουν ανθρώπους σωστούς, να επιτηρούν, να κάνουν τις συντηρήσεις. Πάμε για το επόμενο φαινόμενο, το φετινό φαινόμενο που μας τελείωσε. Οπότε πάμε για του χρόνου.
1: Και επειδή μας είπατε πόσο δύσκολα οικονομικά είναι η κατάσταση, τι συμβαίνει τώρα με τις οικογένειες, τι σας μεταφέρουν? Γιατί όταν υπάρχουν και μικρά παιδιά και οι αυξημένες ανάγκες τους, τα έξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα.
6: Βέβαια, εδώ έχουμε οικογένειες που ασχολούνται και ο πατέρας και η μητέρα με το πρωτογενή τομέα, με τα κοινωνικά, και έχουν πληγή. Υπάρχει το ροπέλο αστείου, έχουμε πρόβλημα με τη θέρμανση. Δηλαδή τα έξοδα σε ένα σπίτι είναι τεράστια.
1: Ναι, γιατί έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ήδη έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Έτσι λέγεται τουλάχιστον, γιατί θα ανακοινωθούν και αυτή την εβδομάδα περισσότερα, γιατί την τιμή του πετρελαίου έχει φτάσει στα ύψη. Άρα είναι ένα επιπλέον έξοδο για να μην παγώσουν ολόκληρες οικογένειες στην περιοχή σας.
6: Νομίζω πέρα από την αποζημίωση, που δεν ξέρω αν αυτή είναι η σωστή, πέρα από την αποζημίωση, πρέπει να δει το κράτος και να βοηθήσει και κάπως αλλιώς, όπως είπαμε, τις οικογένειες αυτές.
1: Mm-hmm. Και κλείνοντας, κύριε Πατεράκη, επειδή μας δώσατε μια πρώτη γεύση ότι είστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί στα όσα έχουν ανακοινωθεί και προαναγγέλλετε και νέες κινητοποιήσεις, θα είναι στο ίδιο μοτίβο, πάντα συμβολικές, ή ενδεχομένως να δούμε και πιο δυναμικές?
6: Θα περιμένουμε τις 10 μέρες που μας είπε ο Υπουργός. και μέχρι τότε θα είναι φιλικές και όμορφες. Μετά αν δεν δούμε πράξεις, δεν ξέρω και εγώ που μπορεί να πάει η κατάσταση, γιατί η οργή του κόσμου είναι πολύ. Γιατί είναι θέμα επιβίωση, όπως σας είπα και πριν. Δεν ζητάμε κάτι άλλο. Ζητάμε την επιβίωσή μας.
1: Κύριε Πατεράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας δώσατε από την περιοχή. Ευχόμαστε γρήγορα να έρθουν οι αποζημιώσεις και να ορθοποδήσουν ξανά όλη η παραγωγή της περιοχής σας. Καλή συνέχεια.
6: Ευχαριστούμε. Καλά.
1: Τώρα φόβους για αρθρώες εισαγωγές πατάτας. Μετά τη θεομηνία στο Ροπέδιο εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, νόμο Ηρακλείου, Παντελής Παπαδάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, καθώς η θεομηνία προκάλεσε πλήγμα στην παραγωγή που καλύπτει το 70% της αγοράς. Ο κ. Παπαδάκης εκτίμησε ακόμη ότι η τιμή της πατάτας μπορεί να ανέβει έως και 30% και σημείωσε ότι οι ελλείψεις μπορούν να καταγραφούν σε πολλά κυπευτικά. Σύμφωνα με τη δική σας εκτίμηση, γιατί όπως είπατε και εσείς, με ακρίβεια κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αυτή τη στιγμή, από τη μεγάλη εμπειρία σας.
2: Ακριβώς. Δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς, αλλά οπωσδήποτε ένα 20-30% θα αυξηθούν.
1: 20-30%, αυτό βέβαια είναι σχεδόν το 1/3 της τιμής περίπου, θα μπορούσε να ανέβει.
2: Ναι, άμα έχει πατάτα 1 ευρώ, τώρα θα πάει σε 1,20 σίγουρα, τις επόμενες μέρες.
1: Βέβαια, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, αυτό έχει δευτερεύουσα σημασία αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έχει καταστραφεί ολόκληρος ο κάμπος και έχουμε τόσους πληγέντες, αλλά σίγουρα ενδιαφέρει και τον καταναλωτή
2: η τσέπη του. Τόσες χιλιάδες τόνοι έχουν καταστραφεί στο Ροπέδιο, καταλαβαίνετε, όλη αυτή η πατάτα θα έμπαινε στην αγορά. Έτσι.
1: Γιατί μας είπαν ότι ήταν και λίγο πριν τη συγκομιδή, σε ένα μήνα περίπου θα ήταν έτοιμη.
2: Ναι. Όπως γιατί καθυστερήσανε να φυτέψουν, γι' αυτό έχουν πάθει τόση ζημιά. Με τις βροχές που το Μάιο που φυτέψανε. Και οπωσδήποτε αν είχαμε τώρα πληθώρα πατάτες, αν μπορεί να είχε πέσει και τιμή, τόσες χιλιάδες τόνοι που θα πέσουν στην αγορά, οπωσδήποτε θα μειωθούν. Γιατί όλα αυτά τα προϊόντα πέφτουν στην αγορά της Κρήτης.
1: Και μας είπατε ότι μπορεί από οπουδήποτε να καλυφθεί και από την Ελλάδα και να στηρίξουμε τουλάχιστον άλλους παραγωγούς, αλλά και από το εξωτερικό. Και πολλοί φοβούνται ότι θα έχουμε αθρώες εισαγωγές. Το φοβάστε εσείς?
2: Ναι, το φοβάμαι πολύ. Γαλλία, Κύπρο, πιο πέρα θα μπει Αιγύπτου. Έτσι, οπωσδήποτε θα είναι και αυτή η πολύ ακριβή.
1: Όχι βέβαια ότι δεν υπάρχουν και εκεί παραγωγοί, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι καλό θα ήταν πρώτα να στηρίξουμε την τοπική αγορά.
2: Το ντόπιο προϊόν είναι διαφορετικό.
1: Την ανάκληση της ΚΙΑ για την εσωτερική νοσοκομιακή συνταγογράφηση ζητούν οι νοσοκομιακοί γιατροί του Ρεθύμνου, επισημένοντας σε ανακοίνωσή τους ότι το νέο καθεστώς μετακυλεί στους γιατρούς διοικητικές αρμοδιότητες. Υποστηρίζουν ακόμη ότι οι διοικήσεις των νοσοκομείων ασκούν πιέσεις στους γιατρούς να χρησιμοποιούν τη νέα πλατφόρμα. Αντιγρυπικός εμβολιασμός και γαστρεντερίτιδα στην Κρήτη τέθηκαν προς συζήτηση στην εκπομπή του Νίκου Αγγελάκη με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Ο Νίκος είναι στο στούντιο για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Νίκο.
7: Καλησπέρα φιλία, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές.
1: Και πραγματικά θέρισε η γαστρεντερίτιδα στο Ρέθυμνο, κινητοποίησε τις αρχές, τις υγειονομικές αρχές, και έχουμε και νεότερα στοιχεία που σου έδωσε.
7: Ναι, είναι και σε εγρήγορση ακόμα οι αρχές. Οφείλεται σε νοροϊό αυτή η γαστρεντερίτιδα. Υπάρχει ακόμα έξαρση στο Ρέθυμνο και μάλιστα από ό,τι μας είπε ο κύριος Παπαδάκης υπάρχουν στοιχεία ότι έχει μεταφερθεί και στα Χανιά. Ελπίζουμε τώρα εκεί να μην εκδηλωθεί σε τόσο μεγάλη έξαρση όσο στο Ρέθυμνο. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο τώρα με το νερό από τις πλημμύρες εκεί στο Μυλοπόταμο κτλ. Να δούμε πώς μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση. Γενικά είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, μας είπε ο κύριος Παπαδάκης. Δεν έχει ξεφύγει από τον έλεγχο των υπηρεσιών της Δημόσιας Υγείας, γιατί την παρακολουθούν συνεχώς. Αυτό επίσης που είπε είναι ότι αν διαπιστωθεί όμως ότι είναι κάποια, γιατί παρουσιάζουν και υιογενείς γαστρεντερίτιδες, να συμβουλεύονται το γιατρό όσοι πάσχουν από αυτές. Είναι σε δύο μέρες, τρεις το πολύ έχει ιαθεί ο ασθενής, και να προσπαθήσει να πάντα να είναι ενυδατωμένος, διότι οι γαστρεντερίτιδες δημιουργούν αφυδάτωση και θα πρέπει είτε με ηλεκτρολίτες είτε με τους άλλους τρόπους θα πει ο γιατρός να προστατεύονται οι ασθενείς. Αυτά όσον αφορά τη γαστρεντερίτιδα.
1: Γιατί συζητήσατε και για το θέμα του αντιγρυπικού εμβολιασμού.
7: Ακριβώς.
1: Για να βρίσκονται σε εγρήγορση και όσοι ενδιαφέρονται.
7: Ακριβώς.
1: Από μέρα σε μέρα, εβδομάδα σε εβδομάδα.
7: Ο κύριος Παπαδάκης, θα λέγαμε ότι μπήκε στο πιστό κατευθείαν με τη συζήτησή μας, ανέφερε τη λέξη εμβόλιο. Εμβόλια υπάρχουν, ας τα κάνουμε εγκαίρως, γιατί παρουσιάζουν έξαρση αυτές οι γρήποι, παρουσιάζουν έξαρση συνήθως τον Ιανουάριο, αλλά μην τρέχουμε τον Ιανουάριο την τελευταία στιγμή, να πάμε να κάνουμε εμβόλιο όσοι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το κάνουν, γιατί ενδείκνυται για τις ευαίσθητες ομάδες, να το πούμε έτσι, που είναι οι πάνω από 60 ετών πολίτες, και είναι και όσα άτομα είναι σε ανοσοκαταστολή, τα βρέφη, mm-hmm. όπου πρέπει να προστατέψουμε, δηλαδή, τα βρέφη από αυτή την ιστορία. Θα πρέπει, όσοι είναι εγγύες επίσης πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Γενικά όσοι έχουν ευαίσθητη υγεία, να το πούμε. Για τους υγιείς, το μόνο που πρέπει να νοιαστεί κανείς είναι αν θα πρέπει να κάνει και άλλη μια φορά το θέμα, το εμβόλιο του κορονοϊού, να δει αν μπορεί να το κάνει, διότι όπως είπε, είναι άλλη ιστορία με τη γρήπη και άλλη ιστορία με τον κορονοϊό. Επίσης είπε ότι τα φαρμακεία είναι και μάλιστα ευχαρίστησε για τους φαρμακοποιούς, είναι στη διάθεση των πολιτών να τα επισκεφθούν και να κάνουν το εμβόλιο τους, να πάρουν και τις συμβουλές τους, ούτε ώστε να μην έχουν πρόβλημα μέσα στο χειμώνα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα το πρωί ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης.
8: Εκεί, ναι, φυσικά, και δημόσια υγεία σημαίνει πρόληψη. Άρα λοιπόν, σκοπός της σημερινής μας συζήτησης είναι να πούμε ότι ήρθε πλέον και η κύκλος αλλά και η ώρα, θα έλεγα, να προβούμε στον αντιγρυπτικό εμβολιασμό, προκειμένου να μην περιμένουμε την τελευταία στιγμή και να τρέχουμε να ακολουθούμε δηλαδή τις λοιμώξεις, ενώ μπορούμε να τις προλάβουμε, να τις μειώσουμε και να είμαστε πιο ισχυροί έναντι αυτών.
4: Χαίρομαι που είστε αμέσως ακριβείς στο στόχο. Πήκατε κατευθείαν στο ψητό. Γιατί εκεί είναι η ουσία. Ναι.
8: Και η ουσία, αλλά φαντάζομαι και ο χρόνος σας είναι λοιπόν, 31ου το Υπουργείο Υγείας απέστειλε στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της χώρας τη νέα εγκύκλιο που αφορά τις οδηγίες για την εποχή γρήπη 26-27 και τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Εν περιλήψη θα πω ότι φαίνεται ότι πέρυσι, και το επιβεβαιώνω και εγώ για την Κρήτη, είχαμε περισσότερα κρούσματα τύπου Α, γρήπη τύπου Α και λιγότερο Β. Αυτά ξέρετε έχουν διακυμάνσει. Μια στιγμή βλέπουμε να έχουμε πολλά κρούσματα Α, μετά πέφτει η Α, έρχεται και λίγο η Β, ξανά έρχεται η Α.
4: Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές τους, όπως λένε και διάφορα quiz, αυτών των δύο γρυπών, της Α και της Β? Σε τι διαφέρουν, ας πούμε, γιατί τους διαφοροποιούμε?
8: Δεν διαφοροποιούνται, είναι και οι δύο. Αλλάζει λίγο η σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Αυτό που διαφοροποιείται,
4: ναι,
8: και θα δείτε προφανώς και σε αναφορά του γερίπτου, είναι με την νόσο COVID. Γιατί η εγκύκλωση αναφέρει ότι αν αυτά τα δύο συμπέσουν μαζί, είναι ένα πολύ άσχημο κοκτέιλ.
1: Τις ενστάσεις του για το σχεδιασμό του νέου ΒΟΑΚ εκφράζει ο Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Αγίας Πελαγίας, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις και αναδεικνύοντας τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο μέχρι στιγμής σχεδιασμός του έργου στην περιοχή. Περισσότερα θα μας πει η Μαρία Μαυρομάτη. Καλησπέρα.
9: Καλό μεσημέρι, φιλία, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προτινόμενη κατάργηση του κόμβου της Αχλάδας, καθώς και ο σχεδιασμός του κόμβου της Αγίας Πελαγίας. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, δεν είναι αντίθετη στην ανάπτυξη του βόρειου οδικού άξονα, όμως επιθυμούν ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο με σωστό σχεδιασμό και σεβασμό σε κατοίκους, επισκέπτες, επιχειρήσεις και στην τουριστική ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον. Στην προσπάθεια αυτή του τοπικού συμβουλίου της Αχλάδας και του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου είναι είναι και ο Δήμος. Μάλιστα έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές και ο Δήμαρχος Μαλεβισίου στην συνεργασία που υπάρχει με το αρμόδιο Υπουργείο. Ζητούν λοιπόν να επανεξεταστούν οι ενστάσεις που υπάρχουν, να βρεθεί μια λύση, μια χρυσή τομή που θα εξασφαλίζει και την ασφαλή κυκλοφορία και την εύκολη πρόσβαση στην περιοχή, γιατί εκτός του ότι στόχος είναι να αναπτυχθεί ο βόρειος οδικός άξονας που όλη η Κρήτη τον περίμενε πώς και πώς, από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει και να υπάρξουν προβλήματα με τη είσοδο και την έξοδο σε κάποιες περιοχές, όπως αυτή είναι η Αγία Πελαγία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών που παρουσιάστηκαν σε κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής, το 54% του βόρειου οδικού άξονα είναι σε εξέλιξη όσον αφορά την υφιστάμενη χάραξη, ενώ παραμένει σε κρεμότητα 46% που αφορά νέα χάραξη για να επανεξεταστεί. Αυτό λοιπόν που ζητούν όλοι είναι η επαναξιολόγηση της μελέτης του 2014, ώστε να εξεταστούν όλες οι τεχνικά εφικτές επιλογές με στόχο την ικανοποίηση όλων των πλευρών ουσιαστικά, δηλαδή να δημιουργηθεί και ο βόρειος οδικός άξονας που να εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κρήτης, αλλά και να μην χαντακώσει εντός εισαγωγικών μια περιοχή η οποία ζει από τον τουρισμό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Διήμερη περιοδία του Προέδρου της Έλλας Αλέξη Τσίπρα σήμερα το μεσημέρι στην Κρήτη. Θα ενημερωθεί για τα έργα του ΒΟΑΚ και θα πραγματοποιήσει αυτοψία στο οροπέδιο Λασιθίου. Ταυτόχρονα σήμερα ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Έλλας, Μίλτος Χατζιγιαννάκης, θα βρίσκεται στα Χανιά. Ναι, στο πατίνι, όχι στη ζούγκλα. Η πόλη δεν είναι δωρεάν αποθήκη ιδιωτικού στόλου, τονίζει σε επιστολή του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου Μιχάλης Καραμαλάκης. Ο επικεφαλής της παράταξης, Ηράκλειο η πόλη μας, θέτει ως θέμα τα ηλεκτρικά πατίνια των εταιριών κοινόχρηστης χρήσης. Η επιστολή υπενθυμίζει ότι τα οχήματα αφήνονται σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους, συχνά μπροστά σε διαβάσεις, και πως το ζήτημα αφορά κάθε πεζό και κάθε συμπολίτη με αμαξίδιο. Η τεχνητή νοημοσύνη περνά στην υπηρεσία της προστασίας του παράκτιου περιβάλλοντος μέσα από το ευρωπαϊκό έργο Εθέρια, που προβλέπει την προστασία των παράκτιων περιοχών της Κρήτης. Για το πώς θα αξιοποιούνται τα δεδομένα για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η διάβρωση των ακτών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σκόνης από τη Σαχάρα, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη, ο διευθυντής ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, Νίκος Καμπάνης.
10: Το Εθέρια λοιπόν θα δημιουργήσει θεματικά ψηφιακά δίδυμα σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης, όπου αυτά τα ψηφιακά δίδυμα θα ελέγχονται από ένα παραπάνω επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης. Τα μοντέλα που θα χρησιμοποιούν τα ψηφιακά δίδυμα, πολλά από αυτά έχουν τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά όλο αυτό το σύστημα των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένων κτλ., θα υπάρχει ένα ανώτερο επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης, το λέμε Generative AI. Generative τεχνητή νοημοσύνη, τι κάνει, τι θα κάνει.
4: Ναι.
10: Θα έρχεται κάποιος να το ρωτάει, αυτό το πρόβλημα έχω σε αυτή την επιμέρους περιοχή, γιατί θα έχουν μέσα την επιμέρους γεωγραφική περιοχή. Να το ρωτάει λοιπόν αυτό το πρόβλημα, πώς μπορώ να το λύσω. Τι θα κάνει λοιπόν αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, να τους πέτει πολύ απλά για να το ακούσουν, ας πούμε, οι ακροατές μας και να να το καταλάβουν.
4: Ναι.
10: Είναι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν θα βάζει μπροστά κατά βούληση δική της τα κατάλληλα μοντέλα, με τη χρήση τη δική της τα κατάλληλα μοντέλα, θα βγάζει, θα παίρνει τα αποτελέσματά τους και θα δίνει πίσω στον ρωτών, στον ερωτώντα μια γραπτή απάντηση.
4: Μάλιστα.
10: Όμως, ναι, για να μην λέμε ότι, εδώ θέλω όμως να κάνω τη σημείωσή μου, για να μην λέμε λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κάνει ό,τι θέλει.
4: Ναι.
10: Ξέρετε ότι τα ερωτήματα θα είναι μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο που θα έχει προκαθοριστεί, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητό από την τεχνητή νοημοσύνη αυτή. Θα υπάρχουν τα κατάλληλα δεδομένα τα σχετικά πώς, και τα κριτήρια πώς θα λειτουργήσει μετά τα μοντέλα, πώς θα πάρει τις προγνώσεις και όλα τα σχετικά.
4: Η απάντηση που θα δίνει η τεχνητή νοημοσύνη πώς θα χρησιμοποιείται, κύριε Καμπάνη?
10: Θα χρησιμοποιείται κατά το δοκούν από αυτόν που την ρωτάει. Συνήθως εκεί έχει ενδιαφέρον οι ερωτήσεις τις οποίες θα κάνουν, ας πούμε, οι φορείς, οι υπηρεσίες, οι αυτοδιοίκησες, τα όλα τα επίπεδα, τα περιφέρεια εκεί μέχρι την τοπική. Θα ρωτάει, θα παίρνει απαντήσεις, μετά είναι το θέμα να υλοποιηθούν από εκεί και πέρα. Ανέβρεση κονδυλίων χρηματοδότησης και υλοποιήσει μετά.
4: Μάλιστα.
10: Γι' αυτό και λοιπόν είχαμε...
4: Με απότερο σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των παράκτιων περιοχών. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός.
10: Ακριβώς. Γιατί για αυτόν τον λόγο λοιπόν είχαμε κάνει και μια ενότητα εργασίας εκεί στην όλη συνάντηση της κίνησης του έργου, μια ενότητα εργασίας στην οποία είχαν καλέσει τους τοπικούς φορείς της Κρήτης, τους εμπλεκόμενους με την παράκτια ζώνη, διότι στην Κρήτη θα κάνουμε ένα γεωγραφικά, δηλαδή γύρω από την Κρήτη θα κάνουμε ένα ψηφιακό δίδυμο, το οποίο θα χρησιμοποιεί το ήδη υπάρχον ψηφιακό δίδυμο της θάλασσας της Κρήτης, πολύ ψηλότερη ανάλυση από τον Κοπέρνικο, τα έχουμε πει πολλές φορές.
4: Ναι.
10: Το χρησιμοποιούμε και παράδειγμα ψηφιακές προγνωστικές υπηρεσίες για χρήστες, εξειδικευμένες υπηρεσίες κτλ. Θα πατήσουμε πάνω σε αυτό, θα προσθέσουμε και κάποια άλλα μοντέλα θα ενσωματωθούν που έχουν σχέση με τα ατμοσφαιρικά, με ατμοσφαιρικά φαινόμενα, όπως το φαινόμενο της σκόνης της Σαχάρας που βρίσκομαι εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα φαινόμενο που ναι μένει στην ατμόσφαιρα αλλά κατεβαίνει στην επιφάνεια της γης, δημιουργεί προβλήματα και ακόμα και ιατρικά.
4: Και ιατρικά, υγείας βέβαια.
10: Δημιουργεί και πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, για παράδειγμα.
1: Και σε αυτό το σημείο περνάμε στην αθλητική μας ενημέρωση.
11: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Ακούμε τον Πάνο Κατσαρό από τον Σπορ FM. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
12: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Συνεχίζει τη διάσταση των εισιτηρίων για το μεγάλο παιχνίδι του Όφη με την Bayer Leverkusen για τη League Phase του Europa League στο Παγκρέτιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής, μαζί με τα εισιτήρια διαρκείας, έχουν πωληθεί 10.000 μαγικά χαρτάκια και έχουν εξαντληθεί στις θύρες 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14 και 20. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εισιτήρια στις θύρες 15, 9, 3 και 19. Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Όμιλος καλείται να αφήσει πίσω του την ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια και να εστιάσει σε εκείνη της Πέμπτης στη Γαλλία με τη Ρεν και τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6, ενώ τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου είναι τα εξής. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον Ντέρμπι Ιωνίων 1-0. Στον 10ο όμιλο, της Τρίτης Εθνικής, όπου αγωνίζονται οι κριτικές ομάδες, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η Τρίτη Αγωνιστική. Τα Χανιά δείχνουν ασταμάτητα μετά και τη νέα νίκη τους με 8-0 αυτή τη φορά επί της Νεάπολης, ενώ ο Εργοτέλης πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ανατροπή παίρνοντας τη νίκη με 4-2 επί του Ερυθμιακού, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι τα εξής: ΑΟΑΝ Γιούχτας 1-1, Επισκοπή Πλατανιάς 1-0, Χερσόνησος Τυμπάκη 1-0 και ΠΟΑ Πανακροτηριακός 2-2. Πάμε να δούμε και τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής στην Α1 ΕΠΣΗ τώρα. ΠΟΑ Β ΟΦΑ 0-1, Μινοϊκή Πανό 0-2, Αλμυρός Ρωμανός 0-2, Μοχός Ανθεστίωνας 3-0, ΠΑΟ ΚΑΕΚ 1-0, Νέος Ηρώδοτος Ζαρός 0-2, Ρούβα Στήλισος 4-0 και ΕΤΟΣ Αναγίων Δαμάστα 1-1. Στο μπάσκετ, η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου γνώρισε την πρώτη της ήττα στην Elite League με 75-55 από τον Πρωτέα Βούλας. Για την δεύτερη αγωνιστική της National League 2, το Ρέθυμνο επικράτησε του Όφη στο Ηράκλειο με 82-74, ενώ ο Ηρώδοτος είχε εύκολο έργο κόντρα στο Κοροπή, παίρνοντας την νίκη με 69-40 στην Ελ Καρνασό. Ο ΑΟΚ Χανιά επικράτησε του Εργοτέλη στον τελικό του κυπέλου Κρήτης με 76-69 και σήκωσε το τρόπαιο, ενώ τέλος στις γυναίκες ο Ανδρογέας πανηγύρισε την νίκη στην έδρα της ΑΕΚ Περιστερίου με 78-56 και η Αθλητική Ένωση Πλατανιά πήρε την πρώτη της ιστορική νίκη στην Women's National League κερδίζοντας με 60-47 τον Προμηθέα Πάτρας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και περνάμε στη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου για την ενημέρωση μας σήμερα κοντά μας η κυρία Πολάκη. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα. Διάθεση να επιστρέψει σε θετικό έδαφος στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά από μια διορθωτική εβδομάδα με τον τραπεζικό δείκτη να κυριαρχεί της ανόδου. Ειδικότερα, ο τραπεζικός δείκτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις 2.993 μονάδες ως είναι 1.10 και ο γενικός δείκτης 2.574 μονάδες ως 0.59 με έναν τζίρο στα 138 εκατομμύρια για την ώρα. Υποστηρικτικό και το διεθνές περιβάλλον, καθώς υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων και ο γερμανικός δείκτης αυτή τη στιγμή στο 0.67, ο δείκτης της Γαλλίας στο 0.22 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική στο 0.07. Το πετρέλαιο Brent, παρόλο που ξεκίνησε με αρνητικό πρόσημο, αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί σε 105 δολάρια ένα βαρέλι, στο C093. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, και να πάμε στη διεθνή επικαιρότητα, έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας προκαλεί η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τη Μόσχα για το ρωσικό ντίζελ. Αμερικανοί γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα αμφισβητούν ανοιχτά την νομιμότητά της. Θα απαντήσουμε αν η Ρωσία δεν δεχθεί την ενεργειακή εκεχηρία, τονίζει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, που καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Τουλάχιστον 72 χρυσοθύρες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας αεροπορικού πλήγματος στο Βόρειο Σουδάν, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο. Το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press. Οι καταγγελίες αφορούν ενδεχόμενες ανάρμοστες, ακόμα και παράνομες ενέργειες της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα. Και οι εργαζόμενοι που δεν κοιμούνται αρκετά είναι πιθανότερο να έρθουν σε σύγκρουση με τους προϊστάμενούς τους και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη, σύμφωνα με νέα έρευνα του Τζον Χόπκινς. Στο σκηνικό του καιρού, ηλιοφάνεια με ανέμους, ένταση σε ως 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Κρήτη. Επιδείνωση του καιρού από αύριο με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη Δυτική Κρήτη. Και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2:30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Νέες επισκέψεις στην Κρήτη. Και εδώ μιλώ φυσικά για κάποια επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου ή για την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά για τη νέα επίσκεψη κακοκαιρίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της επερχόμενης επιδείνωσης. Έχουμε και τα πολεμικά αεροσκάφη αυτή την ώρα, υπερίπταται του ηρακλειώτικου ουρανού σε πολύ χαμηλό ύψος.

προετοιμάζονται για τη γιορτή της πολεμικής αεροπορίας στα F-16. Και για να επανέλθουμε στα του καιρού, αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη είναι παράδοξο, διότι όταν δεν βρέχει φοβόμαστε ότι θα μείνουμε χωρίς νερό και όταν βρέχει φοβόμαστε ότι θα πνίγουμε. Και ο φόβος, όπως είδαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είναι θεωρητικός. Στο οροπέδιο, μετά από τόσες ημέρες, ακόμη υπάρχουν λιμνάζοντα νερά. Μετά από τόσες μέρες που δεν έχει βρέξει στάλα, συμπληρώνεται τώρα πλέον μία εβδομάδα και ακόμη υπάρχουν μεγάλες ποσότητες νερού στον κάμπο του οροπεδίου. Και πριν καλά καλά αποτιμηθούν οι ζημιές, σήμερα ξεκίνησαν και οι δηλώσεις για τις αποζημιώσεις, έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας. Βέβαια αυτή τη φορά η προσοχή στρέφεται στα δυτικά κυρίως του νησιού, Χανιά και Ρέθινο, με τα εντονότερα φαινόμενα να αναμένονται από το βράδυ της Τρίτης. Δεν ξέρω, μας αφήσουν να κάνουν εκπομπή σήμερα, τα F-16, ναι. Από το βράδυ της Τρίτης μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης. Εντάξει, είναι τουλάχιστον ουτοπικό, μην χρησιμοποιήσουμε κανένα άλλο όρο, επικός. Είναι ουτοπικό να πιστέψει κανείς ότι έχουμε προετοιμαστεί μέσα σε μία εβδομάδα, όσο δεν προετοιμαστήκαμε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή μέχρι το τελευταίο προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας.

Εκτός κι αν οι Δήμοι, η Περιφέρεια τέλος πάντων, κατάφεραν μέσα σε λιγότερο από 7 ημέρες να απαντήσουν σε προβλήματα και ζητήματα, κυρίως ό,τι αφορά τον καθαρισμό των ρεμάτων, τον έλεγχο των επικίνδυνων σημείων, αλλά ακόμη και την καθεαυτή επιχειρησιακή ετοιμότητα των μηχανισμών τους, κατάφεραν να απαντήσουν στα βασικά ζητήματα που αντιμετώπισαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Εκτός από τις βροχοπτώσεις, κυρίως επαναλαμβάνω στα δυτικά της Κρήτης, θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους. Από αργά το βράδυ της Τρίτης, άνεμοι που θα πνέουν κατά τόπους στα 8 και 9 μποφόρ.

του ομίλου Βαρδινογιάννη διαπιστώνονται. Μάλλον ζυγίζουν λιγότερο από τα μπισκότα της Βιολάντα που άνοικαν σε έναν επαρχιώτη επιχειρηματία. Και κάπως έτσι η διαχείριση της ενημέρωσης περνά μέσα από την μονταζιέρα, μια ντροπιαστική για το δημοσιογραφικό κόσμο μονταζιέρα. Τα λέμε αυτά γιατί για την Βιολάντα στα Τρίκαλα τα τηλεοπτικά συνεργεία είχαν κατασκηνώσει επί 20 ολόκληρες ημέρες έξω από τα χαλάσματα. Είδαμε τότε αναλύσεις επί αναλύσεων, γραφήματα για την διαρροή προπανίου, δακρύβρεχτα αφιερώματα και ζωντανές συνδέσεις που έφταναν μέχρι και το δικαστικό μέγαρο. Εκεί φάνηκε ότι η δημοσιογραφική αρετή των μεγάλων καναλιών εξαντλήθηκε σε μια επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας, επειδή ίσως, λέμε, ίσως, ο ιδιοκτήτης ήταν ένας επαρχιώτης βιομήχανος. Εκεί, όπως καταλαβαίνετε, το ρεπορτάζ δεν φοβόταν να αγγίξει την αλήθεια. Όταν όμως προχθές η γη σύστηκε στους Αγίους Θεοδόρους και η έκρηξη στο δίκτυο εγκαταστάσεων της Motor Oil έστειλε στο θάνατο δύο μεροκαματιάριδες εργάτες, η μαχητική κατά τα άλλα η ελληνική δημοσιογραφία έπαθε ξαφνική ομαδική περίπου αφωνία. Το έγκλημα υποβαθμίστηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε ένα στεγνό, απρόσωπο εργατικό ατύχημα, μας είπαν. Θα μένω στα δελτία ειδήσεων ανάμεσα σε lifestyle θέματα και διεθνή παραλυπόμενα. Εκεί δεν είχαμε και δεν έχουμε μέχρι σήμερα ούτε ζωντανά πάνελ, ούτε οργισμένους παρουσιαστές να ζητούν ευθύνες, ούτε παρουσιάσεις σε 3D animation, ξέρω εγώ, για το πώς έγινε η έκρηξη στα δηληστήρια της Motor Oil. Ούτε φυσικά επίμονες ερωτήσεις για τα μέτρα ασφαλείας.

Και πρέπει να πούμε τα πράγματα όπως κάνουμε εμείς κάθε φορά, ακόμη και αν αυτά τα πράγματα δεν μας βολεύουν, ακόμη και αν αυτά τα πράγματα και οι καταστάσεις μας κάνουν να αισθανόμαστε εξαιρετικά άβολα ή ως ντροπιαστικά. Η εξήγηση λοιπόν αυτής της ξεδιαντροπιάς είναι κοινό μυστικό σε όσους υπηρετούμε αυτό το επάγγελμα και αποτελεί και τη μέγιστη ξεφτύλα για τον πολίτη που παρακολουθεί. Ναι, η Motor Oil δεν είναι Βιολάντα. Ανήκει στον όμιλο Βαρδινογιάννη και όταν ο ιδιοκτήτης του δηληστηρίου τυχαίνει να είναι ταυτόχρονα και ο ιδιοκτήτης των μεγαλύτερων τηλεοπτικών συγνωτήτων της χώρας, η ενημέρωση μάλλον μετατρέπεται σε real estate δημοσίων σχέσεων.

Κάπως έτσι συμπληρώνεται μία ακόμη, δυστυχώς μία ακόμη μαύρη σελίδα για την ελληνική δημοσιογραφία. Μια στιγμή απόλυτης κατάντιας, όπου η διαφημιστική πίτα και ο φόβος απέναντι στην ισχύ καταπίνουν τις φωνές νεκρών εργατών. Και οι φωνές καταπίνονται από τα ίδια κανάλια που πριν από λίγο καιρό μόλις κουνούσα το δάκτυλο για την έκρηξη στη Βιολάντα. Τώρα στη γη ηχθείως, μην τσαλακωθεί, μην τυχόν και τσαλακωθεί το προφίλ κανένας ολιγάρχη. Τα λέμε όλα αυτά, γιατί τι να κάνουμε. Συνάδελφοι, η σιωπή μας για τη Motor Oil δεν είναι αμέλεια. Είναι συνένοχη επιλογή. Μια επιλογή που αποδεικνύει ότι για τα μάτια των ισχυρών η αλήθεια στην Ελλάδα μπαίνει σε καραντίνα και η ανθρώπινη ζωή κοστολογείται ανάλογα με το ποιος κρατάει το checkbook των μέσων ενημέρωσης. Αλλά δεν είναι το μόνο. Την Παρασκευή σας τα περιγράφαμε εδώ αναλυτικά.

για τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal. Σε σχέση με τα έργα και τις ημέρες της Αμερικανίδας πρέσβυρας, της Πολλάς κυρίας Γκυλφόη. Και τις σχέσεις που έχει η ίδια με μεγάλους Έλληνες επιχειρηματίες, όπως τον κύριο Εξάρχου από τον Άκτορα, και τις συμφωνίες που εμφάνιζε η Wall Street Journal ότι έχουν προχωρήσει για τη μεταφορά αμερικανικού LNG. Ή τον άλλον Έλληνα επιχειρηματία. Τον κύριο Νίκο Τσάκο. Προσέξτε τώρα μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση. Μία από τις πρώτες διπλωματικές πράξεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας φτάνοντας στην Ελλάδα ήταν να δηλώσει ο παδός του Ολυμπιακού. Πείτε τώρα που κολλάει το ένα με το άλλο. Περιμένετε. Η κυρία Γκυλφόιλ εμφανίστηκε όχι μία, αρκετές φορές. Όχι σε οποιοδήποτε τμήμα του Ολυμπιακού, στο μπάσκετ. Δεν είναι δηλαδή γενικός και αορίστος Ολυμπιακός, είναι στο μπάσκετ Ολυμπιακός. Εμφανίστηκε λοιπόν μαζί με τους ιδιοκτήτες, συνδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τους αδελφούς Αγγελόπουλους, τον Παναγιώτη και Γιώργο, αλλά μαζί της εμφανίστηκε και ο γνωστός λομπίστας, ο κύριος Χρήστος Μαραφάτσος, ο οποίος σήμερα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal είναι ο άνθρωπος που φαίνεται ότι έχει πάρει ένα αξιόλογο ποσό για να καταφέρει να διεισδύσει των ελληνικών συμφερόντων εταιρείες στο αμερικανικό λόμπι. Και μαζί επίσης εμφανίστηκε και ο κύριος Τσάκος, ο εφοπλιστής, ο οποίος τυχαίνει να είναι χορηγός της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού.

Η Wall Street Journal λοιπόν επανέρχεται και πλέον δεν είναι μόνο το μόνο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης που επανέρχεται στις αποκαλύψεις και δίνει στοιχεία για το πώς η κυρία Guilfoyle, η οποία μάλλον είναι λάτρης της, έτσι, δεν κρύβεται άλλωστε και αυτό, της πολυτελούς ζωής, κάλυπτε μέρος των εξόδων της με παροχές από τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες.

Και αντί την ελληνική δημοσιογραφία να την απασχολούν ερωτήματα όπως ποιος πληρώνει τα ταξίδια της Αμερικανίδας πρέσβυρας εκτός Ελλάδος, αλλά με ελληνικά κεφάλαια, ποια επιχειρηματικά συμφέροντα προωθούνται μέσω της διπλωματίας, ποιοι έχουν πρόσβαση στην Αμερικανική εξουσία και τι ανταλλάγματα ενδέχεται να υπάρχουν, η ελληνική δημοσιογραφία ασχολείται με τον Καρβέλα και τη Βύση. Αντί να ενημερωθούμε για όλα αυτά από τις μεγάλες εφημερίδες, τους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς κτλ. κτλ, μαθαίνουμε τι συμβαίνει στην ίδια μας τη χώρα από τη Wall Street Journal. Και εντάξει, δεν είναι πρόβλημα ότι ασχολείται η ελληνική δημοσιογραφία με την κόντρα Βύση Καρβέλα. Το πρόβλημα είναι τι επιλέγει να μην ερευνήσει όταν ασχολείται με την κόντρα Βύση Καρβέλα. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα κουτσομπολιό της κοσμικής Αθήνας. Μιλάμε για τη σχέση της διπλωματικής εκπροσώπου της ισχυρότερης χώρας του κόσμου με ορισμένους από τους ισχυρότερους οικονομικούς παράγοντες Ελλάδας. Και το γεγονός ότι χρειάζεται μία αμερικανική εφημερίδα για να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τι συμβαίνει είναι από μόνο του ένα τεράστιο δημοσιογραφικό ζήτημα. Και η Wall Street Journal δεν έκανε ρεπορτάζ κουσκούς. Δεν περιορίστηκε δηλαδή σε γενικόλογες καταγγελίες, φημολογίες και όλα τα συναφή, παραπολιτικά και τα γνωστά. Έκανε έρευνα, δημοσίευσε ρεπορτάζ που βασίζονται σε μαρτυρίες, επικοινωνίες και, προσέξτε, ηχογραφημένες συνομιλίες. Η ίδια φέρεται να περιέγραφε στον Ταβός πολυτελή ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και διαμονές που καλύπτονταν από τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες, τον κύριο Ξάρχου και τον κύριο Τσάκο. Και εδώ καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ερωτήματα στοιχειωδώς, όπως πότε μια προσωπική σχέση μετατρέπεται σε σχέση οικονομικής εξάρτησης, πότε η φιλοξενία ενός διπλωμάτη δημιουργεί ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Πού τελειώνει ενδεχομένως η πρόθεση της αμερικανικής οικονομικής πολιτικής και πού αρχίζει η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η ίδια αμερικανική εφημερίδα είχε επίσης αναφερθεί στο ρόλο της πρέσβυρας στην πρόθεση ενεργειακών συμφωνιών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων με αναφορές σε συγκεκριμένες εταιρείες. Η πλευρά του ΑΚΤΟΡΑ αρνείται ότι υπήρξε αθέμητη πρόθεση στο συμφερόντο της. Και βεβαίως, η ύπαρξη μιας επιχειρηματικής σχέσης ή μιας φιλοξενίας δεν αποδεικνύει από μόνη της παρανομία προς Θεού. Αλλά αυτό ακριβώς, από μόνο του, αποτελεί αντικείμενο της δημοσιογραφικής έρευνας. Να ελεγχθούν τα γεγονότα, να ελεγχθούν οι οικονομικές σχέσεις, να ελεγχθούν οι κανόνες διοντολογίας και να ελοχθούν και οι αποφάσεις που είτε ελήφθησαν είτε πρόκειται να ληφθούν. Όχι να περιμένω να τα ανακαλύψουμε από τη Νέα Υόρκη. Έχει σημασία όμως να αντιληφθούμε το μέγεθος του ζητήματος. Διότι η Ελλάδα παρουσιάζεται ως στρατηγικός ενεργειακός κόμβος. Συζητούμε για αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο και για τον κάθετο διάδρομο, για ενεργειακές υποδομές, για συμβάσεις δισεκατομμυρίων και για γεωπολιτικές συμφωνίες. Και την ίδια στιγμή που τα συζητούμε όλα αυτά, τεράστια ζητήματα, προκύπτουν δημοσιογραφικά ερωτήματα, θα έπρεπε να προκύπτουν και να διατυπώνονται κατά ελάχιστο από τον ελληνικό τύπο. Για μας σίγουρα όμως προκύπτουν, τα έχουμε θέσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Ερωτήματα για τις προσωπικές σχέσεις εκείνων που προωθούν αυτές τις συμφωνίες με εκείνους που ενδέχεται να επωφεληθούν επιχειρηματικά από αυτές τις συμφωνίες. Και το επαναλαμβάνουμε, δεν σημαίνει ότι κάθε συμφωνία είναι ύποπτη. Σημαίνει όμως ότι κάθε τέτοια σχέση απαιτεί διαφάνεια. Γιατί είναι προφανές ότι, ότι η ενεργειακή πολιτική δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση μιας πρέσβυρας, ενός επιχειρηματία ή ακόμη και μονοθεματικά μιας κυβέρνησης.
Επηρεάζει το κόστος ενέργειας, επηρεάζει τη βιομηχανία, επηρεάζει την οικονομία και τελικά επηρεάζει όλους μας.

Θα πάμε στην πρώτη διακοπή, μουσική ανάσα, και θα επιστρέψουμε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση μετά την συμφωνία Τραμπ, γιατί όλα αυτά συσχετίζονται και θα εξηγήσουμε πώς. Τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, όπου φτάσαμε στο εξής καταπληκτικό: η Ευρώπη να συνεχίζει να επιβάλλει κυρώσεις στην Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν ουσιαστικά το εμπάργκο των κυρώσεων επί της Ρωσίας, να κάνουν δουλειές απευθείας μαζί της, και εμείς να εξακολουθούμε να προμηθευόμαστε με το σχεδόν κατά δύο φορές υψηλότερη τιμή υγροποιημένο φυσικό αέριο εξ Αμερικής σε σχέση με τα καύσιμα που αντλούσαμε, το φυσικό αέριο δηλαδή, από τη Ρωσία πριν την επιβολή των κυρώσεων. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε δύο μέτωπα κινείται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών πιέσεων με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και τη διεκδίκηση πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκλώνησε η κόρη της Μέρης Μουρτζάκη από την Κρήτη που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και κατέθεσε σήμερα στη δίκη. Έχω εμπιστοσύνη ότι θα αποδώσετε δικαιοσύνη, τόνισε χαρακτηριστικά. Εντός 10 ημερών η καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων μετά τη θεομηνία στην Κρήτη επανέλαβε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με προϋπόθεση τους πλήρης φακέλους. Διήμερη περιοδία του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα σήμερα στην Κρήτη με αυτοψία στο οροπέδιο Λασιθίου και ενημέρωση για τα έργα του ΒΟΑΚ. Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από το 2027, καθώς παρουσιάστηκε σήμερα το νέο πλαίσιο. Θρήνος για τον 32χρονο άνδρα που σκοτώθηκε όταν επιχείρησε να διασχίσει πεζό στον ΒΟΑΚ στο ύψος των Μουρνιών και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρία ακόμη άτομα για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Εξιτήριο από το Παγνί έλαβε ο 58χρονος άνδρας, τον οποίο φέρεται να τραυμάτισε ο 18χρονος με μαχαίρι στην Κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια αιματηρού επεισοδίου στην Αγία Γαλήνη. Η κατανάλωση σε βόηο κρέας μειώθηκε κατά 29% σε σχέση με το 2008, τα αλαντικά κατά 35%, τα ψάρια κατά 14,6% και τα θαλασσινά κατέγραψαν πτώση κατά 37,2% σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Γαλλία. Τραυματίστηκαν ο διευθυντής και μία καθηγήτρια, ενώ συνελήφθη 14χρονος. Έφυγαν 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι του Όφη με τη Leverkusen για τη League Phase του Europa League στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδες άνεμοι αναμένονται από αύριο στη χώρα. Από αύριο τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
2: Discipline remains mercifully.
3: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
2: Yeah, yeah.
3: Now, which is it?
2: I'm sure of it.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και συνεχίζουμε στο ίδιο θέμα, με αφορμή τα συμφέροντα που προωθούνται μέσω της Αμερικανικής Πρεσβείας συγκεκριμένων Ελλήνων επιχειρηματιών. Τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε, αυτό ερμηνεύουμε από το ζήλο, τη ζέση που έχουν δύο επιχειρηματίες, ο κύριος Ξάρχου και ο κύριος Τσάκος, να εξυπηρετήσουν τις επιθυμίες της κυρίας Γκυλφόιλ για τις μεταφορές της, τις διαμονές της, τέλος πάντων τον πολυτελή βίο της ως πρέσβυρα. Μάλλον δεν καλύπτονται αυτά τα έξοδα από τον προϋπολογισμό της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Πετάει για ένα καφέ με Lea Jet των επιχειρηματιών, πάει για ψώνια με τα αεροσκάφη τους, καλύπτεται η διαμονή της από έξοδα που καταβάλλονται από επιχειρηματικούς ομίλους, και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα και στις ΗΠΑ. Ήδη διενεργείται έρευνα εις βάρος της, πλέον το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στο πλευρό του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάρκο Ρούμπιο, την προηγούμενη εβδομάδα, δεν σημαίνει ότι το κλίμα που υπάρχει εναντίον της, ότι είναι ένα κλίμα το οποίο δεν μπορεί κάποιος να υπολογίσει. Αυτό που ουσιαστικά κρατά ακόμη την κυρία Γκυλφόιλ σε αυτή τη θέση, διότι από τα ρεπορτάζ των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης προκύπτει ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα, αυτό που κρατά την κυρία Γκυλφόιλ είναι η σχέση που είχε αναπτύξει με την οικογένεια Τραμπ πριν αυτή γίνει πρέσβυρα, καθώς θυμίζω ότι είχε αναπτύξει σχέση με το γιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Επανέλθω στα ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα και τη μεγάλη μπίζνα γύρω από τα ενεργειακά με τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στην Ελλάδα για να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Και ενώ εμείς προσπαθούμε να προωθήσουμε, εμείς, όταν λέμε εμείς, λέμε εμείς, ένα-δύο επιχειρηματίες για τις δικές τους τσέπες, αυτές οι συμφωνίες μέσω Ουάσιγκτον, ο Τραμπ ήρθε να μας ανακοινώσει, μονομερός ή όχι θα αποδειχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, μιας και δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από το Κρεμλίνο, από τη Ρωσία, ότι ουσιαστικά άρει τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία και θα ξεκινήσει να προμηθεύεται καύσιμα η Αμερική από τους Ρώσους. Πάμε να το συνοψίσουμε τώρα, να το πούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Θα το πούμε και με αριθμούς και χωρίς αριθμούς. Πάμε στην ανάγνωση χωρίς αριθμούς. Κηρύξαμε τον ενεργειακό πόλεμο στη Ρωσία με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία. Πανηγυρίσαμε για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναγορεύσαμε τον κάθετο διάδρομο σε εθνικό θρίαμβο. Και βλέπουμε τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνάπτουν συμφωνία με τη Μόσχα για προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Αυτή είναι η ανάγνωση χωρίς αριθμούς. Πάμε και στην ανάγνωση που νομίζω ότι την κατανοήσετε λίγο καλύτερα. Με αριθμούς. Ο Πούτιν έδινε με 60 ευρώ το βαρέλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση καύσιμα. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα ήθελε γιατί ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία. Τώρα ο Πούτιν θα δίνει με 100 ευρώ το βαρέλι καύσιμα στον Τραμπ και αυτός θα μας πουλάει το υγροποιημένο φυσικό αέριο με 140 ευρώ. Πώς σας φαίνεται? Και οι μεταφορείς για το πανάκριβο φυσικό αέριο είναι ένα-δυο γνωστοί επιχειρηματίες που όλους τυχαίους κάνουν εξυπηρετήσεις στην κυρία Κιλφόιλ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

οδήγησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ολόκληρη την Ευρώπη να αναλάβει ένα τεράστιο οικονομικό και ενεργειακό κόστος για την απεξάρτησή της από τη Ρωσία. Και η Ουάσιγκτον, όταν αντιμετωπίζει πρόβλημα στις τιμές των καυσίμων, επιλέγει να συνομιλεί απευθείας με τον Πούτιν για να χαλαρώσει τις δικές της κυρώσεις. Και αυτό δεν μπορεί να εκλειφθεί ως μια σπασμωδική κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ που προσπαθεί να κρατήσει την αμερικανική οικονομία όρθια. Είναι ουσιαστικά μια βαθιά ανατροπή στις ισορροπίες της Δυτικής Συμμαχίας. Με την Αμερική να κάνει συμφωνίες, να κλείνει deal και η Ευρώπη να αναλαμβάνει το κόστος. Έτσι έχουμε τον Τραμπ να ανακοινώνει προχθές συμφωνία με τον Πούτιν για την προμήθεια 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με πρόσθετες ποσότητες τους επόμενους μήνες. Και παράλληλα, η Αμερικανική κυβέρνηση προχωρά σε προσωρινή χαλάρωση κυρώσεων που αφορούν το συγκεκριμένο καύσιμο. Και όλα αυτά λίγες εβδομάδες πριν τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πότε συμβαίνουν όλα αυτά? Την ώρα που η Ευρώπη έχει προχωρήσει σε μια τεράστια αναδιάρθρωση της ενεργειακής της αγοράς. Το 2021, θυμίζω, η Ρωσία, πριν την εισβολή δηλαδή, κάλυπτε το 45% των ευρωπαϊκών εισαγωγών φυσικού αερίου. Και αυτό το 45% τώρα έχει πέσει, σύμφωνα με περσινά στοιχεία του 25, δηλαδή μέσα σε 4 χρόνια, από το 45% έχει πέσει στο 12,5%. Και αυτό το μεσοδιάστημα, η πτώση του φτηνού ρωσικού φυσικού αερίου καλύφθηκε, αναπληρώθηκε από την αύξηση των εισαγωγών του πολύ ακριβότερου αμερικανικού φυσικού αερίου. Έτσι, μειώσαμε δραστικά την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία και αυξήσαμε τις αγορές αμερικανικού LNG, επενδύοντας μάλιστα και δισεκατομμύρια σε νέες υποδομές. Αλλά η Αμερική, όταν χρειάζεται ρωσικά καύσιμα για να αντιμετωπίσει τις δικές της πιέσεις, αλλάζει και πολιτική. Και πολύ καλά κάνει. Εμείς εδώ πανηγυρίσαμε γιατί ο Ρούμπιο μας έδινε μαθήματα διάσωσης του δυτικού πολιτισμού με φόντο την Ακρόπολη. Και προσπαθούν, παρουσιάσαμε τόσα στοιχεία, κάναμε τόσους παραλληλισμούς, υπενθυμίσαμε τα έργα και τις ημέρες και αυτής της κυβέρνησης και της προηγούμενης μέχρι το 2020 του Τραμπ, για να καταδείξουμε, να υπενθυμίζοντας τα γεγονότα, ότι δεν είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε σοβαρά να συζητάμε ότι ήταν μια ιστορική ομιλία, λέει, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα για την διάσωση του δυτικού πολιτισμού. Και το λέμε, και υπάρχουν και σοβαροί υποτίθεται αναλυτές που αποδέχονται αυτή τη συζήτηση. Γιατί εμείς, λέει, δεν καταλαβαίνουμε από υψηλή διπλωματία. Και εκείνοι καταλαβαίνουν από υψηλή διπλωματία, άρα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Άρα δεν πειράζει να τους προσφέρουμε και ένα σκηνικό, ρε παιδί μου, χολιγουτιανό της Ακρόπολης για να στηρίξουν το αφήγημά τους.

Όλα αυτά βέβαια ανοίγουν τεράστια ζητήματα για την ίδια τη χώρα μας. Εντάξει, η ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία έχει σοβαρούς λόγους ασφαλείας. Αλλά η πραγματική ενεργειακή ανεξαρτησία απαιτεί κάτι περισσότερο από την αντικατάσταση ενός προμηθευτή με έναν άλλον. Δεν αρκεί δηλαδή να αλλάξεις πάροχο, όπως αλλάζουμε στην κινητή τηλεφωνία εμείς εδώ ή για τις εταιρείες ενέργειας. Πάρουμε ένα τηλέφωνο, αλλάξουμε τον πάροχο, γιατί αυτό συνέβη. Πήραμε τηλέφωνο τον Πούτιν, είπαμε ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα ξαναπαραγγείλουμε από σένα. Πάμε στον Τραμπ, παραγγείλουμε από σένα. Δεν αρκεί κάτι τέτοιο. Απαιτεί διαφοροποίηση. Απαιτεί εγχώρια παραγωγή, απαιτεί ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση που δεν έχουμε, δίκτυα, ανταγωνιστικές τιμές και προστασία φυσικά από τις διεθνείς αναταράξεις. Κυρίως όμως απαιτεί μια εξωτερική και ενεργειακή πολιτική που να αξιολογεί κάθε συμφωνία όχι με βάση τις προσωπικές ιδιωτελείς επιθυμίες αλλά με βάση συγκεκριμένο εθνικό και κοινωνικό όφελος. Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, εφόσον επιβεβαιωθεί, και λέω εφόσον επιβεβαιωθεί γιατί μέχρι και σήμερα που μιλάμε, τρεις μέρες μετά, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Ρωσία για αυτό που ανακοίνωσε προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό κρατάμε και μία επιφύλαξη, διότι έχουμε δει κατά το παρελθόν ανακοινώσεις του Τραμπ να πηγαίνουν στον κουβά. Μην το προσπερνάμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει μια εξαιρετικά σοβαρή υπενθύμηση ότι οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να μεταβάλουν τις επιλογές τους όταν αλλάζουν και όποτε αλλάζουν τα συμφέροντά τους.

Επομένως, το να στηρίζεται η χώρα μας μονοθεματικά αυτή τη φορά απέναντι στους Αμερικανούς για τις ενεργειακές της ανάγκες είναι εξαιρετικά προβληματικό. Και δεν αρκεί να πανηγυρίζουμε εδώ δημιουργώντας και εγκαταστάσεις Αλεξανδρούπολη ή οπουδήποτε αλλού για το πόσο αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να περάσει πλέον στην Ελλάδα. Διότι μπορεί να περάσει πολύ. Έχει εκτιναχθεί η εισαγωγή αμερικανικού φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα τελευταία 4 χρόνια. Όταν μειωνόταν η προμήθεια από την Ρωσία. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πόσο ενεργειακά ασφαλέστερη, οικονομικά ισχυρότερη και κοινωνικά δικαιότερη είναι η χώρα μας σε ό,τι αφορά την ενεργειακή της πολιτική απέναντι στους πολίτες της.

Μιας και βρισκόμαστε ανάμεσα στον αμερικανικό και ρωσικό παράγοντα. Υπήρξε μια έκκληση από τον Ζελένσκι να δοθεί δυνατότητα μιας δίμηνης εκεχηρίας στην πολεμική σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, ζητώντας την παρέμβαση Τραμπ. Δίμηνη εκεχηρία προκειμένου να διοργανώσει η χώρα, η Ουκρανία, εκλογές.

Εκλογές, καθώς πλέον ο Ζελένσκι πιέζεται και από τις ΗΠΑ, οι οποίες χωρίς να το λένε ευθέως, όπως η Ρωσία, ότι η Ουκρανία έχει έναν απονομιμοποιημένο ηγέτη. Κάνουν ό,τι μπορούν για να εδραιώσουν αυτή την πεποίθηση.

Να υπενθυμίσω για την ιστορία από τον πόλεμο των 5 ημερών, άντε 5 εβδομάδων. Έχουμε φτάσει αισίως να συμπληρώνουμε 50 μήνες.

Η πρώτη αντίδραση πάντως Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν εξαιρετικά διστακτική απέναντι στην αναγγελία Τραμπ για τη συμφωνία με τη Ρωσία. Με τις περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επικρίνουν το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου για την εισαγωγή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ρωσικού ντίζελ, δεσμευόμενες να συνεχίσουν την απομόνωση της Μόσχας και τη στήριξη της Ουκρανίας. Οι υπουργοί εξωτερικών, όπως για παράδειγμα της Λιθουανίας, ισχυρίζονται ότι η συμφωνία δεν συμβάλλει ούτε στη μείωση των τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων, ούτε στην ενότητα της διατλαντικής κοινότητας. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ιρλανδή υπουργός εξωτερικών και ο Γερμανός υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος δήλωσε ότι κάθε δολάριο που δαπανάται για ρωσική ενέργεια χρηματοδοτεί τα όπλα που χρησιμοποιούνται εναντίον του Κιέβου. Ουσιαστικά χρέωσε στις ΗΠΑ ότι αυτή η συμφωνία επί της ουσίας τονώνει την ρωσική οικονομία και στηρίζει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

δηλώσεις και από τον Βρετανό Υφυπουργό Εξωτερικών. Από πάρα πολλούς Ευρωπαίους αξιωματούχους. Μην περιμένετε να ακούσετε δήλωση από Έλληνα αξιωματούχο. Επί του παρόντος, σιγή ηχθείως. Γιατί μην ξεχνάτε, γιατί όλα έχουν σχέση, όπως σας είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι δεν θα στεναχωρήσουν μόνο την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εάν Έλληνες κυβερνητικοί αξιωματούχοι κάνουν μια αντίστοιχη δήλωση, πρωτίστως θα στεναχωρήσουν τους ντόπιους ολιγάρχες, οι οποίοι έχουν αναπτύξει πλέον business με τους Αμερικανούς για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτός είναι ο πόνος και η αγωνία. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.

0: Στην επόμενη επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή, παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε τέλο θέμα κλίμα. 12 Οκτωβρίου σήμερα και συμπληρώνεται ακριβώ 82 χρόνια από την απελευθέρωση τη Αθήνα από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχή. 82 χρόνια από το τέλο μια από τι πιο σκοτεινέ περιόδου της ελληνικής ιστορίας. Σκοτεινή η περίοδος που άφησε πίσω της εκατοντάδες κατεστραμμένα χωριά, χιλιάδες νεκρούς, λαιλατημένες περιουσίες και ένα τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό τραύμα. 82 χρόνια μετά, το ζήτημα των γερμανικών οφειλών παραμένει ανοιχτό για την Ελλάδα και ενώ η χώρα τιμά την απελευθέρωσή της, ξεσπά μια νέα αντιπαράθεση με αφορμή, προσέξτε τώρα, εδώ είναι η είδηση, εκδηλώσεις για την κατοχή, στις οποίες πρωταγωνιστεί σύμφωνα με την καταγγελία του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών μια αφίσα με την πολεμική σημαία της Wehrmacht να δεσπόζει πάνω από την Ακρόπολη. Το Εθνικό Συμβουλίο καταγγέλει απόπειρα υποβάθμισης της ιστορικής πραγματικότητας, ασκεί μάλιστα και κριτική στη συνεργασία ελληνικών και γερμανικών πολιτιστικών φορέων και ζητά από το Υπουργείο Πολιτισμού να αποσύρει την αιγίδα του από τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Προφανώς και το ζήτημα είναι μεγαλύτερο από μία αφίσα και μόνο ή μία έκθεση. Δείτε εδώ τίθεται ζητήματα για το ποιος διαμορφώνει την ιστορική μνήμη. Πώς αντιμετωπίζει η σημερινή Γερμανία τις ευθύνες του ναζιστικού παρελθόντος ή για παράδειγμα γιατί η Ελλάδα παρά την ομόφωνη απόφαση της Βουλής αν θυμάμαι καλά το 2019 δεν έχει επιτύχει μέχρι σήμερα την ικανοποίηση των διεκδικήσεών της. Για όλα αυτά συνομιλούμε σήμερα με τον Αριστομένη Συγγελάκη, συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης και Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Κύριε Συγγελάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Κώστα, κάνατε μια άριστη εισαγωγή και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της. Στην ανακοίνωσή σας χρησιμοποιείτε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό τίτλο, ότι οι Γερμανοί ξανάρχονται. Τι ακριβώς καταγγέλλετε και αν πρόκειται για μια... Θεωρείτε ότι πρόκειται για μια ατυχή επιλογή ιστορικού υλικού ή θεωρείτε ότι υπάρχει μια βαθύτερη προσπάθεια αναθεώρησης της ιστορικής μνήμης πίσω από αυτή την αφορμή?
1: Σωστή η ερώτηση, κέρια. Δεν είναι μια ατυχής προσπάθεια. Πριν από λίγους μήνες, προσέξτε, η Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα προσπάθησε να οργανώσει μια εκδήλωση για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες του φεκισμού της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών πατριωτών της Κυθαριανής που μας είχαν όλους συγκινήσει, συγκλονίσει, συνεγείρει γιατί είδαμε το μεγαλείο της αντίστασης και του λαού των πραγματικών αγωνιστών που ατρόμητοι προσέρχονταν στο εκτελεστικό απόσπασμα και μέχρι την τελευταία στιγμή εκδήλωναν την αταλάντευτη βούλησή τους να πεθάνουν για την ελευθερία, την εθνική ανεξαρτησία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και προσπάθησαν να καπηλευτούν αυτό το γεγονός, δηλαδή να κάνουν μια εκδήλωση, άκουσαν η Γερμανική Πρεσβεία για να μας πει τι. Ότι έφταιγε η εθνική αντίσταση ή έφταιγαν Έλληνες για αυτό που έγινε, τι ήθελαν ακριβώς, γιατί κάνουν αυτού του τύπου τις παρεμβάσεις, ενώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, αρκεί να αναλάβουν την ευθύνη τους για τα ναζιστικά εγκλήματα, να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να τιμήσουν την ίδια τους την υπογραφή στη συνθήκη του Λονδίνου του 1953 και να αποδώσουν τις γερμανικές αποζημιώσεις στην Ελλάδα. Μετά από αυτό η συμπεριφορά μας θα είναι φυσικά διαφορετική, αλλά μέχρι τότε όλα αυτά τα δικαίως τα αντιλαμβανόμαστε ως προκλήσεις. Και τότε, μέσα από ανακοινώσεις του Εθνικού Συμβουλίου Αντιστασιακών Οργανώσεων και Απλών Πολιτών, άλλαξαν στην αρχή την ημερομηνία, μετά τον τόπο που θα γινόταν η εκδήλωση και στο τέλος ματέωσαν την εκδήλωση. Με μια στρασίδηλη μάλιστα ανακοίνωση ότι δήθεν φοβούνταν έκτροπα κτλ. Και τώρα επανέρχονται, προσπαθώντας να είναι πιο πολιτικά ορθοί, μάλιστα ανακοίνωση ότι δήθεν φοβούνταν έκτροπα κτλ. Και τώρα επανέρχονται, προσπαθώντας να είναι

0: κάποιας αυτής επετείου, που λέγεται, ο τίτλος της είναι «Το διαιρεμένο παρελθόν, ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς». Ακούστε, τη βάρβαρη, κτηνώδη κατοχή που ισοπαίδωσε την Ελλάδα, αφάνισε τον πληθυσμό της και υπονόμευσε για το μέλλον γενεών και γενεών, την ονομάζουν διαιρεμένο παρελθόν. Μια απλή ελληνογερμανική διαίρεση ήταν, ούτε καν σύγκρουση, τίποτα παραπάνω. Προσέξτε πώς παίζουν, πώς χειρίζονται τις λέξεις, και αυτό το κάνουν συνέχεια για να διαστρέψουν το νόημα της επετείου. Και μετά επιλέγουν για ένα συνέδριο που θα ξεκινήσει μεθαύριο, επιλέγουν μια αφίσα που στηρίζεται σε μια στην πιο ναζιστική προπαγανδιστική φωτογραφία της κατοχής. Όπου δείχνει...
1: Εγώ συγγνώμη που σας διακόπτω, όταν είδα την αφίσα, αν παραλείψει κάποιος το λεκτικό με το οποίο ντύνεται αυτή η αφίσα, πίστευα ότι είναι αφίσα της δεκαετίας του 40 που έχει εκδοθεί από τον Γκέμπελς για να διαφημίσει, ξέρω εγώ, πόσο καλά περνάνε οι Έλληνες υπό την γερμανική κατοχή.
0: Ακριβώς. Αυτοί που χρησιμοποίησαν αυτή τη φωτογραφία, που τι δείχνει, για όσους δεν το έχουν δει, μια τεράστια πολεμική σημαία της Βέρμαχ με τον αγγιλωτό σταυρό να δεσπόζει στην Ακρόπολη, και ο Παρθενώνας μπροστά της φαίνεται σαν ένα... σαν, τι να σας πω, ένα πολύ μικρό, κάτι πολύ μικρό μπροστά στην τεράστια σημαία. Μία δηλαδή φωτογραφία, η οποία μόνο αυτός που τη χρησιμοποιεί είναι σαφές ότι κυριαρχείται από δέος και από θαυμασμό για την ναζιστική κυριαρχία. Όταν λοιπόν το κάνουν αυτό 82 χρόνια μετά, φαίνεται ότι κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι και όχι μόνο δεν αποδίδουν δικαιοσύνη, αλλά προσπαθούν να λερώσουν και τα όσια και τα ιερά μας και να παραχαράξουν την ιστορία. Να ξέρουν ότι δεν θα τους περάσει, έστω και αν πολλές φορές μπορεί να ξεγελούν ή να υφαρπάσουν τη συνένεση κρατικών φορέων, που στην προκειμένη περίπτωση, επειδή το Υπουργείο Πολιτισμού είναι πολύ σοβαρό Υπουργείο με πολύ μεγάλο ρόλο, οφείλει να αποσύρει άμεσα την αιγίδα από αυτές τις εκδηλώσεις. Και για έναν επιπρόσθετο λόγο, γιατί θα συζητήσουν για το φοβερό έγκλημα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας που είναι η αρπαγή των αρχαιολογικών και πολιτισμικών θησαυρών βάσει ενός σχεδίου που είχε ξεκινήσει πριν ακόμα από την κατοχή από τους Γερμανούς, που έρχονταν εδώ πέρα παριστάνοντας τους αρχαιολόγους, και μετά όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα ξαναήρθαν ντυμένοι με στολή Γερμανού αξιωματικού της Βέρμαχτ και εκδήλωσαν τις πραγματικές τους προθέσεις. Είχαν λοιπόν ένα σχέδιο να πάρουν ό,τι πιο πολύτιμο είχε αυτός ο τόπος. Δεν τα κατάφεραν πλήρως, γιατί οι αρχαιολόγοι μας έθαψαν, όπως ξέρετε, τα αρχαία που εκτίθονταν στα αρχαιολογικά μουσεία κάτω από το έδαφος, στο έδαφος κάτω από τα μουσεία, και έσωσαν τα περισσότερα. Αλλά αυτοί δεν πτωήθηκαν, έκλεψαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και πραγματοποίησαν και πολλές λαφραίες ανασκαφές χωρίς την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας, συμπεριφερόμενοι σαν κοινοί εγκληματίες. Αυτά κάνανε. Και πήρανε τα αρχαία και άλλα πολύτιμα κοιμήλια και τα πήγανε είτε σε ιδιωτικές συλλογές στην πατρίδα τους, είτε να εκτίθεται ακόμα σε κρατικά μουσεία. Και απέναντι σε αυτό τι κάνει η Γερμανία? Τίποτα. Πού και πού μας επιστρέφει με το σταγονόμετρο κάποια και όχι τα πιο σημαντικά, αντί να αναλάβει πλήρως την ευθύνη της, να αποδώσει τις αποζημιώσεις στα θύματα της κατοχής, τις επανορθώσεις στο κράτος, να επιστρέψει το κατοχικό αναγκαστικό δάνειο και να επαναπατρίσει την Ελλάδα, να επιστρέψει το σύνολο των πολιτισμικών και αρχαιολογικών μας θησαυρών.
1: Κύριε Σκελάκη, ζητάτε από το...
0: Όταν λοιπόν γίνονται όλα αυτά και οι ομιλίες που θα δείτε, οι τίτλοι των ομιλιών, ειδικά των Γερμανών ομιλητών, είναι ουδέτεροι, σαν να μην είναι ένα έγκλημα αυτό, αλλά είναι απλώς ένα συμβάν, αντιλαμβάνεστε πού αποσκοπεί όλη αυτή η ιστορία. Εμείς λοιπόν έχουμε τα αντανακλαστικά μας οξυμένα. Δεν το επιτρέπουμε. Νομίζουμε ότι με αυτά που γίνονται δεν πετυχαίνουν κάτι, μόνο εκτίθενται, αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους και δηλητηριάζουν περαιτέρω το κλίμα.
1: Μάλιστα. Έχετε ζητήσει την απόσυρση της αιγίδας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάποια αντίδραση και πώς φτάσαμε το Υπουργείο Πολιτισμού να παραχωρεί την αιγίδα του σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση, με αυτό όμως το περιεχόμενο και κυρίως με αυτή την επικοινωνιακή διαχείριση.

0: Κοιτάξτε, αν δεν αποσυρθεί η αιγίδα, αν δεν υπάρξει επανόρθωση, σημαίνει ότι ίσως να μην ήταν ένα λάθος, αλλά να είναι απόδειξη του ότι η χώρα εξακολουθεί να είναι υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς, όπου δεν ασκεί πλήρη εθνική κυριαρχία, για να το πω κομψά. Για να μην πούμε ότι κάποιοι λειτουργούν ως αν η Ελλάδα να είναι προτεκτοράτο. Εμείς αυτό δεν το δεχόμαστε με τίποτα. Μπορεί να έγινε το μνημόνιο, έχουμε βγει από αυτή την περίοδο. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί δηλώνουν ότι έχουμε βγει από την μνημονιακή περίοδο. Οφείλουμε λοιπόν να προασπίσουμε την ιστορία μας, να προασπίσουμε την εθνική μας αξιοπρέπεια, και οφείλει το Υπουργείο Πολιτισμού όχι μόνο να αποσύρει την αιγίδα, αλλά και να κάνει ό,τι απαιτείται για τον άμεσο ανεφόρον επαναπατρισμό όλων των κλαπέντων και λαιλατηθέντων αρχαιολογικών θησαυρών. Δεν πρέπει να μπούμε σε καμία συναλλαγή, σε καμία φυσικά δοσοληψία. Πρέπει να απαιτήσουμε να τα επιστρέψουν τώρα, γιατί αυτά είναι προϊόντα εγκλήματος πολέμου και κατά της ανθρωπότητας. Και όσο δεν τα επιστρέφουν, πρέπει να διασύρουμε παντού τη γερμανική κυβέρνηση που ανέχεται αυτή την κατάσταση.
1: Θέλω να κλείσω με το εξής. Από το 2019, τον Απρίλιο του 2019, οπότε και η Βουλή αποφάσισε να προχωρήσει. Οι διεκδίκησεις των γερμανικών οφειλών έχουν μεσολαβήσει πλέον πάνω από 7 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω πού βρισκόμαστε, γιατί ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι το πράγμα πλέον έχει παραβρεθεί στις ελληνικές καλένδες.
0: Λοιπόν, το θέμα παραμένει ανοιχτό. Είναι νομικός, ενεργές και διαδικαστικός επιδιώξιμες οι απαιτήσεις μας. Αυτά δεν τα έλεγε μόνο ο τότε πρόεδρος Δημοκρατίας και μέγας νομικός ο Προκόπης Παυλόπουλος, αλλά τα επανέλαβε ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, στην ομιλία του στη Βιάνο και στους Λιγιάδες. Επομένως, η ελληνική δημοκρατία έχει μια σταθερή θέση στο θέμα αυτό. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Καλείται τώρα η κυβέρνηση με τη στήριξη των δημοκρατικών κομμάτων να πράξει τα δέοντα, να υλοποιήσει το σχέδιο δράσης που προβλέπεται στην απόφαση αυτή του 2019, να πιέσει πολιτικά διπλωματικά τη Γερμανία. Και αν δεν ανταποκριθεί, τότε να ασκήσει τα νομικά δικαστικά μέσα που έχει στη διάθεσή της. Το θετικό σε αυτό και χαρακτηριστικό του τι γίνεται είναι ότι η Πολωνία έχει μπει γερά στο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι είχε παραιτηθεί εγγράφως 2 φορές στο παρελθόν και είχε αποζημιωθεί, μπήκε ξανά στον αγώνα, αποδεικνύοντας ότι τα 80 χρόνια που πέρασαν από τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μπορεί να είναι πολλά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνουν την αξίωση. Εξάλλου, στο διεθνές δίκαιο αυτά είναι συνηθισμένα, γίνονται πολλές δεκαετίες μετά, γίνονται όπως εξάλλου μας αποδόθηκαν και οι αξιώσεις μας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μας αποδόθηκαν 7 δεκαετίες μετά. Λοιπόν, οφείλουμε τώρα, πάμε σε προεκλογικό έτος και με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Οφείλει λοιπόν η κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα και να μην χρησιμοποιούν ρητορικά σχήματα για αποπροσανατολισμό, και όλα τα κόμματα και ο καθένας θα κριθεί με βάση τις πράξεις του. Και εμείς περιμένουμε εν ώψη των εκλογών το ζήτημα αυτό να αποτυπωθεί καθαρά στα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων για να τους κρίνουμε δίκαια αλλά αυστηρά.
1: Κύριε Σαγκελάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλώς απόγευμα. Ήταν ο κύριος Αστομένης Σαγκελάκης, ο συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών από την Γερμανία προς την Ελλάδα, με αφορμή την εκδήλωση που διοργανώνουν φορείς της Γερμανίας στην Ελλάδα με την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, που εμφανίζουν ή επιχειρούν να εμφανίσουν τη γερμανική κατοχή ως μια περίοδο διχασμού. Λέγαμε εμείς κάτι να χωρίσουμε τους Γερμανούς και διχαστήκαμε, και δεν πρόκειται για μια περίοδο γεμάτη κτηνοδίες εις βάρος των Ελλήνων, χιλιάδων οικογενειών με χιλιάδες θύματα, εκατοντάδες εκτελέσεις, πολλά ολοκαυτώματα ανάμεσά τους, πολύ σημαντικά και μεγάλα, που εκτελήχθηκαν στην Κρήτη, με το νησί να πληρώνει βαρύ τίμημα από τη γερμανική κατοχή. 80 και πλέον χρόνια μετά, οι Γερμανοί επιχειρούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πάντως με μεθοδευμένη διαδικασία, και δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε κατά το παρελθόν παρουσιάσει και άλλες πρωτοβουλίες που έχουν γίνει εδώ και στην Κρήτη, αλλά και σε άλλα μέρη της χώρας, με στόχο να αμβλύνουν τις γωνίες εκείνης της περίοδου, και γιατί όχι για τους ίδιους να ξαναγράψουν την ιστορία. Άλλωστε, μετά από 100 χρόνια, γιατί ακόμη θα τολμήσω να πω παρά τα 80 και πλέον χρόνια, είναι ενοπές οι μνήμες, οι πρώτοι απόγονοι εκείνων που έχασαν τη ζωή τους είναι εν ζωή, και θα μεσολαβήσουν πολλές γενιές. Σε αυτό ποντάρουν από εδώ και πέρα οι Γερμανοί, για να διαμορφώσουν, ή μάλλον να συνδιαμορφώσουν, όπως εκείνοι επιθυμούν, το ρου της ιστορίας και το πώς αυτή κατεγράφει από την γερμανική κτηνοδία την περίοδο της ναζιστικής κατοχής. Είναι εμφανές ότι σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και αυτή η πρωτοβουλία. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε δύο μέτωπα κινείται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών πιέσεων με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και τη διεκδίκηση πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκλώνησε η κόρη της Μέρης Μουρτζάκη από την Κρήτη που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και κατέθεσε σήμερα στη δίκη. Έχω εμπιστοσύνη ότι θα αποδώσετε δικαιοσύνη, τόνισε χαρακτηριστικά. Εντός 10 ημερών η καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων μετά τη θεομηνία στην Κρήτη επανέλαβε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με προϋπόθεση τους πλήρης φακέλους. Διήμερη περιοδία του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα σήμερα στην Κρήτη με αυτοψία στο οροπέδιο Λασιθίου και ενημέρωση για τα έργα του ΒΟΑΚ. Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από το 2027, καθώς παρουσιάστηκε σήμερα το νέο πλαίσιο. Θρήνος για τον 32χρονο άνδρα που σκοτώθηκε όταν επιχείρησε να διασχίσει πεζό στον ΒΟΑΚ στο ύψος των Μουρνιών και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρία ακόμη άτομα για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Εξιτήριο από το Παγνί έλαβε ο 58χρονος άνδρας, τον οποίο φέρεται να τραυμάτισε ο 18χρονος με μαχαίρι στην Κυλιακή χώρα κατά τη διάρκεια αιματηρού επεισοδίου στην Αγία Γαλήνη. Η κατανάλωση σε βόηο κρέας μειώθηκε κατά 29% σε σχέση με το 2008, τα αλλαντικά κατά 35%, τα ψάρια κατά 14,6% και τα θαλασσινά κατέγραψαν πτώση κατά 37,2% σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Γαλλία. Τραυματίστηκαν ο διευθυντής και μία καθηγήτρια, ενώ συνελήφθη 14χρονος. Έφυγαν 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι του Όφη με τη Λεβερκούζεν για τη League Face του Europa League στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδες άνεμοι αναμένονται από αύριο στη χώρα. Από αύριο τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Την Κυριακή, χθες δηλαδή, εδώ στο Ενωτικό Λιμάνι, μαζεύτηκαν επαγγελματίες ψαράδες από ολόκληρη την Κρήτη, με μαύρες σημαίες στα καΐκια. Διαδήλωσαν για να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Άνθρωποι που βγαίνουν καθημερινά στη θάλασσα, που αντιμετωπίζουν το αυξημένο κόστος των καυσίμων και αυτός ο κλάδος, τις ζημιές στα αλλιευτικά τους εργαλεία, τη μείωση του εισοδήματός τους και φυσικά την αβεβαιότητα για το μέλλον τους. Και την ώρα που οι αλληλείς ήταν στο πόδι, ακριβώς την ίδια στιγμή ερχόταν στο φως της δημοσιότητας η εξής είδηση. Τουλάχιστον 52 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους που συνδέονται με την αλληλεία φέρονται να έχουν διοχετευθεί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως πολυτελή τουριστικά καταλήμματα, πισίνες, εστιατόρια, γυμναστήρια και άλλες επιχειρήσεις. Δηλαδή, ο ψαράς ζητούσε και ζητάει φυσικά πετρέλαιο για να βγάλει το καίκι του στη θάλασσα και την ίδια ώρα καλούμαστε να εξετάσουμε γιατί χρήματα από προγράμματα αλλιευτικής ανάπτυξης χρηματοδότησαν ακόμη και τουριστικές πισίνες. Η καταγγελία ήρθε από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος που κατέθεσε μάλιστα και μηνυτήρια αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τι περιγράφει αυτή η καταγγελία? Ότι τα 52 αυτά εκατομμυρία προέρχονταν από το πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης αλλιευτικών περιοχών του Leader και τελικά, αντί να πάνε στους ψαράδες, τα ψάρεψαν κάποιοι άλλοι. Διοχετεύτηκαν σε δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με την επαγγελματική αλληλεία. Με τα χρήματα που προορίζονταν για τους ψαράδες, χρηματοδοτήθηκαν δράσεις που αφορούν τουριστικά καταλήμματα, πισίνες, ενοικιάσεις ταχύπλων, κέντρα, ακόμη και κέντρα ξένων γλωσσών, φυσικοθεραπευτήρια μέχρι κτηνιατρία και κρεοπολία. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αμφισβητεί την καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης μπορούν νόμιμα να χρηματοδοτούν και μη αλλιευτικές δραστηριότητες. Με την προϋπόθεση ότι αυτές οι δραστηριότητες εξυπηρετούν την οικονομική διαφοροποίηση των παράκτιων περιοχών. Και θέλω να μας πει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος έσπευσε ο κ. Σχοινάς να διαψεύσει τις καταγγελίες, με ποιο τρόπο λοιπόν, γιατί αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος, αφήνει τη δυνατότητα δηλαδή το πρόγραμμα να χρηματοδοτηθούν και δράσεις, αρκεί αυτές οι δράσεις να στηρίζουν τις παράκτιες περιοχές, περιοχές δηλαδή που έχουν αλλιείς. Με ποιο τρόπο λοιπόν ωφελήθηκαν οι αλλιείς με τη χρηματοδότηση μιας πισίνας, με τη χρηματοδότηση ενός τουριστικού καταλήμματος, με τη χρηματοδότηση ενός κέντρου ξένων γλωσσών, ενός κρεοπολίου ή ενός κτηνιατρίου?

Ας επιστρέψουμε τώρα στην εικόνα της Κυριακής. Στα καΐκια με τις μαύρες σημαίες, στους επαγγελματίες που δηλώνουν ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν στο λειτουργικό κόστος, στις οικογένειες που ζουν από την παράκτια ελεία και βλέπουν το μέλλον τους να προδιαγράφεται ζωφερό. Σε αυτούς τους αλληλείς, λοιπόν, η κυβέρνηση λέει ότι να ξέρετε, λέει ότι τα προγράμματα, οι ευρωπαϊκές μάλλον χρηματοδοτήσεις αξιοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες. Ποιος ακριβώς είναι ο κανόνας και ποιον ωφελεί? Αλλά για να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο, πόσες επιχειρήσεις του νησιού χρηματοδοτήθηκαν από αυτά τα προγράμματα? Πόσα χρήματα δηλαδή έλαβαν και πόσα κατευθύνθηκαν σε επενδύσεις που ωφέλησαν άμεσα ή έστω έμεσα τους επαγγελματίες αλληλείς?

Είναι... Ήταν εντυπωσιακή η σύμπτωση της κινητοποίησης των αλλιέων με την είδηση αυτή που ήρθε στο φως δημοσιότητας εκείνη ακριβώς την ημέρα. Πάμε σε μια άλλη είδηση. Η κυβέρνηση θέλει να βάλει τέλος στα μετρητά και το ξεκινάει έτσι από τα χαμηλά για να το επεκτείνει σε όλη την οικονομική δραστηριότητα. Και αυτό που μέχρι πρότινος παρουσιαζόταν ως ένα δύσκολο σενάριο ή ακόμη και από κάποιους πριν από μερικά χρόνια ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή έστω υπερβολή, παίρνει πλέον επίσημη μορφή μέσα και από τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπου με συγκεκριμένα άρθρα η κυβέρνηση καταργεί πλήρως τα μετρητά κατά την παράδοση καταρχάς, και θα εξηγήσουμε γιατί λέμε καταρχάς, δεμάτων μέσω courier, καθιστώντας υποχρεωτική την πληρωμή αποκλειστικά με κάρτα ή ψηφιακά μέσα ανεξαρτήτως ποσού. Δηλαδή, ακόμη και αν παραγγείλεις ένα αντικείμενο αξίας 2, 3, 5 ευρώ, ο διανομέας απαγορεύεται δια νόμου πλέον να δεχτεί χαρτονόμισμα ή κέρματα. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία ταχυμεταφοράς απειλείται με πρόστιμο. Κάπως έτσι λοιπόν η σταδιακή περιθωριοποίηση των μετρητών δεν επιβάλλεται με ένα σαρωτικό προεδρικό διάταγμα από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά κάτι τέτοιο θα προκαλούσε αντιδράσεις, αλλά εφαρμόζεται βήμα-βήμα. Θυμίζω, πρώτα μπήκε το όριο των 500 ευρώ στις λιανικές συναλλαγές στο όνομα της καταπολέμησης του μαύρου χρήματος, μάλιστα. Στη συνέχεια ήρθε η εξοικείωση. Καθιερώθηκαν τα POS παντού, το Άιρις και οι διασίδες των ταμιακών μηχανών.

Και τώρα πλέον η μέθοδος της αντικαταβολής απαγορεύεται. Δεν καταργείται, απαγορεύεται. Ουσιαστικά τα μετρητά τίθενται εκτός νόμου για οποιοδήποτε ποσό.

ουσιαστικά τα επίσημα χαρτονομίσματα, τα νόμιμα, απολύτως νόμιμα, έγκυρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην κατηγορία της δραστηριότητας της παράδοσης ενός δέματος από courier, πλέον ποινικοποιείται η χρήση τους βάσει νόμου. Καθίσταται για αυτή τη χρήση, και προεξοφλούμε ότι δεν θα είναι η μόνη, καθίσταται η χρήση χαρτονομισμάτων ή κερμάτων παράνομη. Παράλογο? Κατά την άποψή μας, ναι. Αλλά κανείς δεν μοιάζει να ενοχλείται ή να ασχολείται. Το πρόσχημα, άλλωστε, παραμένει πάντοτε ευγενές και τεχνοκρατικό. Φορολογική συμμόρφωση. Χτύπημα της παραοικονομίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ωστόσο, η ουσία του μέτρου ξεπερνά κατά πολύ τη φορολογική πολιτική. Διότι η κατάργηση της δυνατότητας πληρωμής με φυσικό χρήμα αφαιρεί από τον πολίτη το θεμελιώδες δικαίωμα της επιλογής. Τα μετρητά αποτελούν το μοναδικό νόμιμο μέσο πληρωμής που δεν εξαρτάται από τραπεζικές προμήθειες, χρεώσεις συντήρησης, τεχνικές βλάβες δικτύων, διακοπές, έστω το πιο απλό, διακοπές ρεύματος και το καθεξής. Και πάμε τώρα και σε πιο ειδικές κατηγορίες πολιτών. Τι συμβαίνει με τους ηλικιωμένους ή με τους ψηφιακά αναλφάβητους ή τους ανθρώπους στην περιφέρεια που δεν διαθέτουν κάρτες ή banking? Πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, εξωστρακίζονται από την αγορά των ταχυμεταφορών και μελλοντικά, γιατί απλά είναι θέμα χρόνου, και από άλλες αγορές.

Εμείς καλούμαστε να αποδεχθούμε και θα το αποδεχθούμε, δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια ανησυχία, ότι μία παράδοση στο σπίτι είναι παράνομο να πληρωθεί με μετρητά ανεξαρτήτως ποσού.

Θοδωρή, για εκείνους που έχουν τη δυνατότητα, αυτό να φαντάζει ως μια διευκόλυνση ή έναν εξυγχρονισμό ή όπως είπαμε νωρίτερα ως ένα χτύπημα, επιπλέον χτύπημα στη φοροδιαφυγή. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό. Δεν πάβει όμως να τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα με την κήρυξη των μετρητών ως παράνομα σε ό,τι αφορά τη χρήση τους για την πληρωμή ταχυμεταφορών.

Στον πυρήνα της, η σταδιακή εξάλληψη του φυσικού χρήματος δεν είναι ζήτημα φορολογικής τεχνικής, είναι αναδιανομή ισχύως. Γιατί τα μετρητά αποτελούν το τελευταίο προπύργιο πραγματικής οικονομίας. Δεν χρειάζονται ρεύμα, ούτε απαιτούν άδεια από τρίτους. Αντιθέτως, ένα αμιγώς ψηφιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, όποιος ελέγχει το δίκτυο των πληρωμών, ελέγχει αυτόματα και τις ζωές των ανθρώπων. Μην το ξεχνάμε. Κάπως έτσι, όταν αυτή η συνήθεια επεδοθεί, η πλήρης απαγόρευση του φυσικού χρήματος δεν θα χρειάζεται καν δικαιολογίες περί φοροδιαφυγής. Θα παρουσιαστεί απλώς ως μια τυπική αναβάθμιση μιας ήδη ελεγχόμενης απόλυτα ψηφιοποιημένης κοινωνίας.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Σε εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, ας όλοι καλά, να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
5: Delta, είναι 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
7: Πολίτικα 89,8.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, καλή εβδομάδα. Από αύριο δεν θα λέμε καλή εβδομάδα, θα λέμε καλές βροχές, καλά έτσι. Ήρθε ο Τσίπρας στην Κρήτη, γι' αυτό μάλλον έχει αρχίσει και βρέχει, ξέρεις. Και αύριο έχει πάει σήμερα στις περιοχές που έχουν πληγεί. Λοιπόν, για να δούμε τι πορίσματα, τι αυτοψία θα κάνει.

Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, φίλες και φίλοι. Αυτός είναι ο κύριος Ραπτόπουλος, ο οποίος λέει τον Αντρέα Τετέι, τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τον εθνικό, τον παίκτη που παίζει και στην Εθνική Ελλάδος, φλόρο. Και το λέει φλόρο επειδή είχαν μια ευκαιρία. Λοιπόν, ο Τετέι και ο Παναθηναϊκός του έκαναν μήνυση. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Δεν το ξέρουμε, το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Πάμε παρακάτω. Ένιωσα πολύ περίεργα, γι' αυτό και ήθελα να το ξεκινήσουμε έτσι. Δημήτρη Σιφάκη, καλησπέρα. Εντάξει, τώρα τον αποκαλείς έτσι έναν ποδοσφαιριστή επειδή έχεις μια ευκαιρία ή επειδή είσαι κάφρος στο μυαλό. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Και ήθελα να ξεκινήσω έτσι την εκπομπή, γιατί σήμερα θα έχουμε πολλές καφρίλες. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Πουλακάκη, τον κύριο Νίκο Πουλακάκη. Είναι ο διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο οποίος την Παρασκευή στα Εγγένεια θα έχει κοντά του τον κύριο Παπασταύρου. Και θα έχουμε έτσι πολύ Παρασκευή για αυτό το θέμα. Αλλά σήμερα το μεγάλο θέμα είναι ο κόφτης στα social. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε αφήσει τα παιδιά μας να παίξουν με διάφορες εφαρμογές στο ίντερνετ, με διάφορες εφαρμογές στο κινητό, ή κάποιοι γονείς μάλιστα έχουμε παρκάρει έστω και για λίγο τα παιδιά μας με το κινητό στο χέρι για να κάτσουμε εμείς να πιούμε ένα καφέ, να κάνουμε ένα τσιγάλο, να απολαύσουμε κάτι άλλο, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Σήμερα λοιπόν μπήκε η βάση για τον κόφτη στα social media από τα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησε πρώτη η Ελλάδα. Έκανε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη. Στην Αυστραλία αμέσως μας πήραν χαμπάρι και άρχισαν και το κάνανε και εκείνη θέμα μεγάλο. Η ουσία όμως είναι ότι σήμερα παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Επικρατείας, τον Άκη Σκέτσο, τον Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, αλλά και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου όλο το πρόγραμμα. Κοντά μας στις 5 η ώρα θα έχουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέτσο, να μας μιλήσει για αυτό το μεγαλόπνοο σχέδιο που για άλλη μια φορά η Ελλάδα πρωτοστατεί. Άσχετο αν κάποιοι δεν το βλέπουν, υπάρχουν κάποια πράγματα που κάνει η κυβέρνηση και είναι τομές και συζητιούνται. Φανταστείτε ότι ήδη έχουν καλέσει την ελληνική κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να παρουσιάσει το MedWatch. Κάνει θαύματα αυτό το διακυβέρνησης, κάνει θαύματα. Λοιπόν, σήμερα βάρυνε το κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες για τη Μαρφίν. Υπάρχει μια νέα δίωξη για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Τρεις εργαζόμενοι στην οδό Σταδίου το Μάιο του 2010, αν θυμάμαι καλά. Τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους και μια έγκυος γυναίκα. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν έγιναν ποτέ πορείες από τους φιλές ψαχνούς και τους αλληλέγγυους, αλλά έγιναν για όλους τους άλλους. Οι τρεις κατηγορούμενοι λοιπόν καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης που έγινε σε βάρος τους, έπειτα από σχετικό αίτημα της τρίτης τακτικής ανακρίτρια Αθηνών, η οποία χειρίζεται και τη δικογραφία. Σε βάρος αυτών των τριών κατηγορούμενων, μετά το ανακριτικό αίτημα, η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε συμπληρωματική δίωξη, όπως σας είπα και πριν, σχετικά με ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Οι κατηγορούμενοι αύριο θα βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις φάσεις, προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους επί του συμπληρωματικού κατηγορητηρίου που μόλις σας ανέφερα. Αυτό τώρα θα δείξει αν θα γίνει και παραπομπή του Σεκνέου, έτσι, στο εδόλιο. Εγώ το βλέπω λίγο απίθανο να μην συμβεί. Γιατί για να γίνεται συμπληρωματική ποινική δίωξη σημαίνει ότι έχουν προσθεθεί νέα στοιχεία μέσα στη δικογραφία. Το FBI, το ελληνικό FBI, η ΔΑΟΕ, δεν έχει αφήσει την ιστορία από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι φαίνεται τώρα με την τεχνολογία, θα σας πω ένα spoiler, λοιπόν, το οποίο θα βγει σήμερα αύριο, θα βρουν τα πάντα από συνομιλίες πολλών ετών. Αν κατηγορηθούν κάποιοι για τρομοκρατία, τα κινητά ανοίγουν στο τσακ και βρίσκουν μέχρι και σε ποιον έχεις πει καλημέρα. Αυτό είχα να πω. Θα δείτε στην πορεία γιατί το λέω αυτό. Σήμερα, αύριο θα βγει αυτό. Πάντως να ξέρετε ότι έχουν ανοίξει τηλέφωνα
που δεν φαντάζεστε. Από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει μια πολλή πίεση στην κοπέλα που ήρθε από την Αγγλία, και από ό,τι φαίνεται εκεί πέρα υπάρχει ένα έτσι μεγάλο θέμα, καθώς πολλά νέα ονόματα έχουν προσθεθεί χωρίς να θέλω να πω κάτι παραπάνω.

Λοιπόν, δύο μεγάλα θέματα έχουμε σήμερα. Ένα αυτό της τρομοκρατίας και ένα αυτό με τον κόφτη στα social media. Αυτό που θα ρωτήσω τον Υπουργό και πιστεύω ότι το ξέρει είναι ένα. Τι γίνεται όταν κάποιοι πατεράδες βάζουν, οι μαμάδες βάζουν το πρόσωπό τους για την ταυτοποίηση του λογαριασμού. Αν το βρίσκει αυτό κάποιο σύστημα. Τι λέτε εσείς, υπάρχει τέτοιο σύστημα που το βρίσκει ή όχι?

Λοιπόν, συναγερμό σε Χανιά και Ρέθυμνο για, όχι επειδή έχει ορθεί ο Τσίπρας, αλλά για την πολιτική προστασία. Καθώς φαίνεται ότι η κακοκαιρία θα χτυπήσει προς τα εκεί πρώτα και μετά θα έρθει προς τα δω Ηράκλειο. Τώρα βέβαια καλό θα είναι η πολιτική προστασία όπως έχει πάει, θα είναι ο Τσίπρας στα Ζωγιανάριο από ό,τι έμαθα. Οπότε ας έχουν λίγο το νου τους εκεί, μην γίνει τίποτα. Καταλαβαίνεις, ενώ μην γίνει καμία βλακία ρε παιδί μου. Βουλιάξει κανένα ρέμα, πέσει κανένα ρέμα και πάει και τρέχουμε και ψάχνουμε να σώσουμε τον Τσίπρα τώρα. Αντί να μας σώσει αυτός, λέει, τρέχουμε εμείς να το σώσουμε αύριο. Καταλάβεις, γιατί εκεί στα Ζωνιανά είναι περίεργη η κατάσταση. Ακόμα δεν έχουν πουλωθεί οι πληγές από την προηγούμενη θεομηνία. Έρχεται η δεύτερη τρόση, όπου τελειώσει. Μην είναι μέσα και ο Τσίπρας και το έκανε επίθεση ο Μητσοτάκης. Κατάλαβες τι εννοώ τώρα. Ναι, κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο ΒΟΑΚ και μάλιστα ζήτησε να σταματήσει το γαϊτανάκι των καθυστερήσεων. Επί των ημερών του γινόντουσαν όλο γρήγορα, ξέρεις, γι' αυτό το λέω. Άρα ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Επί των ημερών του γινόταν όλα γρήγορα. Δηλαδή, αυτή η Αθηνών πατρών, η πύργου πατρών, η Εθνική Οδός, μιλάμε στο τσακ πάμε, έτσι. Τελείωσε, τι όχι. Τι λες, πότε το τελείωσε η Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας το έχει κάνει τότε. Με την εταιρεία του Καλογρίτσα και αυτά που είχαν λάβει το έργο που δεν το κάνει ποτέ. Α, όχι. Α, ο Μητσοτάκης το τέλειωσε. Πω, βλακεία είπα, Εντάξει, φίλε, δεν προλάβει. Τι έκανε, όλα τα προλάβει. Δεν γίνεται. Η περιοδία πάντως στην Κρήτη του Τσίπρα είναι διήμερη, έτσι, δύο μέρες. Χθες και σήμερα. Μάλλον σήμερα και αύριο. Πήγα να πω το χθες για χθες, για αύριο, αλλά το είπα σήμερα. Τέλος πάντων, να μην μπερδευόμαστε. Φωτιά στα κόκκινα, φίλοι μου, εκεί μπράβο. Μουά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο Αλέξης Τσίπρας αύριο θα μεταφερθεί στα Ζωνιανά, θα πάει στο Σπίλι. Φοβερό, έτσι. Είναι το αγαπημένο μου χωριό στην Κρήτη, να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, γιατί μεγάλωσα με ένα φόβο. Οπότε θα πάω εκεί. Μου έλεγε η μαμά μου μικρός ότι είναι μια πέτρα που κρέμεται πάνω από το χωριό και θα πέσει πάνω στο χωριό. Και το είχα δει και στον ύπνο μου. Και τελικά δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, μάλλον θα μας βάλει και λάμπες παντού ο Τσίπρας, γιατί είπε να γίνουμε ένα φωτεινό νησί στην Κρήτη. Παρίσι θα το κάνει. Θα βάλει λίγη φώτα. Μη σου πω, θα φέρει και ένα πύργο έτσι να τον φτιάξει έτσι με φώτα κι αυτά. Λοιπόν, σε γύρω στις 5.30 το απόγευμα θα είναι στη Γέργερη Ηρακλείου και θα έχει συνάντηση με κατοίκους του χωριού εκεί. Ενώ αύριο θα είναι περιοδία στα Καμένα, συνάντηση με αμπελουργούς, θα έχει ενημέρωση για τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή και τις υποδομές. Στο Σπίλι θα είναι στις 12.30 το μεσημέρι και θα έχει συνάντηση με κατοίκους του χωριού. 4.30 θα πάει στον Άνω Μιλοπόταμο, Λιβάδια και Ζωνιανά. Θα κάνει αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες και στη συνέχεια θα πάει στα Ανόγια. Όπου εκεί θα έχει συζήτηση με κτηνοτρόφους και αγρότες. Λοιπόν, μόνο λίγο προσοχή. Δώστε του κανένα καλό τζιπ του ανθρώπου εκεί πέρα να πάει. Μην γίνει καμιά κουτσουκέλα εκεί με τα ρέματα και αυτά. Παρασυρθεί κανένα ρέμα. Και βάζουμε τραγούδι μετά. Τον παρέσει το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα. Και άμα ήταν ψέμα, θα έλεγε εντάξει, πάει στο λύκο. Αλλά είναι αλήθεια. Και αρχίζει και λέει μετά ότι υπάρχει σχέδιο. Και αρχίσουμε νέες συνωμοσίες. Ότι πήγαν να τον φάνε και τέτοια, ξέρεις. Πλέον πρέπει να φοβάσαι το κάθε τι στο διαδίκτυο. Το κάθε τι. Δεν υπάρχει πια. Ό,τι πει στο διαδίκτυο κάποιος, το παίρνει ο Α, ο Β, ο Γ και το κάνει viral. Παραδείγματος χάρη, θυμάσαι τον Μπιμπίλα. Τι είχε κάνει, ανέβασε τη φωτογραφία της γυναίκας εκεί της γιατρού και καλό ότι αυτή είναι η γυναίκα η οποία έχει κάνει αού με το μαζονάκι και τελικά αναγκάστηκε να βγαίνει σε εκπομπή και λέει τι έγινε. Το ανέβασε για λίγο και το κατέβασα. Δηλαδή το ανέβασα λίγο, το κατέβασα, πάει πέρασε η βλακεία, δεν την έχω κάνει. Το ότι όση ώρα έμεινε στον αέρα το πήρανε καμιά 50.000 άτομα και το αναπαρήγαν, αυτό δεν είναι κακό, όχι, γι' αυτό τα λέμε όλα, ξέρεις, είναι περίεργο. Και επειδή λέμε για τα social, να πούμε ότι το όριο πρόσβασης θα πάει στα 15 έτη, από τα 15 έτη και πάνω. Η ευθύνη θα πάει στις πλατφόρμες, θα υπάρχει προστασία της ιδιωτικότητας και θα υπάρχει και μια ευρωπαϊκή εποπτεία και κυρώσεις. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Σε αυτές τις βασικές ρυθμίσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση για τα social media, να δούμε ποιες είναι αυτές οι κυρώσεις και πώς θα γίνεται η ευρωπαϊκή εποπτεία. Δεδομένου ότι κάποιες πλατφόρμες δεν δίνουν στοιχεία για τίποτα, μιλάμε. Για τίποτα. Παραδείγματος χάρη, το Twitter, το παλιό Twitter, το νυν X, πρέπει να υπάρχει ευθεία απειλή τη ζωή σου για να σου δώσει τα στοιχεία αυτού που το έκανε.
Αν σου δολοφονεί τη ζωή το χαρακτήρα, δηλαδή με άλλους τρόπους, δεν πιάνεται για τον κύριο Έλον Μάσκ. Πάντως, να σου πω κάτι. Αν το σπάσει αυτό η κυβέρνηση, μα την Παναγία, ξέρεις τι πόντους έχει να πάρει. Ξέρεις πόσοι είναι στο διαδίκτυο κάφροι, αλυταράδες, και χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να κάνουν επιθέσεις, για να κάνουν πόλεμο ή οτιδήποτε. Μόνο αυτό θα σου πω. Ξυλόλιο φτουτόλιο. Πώς ξεκίνησε η φάση? Από το διαδίκτυο. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας πήγε και στο οροπέδιο Λασιθίου εκεί, όπου έκανε αυτοψία στις πλημμυρισμένες καλλιέργειες. Θα τα διορθώσει όλα. Θα τα διορθώσει όλα.

να βοηθήσουμε. Λοιπόν, μετά θα σας πω και για τον μπάσκετ, έτσι, έχουμε αγώνα μπάσκετ. Εγώ θέλω να προκαλέσω Τσίπρα, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη να παίξουν τον μπάσκετ. Βέβαια, θα σου πω ένα μυστικό. Τον Ανδρουλάκη μην τον παίζετε μπάσκετ. Είναι καλύτερος από όλους. Είναι, όχι, το όχι. Απλά λόγω του χτυπήματος που είχε στο πόδι του, με το χειαστό του που είχε κάνει την εγχείρηση, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα πάρει μέρος άμα γίνει καμιά πρόκληση. Κάνα fight, ρε παιδί μου, έτσι, κάνα street, έτσι, γήπεδο. Γιατί τώρα είδες, έπαιξε ο Μητσοτάκης μπάσκετ εκεί στα 52 χρόνια, έριξε 4 βολές, έριξε και 4. Ζήλεψε ο Τσίπρας, πήγε με τον Άγγελο Κορονιό. Βέβαια θα μου πεις τώρα, να το πω, ο Μητσοτάκης είχε κάνει εμφάνιση μαζί με τον Νίκο Γκάλη, ο Τσίπρας με τον Άγγελο Κορονιό. Εντάξει, καλό παιχτάκι ήταν ο Κορονιός, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, για αλφαεύθυ. Δεν είναι γκάλι, α το πω έτσι. Εντάξει, καλά, κανένα δεν είναι γκάλι, αλλά. Λες να πούμε το ίδιο και για πρωθυπουργούς, κανένας δεν Μητσοτάκης. Όχι. Λοιπόν, πάντως να ξέρετε ότι η κόντρα των δύο, δηλαδή η Τσίπρα και η Μητσοτάκη, μεταφέρθηκε στα παρκέ πλέον. Ο ένας έχει τον Γκάλι, ο άλλος τον Κορονιό. Θα μαζευτούν 2-2, αν παίξουν μονό. Το ξέρεις το μονό, που σε μια μπασκέτα που παίζουν και αυτό και κάνουν τέτοιο. Λοιπόν, το φαντάζεστε να λύσουν τις διαφορές τους έτσι. Και διαιτητής ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να παίξει με το πόδι του. Εκτός και αν έχει Γιάννη το παιδί και μπορεί να παίξει. Πάντως να σου πω κάτι. Έτσι και παίξει ο Ανδρουλάκης με αυτούς μπάσκετ και πήγε για την πρωθυπουργία της χώρας. Πρωθυπουργός ο επόμενος ήταν ο Ανδρουλάκης. Να το ξέρεις αυτό. Έχω πληροφόρηση, σου λέω, από φίλους μου καλούς, πολύ καλούς μου φίλους, ότι είναι πολύ καλός στο μπάσκετ. Δηλαδή τριποντάκιας. Βαράει, καρφώνει, κοίτα, τρίποντο μέσα. Γεια σας. Είναι τριποντάκιας. Βέβαια, ο Τσίπρας διαφήμισε τον Κορονιό για τριποντάκια. Αλλά έκανε 10 σούτ, έβαζε τα 3. Στο λέω εγώ επειδή έπαιξε και στην ΑΕΚ λίγο και τον παρακολούθησα τότε. Άστο, γεια σας. Ήταν καλός να κυκλοφορεί την μπάλα. Για να το κυκλοφορεί στο πολιτικό παιχνίδι, καλός είναι. Αλλά σκοράρει δεν το βλέπω. Και τώρα έχουμε και αυτή τη μάχη που γίνεται μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπου μεταξύ τους αυτοί δύο σκοτώνονται πλέον. Δεν είναι ότι σκοτώνονται για τα ποσοστά και ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Έτσι. Σκοτώνονται και μεταξύ τους τα πάνελ. Πήγε δηλαδή εκεί ο Κωνσταντόπουλος, είχε επιτεθεί στην Παπαδοπούλου. Η Παπαδοπούλου λέει: με έσπρωξε, μου έκανε, μου έρανε. Βγαίνει ο παρουσιαστής, λέει: α, όχι, δεν έγινε ακριβώς έτσι, έγινε κάπως έτσι. Χεσμεντέν του λέει η Παπαδοπούλου: εσύ δεν λες την αλήθεια. Όχι, λέει την αλήθεια η Νέα Δημοκρατία για την Ελλάς ή για τον Πασόκ. Έλα, γίνανε έτσι, μπουρδουκλωθήκανε. Παιδιά, απόσταση στα πάνελ. Μία απόσταση. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Η Ελλάς είναι σε όλα τα πάνελ. Ο Νατσιός δεν είναι. Ο Βελόπουλος δεν είναι. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είναι. Και δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ο Τσίπρας. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Ξέρεις τι, πουλάει κόντρα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, βγαίνουν στο πάνελ ο ένας του Τσίπρα και ένας του Ανδρουλάκη, έτσι. Θα σκοτωθούν. Θα σκοτωθούν γιατί πλέον έχουν φτάσει στα ωριά τους. Βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις που τους μπερδεύουν. Άσε που εγώ, μα ήμουν δημοσκόπος, ξέρεις τι θα έκανα. Θα βγάζα μία μέρα 35% ο Τσίπρας. Χαμός από κάτω. Και μετά από λίγο καιρό θα βγάζα δημοσκόπηση 34% ο Ανδρουλάκης, 32% ο Τσίπρας. Εκεί ξέρεις θα γινότανε. Θα σκοτωνόντουσαν. Δεν θα μείνει κολομπιθρόξυλο, μιλάμε μέσα σε στούντιο. Το θυμάσαι αυτό. Και ενώ εμείς εδώ στην Ελλάδα κάνουμε αλλαγές για το Facebook, το Instagram, το TikTok για να προστατεύσουμε τα ανήλικα παιδιά μας, στην Γαλλία έγινε το πιο τρολό. Έγινε κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία. Τι είπες? Ναι, έγινε κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Καταστράφηκαν τρόφιμα, πάρα πολλά τρόφιμα, και οι ζημίες λέει είναι εκατομμυρίων ευρώ. Απίστευτο, ε. Και εμείς εδώ πρέπει να κοιτάμε να δούμε πώς θα σώσουμε τα παιδιά μας. Πάμε.

Και εκεί που λες ότι οι μεγάλοι τσακωμοί γίνονται μεταξύ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Πασόκ, πετάγεται η Βύση στο διαδίκτυο και ανεβάζει το τραγούδι «Κόντρα». Και γράφει από κάτω. Αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις Καρβέλα. Πάω, εκεί έριξε δηλαδή στη φωτιά. Τώρα ο Καρβέλας έγινε μαύρο τα παλιά του, μου λένε πληροφορία. Από άσπρα μαύρησαν. Δεν ξέρω αν έκανε και το ίδιο που έκανε και στη φίλη μου, την Νίκη Λιμπεράκη στο Ωμέγκα, που βγήκε στην εκπομπή. Ξέρεις το. Ξέρεις, αυτό, πώς το λένε αυτό, δεν θυμάμαι πώς το λένε.

Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα φίλος τώρα στο Viber του Πολίτικα και μου λέει: μπήκε ο Μητσοτάκης, λέει, στο τρένο στο σειρμό του ηλεκτρικού. Και του λέω: τι, σταμάτησε? Μου λέει: όχι. Αλλά μου λέει: δεν έχει τρένο εδώ στην Κρήτη, μου λέει, για να μπει αύριο ο Τσίπρας. Εντάξει, φίλε, θα πάει η Αθήνα και να μπει. Ό,τι κάνει ο ένας να κάνει και ο άλλος. Δηλαδή, γιατί το λες τώρα αυτό? Γιατί είσαι τόσο κακός? Μην είσαι τόσο κακός. Ελπίζω μόνο να βάλω το Μητσοτάκη σε καλό βαγόνι, γιατί έχει κάτι βαγόνια που βρωμοκοπάνε, έτσι. Δεν μπορούσα. Ξεστή. Άλλη σειρμή του μετρό και άλλη σειρμή του τρένου. Του ηλεκτρικού που λέγαμε παλιά εμείς εκεί πέρα. Γιατί υπάρχουν κάποια βαγόνια τα οποία τα έχουν κάνει, ρε φίλε, πώς να σου πω, σαν την τουαλέτα τους. Σαν δημόσια τουαλέτα, μάλλον. Όχι σαν την τουαλέτα τους. Γιατί στο σπίτι την τουαλέτα την προσέχουν. Δεν έχουμε την παιδεία, ρε φίλε, να προσέχουμε τα πράγματά μας. Δηλαδή, αυτά που πληρώνουμε εμείς ως φορολογούμενοι πολίτες, δεν έχουμε την παιδεία να τα προσέχουμε. Δε. Λοιπόν, ξαφνικά είναι μια τουρίστρια εκεί και κοιτάει έξω το θυσίο, ξέρω εγώ, που βλέπει τα αρχαία εκεί από το παράθυρο του τρένου και της λέει ένας: hello, how are you, how are you doing, how you spend your time in Greece. Ξέρει, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε τον χρόνο σας στην Ελλάδα. Και το κοιτάει η τουρίστρια: you are the prime minister. Είσαι, λέει, ο πρωθυπουργός, φαντάσου. Μέσα στο τρένο τώρα να πας και να δεις τον πρωθυπουργό μιας χώρας. Δηλαδή πλήρωσες πόσο, ένα 20 το εισιτήριο και βλέπεις και πρωθυπουργό. Πού να πας να πληρώσεις την Ακρόπολη τα 8 ευρώ και τα ίδια που ζητάνε. Πάντως, πέρα από την πλάκα, ο Πρωθυπουργός ήταν συνοδευόμενος από τον Απληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, το Διευθύνων Σύμβουλο της Στασί, τον Θανάση Κονταρά, και μπήκε στο σειρμό από το σταθμό του Θυσίου και ακολούθησε το δρομολόγιο ως το Μοσχάτο. Και δεν πήγε Φάληρο να δει και το γήπεδο εκεί. Εκεί έμεινα Φάληρο, δίπλα. Κατεβαίνει που λες εκεί στο Μοσχάτο, τσουπ, τουρίστες, τσουπ, κόσμος, τσουπ, πολίτες, τσουπ, πιτσιρικάδες, όλοι τσουπ μπροστά του, ξαφνικά. Τρελαθήκα, ξέρεις τι, εδώ πέρα έρχεται αυτή η ατάκα που έλεγε, πού την είχα ακούσει, σε κάποιο πάνελ, έγινε και κάποιος έτσι, ήταν λίγο, ρε παιδί, πώς να σου πω, πρέπει να είχε πιει λίγο μάλλον, είχε πει ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ο Μητσοτάκης στους δρόμους. Εκεί τον βλέπω με παιδάκια τώρα, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεν κάνει να τα λες αυτά για έναν αρχηγό, όποιος είναι αυτό, είτε είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είτε είναι ο Μητσοτάκης, είτε είναι ο Ανδρουλάκης. Για τη ζωή δεν στο υπόσχομαι, για τη ζωή ακούγε ρακούν. Και έλεγε: α, κάποιος με χαιρετάει. Εντάξει, αυτό είναι άλλο πράγμα, εκεί είναι άλλη κατηγορία. Δεν παίζουμε μπάλα. Λοιπόν, κάτσε τώρα, δεν έπεσε ο Μητσοτάκης, ο μικρόφωνο ήταν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό, έτσι, αυτό να πω λίγο νεράκι, γιατί έσκασα τα πάνω μονορούφι. Και επανερχόμαστε σε λίγο. Αυτό το θέμα με το μουσικό φυσικής ιστορίας που κάνει η Εγγένεια την Παρασκευή είναι πολύ ωραίο θέμα εδώ για την Κρήτη, γιατί έχει τρομερή επισκεψιμότητα. Βέβαια, τώρα θα έχει και καινούργια εκθέματα μέσα. Θα μας τα πει ο κ. Πουλακάκης, ο διευθυντής του μουσείου, ο οποίος την Παρασκευή θα κάνει την Εγγένεια μαζί με τον υπουργό, τον κ. Σταύρο Παπασταύρου, που θα έρθει στην Κρήτη. Λοιπόν, επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε δύο μέτωπα κινείται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών πιέσεων με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και τη διεκδίκηση πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκλώνησε η κόρη της Μέρης Μουρτζάκη από την Κρήτη που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και κατέθεσε σήμερα στη δίκη. Έχω εμπιστοσύνη ότι θα αποδώσετε δικαιοσύνη, τόνισε χαρακτηριστικά. Εντός 10 ημερών η καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων μετά τη Θεομηνία στην Κρήτη επανέλαβε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με προϋπόθεση τους πλήρης φακέλους. Διημέρη περιοδεία του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα σήμερα στην Κρήτη με αυτοψία στο οροπέδιο Λασιθίου και ενημέρωση για τα έργα του ΒΟΑΚ. Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από το 2027, καθώς παρουσιάστηκε σήμερα το νέο πλαίσιο. Θρήνος για τον 32χρονο άνδρα που σκοτώθηκε όταν επιχείρησε να διασχίσει πεζό στον ΒΟΑΚ στο ύψος των Μουρνιών και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρία ακόμη άτομα για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Εξιτήριο από το Παγνί έλαβε ο 58χρονος άνδρας, τον οποίο φέρεται να τραυμάτισε ο 18χρονος με μαχαίρι στην Κυλιακή χώρα κατά τη διάρκεια αιματηρού επεισοδίου στην Αγία Γαλήνη. Η κατανάλωση σε βόηο κρέας μειώθηκε κατά 29% σε σχέση με το 2008, τα αλλαντικά κατά 35%, τα ψάρια κατά 14,6% και τα θαλασσινά κατέγραψαν πτώση κατά 37,2% σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Γαλλία. Τραυματίστηκαν ο διευθυντής και μία καθηγήτρια, ενώ συνελήφθη 14χρονος. Έφυγαν 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι του Όφη με τη Λεβερκούζεν για τη League Face του Europa League στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδες άνεμοι αναμένονται από αύριο στη χώρα. Από αύριο τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
3: www.γιατίκουλε.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλε.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλε.gr.

0: Έχεις δει δεινόσαυρο από κοντά ποτέ? Όχι. Θα δεις. Περιμένει και θα δεις. Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8. Νίκος Λιμπουνιδάκης. Όλα μαζί και στο 6932-907-898. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας. Και τα ξέρετε τώρα, μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έχει ανανεωθεί. Έχει πολλά πράγματα καινούργια μέσα. Δεν ξέρω τι, δεν έχουμε, αλλά έχουμε spoiler σήμερα. Γιατί κοντά μας έχουμε την τιμή να έχουμε τον καθηγητή, τον διευθυντή του μουσείου και καθηγητή, τον κύριο Νίκο Πουλακάκη. Καλησπέρα σας, κύριε διευθυντά.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους.
0: Μόνο το Δαρβίνο δεν έχετε από τη Μούπανε, αλλά μάλλον τον βρήκατε.
1: Τον έχουμε και τον Δαρβίνο.
0: Είδατε, έπεσα έξω. Λοιπόν, έχουμε και τον Δαρβίνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
1: Σωστά, ναι, το ολόγραμμα του Δαρβίνου με το οποίο θα μπορεί να συνομιλήσει ο επισκέπτης και να μάθει πράγματα σχετικά με τη θεωρία της εξέλιξης, την εξέλιξη των ειδών και όλα αυτά που σχετίζονται με την βιολογία.
0: Εντάξει, μιλάμε για τρελή εξέλιξη, έτσι, για ολόγραμμα και αυτά το έχουμε δει μόνο σε ταινίες.
1: Ναι, ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο που έγινε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης Καθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Ναι.
1: Και αφορά την πλήρη αναβάθμιση του κτηρίου του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας που είναι στον κόλπο του Δερματά, στη Σοφοκλή Βενιζέλου. Είναι δύο πολύ διακριτές εργασίες που έγιναν.
0: Ναι.
1: Η μία εργασία αφορά την πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, έτσι ώστε να γίνει σχεδόν ενεργειακά αυτόνομο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών, με γεωθερμίες ανοιχτής θάλασσας, με τυχοποιίες κατάλληλες για να αντέχουν και στο θαλασσινό νερό, γιατί είμαστε ένα πλοίο ουσιαστικά, μια και βρισκόμαστε ακριβώς πάνω στη θάλασσα.
0: Μίλησε και με το Υπουργείο σήμερα, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και μου είπαν ότι αυτά που ετοιμάσατε εκεί πέρα που θα δει ο κόσμος είναι φοβερά, είναι τρομερά, είναι φανταστικά. Δηλαδή εκεί που κόβαμε 60.000 εισιτήρια, τώρα αποκόβουμε και 100, λένε κάποιοι.
1: Ελπίζουμε.
0: Έχει, λοιπόν, ναι, έχει λοιπόν το ολόγραμμα του Δαρβίνου. Έτσι,
1: παράλληλα, ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι το δεύτερο διακριτό έργο που έγινε στο πλαίσιο αυτό ήταν η πλήρη ανακαίνιση του εσωτερικού χώρου με βιωματικά διαδραστικά εκθέματα.
0: Διαδραστικά, να το πούμε έτσι πιο απλά, θα μπορούν να συμμετέχει ο κόσμος.
1: Θα μπορεί να συμμετέχει ο επισκέπτης, δεν είναι απλά ένας επισκέπτης που παρακολουθεί ή βλέπει βιτρίνες και διαβάζει κείμενα, αλλά θα μπορεί να έρθει σε επαφή μέσω υπολογιστών, με VR, με AR, με AI.
0: Α, ωραία.
1: Για να μπορέσει να μάθει γιατί αυτός ήταν ο βασικός στόχος, είναι η διάδραση και η γνώση, με σκοπό και την γνώση προφανώς, αλλά κυρίως την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που μαστίζουν την κοινωνία μας σήμερα, όπως η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, η απώλεια βιοποικιλότητας. Έτσι θα δει, εκτός από το ολόγραμμα του Δαρβίνου.
0: Το οποίο του μιλάει, είπαμε έτσι, του μιλάει και απαντάει σε ερωτήσεις.
1: Του μιλάει, ναι, σε δύο γλώσσες. Του έχουμε μάθει και ελληνικά, ξέρει προφανώς αγγλικά, μια και ο Κάρλος Δαρβίνος ήταν από την Αγγλία.
0: Απίστευτο. Μιλάει καλά τα ελληνικά ή είναι σπαστά?
1: Θα μιλάει άπτεστα.
0: Άπτεστα, ωραία.
1: Θα δει πολλές προσαρμογές οργανισμών φυτικών και ζωικών στο μεσογειακό περιβάλλον.
0: Ναι, ξέματα, ναι.
1: Θα μάθει για την εξέλιξη του ανθρώπου με προπλάσματα προϊστορικών ανθρώπων.
0: Α, ωραίο.
1: Που καταλαβαίνουν την καταγωγή μας, για τη σχέση που είχαμε με τους ταξαδέρφια μας που εξαφανίστηκαν πριν από μερικές τέσσερις χρόνια, όπως ο Νεάντεργκαλ ή ο Χάιντερμπεργκένσις.
0: Ναι, η Homo sapiens και όλα αυτά. Είναι ωραίο, ναι. Είναι για τα παιδιά πολύ ωραίο. Η εικόνα από ό,τι φαντάζομαι θα είναι εντυπωσιακή για τα παιδιά.
1: Θα έλεγα ότι είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και οι οικογένειες,
0: ναι,
1: και οι μεγάλοι, για να μπορέσουν να αντιληφθούν. Και έχουμε και ένα καινούριο χώρο που είναι αφιερωμένο στις φυσικές διεργασίες για το πώς σχηματίστηκε η γη και τις φυσικές καταστροφές, με ένα ολόκληρο βουνό και μια σπηλιά που χτίσαμε μέσα στο μουσείο για να μπορεί κανείς να έχει μια εικόνα για το πώς είναι ένα οικοσύστημα βουνού ή ενός σπηλαίου στην Κρήτη. Θα δει αναπαραστάσεις ζώων που ζήσανε πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα μέχρι και σχετικά πρόσφατα. Θα δει νάνο μαμού, θα δει νάνο ελάφια, θα δει νάνους υποπόταμους. Θα δει ξυρίνια, υπάρια. Παράλληλα έχουμε ένα αφιέρωμα στο μινωικό περιβάλλον και το πώς ο μινωήτης επηρέασε το κριτικό τοπίο, το κριτικό περιβάλλον.
0: Και πώς ήταν τότε, ναι, ήταν...
1: ποιες ήταν οι σχέσεις τους με τους άλλους πληθυσμούς ανθρώπων στην περιοχή της Ελλάδος και το τι κατάλοιπα έχει αφήσει σήμερα.
0: Αυτό τώρα έχουμε... το πρόγραμμα όλο πώς θα γίνεται, με ξεναγώ, θα είναι κάπως, θα μπαίνεις ελεύθερα μέσα στο χώρο και θα τα βλέπεις?
1: Και τα δύο μπορούν να γίνουν, και υπάρχει και ελεύθερη περιήγηση, αλλά και αν κάποιος επιθυμεί ξενάγηση μπορεί να είναι στην επικοινωνία με το, την reception του επικοινωνία του το μουσείου και να κλείσει ένα ραντεβού για αυτό το σκοπό.
0: Δεν ξέρω αν τους έχετε εκπαιδεύσει εσείς, αλλά η reception εκεί είναι φανταστική. Δηλαδή δεν χάνεις τον καιρό σου.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε αυτό, γιατί σε άλλα έτσι, τέτοια μουσεία ή τέτοιους χώρους δεν είναι και, η επικοινωνία δεν είναι το καλύτερο τους, να το πούμε έτσι απλά.
1: Ναι. Χαιρόμαστε που ο κόσμος έρχεται πλέον και το απολαμβάνει.
0: Το δεινοθήριο τι είναι, το δεινοθήριο?
1: Το δεινοθήριο είναι εδώ και σας καλωσορίζει. Είναι στην, έχει μεταφερθεί και ανακατασκευαστεί στην είσοδο του μουσείου.
0: Ναι.
1: Είναι το πλέον, από τα πλέον εμβληματικά ευρήματα εδώ στην Κρήτη. Είναι ένας ξάδερφος του ελέφαντα που έζησε πριν από 7-8 εκατομμύρια χρόνια. Το είχαν βρει ερευνητές του μουσείου πριν από περίπου 25 χρόνια με τη βοήθεια ενός παιδιού.
0: Μοιάζει
1: από
0: με
1: την
0: τον
1: περιοχή.
0: Ελέφαντα, έτσι.
1: Μοιάζει, με τη διαφορά ότι έχει τους χαβλιόδοντες στην κάτω σε αγώνα και τους. Ήταν ένα πιο δασόβιο είδος και τους χρησιμοποιούσε ουσιαστικά για να σκάβει και για να μπορεί να φάει ως φυτοφάγο είδος που ήταν. Παράλληλα έχουμε και τη σεισμική τράπεζα, τον Εγκέλαδο όπως το ονομάζουμε, όπου κανείς μπορεί να βιώσει σεισμούς.
0: Α, μέσα
1: κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να βιώσει σεισμούς που, πραγματικούς σεισμούς που έγιναν ανά τον κόσμο, κάποιους μικρούς, κάποιους πολύ μεγάλους, και καταλαβαίνει ακριβώς την ένταση ενός σεισμού 7,1 ή 6,9 Ρίχτερ που συνέβη στην Ιαπωνία. Και καταλαβαίνει ποια ήταν και γιατί ήταν τόσο καταστροφική αυτή η σεισμή.
0: Το μόνο που δεν έχετε είναι τσουνάμι, έτσι, ή έχετε και από αυτό?
1: Έχουμε.
0: Δεν σας πιάνω πουθενά, κύριε.
1: Έχουμε αφιέρωμα στο φυσικές καταστροφές, που προφανώς το τσουνάμι είναι μέρος των φυσικών καταστροφών. Στο χώρο αυτό που σας είπα με τις φυσικές διεργασίες, που βλέπουμε ηφαίστεια, πώς δημιουργούνται ηφαίστεια, πώς φτιάχνονται τα τσουνάμι. Έχουμε ένα VR για να δει κανείς πώς μπορεί να μπει μέσα στο ηφαίστειο της Σαντορίνης και πώς σχηματίστηκε το ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Φοβερό. Άρα όπως το είπατε, δεν είναι για τα παιδιά μόνο, είναι και για τους μεγάλους. Δηλαδή εγώ ήδη έχω
1: είναι για μικρούς και μεγάλους, και προφανώς εμάς στόχος με το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η εκπαίδευση. Έχουν διαμορφωμένες και αίθουσες κατάρτισης για μικρούς και για μεγάλους, με σύγχρονες διαδραστικές οθόνες για να μπορέσουν να γίνεται εκπαίδευση διαφόρων ομάδων.
0: Και σχολεία, και τα σχολεία ειδικά θα το τιμήσουν, πιστεύω, όλα τα σχολεία της Κρήτης.
1: Ναι, έρχονται τα σχολεία και είναι χαρά μας που συνεχίζουν και αποτελούν από τους βασικούς επισκέπτες του μουσείου, γιατί θέλουμε κυρίως τα παιδιά να περάσουμε αυτή την εικόνα της ευαισθητοποίησης, του να γίνουμε όλο και καλύτεροι, προκειμένου να αφήσουμε στους απογόνους μας κάτι καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε εμείς, για να μπορέσουμε σαν είδος να υπάρχουμε και τα επόμενα χρόνια.
0: Στα Εγγένεια την Παρασκευή θα είναι και ο κύριος Παπαστάβουλος, έτσι, ο υπουργός.
1: Ναι, θα μας θυμίσει με την παρουσία του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Παπαστάβουλος.
0: Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το έργο, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι, ήταν μάλιστα αυτό και άλλο ένα έργο που χρηματοδότησε το πάλι το Υπουργείο Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Κρήτης και έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση των συλλογών φυσικής ιστορίας. Ήταν δύο έργα ορόσημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας, τα οποία ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία και πήραμε τα εύσημα και για το
0: σχολείο. Κοντά στην Κρήτη, δηλαδή, ο υπουργός. Κοντά στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πολύ χαίρομαι. Θα τα πούμε και την Παρασκευή από κοντά, γιατί θα είμαστε εκεί πέρα για τον Υπουργό. Οπότε πιστεύω θα το ευχαριστηθεί πολύ ο κόσμος αυτό. Έτσι όπως μας μεταφέρατε, μου κάνατε εμένα πρώτα απ' όλα την αίσθηση να θέλω να έρθω σήμερα, πάγω της χάρη. Και να πω και ψέματα, ξέρεις, έρχομαι για ρεπορτάζ, αλλά θέλω να έρθω να το δω. Αλλά περιμένω την Παρασκευή να έρθω μαζί με τον γιο μου, γιατί είναι φοβερό αυτό. Αυτές οι εικόνες θα
1: είναι φοβερές. Φυσικά, φυσικά. Είναι κάθε μέρα το μουσείο ανοιχτό, δεν κλείνει ποτέ. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα τις καθημερινές.
0: Α, μπορεί να έρθει ο κόσμος και τώρα δηλαδή, και πριν γίνουν τα εγγένεια τα επίσημα.
1: Φυσικά, ναι, το μουσείο δεν είναι ανοιχτό όλη αυτή την περίοδο και θα...
0: Ωραία.
1: Και απλά μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, όπως μας αρέσει να λέμε.
0: Μια νέα εποχή, καλό είναι αυτό, ωραίο. Να μάθει ο κόσμος τα πάντα γύρω από αυτό το άγνωστο κόσμο, έτσι να το πούμε έτσι απλά.
1: Σωστά, ναι, αυτό που βλέπουμε γύρω μας και απλά δεν αντιλαμβανόμαστε.
0: Πώς ήταν κάποτε, μπορούμε να το φανταστούμε, είναι, ναι, είναι τρομερή
1: επιστήμη. Θα το δείτε αυτό. Να διαμορφώνετε,
0: ναι.
1: Αυτές όλες οι διαδράσεις που σας είπα βλέπετε, για παράδειγμα πώς ήταν η Μεσόγειος θάλασσα, πώς έκλεινε όταν τεκτονικά φαινόμενα έκλεισαν την περιοχή του Γιβραλτάρ και στέγνωσε η Μεσόγειος θάλασσα και έγινε μια μεγάλη φάλμηρη λίμνη και πώς άλλαξε η πανίδα και η φλωρίδα όλης της περιοχής εξαιτίας αυτού του φαινομένου και μετά πώς ξαναγέμισε νερό. Είναι όλα αυτά φαινόμενα που τα ξέρουμε καλά στην επιστήμη και προσπαθούμε να τα περάσουμε και στον επισκέπτη.
0: Διαδραστικό, διδακτικό, αυτοκρατορικό θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, και ευχαριστούμε και τον Υπουργό που το χρηματοδότησε για να μπορούμε να είμαστε πιο εύκολα εκεί πέρα. Και σίγουρα περιμένουμε κι άλλα, έτσι. Περιμένουμε κι άλλα στο μέλλον.
1: Ναι. Φυσικά.
0: Ωραία. Κύριε Καθηγητά, τιμή μου που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή να σας έχω εδώ στο στούντιο να πούμε για όλα αυτά. Έτσι πιο αναλυτικά.
1: Φυσικά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας
0: κύριε καθηγητά μου, γεια σας. Εντάξει, τώρα δεν είχα άκη σκέρτσο μετά, είχα φύγει τώρα, έτσι, είχα παρατήσει, σου λέγω ότι πορώνει το στομάχι μου. Έχω, πώς το λένε, έχω πορωθεί να το δω τώρα. Δηλαδή, αν έχουν κάνει τέτοια πράγματα που τα έχουν κάνει, δεν μπορώ να δω πώς να λείψω. Λοιπόν, αλλά πραγματικά δηλαδή δείχνει, ξέρεις, μια εξέλιξη, ρε παιδί μου, είναι ωραίο να δεις εκεί τους Νεάτερνταλ. Για όσους με ξέρουν, λέω ξανά τη λέξη. Νεάτερνταλ. Τους έχουμε εδώ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο. Ελάτε να τους δείτε τους Νεάτερνταλ. Λοιπόν, αυτό, πάμε να βάλουμε τραγούδι για να μην πω περισσότερα και επανερχόμαστε σε λίγο. Μην ξεχνάτε, στις 5 η ώρα έχουμε εδώ τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, ο οποίος μας κάνει την τιμή να έρθει να μας πει όλα τα στοιχεία που αφορούν αυτό το γκόφτι στα social media για τα παιδιά. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που το κάνουν. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που διδάσκουμε πώς να το κάνουν οι άλλες. Ξεκίνησε με την εφαρμογή στα σχολεία, αν θυμάστε καλά, με τα κινητά και με διάφορα άλλα, τα οποία το πήραν και άλλα σχολεία ανά τον κόσμο και άλλες χώρες και το κάνανε και αυτή η πράξη. Δούλεψε. Πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε για ξύλο στα σχολεία? 1-2 περιστατικά έχουν γίνει μόνο τον τελευταίο χρόνο. Πάντως η εξέλιξη από το Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας, είδες πως πάμε τώρα στην εξέλιξη άλλων πραγμάτων. Αυτό είναι το σωστό. Να πηγαίνουμε στην εξέλιξη. Να μην γινόμαστε Νεάτερνταλ. Να πηγαίνουμε μπροστά, όχι πίσω. Ποιος το λέγει το μπροστά πίσω? Αυτό. Λοιπόν, επανερχόμαστε σε λίγο.

Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι που μου στείλανε μήνυμα και το έχω δει όλα. Έχετε παρακολουθήσει όλη την υπόθεση αυτή με την Άννα Βύση τώρα που βγαίνουν όλοι και λένε ότι, ότι τους κατέβει το κεφάλι. Φανταστείτε τώρα ότι βγήκε η Μαρία Ιωαννίδου και είπε ότι θα μπορούσα και εγώ να την ηχογραφήσω στο ΆΚΑ. Έχω τεράστια πείρα. Ναι. Η Μαρία Ιωαννίδου που έπαιζε στις ταινίες όταν ήμασταν ξέρεις. Τώρα θα βγαίνω κάθε. Μην το πω. Και θα λέει για την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Έτσι. Καλά, έχω ακούσει και εδώ σε κάτι εκπομπές άστανα, λέει κάτι απίστευτο. Πράγματα, αλλά δεν πειράζει, το αφήνω έτσι. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω με όλο αυτό που ξεκίνησα τώρα. Το ίδιο συμβαίνει και στην πολιτική. Ναι, εμφανίζονται ως νέοι, ξέρεις, ότι εκπροσωπούν το νέο, κάποια παλιό άμπελα. Ξέρεις, που ήταν από παλιά, ρε παιδί μου, στα μπέλια και μαζεύανε τον τρίγο. Λοιπόν, τώρα ήρθαν να μας πούνε πώς φτιάχνει το κρασί. Αυτοί που παλιά πηγαίνανε να μαζέψουν τα σταφύλια και τα χύνανε. Τα ρίχνανε και τα σπάγανε, τα πατάγανε. Τα καταστρέφανε. Αυτοί λοιπόν θα μας πούνε πώς φτιάχνουν το κρασί. Κάτι τέτοιο είναι. Είναι ο παραλληλισμός αυτό να σκεφτείτε. Αυτοί που θέλουν να. Γιατί το λέω. Γιατί. Γιατί πολύ απλά δεν μπορείς, φίλε, εσύ που κάποτε είχε μια. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τώρα που είναι κοντά στα 50 να κάνω ό,τι έκανα στα 25 μου. Έτσι. Άρα, τι έρχεσαι και εσύ να μου πεις να κάνεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Μαρία Ιωαννίδου. Δεν μπορεί να χορογραφεί στη Φύση. Το ίδιο συμβαίνει και με μεγάλους πολιτικούς. Δεν μπορούν να έρθουν να μας σώσουν. Ό,τι και να κάνουν. Δεν σωζόμαστε έτσι. Μας σώσατε μια φορά. Πάει. Άστο. Πάμε παρακάτω. Και να σας πω και το άλλο. Λοιπόν, όσον αφορά το μπάσκετ, επειδή δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα, θα το ξαναπώ. Είδανε το Μητσοτάκη να βάζει 4 στα 4 στη γιορτή των 52 χρόνων της Δημοκρατίας. Πάει ο άλλος και μου κάνει βίντεο να σκοράρει, αλλά δεν δείχνουμε, δεν βλέπουμε το σουτ όλο. Δηλαδή από την αρχή που το ρίχνει μέχρι την κατάληξή του στο δίχτυ, βλέπουμε ένα. Μάλλον το κάνει αυτό ο Τσίπρας για. Πώς το λένε, για εξοικονόμηση χρόνου. Δηλαδή δεν θέλει να μας δείξει όλη την πορεία της μπάλας, γιατί ξέρεις, σε κάποια παιχνίδια η μπάλα πάει αργά βασανιστικά να μπει μέσα στο καλάθι. Κάποιες φορές μπαίνει, άλλες δεν μπαίνει όμως. Και αν συγκρίνουμε τώρα και τα δύο, δηλαδή εντάξει, έβαλε τους πόντους του ο Μητσοτάκης στα 52 χρόνια. Έβαλε και ο Τσίπρας το βίντεο. Εδώ όμως υπάρχει μια άλλη διαφορά. Ο Μητσοτάκης είχε πάει βόλτα εκεί με τον Γκάλι και με αυτά, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, έκανε παρέα με τον Γκάλι και ο Τσίπρας κάνει παρέα με τον Κορονιό. Οπότε υπάρχει μια διαφορά, ρε παιδί, πώς θα το πούμε. Υπάρχει μια διαφορά. Λοιπόν, και επειδή είμαστε τώρα έτοιμοι, σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σάκης Σκέρτσος, ο οποίος πραγματικά ήθελα πάρα πολύ να βγει σήμερα στην εκπομπή, για ένα και μόνο λόγο. Θα τον πω το λόγο τώρα, πριν το βγάλω στον αέρα. Είπε μια φοβερή ατάκα την ώρα της παρουσίασης. Είπε, με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε. Αυτό, ρε φίλε, σε κάνει να τριχιάζεις, όπως για να το κάνεις. Γιατί βλέπεις ότι κάτι γίνεται, κάτι φτιάχνουν. Και δεν λένε θα το φτιάξουμε, όπως κάποιοι άλλοι που δεν προλαβαν, αλλά το φτιάξανε. Έτσι. Και μην πούμε και για το MedWatch, γιατί ήταν δίπλα ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπου το MedWatch μας κάλεσαν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τους το δείξουμε. Πώς το κάνουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα. Μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα, ρε φίλε. Και όχι για μια Ελλάδα που θέλουν να παρουσιάσουν κάποιοι ότι είναι, ξέρω εγώ, σαν τα ζωνιανά, ότι έχει βουλιάξει. Έτσι. Λοιπόν, να προσέχετε και στα ζωνιανά, γιατί θα έρθει αύριο ο Τσίπρας. Τζιπάκια να έχετε έτοιμα, μην γίνει καμιά ιστορία εκεί και τρέχουμε. Έτσι, γιατί δεν αντέχουμε άλλες συνωμοσίες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τα προλαβαίνουμε ή όχι, πάμε διαφημίσεις. Ένα τραγούδι, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, ο οποίος θα μας εξηγήσει τα πάντα για τον κόφτη στα social media. Η πρώτη ερώτηση που θα του κάνω και είναι πολύ σημαντική, επειδή το είδα να συμβαίνει μπροστά μου. Είδα μια μαμά να βάζει το πρόσωπό της για να πάρει ταυτοποίηση το παιδί σε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ. Και γύριζε και της λέω: γιατί το κάνετε αυτό? Μην ανακατεύεσαι εσύ, τη δουλειά σου. Δεν ανακατεύτηκα, άλλο έφυγα. Αλλά αυτό όμως υπάρχει. Αυτό δεν μπορεί να πολεμηθεί. Να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε ειδήσεις, τραγούδι, ειδήσεις, διαφημίσεις και ερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνιδάκης, όλα μαζί και 6932-907-898, το Viber του Πολίτικα, μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Λοιπόν, με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε, αυτό το είπε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Άκης Κέρτσος, σήμερα στην παρουσίαση για τον μπλόκο των παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media. Και τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ.
3: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι σε εσάς και τους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε καταρχήν, γιατί αυτό το μπλόκο στα social media πιστεύω θα φανεί τα επόμενα χρόνια πόσο σημαντικό είναι.
3: Κοιτάξτε, πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και να ακούμε αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί, αλλά αυτό και το οποίο ζούμε και μέσα στα σπίτια μας.
2: Η πραγματική ειδική,
3: τι λένε. Οι ειδικοί τι λένε, οι επιστήμονες τι λένε και οι αρμόδιοι εξειδικευμένοι οργανισμοί. Βγήκε μια πολύ σημαντική έκθεση πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα μήνα περίπου. Είναι η έκθεση PISA του ΩΣΑ που καταγράφει ανά δύο χρόνια τις επιδόσεις των παιδιών σε όλο τον κόσμο, σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φετινή έκθεση καταγράφει για πρώτη χρονιά στην ιστορία αυτών των εκθέσεων που δημοσιεύονται εδώ και πολλά χρόνια, με σημαντική υποχώρηση των επιδόσεων των παιδιών σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου.
2: Ναι.
3: Αυτό γιατί συμβαίνει? Σημαίνει διότι διαπιστώνεται μια υστέρηση, μια υποχώρηση σημαντικών γνωστικών δεξιοτήτων που έρχεται ως συνέπεια της διάσπασης προσοχής.
2: Ακριβώς.
3: Που καταγράφουν τα παιδιά εντός και εκτός της τάξης, της δυσκολίας να δείξουν επιμέλεια και συνέπεια στις μαθητικές τους υποχρεώσεις, δυσκολίας να διαβάσουμε τον τρόπο που διάβαζαν παλιότερα τα παιδιά. Αυτό είναι ένα πολύ χειρό καμπανάκι για όλους μας. Πέρα δηλαδή από τις προφανείς διαταραχές που προκύπτουν εντός κάθε οικογένειας, κάθε σπιτιού, σε σχέση με το χρόνο που περνάει ένα παιδί, την καθημερινή μάχη που γίνεται για την ταμπλέτα, για την οθόνη, για τα παιχνίδια, την κοινωνική απομόνωση που μπορεί να προκύπτει για ένα παιδί όταν δεν συναναστρέφεται στον φυσικό κόσμο παρά μόνο στον ψηφιακό κόσμο, πρέπει να μας απασχολήσει πολύ και η επίδραση που έχει στις μαθητικές επιδόσεις των παιδιών και στις γνωστικές τους δεξιότητες. Και δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε.
2: Σωστά.
3: Τώρα, μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο έχει αναδείξει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, εδώ και δύο χρόνια. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πριν από δύο χρόνια ακριβώς, Σεπτέμβριο του 2024, όταν μίλησε ακριβώς για τον κίνδυνο του εθισμού των ανηλίκων, της υπερβολικής χρήσης των συστημάτων και των δικτύων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
2: Χτύπησε καμπανάκι τότε και πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως με όλες τις τοποθετήσεις που έκανε. Και είδαμε ότι και άλλα μέτρα που πήρε αργότερα η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη αναφέρομαι στα σχολεία με τα απαγόρευση των κινητών, έπιασε το μέτρο. Οπότε και τώρα,
3: ναι, και δεν είναι, και δεν είναι το μόνο μέτρο το οποίο έχουμε λάβει.
2: Ακριβώς.
3: Για την προστασία της οικογένειας και των παιδιών. Εδώ αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η προστασία της ανηλικότητας, είναι η προστασία των παιδιών που είναι πολύ πιο ευάλωτα απέναντι σε πλατφόρμες, εταιρείες τεχνολογίας που έχουν πολύ μεγαλύτερα μέσα στη διάθεσή τους.
2: Και που δεν σε αφήνουν κιόλας να κάνεις και αλλαγές αυτές οι πλατφόρμες.
3: Τεχνολογικές δυνατότητες που είναι τεράστιες και που δυστυχώς δημιουργούν αυτό το οποίο ονομάζουμε ψηφιακή ασυμμετρία. Ψηφιακή ασυμμετρία είναι η αδυναμία που έχει ένα παιδί που δεν έχει ακόμα οριμάσει νοητικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά, για να ασκήσει τη λεγόμενη αυτορύθμιση. Αυτορύθμιση σημαίνει ότι ως ενήλικας εγώ έχω την ευθύνη των επιλογών μου, των αποφάσεών μου, των πράξεών μου. Ένα παιδί στα 15 έτη δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, γι' αυτό και ορίζει ο νόμος, αλλά και η λογική, ότι έχει και δαιμόνες. Τώρα, εδώ βλέπουμε ότι οι γονείς είναι σε μια αδυναμία, αυτό ακούμε από τους γονείς, είναι σε μια αδυναμία να διαχειριστούν τα παιδιά τους. Υπάρχει κοινωνική πίεση, υπάρχει ο φόβος του κοινωνικού αποκλεισμού. Μα το έχει ο φίλος μου, το χρησιμοποιούν οι παρέες μου.
2: Το έχω δει αυτό παντού, κύριε Υπουργέ, σωστά.
3: Και αυτό δημιουργεί ένα πρόσθετο πρόβλημα στη διαχείριση μιας απαγόρευσης εντός του σπιτιού.
2: Ναι.
3: Και να πούμε και το εξής. Εμείς δεν είμαστε μια κυβέρνηση που θέλει να παίρνει κατασταλτικά μέτρα ή που να εφαρμόζει απαγορεύσεις. Εδώ όμως πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να κατανοήσουμε όλοι ότι με βάση τις επιστημονικές πλέον και κλινικές καταγραφές υπάρχουν πλέον μελέτες που δείχνουν ότι τουλάχιστον ένα στα πέντε ή ένα στα τέσσερα παιδιά, όχι όλα τα παιδιά, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών, καταγράφει πλέον κάποιες σημαντικές επιπτώσεις, διαταραχές στον τρόπο με τον οποίο ξεκουράζονται, μελετούν, συναναστρέφονται, καλλιεργούν την αυτοεικόνα τους. Έχουν ενδεχομένως δημιουργούν αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης λόγω της σύγκρισης μέσα από τα likes, μέσα από την αναπαραγωγή συγκεκριμένου περιεχομένου, το οποίο δεν είναι απαραίτητα αυτό το οποίο πρέπει να βλέπουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Άρα εδώ βάζουμε μια τελεία και λέμε ότι οι εταιρείες αυτές πρέπει πλέον να δουν πολύ πιο σοβαρά αυτό το ζήτημα. Όσα έχουν κάνει έως σήμερα δεν είναι αρκετά και πρέπει, όπως έχουν ήδη αρχίσει να δείχνουν κάποια σημάδια συμμόρφωσης πέραν του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ευρώπη, να δράσουμε τον ίδιο τρόπο.
2: Πιέστηκαν αρκετά, μπορούμε να πούμε, οι πλατφόρμες, αλλά και πάλι, παραδείγματος χάρη, το X δεν δίνει πληροφορίες όταν υπάρχει δολοφονία χαρακτήρα, λέμε τώρα. Είναι άλλα ζητήματα που ίσως ασχοληθείτε αργότερα. Αλλά αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα είναι, από 1η Ιανουαρίου ξεκινάει η εφαρμογή, έτσι, του νέου πλαισίου.
3: Ακριβώς.
2: Τι ακριβώς θα αλλάξει στην καθημερινότητα μιας ελληνικής οικογένειας, από την πρώτη μέρα? Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και γονείς που βάζουν το πρόσωπό τους για να γίνει ταυτοποίηση. Αυτοί θα έχουν επιπτώσεις.
3: Από 1η Ιανουαρίου του 2027 οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων οφείλουν να συμμορφωθούν και να υιοθετήσουν, να εφαρμόσουν μηχανισμούς ταυτοποίησης της ηλικίας των χρηστών σε υφιστάμενους και σε νέους λογαριασμούς.
2: Ναι.
3: Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναπτύξουν τα τεχνολογικά κοινά εργαλεία. Εμείς έχουμε προσφέρει ήδη μια τέτοια τεχνολογική λύση. Είναι το Kids Wallet, δηλαδή η Εθνική Ψηφιακή Εφαρμογή Ταυτοποίησης της Ηλικίας των Χρηστών, που είναι συνδεδεμένη με το Μητρό Πολιτών, που καταγράφει την ηλικία του χρήστη. Άρα έτσι γίνεται η επιβεβαίωση και αυτό είναι μια σημαντική διαφορά.
2: Θα πρέπει να γίνεται συνέχεια όμως, έτσι, για να μην...
3: Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά σε σχέση, για παράδειγμα, με το μηχανισμό που εφαρμόστηκε στην Αυστραλία. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, μα αυτό έχει γίνει ήδη στην Αυστραλία και είδαμε εκεί ότι υπήρξε μια σημαντική διαρροή και αποτυχία να κλείσουν λογαριασμοί ανηλίκων. Ναι, ισχύει αυτό, διότι δεν εφαρμόστηκε ο μηχανισμός ταυτοποίησης και διασταύρωσης που έχουμε εισαγάγει εδώ και που αποτελεί πλέον τη βάση, το ελληνικό Kids Wallet, για το ευρωπαϊκό Kids Wallet.
2: Σωστά.
3: Και ουσιαστικά για τις προδιαγραφές που πρέπει να υιοθετήσουν οι πλατφόρμες, οι εταιρείες τεχνολογίας, για να κάνουν αυτήν την αποτελεσματική ταυτοποίηση. Άρα οι εταιρείες στις οποίες μεταφέρεται πλέον το βάρος της ευθύνης για την εφαρμογή τέτοιων εργαλείων, την υιοθέτηση τέτοιων μηχανισμών ταυτοποίησης, θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν εφαρμόσει αυτή την υποχρέωση που βλέπει ο νόμος. Αν δεν το κάνουν, πλέον θα αντιμετωπίζουν με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όχι την ελληνική. Εμείς δεν εισάγουμε κάτι καινούριο σε επίπεδο κυρώσεων ή ελέγχων. Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη στην ευρωπαϊκή
2: κανονική. Αυτό είναι το θέμα.
3: Ακριβώς. Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που θα εφαρμοστεί, θα τεσταριστεί αυτή η υποχρέωση των εταιριών. Αν δεν συμμορφωθούν, τότε θα αντιμετωπίσουν καταγγελίες σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο και ποινές που αγγίζουν το 6% του τζίρου τους.
2: Οπα.
3: Του παγκόσμιου τζίρου τους σε ετήσια βάση.
2: Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί το 6% τέτοιων εταιριών κολοσσών είναι τεράστια τα ποσά αυτά. Αυτό
3: να πούμε εδώ και κάτι ακόμα, κύριε Τηλεπουντάκη. Υπάρχει και κάτι ακόμα εδώ, το οποίο λειτουργεί και ως παράδειγμα συμμόρφωσης. Πριν από 1,5 μήνα, στα τέλη του Αυγούστου, υπήρξε ένας εξοδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της Meta. Η Meta είναι η γνωστή εταιρεία που έχει το Facebook και το Instagram.
2: Το Instagram, ναι.
3: υπήρξε ένας εξωδικαστικός συμβιβασμός με 47 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που κινήθηκαν εναντίον της ακριβώς για αυτό το λόγο. Η ΜΕΤΑ επέλεξε να μην πάει στα δικαστήρια, να μην επιδιώξει μια δικαστική επίλυση αυτής της διαφοράς και να προχωρήσει ένα εξωδικαστικό συμβιβασμό όπου αποφασίστηκε να καταβάλει 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση για να χρηματοδοτήσει δράσεις θετικού περιεχομένου, εκπαίδευσης γονιών, κατάρτισης παιδιών για την υπεύθυνη διαχείριση και πλοήγηση στο διαδίκτυο και ταυτόχρονα και πολύ πιο σημαντικά αναγνώρισε εμέσως ότι οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται λειτουργούν καταχρηστικά σε βάρος των ανηλίκων και δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε μια σειρά από πολύ σημαντικές αλλαγές, θα καταργήσει ουσιαστικά μια σειρά από λειτουργίες που ενθαρρύνουν τα παιδιά να περνούν περισσότερο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό σημαίνει ότι αποδέχτηκε ότι υπάρχει αστοχία.
2: Ναι. Α, πόσο γρήγορα
3: αυτό είναι, αυτό είναι ουσιαστικά και ο μοχλός πίεσης προς όλες τις εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες θα πρέπει να συμμορφωθούν και να αναγνωρίσουν ότι ό,τι έχουν κάνει έως σήμερα ως προς την διαχείριση των ανηλίκων πρέπει να μπει σε έναν τελείως διαφορετικό δρόμο.
2: Θα μπορεί να γίνεται γρήγορα αυτό, κύριε Υπουργέ, όμως, ή θα χάνουμε χρόνια διαδικασιών? Στην Αμερική έγινε μέσα.
3: Θεωρούμε ότι η ελληνική νομοθεσία θα λειτουργήσει ως επιταχυντής.
2: Επιταχυντής.
3: Θα λειτουργήσει ως επιταχυντής των εξελίξεων και ως καταλύτης. Και θα δείξει το δρόμο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρώπης και διεθνώς για το ποιοι είναι οι πιο πρόσφοροι μηχανισμοί τεχνολογικά, όπως είναι το Kids Wallet, για να γίνεται αυτή η ταυτοποίηση, να γίνεται αυτός ο έλεγχος και αυτό να γίνεται γρήγορα, αποτελεσματικά και πολύ σημαντικό με προστασία των προσωπικών δεδομένων, διότι εδώ δεν μεταφέρεται στις πλατφόρμες κανένα πρόσθετο προσωπικό δεδομένο πέραν της πληροφορίας για το αν ο χρήστης είναι άνω των 15 ή κάτω των 15 ετών. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από αυτό.
2: Ναι, γιατί κάποιοι φοβούνται και αυτό με τα προσωπικά δεδομένα, ενώ έχουν ένα κινητό στο χέρι τους, το οποίο κινητό έχουν.
3: Ακριβώς,
2: μέσα...
3: τα προσωπικά δεδομένα σήμερα κινδυνεύουν.
2: Ναι.
3: Σήμερα κινδυνεύουν και είναι στα χέρια τα προσωπικά δεδομένα και οι προτιμήσεις του κάθε χρήστη και σε ενήλικες και σε ανηλίκους.
2: Όσον αφορά τους ελέγχους που θα γίνουν τώρα εδώ στη χώρα μας, με γονείς οι οποίοι παρακάμπτουν τα προγράμματα ή παιδιά που έχουν παρακάψει έτσι τις δικλείδες ασφαλείας που έχετε θέσει, πώς θα κινηθεί η πολιτεία?
3: Κοιτάξτε, εδώ δεν μιλάμε
2: γιατί
3: και δεν εισάγουμε κάποια, δεν εισάγουμε κάποιον έλεγχο ή κάποια κύρωση προς γονείς ή προς παιδιά.
2: Το ρωτάνε, γι' αυτό σας το λέω.
3: Επιδιώκουμε τη συνεργασία των γονιών και λέμε εμείς πρώτοι ότι χωρίς τη συνεργασία της οικογένειας, χωρίς μια συζήτηση μέσα στην οικογένεια, αυτό το ζήτημα δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί στο 100%. Πρέπει εδώ και οι γονείς και τα παιδιά να κατανοήσουν ότι επιλέγουμε σε εθνικό επίπεδο μια κατεύθυνση πολιτικής που λέει ότι υπάρχει μια επιβλαβής χρήση έως τα 15 έτη, ακριβώς διότι δεν έχει αναπτυχθεί νευροφυσιολογικά το παιδί και αναπτυξιακά το παιδί για να μπορεί να διαχειριστεί αυτή την πίεση που μπορεί να δέχεται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Άρα χρειάζεται μια προστασία. Αυτό πρέπει να συζητηθεί εντός της οικογένειας. Νομίζω ότι αποκτούν ένα πρόσθετο επιχείρημα οι γονείς.
2: Ναι,
3: επικαλούμενοι ότι η ελληνική νομοθεσία πλέον απαγορεύει τη χρήση. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά στις συζητήσεις και στις εντάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν. Διότι, όπως σας είπα και πριν, ένας από τους βασικούς λόγους που είναι δύσκολο να εφαρμοστεί είναι διότι κάποιες οικογένειες το θέλουν, άλλες οικογένειες δεν έχουν ασχοληθεί στον βαθμό που θα
2: έπρεπε. Δεν έχουν ασχοληθεί. Αυτό είναι το πιο σωστό που είπατε σε αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν ασχολούνται κάποιοι με τα παιδιά και τους κάνουν το χατήρι.
3: Ωραία. Εδώ η πολιτεία έχετε να σταθεί δίπλα στους γονείς που ασχολούνται ή που δεν ασχολούνται και βάζουμε έναν κανόνα.
2: Και
3: ο οποίος δεν είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Είναι άσπρο ή μαύρο. Λέμε δηλαδή ότι μέχρι τα 15 δεν επιτρέπεται.
2: Δεν
3: είναι πολύ καθαρό.
2: Όχι, είναι καθαρό. Πώς θα μετρήσετε την επιτυχία αυτού του μέτρου, αν θα έχει επιτυχία το μέτρο αυτό?
3: Κοιτάξτε, θα είμαστε σε μια διαρκή συνεργασία με τις εταιρείες τεχνολογίας. Θα υπάρχει έλεγχος. Έχουμε τρία εποπτικά όργανα, τα οποία εισάγονται από την νομοθεσία που μπαίνει αύριο στη Βουλή. Υπάρχει η αρχή, Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Τηλεπικοινωνιών, ως εθνικός συντονιστής. Υπάρχει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και υπάρχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και οι τρεις φορείς κατά λόγο αρμοδιότητας εμπλέκονται. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει τον πρώτο λόγο επίσης στον έλεγχο των μηχανισμών
2: ταυτοποίησης.
3: ναι, και ο Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Άδωνης Γεωργιάδης, και θέλω να αναφέρω επίσης και τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο παλαιότερα, ναι, τον Γιάννη Μπούγα και τον Γιώργο Φλωρίδη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχουν συνδράμει σημαντικά, τον Βασίλη Καρκατζούνη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είμαστε μια ομάδα που έχουμε δουλέψει εδώ και 1,5 χρόνο πάνω σε αυτή την νομοθεσία, ακριβώς επειδή δεν μπορούσαμε και δεν έπρεπε να παρεκκλίνουμε από το ευρωπαϊκό κοινοτικό πλαίσιο. Ναι, ναι. Έχουμε συνεργαστεί και έχουμε διαβουλευθεί με τις ευρωπαϊκές αρχές. Αυτό το νομοσχέδιο που εισάγεται είναι προϊόν τεχνικής διαβούλευσης και συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν αυτενεργούμε εθνικά. Δεν πάμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας από το κεφαλιού μας. Και ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει τον οδηγό και τον πιλότο για ένα πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα είναι πολύ πιο συνεκτικό και αποτελεσματικό.
2: Υπάρχει και κάποιο plan B? Εγώ επανέρχομαι στο κομμάτι το ότι αν δούμε ότι το μέτρο αυτό δεν έχει λειτουργήσει 100%.
3: Όλα αξιολογούνται δυναμικά.
2: Υπάρχει plan B, έτοιμο?
3: Δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε, plan B, δεν μπορώ να ζητήσω για plan B γιατί πρέπει να εφαρμόσουμε το plan A.
2: Σωστά.
3: Το plan A όμως θα αξιολογηθεί.
2: Είναι στοχοποιημένο.
3: Και θα μετρηθεί ως προς την αποτελεσματικότητά του, ως προς την εφαρμογή που έχει από τις ίδιες πλατφόρμες, ως προς λογαριασμούς που έχουν κλείσει, θα κληθούν να δώσουν στοιχεία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Μα και από εκεί
3: πέρα θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός σταθερής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων.
2: Το ότι η Ελλάδα...
3: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Μα και από εκεί
3: πέρα θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός σταθερής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων.

0: που έγιναν γύρω από την ψηφιοποίηση, πλέον έχουμε υπερβεί τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στην ψηφιοποίηση. Ήταν ένας από τους στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης και επετέφθη.
1: Ναι.
0: Επομένως, η Ελλάδα όντως αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για δράσεις ψηφιοποίησης, όχι μόνο όμως για δράσεις διευκόλυνσης των πολιτών και των επιχειρήσεων που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και για δράσεις προστασίας. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι μία μόνο από τις παρεμβάσεις
1: και προστασίας της ανηλικότητας και της οικογένειας. Και το βασικό
0: να σας θυμίσω το stopbullying.gov.gr, την πλατφόρμα για την ενδοσχολική βία.
1: Το είπα στην αρχή της εκπομπής αυτό.
0: Το panic button, το οποίο αφορά την προστασία ευάλωτων συμπολιτών μας από την ενδοοικογενειακή βία εντός του σπιτιού, που έχει σώσει ζωές γυναικών και παιδιών. Να σας θυμίσω την πρόσφατη πρωτοβουλία για την ψηφιακή ταυτοποίηση των πελατών σε καταστήματα λιανικής πώλησης ή σε κάβες ή σε καταστήματα εστίασης για τη διάθεση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανηλίκους. Υπήρχε μεν η απαγόρευση, αλλά δεν υπήρχε ο μηχανισμός ταυτοποίησης. Χάρη στην τεχνολογία, πλέον όλα αυτά γίνονται πολύ πιο εύκολα. Άρα αποκτούμε ένα κράτος το οποίο είναι πιο αποτελεσματικό.
1: Και στο διάστημα. Γιατί κάποιοι λέγανε στα λόγια στο διάστημα, τώρα το είδαμε σε πράξη.
0: Στο διάστημα έχουμε πλέον 17 δορυφόρους, χάρη στο Εθνικό Πρόγραμμα Δορυφόρων της Ελλάδας, οι οποίοι πετάνε, έχουν τεθεί σε τροχιά και προσφέρουν πολύ χρήσιμες υπηρεσίες στην άμυνα και την πολιτική προστασία της χώρας.
1: Ξέρετε, καμιά φορά τα λέω αυτά εδώ στην εκπομπή και με κοιτάνε περίεργο όλοι, γιατί ξεχνάει ο κόσμος ότι κάποτε μας λέγανε θα πάμε στο διάστημα.
0: Εδώ είμαστε για να τα θυμίζουμε.
1: Όχι, και καλά κάνουμε και τα θυμίζουμε, γιατί να ξέρουμε και που ζούμε και που ζούσαμε. Και είπα στην αρχή της εκπομπής, πριν βγείτε στον αέρα, ότι το MedWatch που έχει φτιάξει τώρα το Υπουργείο Υγείας μαζί με το ψηφιακής διακυβέρνησης, το ζητήσαν από την Ευρώπη να τους το παρουσιάσουμε. Αυτό δεν θυμάμαι να έχει γίνει τα παλιότερα χρόνια.
0: Είπαμε, τα τελευταία αρκετά χρόνια η Ελλάδα πλέον εισηγείται εθνικές πολιτικές οι οποίες γίνονται ευρωπαϊκές πολιτικές. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού μαζί με άλλους 8 πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Το COVID Pass που μας επέτρεψε στα χρόνια της πανδημίας να ταξιδεύουμε, κάνοντας αυτή τη διάκριση μεταξύ εμβολιασμένων, μη εμβολιασμένων, ανθρώπων που είχαν τεσταριστεί ή όχι, ήταν ένα διαβατήριο για να μπορούμε να κάνουμε ταξίδια και να λειτουργεί η οικονομία όσο υπήρχαν μέτρα περιορισμού. Οι προτάσεις που έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης στην Ουκρανία για ένα πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου ήταν ελληνική πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Τώρα οι προτάσεις που έχει κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τη διαχείριση του μεταναστευτικού έχουν γίνει ευρωπαϊκή πολιτική. Άρα η Ελλάδα δεν παρακολουθεί. Διαμορφώνει, συνδιαμορφώνει πολιτικές που γίνονται πλέον κεκτημένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Και δική σας η δουλειά, αθόρυβη μένα, αλλά πολύ ουσιαστική, και πρέπει να την τονίσουμε λίγο, κύριε Υπουργέ, γιατί άλλα τα φώτα της δημοσιότητας για κάποιες δουλειές που κάνει η κυβέρνηση και τις προλαβαίνει και τις κάνει, και υπάρχουν και πράγματα που δεν ακούγονται εύκολα, όπως παραδείγματος χάρη το πόσο καιρό ετοιμάζεται όλο αυτό το πρόγραμμα, όλο αυτό αυτό που φτιάχνεται τώρα για τα παιδιά μας. Και ξεκινήσατε πολύ ωραία την παρουσίαση λέγοντας ότι με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε.
0: Έτσι είναι, δεν παίζουμε, και πρέπει να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που θέλουμε αυτό το οποίο λέμε να γίνεται, αυτό που λέμε να μετριέται, να αξιολογείται και στο τέλος να κρινόμαστε για το αποτέλεσμα που φέρνουμε. Δεν θέλουμε να λέμε πολλά λόγια, δεν θέλουμε να λέμε πράγματα που δεν γίνονται.
1: Ο
0: Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός του «το είπαμε, το κάναμε». Και πάνω σε αυτό θέλουμε να κρυθούμε.
1: Και κρίνεστε. Και από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα που έχουν έρθει, κύριε Υπουργέ, είναι πάρα πολλά και θετικά. Κλείνοντας, επειδή ξέρω πόσο πολύ μου ο χρόνο και σας έχω κλέψει σήμερα ευνηδιαστικά, θα ήθελα να μου πείτε λίγο πώς βλέπετε με έναν τίτλο πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό τώρα. Γιατί είπαμε για μπάσκετ στην αρχή, τώρα πάμε να το δούμε λίγο αλλιώς. Ένα σχόλιο σας.
0: Κοιτάξτε, το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή καθορίζεται και προσδιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την διεθνή κρίση. Την κρίση ενέργειας, την κρίση πληθωρισμού, τη γεωπολιτική ανασφάλεια που έχει προκληθεί από δύο πολέμους στη γειτονιά μας, αλλά ταυτόχρονα την κρίση στην αγορά ομολόγων, μια μεγάλη αναστάτωση που βλέπουμε σε οικονομίες πολύ πιο ισχυρές από την ελληνική, στη γαλλική οικονομία, στη βρετανική οικονομία, ακόμα και στην αμερικανική οικονομία, που αυτή τη στιγμή έχουν υψηλότερα επιτόκια δανεισμού από την Ελλάδα. Ποιος να το πίστευε αυτό? Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, μέσα σε ένα τόσο ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, δεν φαντάζει, είναι μια νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας που καταφέρνει να καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλότερους από την υπόλοιπη Ευρώπη, να καταγράφει πλεονάσματα τα οποία με το που διαπιστώνονται επιστρέφουν ξανά στην κοινωνία και ειδικά σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ξέρουμε ότι οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες από αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε και να δώσουμε.

0: γνωρίζουμε ότι πολλά νοικοκυριά ζορίζονται. Ωστόσο, το κεκτημένο της πολιτικής σταθερότητας και ταυτόχρονα της ορθής διαχείρισης μεγάλων κρίσεων, θυμίζω, πανδημία, ενεργειακή κρίση, πόλεμο στην Ουκρανία, υβριδική απειλή και επίθεση στα σύνορα του Εύρου, μια μόνιμη μεταναστευτική απειλή στα σύνορα που έχει αποτραπεί πλέον, η κλιματική κρίση που πλέον κάθε χρόνο μπορούμε να έχουμε λίγο καλύτερα αποτελέσματα από τον προηγούμενο χρόνο χάρη στην πολιτική προστασία. Όλα αυτά έχουν γίνει από αυτή την κυβέρνηση και από αυτόν τον Πρωθυπουργό. Ήμασταν και ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλά. Χάσαμε πάρα πολύ χρόνο δυστυχώς, ταλαιπωρηθήκαμε πολύ ως κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη δεκαετία, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε κατακτήσει ένα κεκτημένο σταθερότητας, αποτελεσματικότητας και προστασίας. Προστασίας των πιο ευάλωτων. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το διακύβευμα για να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά και στις επόμενες εκλογές. Να ολοκληρώσουμε δηλαδή έναν δεκαετή κύκλο μετασχηματισμού της οικονομίας, του κράτους, με ψηφιοποίηση, με περισσότερες επενδύσεις ιδιωτικές, ξένες, ελληνικές, να αναπτυχθεί η οικονομία, να δοθούν ευκαιρίες στον κόσμο, να μην φεύγουν οι Έλληνες, να μην ξενιτεύονται στο εξωτερικό όπως γινόταν παλαιότερα, να μπορούν να ζήσουν, να δημιουργήσουν, να ευημερήσουν στην πατρίδα μας.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι το διακύβευμα.
1: Τελευταία ερώτηση και τη θέλω μονολεκτική, γιατί ξέρω ότι σας έχω απασχολήσει πολύ. Επειδή βλέπουμε πολύ μπάσκετ τώρα τελευταία στα ρεπορτάζ, τα κυβερνητικά και τη αντιπολίτευση, πιστεύετε ότι θα κριθεί στον πόντο ή θα έχουμε τεράστια διαφορά στο τέλος? Μπασκετικά.
0: Εννοείται το πολιτικό παιχνίδι.
1: Με τις εκλογές, το αποτέλεσμα.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω να προδικάσω την κρίση του ελληνικού λαού. Σεβόμαστε την τιμιγορία της κάλπης. Κάθε κάλπη είναι άδεια. Αυτό πιστεύουμε. Δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο τίποτα. Εμείς εργαζόμαστε ώστε κάθε μέρα να προσθέτουμε κάτι. Να μην αφαιρούμε, να προσθέτουμε, να μην διχάζουμε. Να ενώνουμε. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Αυτό είναι το πιο
0: σημαντικό. Και από εκεί πέρα, όπως λέμε, θα γίνει λογαριασμός στο ταμείο. Όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι η πορεία του κάθε κόμματος, του κάθε αρχηγού, είναι διακριτή και μπορεί να αξιολογηθεί από τους πολίτες με ωριμότητα.
1: Ό,τι γράψει το ταμπλό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που είστε κοντά μας σήμερα.
0: Καλό
1: το ταμπλό να γράψει αυτό που πρέπει. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Σας
1: ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν μια πολύ σπουδαία συνέντευξη. Νερό ο λόγος. Γιατί ήξερε το θέμα. Ακούστε τώρα κάτι. Όταν ακούσε έναν άνθρωπο να μιλάει συνεχόμενα και να τα λέει ακριβώς έτσι όπως είναι τα πράγματα όσον αφορά την προστασία των παιδιών μας, και τον αφήνει και το λέει νερό το έργο, σημαίνει ότι το ξέρει. Αυτή είναι η δικιά μου κρίση, η δικιά μου εμπειρία, αυτό λέει. Από εκεί και πέρα, ήταν πολύ σημαντικά τα όσα μας είπε και για τον τρόπο που θα χειριστεί το μέτρο αυτό που τίθεται πλέον σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου, τις δικλείδες ασφαλείας και γιατί όχι να μην τα βάλουμε με τους κολοσσούς. Εμείς είδατε, 18 δισεκατομμύρια πλήρωσε η ΜΕΤΑ στην Αμερική. Να μην δώσει και 10 σε εμάς άμα γίνει το ίδιο. Κόμπλα. Αυτά είναι τώρα ασκήσεις τέτοιο. Η ουσία όμως είναι ότι βγήκε ο Υπουργός Επικρατείας σήμερα και μας ανέλησε όλο το πλαίσιο του πώς θα λειτουργεί η προστασία των παιδιών. Κάτω των 15 απαγορεύεται. Είναι ένα μέτρο που πρέπει να το συνηθίσουν πρώτα οι γονείς για να μπορούσαν να το περάσουν στα παιδιά. Υπήρχαν από ειδικούς, όπως μας είπε ο κύριος Υπουργός, εκθέσεις, πορίσματα, είχαν ψάξει τα πάντα και κρίναν ότι από τα 15 και κάτω πρέπει να απαγορευτεί, γιατί δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί ούτε ο χαρακτήρας, ούτε οι δυνάμεις, ούτε οι αντιστάσεις που έχει το μυαλό ενός παιδιού ώστε να αντικρούσει όλα αυτά που βλέπουμε στο διαδίκτυο. Λοιπόν, πολύ σημαντικό όλο αυτό το μέτρο και πραγματικά πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ κοντά σε ένα χρόνο περίπου να δούμε το πώς πήγε. Λοιπόν, αυτό. Και όπως σας το είπα, μου έχουν έρθει και τα μηνύματα. Δίπλα μου, λέει, ακριβώς υπήρχε μητέρα που έβαζε. Το ξέρω, το έχω ζήσει και εγώ και μάλιστα τσακωθήκαμε. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές, λέει, που δίνουν. Α, ναι, υπάρχουν εφαρμογές, ναι, που όντως υπερκαλύπτουν αυτό με απλή μόνο σημείωση. Είμαι 18, είμαι 16. Λοιπόν, αυτό τώρα θα φανεί. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι αλγόριθμοι που θα χρησιμοποιεί το κράτος, το δικό μας όμως χάρη, το ψηφιακή διακυβέρνηση, μπορεί να ελέγξει το πώς γράφει ένα παιδί, το πώς μιλάει εκεί στα chat rooms. Υπάρχουν πολλά κόλπα, μην τα πούμε όλα τώρα. Η ουσία είναι ότι έγινε η κίνηση από την κυβέρνηση. Ο κύριος Κέτσος, ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Παπαστεργίου σήμερα παρουσιάσανε τι θα δούμε από 1η Ιανουαρίου και μετά. Και μπάσκετ δεν παίζει ο υπουργός. Έτσι, το κατάλαβες αυτό. Δεν ήθελε να μας πει αν. Και καλά έκανε, γιατί εντάξει τώρα. Τι να πεις τώρα. το μπάσκετ θα παίξει πολύ τέτοιο. Ξέρεις, το ποδόσφαιρο είναι πιο δύσκολο. Θυμάσαι τον Καραβαλή που πήγε να βαρέσει σουτ και έπεσε. Και τον είχαμε στα νοσοκομεία δύο εβδομάδες. Τώρα είναι πιο προσεκτικό, ξέρεις, το πολιτικό σκηνικό. Εντάξει, αυτός που δεν το έκανε επιτηδευμένα ήταν ο Μητσοτάκης. Και να σου πω γιατί δεν το έκανε επιτηδευμένα. Γιατί το είχαν στήσει εκεί στη Νέα Δημοκρατία από την ΟΝΕΔ, τις μπασκέτες, για να. Δεν ήταν δηλαδή και παιδί μου κανονισμένο να πάει ο Μητσοτάκης να ρίξει τέσσερις βολές και να βάλει και τις τέσσερις. Γιατί έγινε μπροστά στα μάτια μας. Έριξε τέσσερις βολές και τέσσερις βολές μπήκανε μέσα. Το είδαμε όλοι. Και υπάρχει και το βίντεο που τη δείχνει όλη την πορεία της μπάλας. Στον Τσίπρα δεν το έχουμε δει αυτό. Και όπως μου λέει μια ψυχή εδώ πέρα, ρε φίλε, ακόμα και το πώς βαράει τη βολή κρύβει ο Τσίπρας. Τι θες να πεις τώρα? Τι ξέρω, παιδιά. Θα δούμε στα βίντεο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε με κάτι άλλο τελευταίο για να κλείσουμε την εκπομπή. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε δύο μέτωπα κινείται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών πιέσεων με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και τη διεκδίκηση πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκλώνησε η κόρη της Μέρης Μουρτζάκη από την Κρήτη που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και κατέθεσε σήμερα στη δίκη. Έχω εμπιστοσύνη ότι θα αποδώσετε δικαιοσύνη, τόνισε χαρακτηριστικά. Εντός 10 ημερών η καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων μετά τη θεομηνία στην Κρήτη επανέλαβε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με προϋπόθεση τους πλήρης φακέλους. Διήμερη περιοδία του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα σήμερα στην Κρήτη με αυτοψία στο οροπέδιο Λασιθίου και ενημέρωση για τα έργα του ΒΟΑΚ. Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από το 2027, καθώς παρουσιάστηκε σήμερα το νέο πλαίσιο. Θρήνος για τον 32χρονο άνδρα που σκοτώθηκε όταν επιχείρησε να διασχίσει πεζό στον ΒΟΑΚ στο ύψος των Μουρνιών και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και 3 ακόμη άτομα για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Εξιτήριο από το Παγνί έλαβε ο 58χρονος άνδρας, τον οποίο φέρεται να τραυμάτισε ο 18χρονος με μαχαίρι στην Κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια αιματηρού επεισοδίου στην Αγία Γαλήνη. Η κατανάλωση σε βόηο κρέας μειώθηκε κατά 29% σε σχέση με το 2008, τα αλαντικά κατά 35%, τα ψάρια κατά 14,6% και τα θαλασσινά κατέγραψαν πτώση κατά 37,2% σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Γαλλία. Τραυματίστηκαν ο διευθυντής και μία καθηγήτρια, ενώ συνελήφθη 14χρονος. Έφυγαν 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι του Όφη με τη Leverkusen για τη League Phase του Europa League στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδες άνεμοι αναμένονται από αύριο στη χώρα. Από αύριο τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
2: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.

Λοιπόν, δυσάρεστη είδηση. Έχει βγει το βούλευμα για την κλινική γονιμότητα στα Χανιά. Θυμάστε αυτή την απίστευτη ιστορία. 33 άτομα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Εμπορία ανθρώπων, απάτη, ξέπλυμα χρήματος. Σε πάνω από 10 σπίτια φιλοξενούσαν παρένθετες μητέρες. Υπήρχε, όπως λέει το βούλευμα μέσα, μία δότρια ο Αρίων για 63 γυναίκες. Έπαιρναν 70 με 120.000 ευρώ για το κάθε παιδί. Αυτή η ιστορία λοιπόν ξεκινάει στις 14 Οκτωβρίου η δίκη.

Λοιπόν, υπάρχουν πολλές έτσι καταστάσεις που έχουμε ζήσει εδώ πέρα, αλλά αυτή η εγκληματική οργάνωση εμπορίας ανθρώπων, κακουργηματικού χαρακτήρα, απάτες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μιλάμε, δεν υπάρχει. Αυτό το βούλεμα είναι χτύπος, χτύπος κανονικός.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα κάτι στο διαδίκτυο το οποίο μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Θα τα πούμε αύριο για αυτή την ιστορία, για τα Χανιά, γιατί πλησιάζουν και οι μέρες. Αλλά υπάρχει μια απίστευτη υπόθεση στο Περιστέρι, στην Αθήνα. Μια γυναίκα φέρεται να έβαζε δηλητήριο στα γεύματα του άντρα της, να τον δηλητηριάζει σιγά σιγά για να πεθάνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός την εντόπισε μέσα από κρυφές κάμερες που είχε βάλει στο σπίτι. Παραδίδω εδώ. Δηλαδή, τέλος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για στρατιωτικό γιατρό, ο οποίος εμφάνιζε τρομερές αδιαθεσίες. Επειδή μου ξαφνικά, από το τίποτα. Δηλαδή, έτρωγε. Σιγά σιγά του το βάζει η τύπησα. Λοιπόν, μέσα στο αυτοκίνητό της βρέθηκε ατροπίνη, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα. Συνελήφθησαν και οι γονείς της, δηλαδή η πεθέρα και ο πεθερός του γιατρού. Ακούστε τι σας λέω, είναι σημαντικά αυτά. Να είναι καλά ο άνθρωπος που έζησε ευτυχώς. Μπάλι άγιο είχε που δεν του βάλε περισσότερες δόσεις από ό,τι φαίνεται. Μιλάμε για μια απίστευτη ιστορία που θα σκεπάσει όλα τα άλλα σήμερα. Δεν ξέρω αν η Βύση μπορεί να ξεπεράσει αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Λοιπόν, επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Σιριμπουνιδάκης, όλα μαζί και είμαστε. Δεν έπεσε ο Μητσοτάκης, το μικρόφωνο ήταν. Λοιπόν, πάμε. Περιστέρη, δηλητήριαζε συστηματικά με ατροπίνη τον πρώην σύζυγό της. Τι άλλο θα δούμε, τι άλλο.

Λοιπόν, είπαμε τις δύο πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με αυτές. Αύριο θα ασχοληθούμε πιο πολύ με τη Μαρφίν, καθώς αυτές τις πληρωματικές διώξεις για τρομοκρατία στους τρεις προφυλακιστέντες είναι για μένα ένα από τα κορυφαία θέματα. Λοιπόν, είναι βαρύτερο το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν πλέον για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας 24 ατόμων. Δεν είναι λίγο. Πάμε. Έρχονται διάφορα μηνύματα για αυτή την ιστορία. Ξέρεις, αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι για αυτούς τους ανθρώπους που κάηκαν εκεί ζωντανοί, που τους έκαψαν μάλλον ζωντανούς, δεν βγήκαν οι αλληλέγγυοι στο δρόμο να πούνε κάτι. Δεν βγήκανε. Και το τραγικό ποιο είναι. Κάθε χρόνο τότε πηγαίναμε με την κάμερα όταν ήταν, ξέρεις, οι πορείες και αυτά, και βλέπαμε αυτό το μνημείο που είχε στηθεί εκεί απέναντι από εκεί που ήταν η Μαρφίν να το βανδαλίζουν κάποιοι. Δηλαδή, τόσο πολύ. Μέσα σε αυτούς είναι και κάποιοι που έχουν πιαστεί πλέον από αυτούς που βανδάλιζαν. Δηλαδή, για να καταλάβεις, οι φωτογραφίες του τότε που δόθηκαν για να βρουν οι άνθρωποι, οι συγγενείς τους, ποιοι είναι αυτοί που σκότωσαν τους ανθρώπους τους. Και μια εγκυομητέ γυναίκα μέσα σε αυτούς, έτσι. Λοιπόν, και κάποιοι έτσι αλληλέγγυοι, ρε παιδί μου, πολύ έτσι ζεστοί ως άνθρωποι, να τους κάνεις παρέα, να τους ταΐσεις, να τους κεράσεις, πηγαίναν και λέγανε Ρουφιάνο, το φωτογράφο που έδωσε το υλικό στην αστυνομία. Το υλικό δόθηκε όχι για ρουφιανιά, αλλά για να εξιχνιαστούν κάποια εγκλήματα. Έτσι να το δείτε. Δεν θα το δείτε ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Εμείς το λέμε, ρε παιδί μου. Είναι που λένε, κάνε το καλό και ρίξε στο γυαλό. Λοιπόν, άμα αυτό και μου γυαλό στραβά αρμενίζει που λέει ένας φίλος μου, τότε τι κάνουμε. Τότε κρατάς την άποψη που έχεις και την υποστηρίζεις με επιχειρήματα. Τέλος. Τώρα λοιπόν, τι θα πάει να πει η άλλη. Δηλητηρίαζα με ατροπίνη τον άντρα μου γιατί κατά λάθος, δεν ήξερα τι είναι αυτό. Φαντάζεσαι να το πει αυτό. Εγώ περιμένω να δω τι θα πουνεί στην αστυνομία, γιατί έχουν συλληφθεί και δύο γονείς της. Δεν ξέρω γιατί. Η πεθερά και ο πεθερός. Φίλε, πρώτα παντρεύεσαι, λέει, την πεθερά και τον πεθερό, και μετά λέει τη σύζυγο. Το ξέρεις αυτό? Εγώ το μάθα μετά.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε, γιατί ο Δημήτρης Φάκης πρέπει να προλάβει το μπουρίνι. Ξέρετε ότι από σήμερα αρχίζει βροχές και αύριο. Αύριο θα βρέχει όλη μέρα, λένε. Δεν ξέρω αν θα βρέξει, σίγουρα. Πάντως, έχει βρέξει τρίποντα από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, το Μητσοτάκη και το Τζίπρα. Εσύ γράφεις στίχους? Όχι. Μουσική. Γράφεις. Άντε. Λοιπόν, σου κλείνω θέση για Βύση, εντάξει. Κλείσε την εκπομπή ή να πάμε για Βύση.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Okay.
2: Okay, τι?
3: Okay, θα πάμε.
4: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

μας ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, όλα να κυλήσουν ομαλά, όλα να κυλήσουν ευχάριστα, χωρίς προβλήματα, χωρίς αναποδιές. Ερχόμαστε λοιπόν από ένα Σαββατοκύριακο όπου ξεκουραστήκαμε, γεμίσαμε τις μπαταρίες, μας αλλάξαμε εικόνες, ήρθαμε σε επαφή με αγαπημένα μας πρόσωπα, κάναμε εκείνα που δεν καταφέρνουμε να κάνουμε καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας που τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ναι, το Σαββατοκύριακο νομίζω ρίχνουμε λιγάκι τους τόνους και πολύ καλά κάνουμε. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια ολοκένουργια εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2026. Τα κεφάλια μέσα, καλή δύναμη να ευχηθώ. Και όπως είπα, όλα να κυλήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης, για το επόμενο δίωρο. Από σήμερα θα ακούσετε και αρκετές αλλαγές στην εκπομπή μας, έτσι θελήσαμε να διαφοροποιήσουμε κάποια πραγματάκια ούτως ώστε να έχουμε έτσι μια εκπομπή πιο διαδραστική. Θα μπουν αρκετοί συνάδελφοι σήμερα στο στούντιο και από τώρα και έπειτα κάπως έτσι θα κυλάει η εκπομπή. Οι οποίοι συνάδελφοι θα φέρουν ο καθένας από ένα θέμα το οποίο θα σας μεταδίδουμε. Βεβαίως θα συνεχίσουμε να έχουμε καλεσμένους, έτσι όπως σας έχουμε συνηθίσει τα δύο τελευταία χρόνια, όπου κάνουμε παρέα καθημερινά από Δευτέρας και Παρασκευή. Θα σχολιάζουμε μαζί όλη την επικαιρότητα, θα βλέπουμε παρέα τα νέα και τις ειδήσεις και βεβαίως θα σας δίνουμε εκείνη την πληροφορία που ενδεχομένως, όπως λέω εγώ, να σας φανεί χρήσιμη στην καθημερινότητά σας.

Θα τα δούμε λοιπόν σιγά σιγά όλα αυτά, ξεκινώντας από σήμερα. Λοιπόν, είπα 12 του μήνα, έτσι, 12 του Οκτώβρη. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 29 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 6 και 53 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες βεβαίως ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 12η Οκτωβρίου είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Η 12η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας το 1996 από την Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας. Αρθρίτιδα είναι τι? Είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων που εκδηλώνεται με πόνο, δυσκαμψία, ίδημα, ερυθρότητα, καθώς και περιορισμό της κινητικότητας σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Περισσότερες από 200 είναι οι ρευματικές παθήσεις και πλήττουν άτομα όλων των ηλικιών, ακόμα και παιδιά, και των δύο φύλων. Υπολογίζεται ότι προσβάλλεται το 1 τέταρτο του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα άτομα με ρευματικές μυοσκελετικές παθήσεις ανέρχονται σε 120 εκατομμύρια. Ενώ στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι το 26% του πληθυσμού πάσχει από κάποια ρευματική μυοσκελετική πάθηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης, οι φλεγμονώδεις αρθρίτιδες και τα συστηματικά αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα. Στόχος της σημερινής ημέρας είναι η ενημέρωση των ασθενών, η έγκαιρη εξέτασή τους και έναρξη αποτελεσματικής θεραπείας από τον ειδικό γιατρό, που είναι ο ρευματολόγος, σε συνεργασία με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων και εκπαιδευμένων επαγγελματιών υγείας. Σύμφωνα με την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος, η ενημέρωση των ασθενών είναι πάρα πολύ βασική. Παρότι είναι πλέον γνωστό ότι η πρώιμη διάγνωση, η έγκαιρη παραπομπή σε ρευματολόγο και η έναρξη της κατάλληλης θεραπείας βελτιώνουν την έκβαση, την ποιότητα ζωής και την ικανότητα για εργασία, στην πράξη η διάγνωση συχνά καθυστερεί ή δεν επιτυγχάνεται δυστυχώς ποτέ.

Πάμε τώρα να προχωρήσουμε και στην στήλη του Σαν Σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώντας από το 1810, όπου σαν σήμερα διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. 1847 και σαν σήμερα ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens & Halske AG. 1862 και σαν σήμερα ο Όθωνος εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 και σαν σήμερα η Αθήνα και ο Πειραιάς ελευθερώνονται από τους Γερμανούς. 1990 και σαν σήμερα σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά την αδιάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βιτεμβέργης. Σαν σήμερα το 1924 είχε γεννηθεί ο Μίμης Πλέσας, Έλληνας μουσικοσυνθέτης, από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους στον ελληνικό χώρο. Κινήθηκε με άνεση από την τζαζ και την ελαφρά μουσική ως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Σαν σήμερα το 1937 γεννήθηκε και η Ελληνίδα ηθοποιός Μάρθα Βούρτσι. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1996 έφυγε από την ζωή ο Ζαν Ρενέ Λακώστ, Γάλλος ταινίστας και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδιλάκι. Να ρίξουμε όμως μια ματιά και στον καιρό, έτσι για να δούμε τι... τι θα περιμένουμε από τώρα και έπειτα, γιατί ακούγονται βροχούλες πως θα επισκεφθούν το νησί μας αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ήδη έχουν ξεκινήσει στην υπόλοιπη χώρα, οπότε εντάξει, εμείς με μια σχετική καθυστέρηση θα τις λάβουμε από ό,τι φαίνεται γύρω στα μέσα της εβδομάδας. Για να δούμε, γενικά άστατος λέει θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Δευτέρα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες κυρίως σε κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε άλλες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έντονο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από αρκετές περιοχές της χώρας την Κυριακή, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες να δημιουργούν προβλήματα κυρίως στο οδικό δίκτυο. Στο Βόλο η δυνατή βροχή προκάλεσε συσσόρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε δρόμους, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία, ενώ αυξημένη ήταν και η στάθμη του Κραυσίδωνα. Την ίδια ώρα στο Πύλιο η κακοκαιρία συνοδεύτηκε από έντονη χαλαζόπτωση, με την μακρινίτσα να ασπρίζει στην κυριολεξία μέσα σε λίγη ώρα. Προβλήματα καταγράφηκαν και στην Χαλκιδική, όπου στην Ασίβηρη δρόμοι πλημμύρισαν από τα νερά της καταιγίδας και τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από τις γύρω περιοχές. Σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία έγινε ιδιαίτερα δύσκολη έως ότου υποχωρήσουν τα νερά. Στην Ετωλοακαρνανία τα έντονα φαινόμενα προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις. Στην περιοχή της Αμφιλοχίας σημειώθηκαν προβλήματα σε δρόμους, ενώ χώματα και πέτρες έκλεισαν τμήματα του τοπικού οδικού δικτύου. Η καταιγίδα χτύπησε και την Καλαμάτα, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα έπεσε μεγάλος όγκος νερού. Στο ιστορικό κέντρο πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ νερά μπήκαν σε καταστήματα και στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Παρά την ένταση των φαινομένων, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις αφορούν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, προβλήματα στις μετακινήσεις και κατατόπους ζημιές από την χαλαζόπτωση. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το πρωί πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Η άνεμη θα είναι δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θράκη από 14 έως 23
3 βαθμούς η θερμοκρασία. Για την Ήπειρο από 11 έως 22, για τη Θεσσαλία από 12 έως 25, για την Κεντρική Μακεδονία από 13 έως 23, για τη Βυτική Στερεά από 11 έως 24, για την Βυτική Πελοπόννησο από 15 έως 25, για την Ανατολική Πελοπόννησο, για τη Βυτική Στερεά από 11 έως 24, για την Βυτική Πελοπόννησο από 15 έως 25, για την Ανατολική

Είμαστε πανέτοιμοι τώρα να περάσουμε στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε έτσι κάποιες από τις ειδήσεις τους, τίτλους αρχικά. Και στην συνέχεια της εκπομπής μας, επιστρέφοντας, θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και κάποια από τα άρθρα του. Θανατηφόρο τροχαίο είχαμε δυστυχώς στον ΒΟΑΚ. Πεζός διέσχισε τον ΒΟΑΚ και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Απολογούνται σήμερα τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές και επιδοτήσεις 99.000 ευρώ. Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμα 3 συγκατηγορούμενοι. Τι είπαν στις απολογίες τους? Προβληματισμός για τη βία και τον τρόμο σε Γαλλία και Βέλγιο. Νεκρή εντοπίστηκε στο σπίτι της, στο Μενίδη, 89χρονη. Προσήχθη ο γιος της. Δόμνα Μιχαηλίδου, μειώθηκαν πάνω από 50% τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα, για πρώτη φορά κάτω από 1.000 οι ανήλικοι. Τέλος στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο. Υποχρεωτική από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε 6 επιπλέον κλάδους. Ποιοι μπαίνουν και τα πρόστιμα έως 10.500 ευρώ. Στο οροπέδιο Λασιθίου σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Και κάπου εδώ να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, το οποίο εάν δεν έχετε ανακαλύψει, πολύ καλά θα κάνετε να το ανακαλύψετε, μιας που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπορεινό update. Ανακαλύψτε λοιπόν αραβικά αρώματα, ανακαλύψτε τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για τη φροντίδα και την ανανέωση που θέλουμε με την αλλαγή της εποχής. Στο όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών. Και επειδή νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας με VNY. Εποφεληθείτε από την προσφορά 1+1 δώρο και επιπλέον 20% έκπτωση. VNY στη 1821 στον αριθμό 29.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με lash lift, brow lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, 1+1 δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
0: Ναι, πολύ καλά. Ακούσατε, 1+1 δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ανανεώσετε τα γυαλιά σας. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας μέρος, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε όμως και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

0: μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης, να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αγάπη, επίσης.
0: Θα τα λέμε λίγο νωρίτερα από σήμερα και έπειτα.
1: Βεβαίως.
0: Θα συζητάμε όπως πάντα τα θεματάκια τα οποία φιλοξενεί στην εκπομπή σου, μάλλον κάποια από τα θέματα που φιλοξενεί στην εκπομπή σου. Έτσι, θα ξεκινήσουμε σήμερα μιλώντας για όλα εκείνα τα οποία συζήτησες με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον Διευθυντή Υπηρεσίας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, που έχουν να κάνουν με τις λοιμώξεις.
1: Έτσι,
0: φθινόπωρο, όχι μόνο στα σκαριά. Γνωρίζουμε πολύ καλά, ιδιαίτερα εμείς που έχουμε παιδιά σε ηλικίες, ας πούμε, σχολείου, ότι αυτή εδώ η περίοδος είναι μια περίοδος δύσκολη, γιατί τα παιδιά πια μαζεύονται, συναθρίζονται και οι λοιμώξεις δυστυχώς και οι ιώσεις καραδοκούν. Οπότε θα πρέπει να προφυλασσόμαστε, όσο αυτό βεβαίως είναι εφικτό. Τι συζητήσατε με τον κύριο Παπαδάκη, τι να περιμένουμε από τώρα και έπειτα, Νίκο?
1: Λοιπόν, είναι η γρήπη αυτή που η οποία δεσπόζει.
0: Πρωταγωνιστή δηλαδή,
1: Ακριβώς, δύο τύποι γρήπης που υπάρχουν, η Α και η Β. Όσον αφορά τα παιδιά, τα οποία λέει και φορείς, γιατί ξέρεις ότι θα πας στο σχολείο, δεν μπορεί να αρρωστήσει μόνο το παιδί σου, είναι και φορέας να σου το φέρει εσύ, να σου φέρει εσένα ιό, έτσι.
0: Οποιοδήποτε και κινδυνεύουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες κατά τα ψέματα, γιατί έρχονται σε επαφή με εκείνους τα παιδιά.
1: Ακριβώς, αυτό επισήμανε και ο κύριος Παπαδάκης. Και το παιδί μπορεί να μην αρρωστήσει, και μακάρι να μην αρρωστήσει, αλλά μπορεί όπως το να μεταφέρει τον ιό.
0: Ή να αρρωστήσει ήπια. Εμείς να μην το σπουδαιολογήσουμε, το παιδί να φέρει τον ιό, να έρθει σε επαφή με τον παππού και με τη γιαγιά.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι 70-70 πλάς.
1: Και οι παππούς οι έντα να αρρωστήσουν βαρέως. Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό είπε ότι αφενός για τα παιδιά θα πρέπει να παίρνουμε τις γιατρούς, βεβαίως να συμβουλευόμαστε πάντα. Και για τους ηλικιωμένους να κάνουν από τώρα το εμβόλιο, ακριβώς, το αντιγρυπικό, ή και αν χρειάζεται να κάνουν και για τον κορονοϊό, που χρειάζεται κατά τον κύριο Παπαδάκη, όπως επίσης όχι μόνο οι ηλικιωμένοι αλλά και άλλες ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι εγκυμονούσες, όπως είναι αυτοί που έχουν, ας πούμε, παθολογική παχυσαρκία, τέτοιες ομάδες δηλαδή,
0: οι ανοσοκατασταλμένοι,
1: όλοι αυτοί πρέπει από τώρα, υπάρχουν στα φαρμακεία τα εμβόλια της γρήπης, να πάνε στο φαρμακοποιό, που μάλιστα ο κύριος Παπαδάκης εξήρε τη συμβολή των φαρμακοποιών σε αυτή την προσπάθεια, οι οποίοι γνωρίζουν πλέον πώς ποιο εμβόλιο να δώσουν και να σου κάνουν και το εμβόλιο. Σε κάποια φαρμακεία γίνεται και το εμβόλιο εκεί. Οπότε αυτό είναι εκείνο που συνέστησε. Μάλιστα στην αρχή της κουβέντας το είπε κατευθείαν, με το που του παλιμόξεις εγώ, ο κύριος Παπαδάκης είπε εμβόλιο.
0: Εμβόλιο μέσα σε.
1: Αυτό είναι, γιατί η γρήπη είναι αυτή που είναι η πιο διαδεδομένη, να το πούμε, ασθένεια την εποχή του χειμώνα. Και μην περιμένουμε το Γενάρη που έχει έξαρση η γρήπη, εμείς πρέπει να την προλάβουμε. Αυτές είναι προληπτικές ενέργειες.
0: Και ύστερα, ας μην ξεχνάμε, Νίκο, πως και το εμβόλιο θέλει το χρόνο του για να δουλέψει. Οπότε
1: βέβαια
0: δεν το κάνουμε τελευταία στιγμή. Άρα πρέπει να μπούμε τώρα στη διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Να δώσουμε και τη δυνατότητα στο σώμα μας να αναπτύξει και τα αντισώματα που χρειάζεται να αναπτύξει. Έτσι. Θέλει σίγουρα ένα 15ήμερο, 20ήμερο, δεν ξέρω, αυτά θα μας τα πούνε και οι ειδικοί. Ούτως ώστε να αισθανθούμε ότι είμαστε προφυλαγμένοι.
1: Να πούμε ότι το εμβόλιο για τους υγιείς ενδείκνεται μετά τα 60.
0: Μετά αυτές τα 60. Αυτές είναι οι συστάσεις δηλαδή.
1: Οι συστάσεις του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, είναι αυτή. Μετά τα 60 για τους υγιείς. Τώρα, όσον αφορά τις ευπαθείς, είπαμε ποιες ομάδες πρέπει να νοιαστούν να κάνουν γρήγορα το εμβόλιο. Σε κάτι άλλο που στάθηκε επίσης ο κύριος, γιατί τον ρώτησα εγώ, δηλαδή αν αυτή την εποχή τους απασχολεί και κάτι άλλο ιδιαίτερα ως υπηρεσία δημόσιας υγείας, μας είπε για τις περιπτώσεις γαστρεντερίτιδας που έχουν παρουσιαστεί στο Ρέθυμνο.
0: Στο νομό Ρεθύμνο.
1: Ναι, και τώρα λέει διαδίδονται και στα Χανιά.
0: Εάν είναι
1: υιογενής η γαστρεντερίτιδα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα δέοντα, δηλαδή βασικά να μην αφυδατώνεσαι. Αυτό είναι το.
0: Ηλεκτρολίτες δηλαδή.
1: Ηλεκτρολίτες ακριβώς.
0: Διατροφή συγκεκριμένη θα πρέπει να τηρείτε, βεβαίως. Λαπαδάκι, ναι. Αυτό το κλασικό που μας έκαναν οι γιαγιάδες μας.
1: Ακριβώς. Εάν είναι άλλη μορφή, βέβαια, προσφυγή στο νοσοκομείο για να ακολουθηθούν οι οδηγίες που θα δώσει ο γιατρός. Mm-hmm. Πάντως, η γαστρεντερίτιδα, αν και είναι διαδεδομένη, οι περισσότερες των περιπτώσεων αντιμετωπίζονται στο σπίτι. Δεν χρειάζεται δηλαδή.
0: Και όχι
1: κάποιος,
0: στο νοσοκομείο.
1: Ναι, και όχι στο νοσοκομείο.
0: Να επιβαρύνεται υπάρχει... και το σύστημα υγείας, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά και εμείς κινδυνεύουμε από τις λεγόμενες ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, που είναι και ένα άλλο θέμα. Θα το συζητήσουμε αυτό σε μια άλλη περίπτωση.
0: Πολύ σωστά. Είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης για θέματα περιβάλλοντος, και συζητήσατε για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο ναι. νησί μας.
1: Η συζήτηση αυτή έγινε με αφορμή δύο γεγονότα. Το ένα είναι βέβαια σίγουρα η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε τις προηγούμενες ημέρες στην αρχή του μήνα στο νησί μας. Αφενός αυτό και αφετέρου μια εκδήλωση που έγινε στο Τιμπάκι την προηγούμενη εβδομάδα για το πρόγραμμα Transcend. Είναι ένα πρόγραμμα της Ευρώπης, αλλά δεν μετέχουν μόνο ευρωπαϊκές χώρες, μετέχουν και άλλες χώρες εκτός Ευρώπης, όπως είναι η Ινδία. Και οι εταίροι σε αυτό το πρόγραμμα συζητούν για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις χώρες τους, αυτούς που μετέχουν. Αυτό λοιπόν έγινε με αφορμή το γεγονός ότι ξεκινάει τώρα η συζήτηση, έχει ξεκινήσει δηλαδή ήδη, αλλά γίνονται ενέργειες για να γίνει εκτροπή του πλατή ποταμού στο φράγμα Φανερωμένης, ένα έργο που θα γίνει στην περιοχή και που θα τονώσει πάρα πολύ την υδρευτική, να το πούμε, και αρδευτική και αρδευτική κυρίως ικανότητα του Δήμου Φεστού στην περιοχή εκεί στο Τιμπάκι, όπου υπάρχει μεγάλη αγροτική παραγωγή, όπως γνωρίζουμε. Μιλήσαμε όμως και γενικότερα για τα φράγματα. Γιατί την περασμένη εβδομάδα, φέρνω εγώ ένα παράδειγμα πάλι από την εκπομπή μου, είχα μιλήσει με τον κύριο Μπαριτάκη, το Δήμαρχο Βιάνου, και μου είχε επισημάνει ότι εκατομμύρια τόνοι νερού πάλι με τα νερά που έπεσαν πήγανε στη θάλασσα, χωρίς να υπάρχουν, ενώ υπάρχουν μελέτες για κάποια φράγματα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Είπε λοιπόν, επικρότησε τα λεγόμενα του Δημάρχου ο κύριος Ξυλούρης, είπε ότι όντως όλη την Κρήτη, όχι μόνο στη Βιάνο, πρέπει να γίνουν μικρά φράγματα, να συγκρατούμε αυτά τα εκατομμύρια τόνοι νερού που πάνε στη θάλασσα.
0: Να μην χάνονται.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά λειτουργούν και ως αντιπλημμυρικό έργο. Γιατί δεν φτάνει μέχρι κάτω η βροχή, κάπου θα ανασχεθεί, θα σταματήσει, δεν θα πάρει τα δέντρα, το χώμα, δεν θα πάρει κατολιστήσεις κτλ. Έτσι. Λειτουργούν δηλαδή και ως αντιπλημμυρικό έργο αυτά τα φράγματα. Είναι απαραίτητα, πρέπει να γίνουν. Όπως επίσης πρέπει να γίνει και έχει ήδη ξεκινήσει η περιβαλλοντική τουλάχιστον, γιατί το έφερα εγώ ως παράδειγμα, δύο φράγματα, τα οποία αφενός υπάρχουν, αλλά δεν έχουν δίχτυα για να πάρουν το νερό. Το ένα είναι τους πλαγιώτισσας και το άλλο είναι αντιστρόφως το πρόβλημα, ότι υπάρχει παλιός αγωγός και είναι το φράγμα των Μπραμιανών, ο οποίος έχει προβλεφθεί να αλλάξει, γιατί είναι παλιός πλέον και χάνεται νερό, να αλλάξει δηλαδή ο αγωγός από τα λασιώτικα όρη να πηγαίνει το νερό στα Μπραμιανά, και μου είπε αφενός για το πλαγιώτισσα ότι εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και θα μπουν τα δίκτυα για να πηγαίνει να ποτίζει ο κόσμος. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν τις πλακιότητες στο φράγμα, είναι σχεδόν σαν το Ποσελέμι. Είναι μεγάλο.
0: Τόσο μεγάλο.
1: Ναι,
0: είναι
1: σχεδόν. Δεν είναι ακριβώς τόσο, αλλά είναι σχεδόν τόσο. Δηλαδή, διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Και επίσης, θα αλλαχθεί και ο αγωγός από το Μύρτο για να πηγαίνει στα Μπραμιανά το νερό. Γιατί διάβασα ένα δημοσίευμα, αγάπη, ότι όση ώρα έβρεχε στο Λασίθι και έδειξε εκατομμύρια τόνους νερού μέσα στο φράγμα του Ποσελέμι, από την άλλη μεριά των λασιδιώτικων μόλις 200.000 κυβικά πήγανε στο φράγμα των Μπραμιανών, και θα βελτιωθεί και η κατάσταση. Αυτό που σημείωσε επίσης ο κ. Σουλούρης είναι και η δική μας και η δική μας ως πολίτες ευχέρεια, να το πω έτσι, και του κράτους όμως, να κάνει καλύτερη διαχείριση του νερού.
0: Στο νερό.
1: Έτσι, οικονομία στο νερό, διότι σίγουρα θα έρθουν και άλλοι περίοδοι ξηρασίας, Είναι εξάλλου αυτό αποδεδειγμένο και από τις μελέτες που έχει κάνει η Περιφέρεια Κρήτης για την κλιματική αλλαγή.
0: Ναι, μεν όλο αυτό που ζούμε είναι αισιόδοξο. Ναι. Αναφέρομαι βεβαίως στην ποσότητα του νερού που τώρα πια υπάρχει στα φράγματα. Όμως θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε με σύνεση. Έτσι, γιατί η αλόγιστη σπατάλη του νερού ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να δημιουργήσει πάλι προβλήματα. Γιατί όπως μας λες, μπορεί να ξαναβιώσουμε, μπορεί να ξαναζήσουμε και πάλι περιόδους αξιρασίας. Οπότε τον φρονίμων τα παιδιά λένε πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
1: Ακριβώς, αγάπη.
0: Λειτουργούμε όπως είπαμε είναι σε σχέση με το νερό, ας μην το σπαταλάμε αλόγιστα, είναι πολύτιμο. Το λέμε ξανά και ξανά μέσα από τις εκπομπές μας όλοι. Και θα κλείσουμε λέγοντάς μας 2-3 λόγια για το πρόγραμμα Εθέρια. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα?
1: Λοιπόν,
0: μίλησες με τον κύριο Νίκο Καμπάνη,
1: ναι,
0: για αυτό, τον Διευθυντή Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ.
1: Ναι, ακριβώς. Ο κύριος Καμπάνης ασχολείται τώρα πολύ καιρό, ο ίδιος και η ομάδα του και συνεργαζόμενοι και με άλλους φορείς, με την βελτίωση της κατάστασης στις παράκτειες περιοχές της χώρας. Και βέβαια και της Κρήτης, και μάλιστα όπως επισήμανε και ο ίδιος, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ένα τέτοιο εργαστήριο υπάρχει εδώ στην Κρήτη και συντονίζει, να το πούμε έτσι, ή αν θέλεις μετέχει, αν δεν συντονίζει κάποιες φορές, την βελτίωση της κατάστασης στα νησιά μας. Εμείς είμαστε νησιωτική χώρα. Έχουμε παράκτειες περιοχές πάρα πολλές. Τη βελτίωση λοιπόν αυτή. Το Εθέρια λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό, είναι ένα πρόγραμμα της Ευρώπης, το οποίο και για άλλες περιοχές της Ευρώπης, όχι μόνο για την Κρήτη, το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, που τη ρωτάς πράγματα για το πώς μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση στις παράκτειες περιοχές και εκείνη σου απαντάει. Πρέπει βέβαια να κάνεις την κατάλληλη ερώτηση, έτσι, την επιστημονική, την τεκμηριωμένη, για να πάρεις σωστές απαντήσεις και σου δίνει λύσεις για το πώς θα αντιμετωπίσεις το θέμα. Μας έφερε, ας πούμε, ένα παράδειγμα ο κύριος Καμπάνης, που του το έθεσε μάλιστα ένας συνεργάτης του καθηγητής Πανεπιστημίου, ο οποίος έφερε ως παράδειγμα τη σκόνη που έχουμε πολύ συχνά, που μας έρχεται από τη Σαχάρα.
0: Αφρικανική σκόνη.
1: Μετατρέπει πορτοκαλί, γίνεται πορτοκαλί ο ουρανός μας, ή κόκκινος αν θέλεις. Λοιπόν, του είπε ότι αυτή όταν έρχεται εδώ στην Κρήτη επιβαρύνει πάρα πολύ, ειδικά το καλοκαίρι ή την άνοιξη, επιβαρύνει πάρα πολύ τις πισίνες των ξενοδοχείων. Αυτές οι πισίνες όταν θα αδειάσουν θα πάνε στη θάλασσα, αλλά θα κουβαλήσουν μέσα και τη σκόνη, η οποία... Τι συστατικά έχει αυτή η σκόνη και πόσο θα επιβαρύνει τη θαλάσσια περιοχή και τη... Θα πρέπει λοιπόν να έχει μια απάντηση για το πώς θα διαχειριστείς αυτή την κατάσταση. Ή περιπτώσεις όπως αυτές οι μεγάλες πλημμύρες που πάνε όλες στη θάλασσα. Πόσο διαβρώνουνε και πόσο και ο ίδιος ο κυματισμός διαβρώνει
0: το βυθό, πόσο επηρεάζει τη θαλάσσια ζωή, δηλαδή τα ψάρια και ούτω καθεξής.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά μέσω αυτού του προγράμματος του Εθέρια απαντώνται και βέβαια μέσα από τη μεγάλη πρωταγωνίστρια των καιρών, την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλή συνέχεια.

συνεχίσουμε τώρα εμείς την ροή της εκπομπής μας. Ακούσατε λίγο πριν στο πρώτο μέρος τίτλους από τα άρθρα τα οποία φιλοξενούνται στο politica.gr. Οπότε τώρα λέω να μπούμε στο politica.gr και να δούμε κάποια από αυτά τα άρθρα λίγο πιο αναλυτικά. politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε βεβαίως και ζωντανά μέσω του politica.gr. Ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Δυστυχώς είχαμε νέο θανατηφόρο στο νησί μας. Την ζωή του έχασε τα μεσάνυχτα ένας 32χρονος, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να διαθέσει κάθετα τον ΒΟΑΚ στο ύψος της περιοχής Σούδας Μουρνιών, αλλά παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο. Ο 47χρονος οδηγός του αυτοκινήτου μετά την παράσυρση του πεζού συνελήφθη.

Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο μέσα σε μερικές ημέρες. Μιας που απέναντι θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του 34χρονου Γιώργου σε τροχαίο στα Δρακιανά του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά. Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη τις απορίες του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, προκαλώντας του σοβαρότατα τραύματα.

Αλλάζουμε θέμα. Απολογούνται σήμερα Δευτέρα τα 5 φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές στην Κρήτη. Ενώ αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 22χρονος. Υπενθυμίζεται ότι η εγκληματική ομάδα εξαρθρώθηκε. Να σας πω πως δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε ζωοκλοπές και κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων στον νομό Λασιθίου. Συνελήφθησαν 5 Έλληνες ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών ως μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ στην αδικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για την ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις. Από τον έλεγχο προέκυψαν σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ισχυρές ενδείξεις εικονικότητας ζωικού κεφαλαίου και λήψης κοινοτικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 99.000+ ευρώ. Κατασχέθηκαν 692 κουδούνια εγωπροβάτων, 5 ενότια τα οποία δεν κατέστη δυνατό να δικαιολογηθούν, 2 κυνηγετικά όπλα τα οποία κατασχέθηκαν λόγω πλημελούς φύλαξης καθώς και μαγκούρες.

Νεκρή εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμενε στο Μενίδη μία 89χρονη. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά από τηλεφώνημα που έκανε ο 69χρονος ανιψιός της, ο οποίος, όπως ανέφερε, άκουγε φωνές από το σπίτι που βρίσκεται στην οδό Σουλίου και στο οποίο έμενε η 89χρονη με το γιο της. Οι αστυνομικοί βρήκαν την γυναίκα νεκρή με μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και στο λαιμό, ενώ ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο από την πρώτη εικόνα, σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε λόγο για θάνατο πιθανόν από ασφυξία. Ο θάνατος της άτυχης γυναίκας προσδιορίστηκε περίπου στις 6 εχθές το απόγευμα. Όπως έγινε γνωστό, ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης, ο οποίος είναι χρήστης ναρκωτικών και φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, προσήχθη από τις αρχές. Τόσο η 89χρονη όσο και ο γιος της φέρεται πως ήταν ρακοσυλλέκτες. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν κατάθεση από τον ανιψιό, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές.

Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και τρεις συγκατηγορούμενοι του για το κύκλωμα απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους. Και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, προφυλακίστηκαν ακόμα τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν 54χρονο λογιστή και ένα ζευγάρι. Οι δύο τελευταίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι του Φίλιππου Καμπούρη κατά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ακόμα μία γυναίκα με καταγωγή από την Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά όμως άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι όπως απαγόρευση εξόδου από την χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Και περνάμε κάπου εδώ σε μία ακόμη διακοπή σύντομη. Επιστρέφουμε και πάλι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε δύο μέτωπα κινείται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών πιέσεων με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και τη διεκδίκηση πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκλώνησε η κόρη της Μέρης Μουρτζάκη από την Κρήτη που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και κατέθεσε σήμερα στη δίκη. Έχω εμπιστοσύνη ότι θα αποδώσετε δικαιοσύνη, τόνισε χαρακτηριστικά. Εντός 10 ημερών η καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων μετά τη θεομηνία στην Κρήτη επανέλαβε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με προϋπόθεση τους πλήρης φακέλους. Διήμερη περιοδία του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα σήμερα στην Κρήτη με αυτοψία στο οροπέδιο Λασιθίου και ενημέρωση για τα έργα του ΒΟΑΚ. Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από το 2027, καθώς παρουσιάστηκε σήμερα το νέο πλαίσιο. Θρήνος για τον 32χρονο άνδρα που σκοτώθηκε όταν επιχείρησε να διασχίσει πεζό στον ΒΟΑΚ στο ύψος των Μουρνιών και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρία ακόμη άτομα για το κύκλωμα πάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Εξιτήριο από το Παγνί έλαβε ο 58χρονος άνδρας, τον οποίο φέρεται να τραυμάτισε ο 18χρονος με μαχαίρι στην Κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια αιματηρού επεισοδίου στην Αγία Γαλήνη. Η κατανάλωση σε βόηο κρέας μειώθηκε κατά 29% σε σχέση με το 2008, τα αλλαντικά κατά 35%, τα ψάρια κατά 14,6% και τα θαλασσινά κατέγραψαν πτώση κατά 37,2% σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Γαλλία. Τραυματίστηκαν ο διευθυντής και μία καθηγήτρια, ενώ συνελήφθη 14χρονος. Έφυγαν 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι του Όφη με τη Leverkusen για τη League Phase του Europa League στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδες άνεμοι αναμένονται από αύριο στη χώρα. Από αύριο τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και η συνάδελφος η Μαρία η Μαυρομάτη, η οποία μας φέρνει το ρεπορτάζ της, το οποίο έχει να κάνει με τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν από ό,τι φαίνεται από τον Εμπορικό και Επαγγελματικό Σύλλογο Αγίας Πελαγίας, ο οποίος εκφράζει τις ενστάσεις του για τον σχεδιασμό του νέου ΒΟΑΚ. Να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ, το οποίο θα μας το παρουσιάσει όσα έχει αμέσως τώρα η συνάδελφος η Μαρία η Μαυρομάτη. Να την καλωσορίσω, να της ευχηθώ καλή μας αρχή, μιας που από τώρα και έπειτα καθημερινά θα έχει και εκείνη το δικό της λόγο στην εκπομπή μας, φέρνοντας ένα ραντεβού το οποίο θα μεταδίδουμε σε όλους εσάς τους αγαπητούς ακροατές αλλά και τις αγαπητές ακροατριές μας. Μαρία, ο λόγος εσένα.
1: Καλημέρα αγάπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα που απασχολεί κατοίκους και επαγγελματίες στην Αγία Πελαγία. Έχουν έντονες ενστάσεις αλλά και εναλλακτικές προτάσεις για τη νέα χάραξη του βόρειου οδικού άξονα. Το θέμα ανακοινεί ο Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος της περιοχής, εκφράζοντας τις ενστάσεις του για το σχεδιασμό όσον αφορά την κατάργηση του κόμβου της Αχλάδας αλλά και το νέο σχεδιασμό του νέου κόμβου της Αγίας Πελαγίας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Όπως τονίζουν, δεν είναι αντίθετοι στην ανάπτυξη του βόρειου οδικού άξονα, όμως θέλουν για την περιοχή τους ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο με σωστό σχεδιασμό που να σέβεται φυσικά τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις, την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και το περιβάλλον. Στην ανακοίνωσή τους λοιπόν αναφέρουν ότι πριν από περίπου ένα μήνα ενεργοποιήθηκε δυναμικά ξανά το ζήτημα της νέας χάραξης του βόρειου οδικού άξονα και από τον Εμπορικό Σύλλογο αλλά και από το τοπικό συμβούλιο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια που θέλουν τη συνεργασία του αρμόδιου Υπουργείου, του Δήμου, ο οποίος συμφωνεί μαζί τους, γιατί θέλουν η προτινόμενη κατάργηση του κόμβου της Αχλάδας να έρθει και να υπάρξει ένας σωστός σχεδιασμός για την χάραξη του κόμβου της Αγίας Πελαγίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν από το Υπουργείο Υποδομών, παρουσιάστηκαν περίπου το 54% του νέου ΒΟΑΚ στα στοιχεία που τους παρατέθηκαν. Όμως υπάρχει μια εξέλιξη στην υφιστάμενη χάραξη και αυτή αγγίζει το 46%, δεν είναι αμεληταίο αυτό το ποσοστό. Ζητούν λοιπόν να ληφθεί υπόψη και η μελέτη του 2014. Εκεί λοιπόν να εξεταστούν όλες οι τεχνικά εφικτές επιλογές με γνώμονα την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή λειτουργία και την πολιτική προστασία αλλά και τη διαφτήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Βρίσκονται σε επαφή με τον Δήμαρχο, ο οποίος και εκείνος έχει εκφράσει στους αρμόδιους φορείς και το αρμόδιο Υπουργείο τις ενστάσεις τους. Περιμένουν όμως να δούνε, γιατί όπως τονίζουν, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΒΟΑΚ ανέρχεται περίπου στα 2,25 εκατομμύρια ευρώ και θεωρούν απαραίτητο να αξιολογηθούν και οι δικές τους εναλλακτικές λύσεις και από τεχνική και οικονομική περιβαλλοντική άποψη. Κοινώς θέλουν να κάτσουν ξανά στο ίδιο τραπέζι,
0: όλοι
1: με το
0: Υπουργείο, τραπέζι, να συζητήσουν,
1: με το Δήμο, να συζητήσουν και να βρουν τις κατάλληλες εναλλακτικές προτάσεις και τις λύσεις,
0: την καλύτερη δυνατή
1: λύση, και να περάσει ακριβώς και ο ΒΟΑΚ αναπόσπαστα έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, αλλά να μην κάνει κακό και στην περιοχή.
0: Κακά τα ψέματα, Μαρία, συγκεκριμένοι άνθρωποι τη ζουν την περιοχή, τη γνωρίζουν από τα μέσα, έτσι καθημερινά μετακινούνται, οπότε νομίζω πως είναι οι πλέον κατάλληλοι να δώσουν μια σαφή εικόνα στο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί καθημερινά. Ας μην ξεχνάμε πως είναι και μια τουριστική περιοχή η Αγία Πελαγία. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος μετακινείται από και προς την Αγία Πελαγία.
1: Σας θυμίζω ότι τράβηξαν οι κάτοικοι τα πάνδυνα μέχρι να δημιουργηθεί ο κόμβος, ο πολυαναμενόμενος και πολυδιαφημιζόμενος αυτός κόμβος, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα επιτρέψουν τη φραγή προς την περιοχή όταν περάσει ο νέος βόρειος οδικός άξονας, κάνοντας όμως κακό σε εκείνους, στις περιουσίες τους, στην τουριστική ανάπτυξη. Ακριβώς αυτό λοιπόν είναι που ζητούν, να προχωρήσει ο σχεδιασμός για το βόρειο οδικό άξονα να γίνει, γιατί είναι ένα έργο πνοής για όλη την Κρήτη και για τους κατοίκους της, όχι όμως σε βάρος συγκεκριμένων περιοχών. Και αυτό, ας μου επιτραπεί το σχόλιο, δεν είναι δύσκολο αν όλοι με καλή θέληση καθίσουν σε ένα τραπέζι και λύσουν τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Ναι, ναι, οι άνθρωποι λένε ότι δεν είναι αντίθετοι προς την ανάπτυξη του ΒΟΚ, έτσι, αλίμονο. Απλά θέλουν όλο αυτό να συμβεί με ασφάλεια, να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο, έτσι.
1: Για να μπορούν εύκολα ξένοι επισκέπτες, αλλά και οι ίδιοι να έχουν πρόσβαση στην περιοχή.
0: Σωστά, σωστά. Και να σεβαστούν και τις επιχειρήσεις τους, βέβαια, γιατί επιχειρηματίες είναι οι άνθρωποι, αγωνίζονται καθημερινά να βγάλουν τα προς το ζήν. Οπότε, είπαμε, είναι τουριστική περιοχή Αγία Πελαγία, πρέπει και αυτό να το λάβουν υπόψη τους οι υπεύθυνοι. Μαρία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να μου είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: να καλωσορίσω στο στούντιο τον Απάνω τον Κατσαρό, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος ουσιαστικά θα μας δώσει έτσι το στίγμα της επικαιρότητας, της αθλητικής. Να σε καλωσορίσω, Πάνω. Καλώς μου ήλθες.
1: Καλημέρα, αγάπη. Καλημέρα και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8.
0: Θα μιλήσουμε αρχικά για τον Όφη, για την ομάδα της πόλης μας. Νομίζω πως, κάπως έτσι θα ξεκινάμε, γιατί θεωρώ πως σίγουρα τα αποτελέσματα που φέρνει η τοπική μας ομάδα ενδιαφέρουν τους ακροατές μας και τις ακροατριές μας. Ναι, σωστά. Τα πάει και πολύ καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ηλίθεια να λέγεται. Εχθές όμως ιτήθηκε από την ΑΕΚ.
1: Ακριβώς, το βράδυ του Σαββάτου, Όφη ιτήθηκε
0: προχθές,
1: με 3-0.
0: Προχθές, το Σάββατο.
1: Ιτήθηκε με 3-0 από την ΑΕΚ μετά από ένα διάστημα μεγάλης διακοπής και αγωνιστικής αδράνειας λόγω της διακοπής για τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Όφη ιτήθηκε με 3-0 από την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια, πληρώνοντας επί της ουσίας τρεις στιγμές αδράνειας σε τρία κορνέρ, δηλαδή με παρόμοιο τρόπο δέχτηκε τρία τέρματα με Ρέλβας, Μουκουντή και Κατσίνοβιτς. Η πρωταθλήτρια κατάφερε να κερδίσει τον όμιλο, ο οποίος βρίσκεται στην έκτη θέση με 10 βαθμούς και επί της ουσίας πλέον καλύτερα να γυρίσει το διακόπτη και να κοιτάξει το επόμενο παιχνίδι για το Europa League, το οποίο είναι την ερχόμενη Πέμπτη στη Ρεν, στη Γαλλία, το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του Όφη στην ιστορία του, στη League Phase του Europa League, κοντρά σε μία από τις καλύτερες γαλλικές ομάδες αυτή τη στιγμή και αρκετά φορμαρισμένη τη Ρεν, η οποία κέρδισε με 4-1 στην έδρα της στο τελευταίο της παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει την Πέμπτη στις 10. Και σίγουρα ο Όφη θα στοχεύσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έχοντας παράλληλα και τον κόσμο στο πλευρό του στο γήπεδο της γαλλικής ομάδας.
0: Μας, ας ευχηθούμε καλή επιτυχία, αν και μας λες πως είναι μια πολύ καλή ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα όμως είναι και ο Όφη, οπότε μένει να φανεί, θα το βγάλει στο χορτάρι.
0: Σωστά.
1: Στα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής στην Super League, το Σάββατο είχαμε το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, ενώ χθες πραγματοποιήθηκαν οι αναμετρήσεις και Φυσιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2, σε ένα παιχνίδι που Άρης προηγήθηκε με 3-0, είδε την ομάδα της Μαγνησίας να μειώνει σε 3-2, αλλά τελικά να μην καταφέρνει να πάρει κάτι από το παιχνίδι στο κλάδο της Βικελίδης και τους Κίτρινους να επικρατούν. Το χθεσινό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το μεγάλο ντέρμπι Ιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης, με τον Ρέτσο να είναι εκείνος ο οποίος κατάφερε να λύσει στην ουσία τον γόρδιο δεσμό και να δώσει την νίκη στον Ολυμπιακό με 1-0. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι εκείνος ο οποίος κατάφερε να λύσει στην ουσία τον γόρδιο δεσμό και να δώσει την νίκη στον Ολυμπιακό με 1-0. Ένα παιχνίδι το οποίο

0: βαθμούς, ακολουθεί η Κηφισιά με 8, ο Αστέρας Τρίπολης με 5, η Καλαμάτα με 4, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός ένας βαθμός και ο Βόλος παραμένει στην αρνητική βαθμολογία, μείον 1, λόγω της τιμωρίας που το έχει επιβληθεί.
1: Μάλιστα. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, σε εύχομαι.

Και αφού ακούσατε και την αθλητική επικαιρότητα, πάμε τώρα σε άλλα νέα εμείς. Θυμάστε, το συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το γνωρίζουμε ότι θα συνέβαινε. Τέλος στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα βεβαίως θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο, έτσι. Οπότε να σας ενημερώσω για το τι ακριβώς υπάρχει από άποψη εξέλιξη σε αυτό το θέμα, που σίγουρα ενδιαφέρει όλους εμάς τους γονείς. Από 1η λοιπόν Ιανουαρίου ο κόφτης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν αυτή την ώρα οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Όπως είπε ο κύριος Σκέρτσος, το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί, όπως σας είπα, την 5η 22 Οκτωβρίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος χτύπησε το καμπανάκι για θέσπιση προστατευτικού πλαισίου από επιθετικούς αλγορίθμους που κάνουν κατάχρηση της ευαλωτότητας των παιδιών μας ως προς την αυτορύθμιση του χρόνου που περνούν στα social media, είπε αρχικά ο κύριος Σκέρτσος, θυμίζοντας ότι έκτοτε λειτουργήσε το Kids Wallet, έγιναν παρεμβάσεις προς την πρόεδρο της Κομισιόν για πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο κανονιστικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα τον Σεπτέμβριο να γίνει σχετική ανακοίνωση. Η κεντρική πρόβλεψη αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media, Facebook, TikTok, X και άλλα, και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ σύντομα, ακόμα και στη διάρκεια του επόμενου έτους, αναμένεται να έρθει σχετική ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία θα εναρμονιστεί η χώρα μας και θα διακρίνει τις δυνατότητες πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω και 15 ετών και κάτω.

αλλάζουμε θέμα. Υποχρεωτική από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε 6 επιπλέον κλάδους. Αλλάζουν λοιπόν από σήμερα τα δεδομένα για χιλιάδες εργαζόμενους και επιχειρήσεις, καθώς η ψηφιακή κάρτα εργασίας γίνεται υποχρεωτική σε νέους κλάδους, με τους εργοδότες να κινδυνεύουν με πρόστιμα που φτάνουν ακόμη και τις 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Συνολικά περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι μπαίνουν στο σύστημα σε δύο φάσεις, με τη δεύτερη να ξεκινά στις 16 Νοεμβρίου. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, σχεδόν 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα. Το μέτρο προβλέπει την ηλεκτρονική καταγραφή της πραγματικής ώρας, όπου ο εργαζόμενος πιάνει δουλειά και σχολάει, ώστε να μπορούν να ελέγχονται τα ωράρια και οι υπερορίες. Ωστόσο, τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας δείχνουν ότι οι παραβάσεις παραμένουν πολλές. Μόνο στο πρώτο οκτάμινο του 2026 επιβλήθηκαν πρόστιμα σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2.299 παραβάσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή κάρτα. Από σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η ψηφιακή κάρτα γίνεται υποχρεωτική σε επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πιλωτική εφαρμογή από τις 2 Ιουνίου. Συγκεκριμένα

Εντάσσονται ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα με εξαίρεση τους γιατρούς, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, επιχειρήσεις καθαρισμού κτηρίων και εξωτερικών χώρων, επιχειρήσεις υποστήριξης της απασχόλησης. Από σήμερα οι επιχειρήσεις πρέπει να καταγράφουν σωστά την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων και να διαβιβάζουν τα απαραίτητα στοιχεία στο σύστημα Εργάνη. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή έρχεται στις 16 Νοεμβρίου, όταν θα γίνει υποχρεωτική η ψηφιακή κάρτα και για επιχειρήσεις τις οποίες εφαρμόζεται πιλωτικά από τις 29 Ιουνίου. Συγκεκριμένα στο σύστημα μπαίνουν συμβουλευτικές εταιρείες, διαφημιστικές επιχειρήσεις και άλλες δραστηριότητες γραφείου, επιχειρήσεις επισκευών, αποθήκες και εταιρείες logistics, επιχειρήσεις διαχείρισης νερού και λιμάτων, επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων. Η πιλωτική περίοδος ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε συνεχίζεται η διαβούλευση με τους συγκεκριμένους κλάδους, ώστε να λυθούν πρακτικά προβλήματα που αφορούν τις βάρδιες, τα διαφορετικά ωράρια και την οργάνωση της εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι εργοδότες, καθώς τα πρόστιμα για παραβάσεις της ψηφιακής κάρτας είναι υψηλά. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, 10.500 ευρώ ανεργαζόμενο προβλέπονται όταν δεν έχει ενεργοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα, παρότι υπάρχει σχετική υποχρέωση. 3.000 ευρώ ανεργαζόμενο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, όταν τα στοιχεία της κάρτας δεν συμφωνούν με την πραγματική ώρα έναρξης ή λήξης της εργασίας. Από 2.000 ευρώ ξεκινούν άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις, ανάλογα με το είδος της παράβασης. Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση που δεν εφαρμόζει σωστά το σύστημα μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικό οικονομικό κόστος. Τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας δείχνουν ότι η ψηφιακή κάρτα βρίσκεται στην πρώτη θέση των παραβάσεων που εντοπίζονται στους ελέγχους για τις εργασιακές σχέσεις. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 55.403 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 11.437 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 34,6 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, 9.922.900 ευρώ αφορούσαν 2.299 παραβάσεις της ψηφιακής κάρτας. Στην ίδια περίοδο εντοπίστηκαν επίσης 1.198 παραβάσεις για μη καταβολή δεδουλευμένων και λοιπόν αποδοχών, καθώς και 844 περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας, για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα 9,45 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν 304 παραβάσεις της ψηφιακής κάρτας με πρόστιμα που έφτασαν τα 1.253.400 ευρώ. Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας έχει φέρει και μια μεγάλη αλλαγή στην καταγραφή των υπεροριών. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, οι δηλωμένες υπερορίες αυξήθηκαν κατά 120,9% μέσα σε δύο χρόνια. Το πρώτο επτάμηνο του 2024 είχαν δηλωθεί 2,59 εκατομμύρια ώρες υπεροριακής εργασίας, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2026 έφτασαν στις 5,72 εκατομμύρια, δηλαδή καταγράφηκαν 3,13 εκατομμύρια επιπλέον ώρες. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον τουρισμό, όπου οι δηλωμένες υπερορίες εκτινάχθηκαν κατά 887%. Ακολούθησε η εστίαση με αύξηση 325,2%, το χονδρικό εμπόριο με 262% και το λιανικό εμπόριο με 145,8%. Στην βιομηχανία δηλώθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο επιπλέον ώρες υπερορίας. Η αύξηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν τόσο περισσότερο, δείχνει κυρίως ότι πλέον καταγράφονται περισσότερες ώρες εργασίας, οι οποίες στο παρελθόν ενδέχεται να μην δηλώνονταν. Η ψηφιακή κάρτα καταγράφει την πραγματική ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, επιτρέποντας τη σύγκριση με το ωράριο που έχει δηλώσει ο εργοδότης. Έτσι, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ελέγχουν εάν ο εργαζόμενος απασχολείται πέρα από το δηλωμένο ωράριο και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τις υπερορίες. Η καταγραφή πάντως δεν σημαίνει από μόνη της ότι η υπερορία
έχει πληρωθεί. Η ορθή αμοιβή της παραμένει ξεχωριστή υποχρέωση του εργοδότη. Με την επέκταση της ψηφιακής κάρτας σε ακόμη 500.000 εργαζομένους, στόχος είναι να περιοριστεί η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία και να προστατευτούν περισσότερο τα δικαιώματα όσων απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά. Θα περάσουμε σε μία τελευταία διακοπή και θα επιστρέψουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε δύο μέτωπα κινείται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών πιέσεων με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και τη διεκδίκηση πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκλώνησε η κόρη της Μέρης Μουρτζάκη από την Κρήτη που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και κατέθεσε σήμερα στη δίκη. Έχω εμπιστοσύνη ότι θα αποδώσετε δικαιοσύνη, τόνισε χαρακτηριστικά. Εντός 10 ημερών η καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων μετά τη θεομηνία στην Κρήτη επανέλαβε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με προϋπόθεση τους πλήρης φακέλους. Διήμερη περιοδία του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα σήμερα στην Κρήτη με αυτοψία στο οροπέδιο Λασιθίου και ενημέρωση για τα έργα του ΒΟΑΚ. Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από το 2027, καθώς παρουσιάστηκε σήμερα το νέο πλαίσιο. Θρήνος για τον 32χρονο άνδρα που σκοτώθηκε όταν επιχείρησε να διασχίσει πεζό στον ΒΟΑΚ στο ύψος των Μουρνιών και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρία ακόμη άτομα για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Εξιτήριο από το Παγνί έλαβε ο 58χρονος άνδρας, τον οποίο φέρεται να τραυμάτισε ο 18χρονος με μαχαίρι στην Κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια αιματηρού επεισοδίου στην Αγία Γαλήνη. Η κατανάλωση σε βόηο κρέας μειώθηκε κατά 29% σε σχέση με το 2008, τα αλαντικά κατά 35%, τα ψάρια κατά 14,6% και τα θαλασσινά κατέγραψαν πτώση κατά 37,2% σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Γαλλία. Τραυματίστηκαν ο διευθυντής και μία καθηγήτρια, ενώ συνελήφθη 14χρονος. Έφυγαν 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι του Όφη με τη Leverkusen για τη League Phase του Europa League στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδες άνεμοι αναμένονται από αύριο στη χώρα. Από αύριο τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι κοντά σας εδώ. Ακούτε πάντα Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και η συνάδελφος η Φιλία Ισαριδάκη. Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες, Φιλία. Εγγενιάζουμε μαζί και αυτήν εδώ την στήλη, όπου καθημερινά θα μας φέρνει σε ένα δικό σου ρεπορτάζ. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις ελλείψεις πατάτας που ενδεχομένως να βιώσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, λόγω των καιρικών φαινομένων που όλοι ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα και που κυρίως έπληξε και την περιοχή του Λασιθίου. Μίλησες λοιπόν με τον πρόεδρο του Συλλόγου Παραγών Λαϊκών Αγορών Ομού Ηρακλείου, τον κύριο Παντελή Παπαδάκη, στο κεντρικό δελτίο Φιλία. Τι ακριβώς σου είπε?
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ουσιαστικά, ό,τι συμβαίνει στους παραγωγούς και ό,τι επηρεάζει τους παραγωγούς έχει άμεσο αντίκτυπο και στο δικό μας τραπέζι,
0: στη τσέπη
1: μας των καταναλωτών. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί το 70% των αναγκών σε πατάτα στην τοπική αγορά καλύπτεται ουσιαστικά από το οροπέδιο Λασιθίου, που όμως αυτή τη στιγμή έχει μηδενική παραγωγή. Θαύτηκε κάτω από τη λάσπη και το νερό όλη η παραγωγή. Αυτό λοιπόν που φοβάται ουσιαστικά ο κύριος Παπαδάκης, όπως ανέφερες, ο πρόεδρος των παραγωγών λαϊκών αγορών εδώ στο Ηράκλειο, μετά από ερώτημά μας, είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε αθρώες εισαγωγές στο επόμενο διάστημα, καθώς δεν καλύπτεται ουσιαστικά η παραγωγή πατάτας. Από πού θα μπορούσαν να υπάρξουν εισαγωγές? Ενδεχομένως, λέει, γιατί και εκείνος με σιγουριά δεν το ξέρει, από Γαλλία, Κύπρο και Αίγυπτο. Και καλά, η Κύπρος, που θεωρείται έτσι δικός μας τόπος, ως προς τη Γαλλία και την Αίγυπτο υπάρχει θέμα, γιατί θα προτιμούσαμε σίγουρα από ντόπιους παραγωγούς, από Έλληνες παραγωγούς, να καλυφθεί αυτό το κενό και να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες σε πατάτα, τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Πώς θα καλυφθεί δηλαδή όλη αυτή η ανάγκη σε πατάτα και σε κηπευτικά?
0: Γνωρίζουμε, Φιλία, όμως, ότι οι πατάτες αντλούμε και από τον κάμπο της Μεσαράς. Υπάρχει πρόβλημα και εκεί? Δεν μπορεί, ας πούμε, να καλυφθεί η αγορά από τη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Αυτό ακριβώς τον ρωτήσαμε και εμείς, και υπάρχει μια παραγωγή πατάτας και συγκεκριμένη εκεί στη Μεσαρά, αλλά δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Ιδιαίτερα φέτος με την έλλειψη νερού άρδευσης, δεν τόλμησαν πολλοί παραγωγοί να φυτέψουν πατάτα, οπότε δεν έχουμε μεγάλη παραγωγή. Αυτό μας ανέφερε, ότι δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Αυτό είναι λοιπόν το ένα σκέλος. Το δεύτερο φυσικά είναι πόσο θα κοστίσει τελικά όλο αυτό το πλήγμα στους παραγωγούς, πέρα από το γεγονός βέβαια ότι και οι ίδιοι έχουν υποστεί μια οικονομική καταστροφή. Αυτή τη στιγμή ο φόβος είναι ότι θα πάμε στο 20 με 30% ως προς την αύξηση της τιμής. Και μπορεί να ακούγεται μικρό, αλλά είναι περίπου το 1 τρίτο της τιμής. Δηλαδή εκεί που θα είχαμε για παράδειγμα 1 ευρώ το κιλό την πατάτα, να πάμε στο 1,30. Είναι, νομίζω,
0: είναι σημαντική η διαφορά.
1: Μια αισθητή διαφορά για το μέσο νοικοκυριό.
0: Και ειδικά για τις οικογένειες που καταναλώνουν πατάτες. Η δική μου οικογένεια πολλές πατάτες.
1: Ναι, νομίζω η μέση οικογένεια έχει καθημερινά στο τραπέζι.
0: Είναι ένα βασικό προϊόν, η αλήθεια είναι η πατάτα για το τραπέζι, το ελληνικό. Οπότε όντως θα μας τυχήσει.
1: Αυτή είναι πάντα μια εκτίμηση. Το σημειώνουμε αυτό. Είναι η εκτίμηση του κυρίου Παπαδάκη με βάση όμως την εμπειρία του τόσα χρόνια στις λαϊκές αγορές. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι ενδεχομένως καταγραφεί το επόμενο διάστημα. Τώρα, ενδεχομένως να έχουμε και ελλείψεις γενικότερα σε κηπευτικά, γιατί και τα κηπευτικά του οροπεδίου κάλυπταν την τοπική αγορά. Όλα τα κηπευτικά, οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε, από μπρόκολο και λάχανο μέχρι κουνουπίδι, και ενδεικτικό είναι αυτό, μου έκανε εντύπωση, ότι καταγράφονται ήδη ελλείψεις σε μαρούλι.
0: Αυτό σε μαρούλι, που το μαρούλι ουσιαστικά τώρα ξεκινάει, νομίζω, περισσότερο να καταναλώνεται. Ενώ τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς μήνες, το καλοκαίρι συνήθως καταναλώνουμε ντομάτα και αγγούρι. Και υπάρχει ήδη έλλειψη.
1: Είναι δυσέβρετο. Αυτό μας περιέγραψε και ήταν ενδεικτικό, νομίζω, της κατάστασης που επικρατεί. Ακόμα και το μαρούλι που κυριαρχεί, νομίζω, και πάλι στο τραπέζι μας, να υπάρχει σε έλλειψη. Τώρα, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα που αναφέραμε και συζητήσαμε. Στη μία το μεσημέρι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, υπενθυμίζουμε. Καλύπτουμε αρκετό χρόνο καθημερινά με τα προβλήματα των πληγέντων, και σήμερα θα φιλοξενήσουμε και πάλι τις δικές τους φωνές. Καθημερινά θα σου δίνουμε και σένα μια ενημέρωση για το τι ακριβώς
0: συμβαίνει.
1: Μια γεύση,
0: ναι. Φιλία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.

Και έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στην διάθεσή μας, οπότε πάμε να μιλήσουμε για συντάξεις. Στην απρόωρη, λέει, συνταξιοδότηση επιλέγουν οι ασφαλισμένες. Η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών επιλέγουν την πρόωρη συνταξιοδότηση. Περίπου οι 7 στις 10 γυναίκες αξιοποιούν την δυνατότητα που τους δίδεται για να αποχωρήσουν πρόωρα προς την σύνταξη, ενώ η μία στις 2 για το λόγο αυτό το πράττει αναγνωρίζοντας πλασματικά έτη ασφάλισης, προκειμένου να συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΙΕΦΚΑ, ιδιαίτερη προτίμηση δείχνουν οι ασφαλισμένες στην αξιοποίηση της δυνατότητας εξαγοράς ενσύμων με βάση τον αριθμό των τέκνων, όπως και για τα έτη σπουδών. Οι δυνατότητες αυτές αποδεικνύονται καθοριστικές για την συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η πλήρη σύνταξη παρέχεται στην ηλικία των 62 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης. Εναλλακτικά, η πλήρη σύνταξη χορηγείται στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Ο ΙΕΦΚΑ επιβεβαιώνει ειδικά ότι οι ασφαλισμένοι που επιδιώκουν συνταξιοδότηση στα 62 με 40 έτη μπορούν να αξιοποιήσουν συγκεκριμένες κατηγορίες πλασματικών χρόνων. Ωστόσο, παρέχεται και η δυνατότητα μειωμένης στα 62 έτη υπό ειδικές προϋποθέσεις που διαφοροποιούνται ανά ασφαλιστικό φορέα. Ειδικότερα στις γυναίκες δίδονται επιπλέον δυνατότητες αποχώρησης. Μάλιστα, σε πρακτικό επίπεδο αποδεικνύεται ότι οι ασφαλισμένες κατά τον συνταξιοδοτικό του σχεδιασμό αξιοποιούν ασφαλιστικούς χρόνους που αφορούν τέκνα, σπουδές, κενά ασφάλισης και άλλες προβλεπόμενες περιπτώσεις. Η αναγνώριση δεν είναι ίδια για όλους. Εξαρτάται από την ασφαλιστική κατηγορία, την ημερομηνία πρώτης ασφάλισης και την διάταξη με την οποία επιδιώκεται η συνταξιοδότηση. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι μητέρες ανηλίκων, κυρίως όσες ασφαλίστηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993. Για τις συγκεκριμένες ασφαλισμένες, το ιστορικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Εξετάζεται αν είχε συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης σε συνδυασμό με την ύπαρξη ανήλικου τέκνου και αν το σχετικό δικαίωμα είχε κατοχυρωθεί στα κρίσιμα έτη. Για μία μητέρα, ο χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί λόγω τέκνων είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν. Η αναγνώριση χρόνου για παιδιά μπορεί να συμβάλλει στη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών, όμως δεν σημαίνει ότι κάθε μητέρα δικαιούται αυτομάτως συγκεκριμένο αριθμό ετών, ούτε ότι η αναγνώριση οδηγεί σε συγκεκριμένη ηλικία εξόδου. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από το ασφαλιστικό ιστορικό, καθώς και την διάταξη που εφαρμόζεται. Γι' αυτό, ιδιαίτερα στις παλαιές ασφαλισμένες, απαιτείται εξατομικευμένος έλεγχος του ασφαλιστικού της βίου. Η εξαγορά έχει ουσιαστικό νόημα όταν ο χρόνος αυτός αλλάζει το συνταξιδοτικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, εάν με την αναγνώριση συμπληρώνεται η απαιτούμενη θητεία κάποιου στα 40 έτη, ώστε να μπορέσει να συνταξιδοτηθεί πλήρως στα 62. Τότε ο πλασματικός χρόνος μπορεί να είναι καθοριστικός. Αντίθετα, όταν η αναγνώριση δεν αλλάζει την ηλικία εξόδου ή δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελος, χρειάζεται προσεκτικός υπολογισμός του κόστους και του τελικού ωφέλους. Τα 40 έτη παραμένουν επομένως ένα από τα σημαντικότερα σημεία του συνταξιοδοτικού σχεδιασμού για τις γυναίκες που πλησιάζουν τα 62. Το ίδιο ισχύει και για εκείνες που έχουν παλαιότερα ασφαλιστικά δικαιώματα και εξετάζουν εάν μπορούν να αξιοποιήσουν ειδικές διατάξεις. Πριν από οποιαδήποτε αίτηση αναγνώρισης, πρέπει να εξεταστούν τουλάχιστον η ημερομηνία πρώτης ασφάλισης, ο συνολικός πραγματικός χρόνος ασφάλισης, η ηλικία της ασφαλισμένης, εάν υπάρχουν παιδιά και πότε αυτά ήταν ανήλικα, οι σπουδές, τα κενά ασφάλισης και οι υπόλοιποι χρόνοι που μπορούν να αναγνωριστούν.

Και μιας που μιλάμε για συντάξεις, να κάνω έτσι μία αναφορά στις συντάξεις Νοεμβρίου 2026. Νωρίτερα θα γίνει η πληρωμή λόγω της 28ης Οκτωβρίου. Σε δύο λοιπόν ημερομηνίες, στις 26 και 29 Οκτωβρίου, προγραμματίζονται οι πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2026, καθώς όπως είπα, η αργία της 28ης Οκτωβρίου επηρεάζει την δεύτερη πληρωμή. Όλο αυτό το ανακοίνωσε ο ΙΕΦΚΑ. Ο ΙΕΦΚΑ ανακοίνωσε το οριστικό χρονοδιάγραμμα με τις καταβολές να πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις και να ακολουθούν τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Την Δευτέρα λοιπόν 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μη μισθωτών, ο ΑΕ, ο ΓΑ και τα Α. Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά την ασύσταση του ΕΦΚΑ σε μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα. Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών. Τώρα την 5η 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών ή ΚΑΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ. Οι κύριες συντάξεις των λοιπόν εντασσόμενων ταμείων του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Επειδή η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι αργία, τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της 3ης 27 Οκτωβρίου. Η ακριβής ώρα πίστωσης ενδέχεται να διαφέρει ανά πιστωτικό ίδρυμα.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, να σας θυμίσω πως ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για ακόμη μια διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος αλλά και δυνατές αναμετρήσεις. Οπότε, εάν ενδιαφέρεστε, δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732, 6973-388-732 και 2810-317-777, 2810-317-777 ή μέσω Facebook στην σελίδα Καλτσέτο 1997, χωρίς κενό ενδιάμεσα, Καλτσέτο 1997, και καλή επιτυχία. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Παπαδάκης. Αρκετά ανανεωμένη σήμερα, έτσι. Κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και το υπόλοιπο της εβδομάδας. Κάπως έτσι θα συνεχίσουν οι εκπομπές μας με την προσθήκη των συναδέλφων, οι οποίοι ο καθένας θα φέρνουν καθημερινά ένα θέμα το οποίο και θα μας το παρουσιάζουν. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, μια υπέροχη εβδομάδα. Θα τα πούμε και αύριο εμείς εδώ, πρώτα ο Θεός, αφού ανανεώνουμε το ραντεβού μας με όλους εσάς. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Γεια σας, καλώς σας βρίσκω. Μία ακόμα εβδομάδα ξεκινά. Αν ακούτε την επανάληψη της Τρίτης, την κατανόησή σας, η πηξίδα ακούγεται επί της ουσίας σε τρεις μεταδόσεις. Να το θυμίσουμε αυτό, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1 από το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89 και 8 και την ιντερνετική μας, να το πω έτσι πολύ απλά, φωνή μέσω του politica.gr σε επανάληψη 8 με 9 το βράδυ της ίδιας μέρας και βεβαίως το πρωί της επόμενης 7 με 8. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί για μια ραδιοφωνική ώρα όπως άλλωστε καθημερινά, με την ομάδα μας να είναι ετοιμοπόλεμη και σήμερα και να υποστηρίζει αυτή την ραδιοφωνική ώρα, με Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σάρη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Βαγγέλη Τολίτη να είναι στον ήχο και στα τεχνικά, την Ζέτα Δεγκολοβού να είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, καθώς επίσης και στο playlist που και σήμερα θα ακούσουμε, ο Κώστας Λιγάρδος. Και πάμε να ξεκινήσουμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, γιατί και σήμερα μοναδικός αντίπαλος είναι ο χρόνος, τον οποίο φιλοδοξούμε ότι θα κερδίσουμε.

Λοιπόν, θα μας συγχωρέσετε για το τεχνικό που είχαμε. Ξεκινήσαμε με γκολ από τα αποδυτήρια, το φάγαμε το γκολ. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να το ανατρέψουμε. Συμβαίνουν αυτά σε μια ζωντανή εκπομπή που δεν υπάρχει μοντάζ. Είναι 60 λεπτά χωρίς μοντάζ, όπως εκείνη η παλιά εκπομπή που έπαιζε στην τηλεόραση, το 60 λεπτά χωρίς μοντάζ. Έτσι είμαστε και εμείς εδώ, 60 λεπτά χωρίς μοντάζ. Λοιπόν, η είδηση που παίζει σήμερα πιο ψηλά από όλες είναι το τέλος των 15χρονων στα social media. Και σήμερα οι υπουργοί, οι συναρμόδιοι υπουργοί, εξήγησαν πώς θα λειτουργήσει ο κόφτης αυτός από την χρονιά που έρχεται. Ο Σκέρτσος είπε ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί την 5η, 22 του μήνα, σε 10 μέρες δηλαδή, και θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου. Ο Παπαστεργίου είπε ότι δεν δίνουμε κανένα δεδομένο για τα παιδιά στις πλατφόρμες. Υπάρχει μια ρύθμιση που αφορά Instagram, Facebook, TikTok, ενώ είναι υποδιερεύνηση και το Snapchat.

Λοιπόν, η ιστορία αυτή, για να ξεκινήσουμε να μπαίνουμε στο ζουμί, προσωπικά καταδεικνύει το ότι εάν θέλεις ως πολιτεία να βρίσκεις λύσεις, να κάνεις κάποια πράγματα σωστότερα και να βάζεις όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, μπορείς. Όταν δεν θες, απλά βάζεις, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Και πιστέψτε με, θέλω να μου επιτρέψετε εδώ δηλαδή να πω τα πράγματα για μια ακόμα φορά με το όνομά τους, βλέποντας κάποια περιστατικά και γεγονότα ξανά και ξανά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένα από αυτά τα περιστατικά είναι το περιστατικό με το μεθύστακα οδικό στη Θεσσαλονίκη, που δεν θα είναι φυσικά το τελευταίο. Αναφέρομαι στην περίπτωση του μεθυσμένου οδηγού, ο οποίος ευτυχώς και για τους ανθρώπους που θα μπορούσαμε να ήταν κάτω από το αυτοκίνητο νεκροί και για τον ίδιο δεν σκότωσε κανένα. Είχε τιμόνι υπό την επίρρεια αλκοόλ και βεβαίως είχαμε αυτή την κατάληξη. Κυρίες και κύριοι, μια δεύτερη διάσταση που θέλω να βάλω είναι τα θανατηφόρα που προκαλούν ηλικιωμένοι στους δρόμους, τα οποία θα συνεχίζονται. Έχουμε πάρα πολλά θανατηφόρα από ηλικιωμένους. Μια τρίτη πτυχή είναι τα ατυχήματα με τα πατίνια, τα οποία θα γίνονται όλο και περισσότερα. Περισσότερη χρήση, περισσότερα πατίνια, περισσότερος κίνδυνος, περισσότερα στατιστικά οι πιθανότητες για ατύχημα. Όλα αυτά και άλλα πολλά παρόμοια έχουν μια κοινή ρίζα. Τη χαλαρή τιμωρία και την απουσία της κοινής λογικής και της φωνής λογικής, να το πω έτσι πολύ απλά. Διότι η κοινή λογική εκφράζεται με την φωνή λογικής. Σκεφτείτε πως αν ένας μεθυσμένος οδηγός δεν οδηγούσε ποτέ ξανά, πόσοι θα είχαν το κουράγιο να το ρισκάρουν. Δηλαδή, αν έπιανε σε μένα σήμερα, στα 52 μου, και οδηγούσε από την επίρρεια μέθης. Αν έπιανε σε ένα νέο, 20 χρονών, από την επίρρεια μέθης, και του στερούσε τη δυνατότητα να ξαναβγάλει δίπλωμα, πείτε μου σας παρακαλώ, πόσοι θα είχαν το κουράγιο και πόσοι θα είχαν τα νεφρά, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, να οδηγούν αφού έχουν πιει ή να πίνουν και να οδηγούν μετά. Αλλά όταν λέμε ποτέ ξανά, εννοούμε όχι να ξαναδώσει εξετάσεις, εννοούμε ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά δίπλωμα. Ποιος επαγγελματίας οδηγός θα ρίσκαρε τη δουλειά του και ποιος άλλος άνθρωπος, εγώ πραγματικά μόνο που το σκέφτομαι με πιάνει τρόμος. Καλά, εγώ έχω και μια άλλη προσέγγιση πάνω σε αυτό, αλλά είναι προσωπικό δικό μου θέμα. Δεν έχω οδηγήσει ποτέ στη ζωή μου έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Όχι ποσότητες, αλκοόλ, ένα ποτήρι. Οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν και μάλιστα επειδή εγώ έχω κόψει το αλκοόλ γενικότερα από τη ζωή μου, υπάρχουν και φορές που πάω σε τραπέζια που, για παράδειγμα, δεν πρόκειται να οδηγήσω μετά και τους λέω, παιδιά, δεν πίνω εγώ. Και το κάνουν πλάκα, το κάνουν καλαμπούρι. Αλλά αν έπινα, πραγματικά, θα είχα αυτή την προσέγγιση. Ότι, ρε εσύ, τι γίνεται εδώ. Αν μου πάρουν το δίπλωμα, πώς θα πηγαίνω εγώ στη δουλειά μου αύριο. Πώς θα κάνω τις ανάγκες μου, πώς θα πάω στο νοσοκομείο, στο γιατρό, στο δικηγόρο, στο λογιστή, στην έξοδο, στη βόλτα, στη λαϊκή αγορά, στο σούπερ μάρκετ, πώς. Αν λοιπόν ήταν τόσο απλό, έτσι, τόσο απλό, ποιος το κάνει αυτό, ο νομοθέτης. Ποιος το ψηφίζει, η κυβέρνηση. Γιατί δεν το κάνουν. Γιατί. Μέσα σε αυτό, σκεφτείτε πόσοι γιατροί γύρω μας δίνουν το πράσινο φως, την επάρκεια δηλαδή, σε οδηγούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να κρατούν τιμόνι. Και κυρίως αναφέρομαι σε υπερήλικες οδηγούς. Οι οποίοι σίγουρα, πρόσεξε, δεν σημαίνει ότι όποιος είναι 80 χρονών δεν έχει την ικανότητα να οδηγεί, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς που είναι 80 χρονών μάλλον δεν έχουν την ικανότητα. Κι όμως οδηγούν όλοι. Θέλω να μου πείτε, να βρείτε κάποιον στον κοινωνικό σας περίγυρο, έναν, και να μου πείτε, Κώστα, εγώ ξέρω το κουμπάρο μου, το θείο μου, το παππού μου, τον οποίο τον έκοψαν γιατροί.
Δεν υπάρχει. Δεν το έχουμε ακούσει ποτέ αυτό. Αν βρείτε έναν, θέλω να μου τον αναφέρετε, να μου τον δείξετε, να τον φωνάξουμε εδώ, που κόπηκε. Πήγε στο γιατρό, λέει, και κόπηκε. Του είπαν ότι, κυρία μου, είσαι 82 χρονών, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να οδηγείς. Ποιος το λέει αυτό, το λέω εγώ που είμαι ο γιατρός. Μάλιστα, φέρτε μου έναν. Εδώ λοιπόν είμαστε σε μια μεγάλη πολιτική και κοινωνική παθογένεια. Η πολιτεία απλά δεν ενδιαφέρεται και τόσο να λειτουργήσει προστατευτικά και ζυγίζει πάλι για μια ακόμα φορά το πολιτικό κόστος χωρίς να μετρά όμως την αξία της ανθρώπινης ζωής. Θεός φυλάξει λοιπόν, αφού η πολιτεία και η πολιτική με ομικρον γιώτα αδυνατούν να μας προστατεύσει. Αυτή είναι μια μεγάλη εικόνα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όταν η βλακεία συλλειτουργεί με την αδιαφορία και την πολιτική λαμογιά, γιατί για μένα είναι πολιτική λαμογιά όλο αυτό, δεν θέλεις να στενοχωρήσεις τους ψηφοφόρους σου ή να απομακρύνεις πιθανούς ψηφοφόρους σου από την κάλπη τη δική σου, όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα παράγει μόνο θύματα.

την επικαιρότητα ψηλά, θα έπρεπε να παίζει και ένα θέμα το οποίο εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε, αλλά με πολύ μεγάλη έκπληξη οφείλω να σας πω ότι βλέπω τα μεγάλα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, οι συνάδελφοι, για κάποιο λόγο προσπαθούν και το πνίγουν. Και το λέω αυτό διότι πλέον τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδικτύο τις τελευταίες ώρες είναι πραγματικά για να θαυμάζει κανείς τις ειρηνικές διαδηλώσεις και τις εκδηλώσεις γεμάτες πολιτισμό των μαθητών στη Γαλλία και στο Βέλγιο, όπου επίσης άνοιξε ο χορός της ειρηνικής επανάστασης, το λέω μεταφορικά, των νέων που θέλουν Ευρώπη με μαντήλα και σαρία. Το βλέπω και σαν σκηνές από ταινία προσεχώς. Κυρίες και κύριοι, η χώρα μας έχει ακόμα χρόνο να σωθεί, αρκεί να γυρίσουμε την πλάτη στο βρώμικο χρήμα που προωθεί την Ισλαμοποίηση της Ευρώπης και που λαμβάνουν πολιτικά λαμόγια για να μας τελειώσουν. Βία, λαιλασίες και τρόμος. Σε ποιες χώρες? Σε αυτές τις χώρες που ήταν ανεκτικές στη λαθρομετανάστευση. Η Γαλλία χάνεται. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει η Λεπέν να τα βάλει σε μια σειρά, γιατί έρχεται η Λεπέν. Η Μεγάλη Βρετανία έχει παραδοθεί εντελώς. Απειλούνται χώρες όπως το Βέλγιο, η Γερμανία, και την ίδια ώρα, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, χώρες όπως η Πολωνία, που δεν ήταν η Ουγγαρία, η Τσεχία, που δεν ήταν δεκτικές, η Κροατία, που δεν ήταν δεκτικές σε κύματα εισροής λαθρομεταναστών, η ζωή συνεχίζεται ωραιότατα σαν να μην σημαίνει τίποτα. Βέβαια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες έχουν ασχοληθούν με ένα πολύ σοβαρό θέμα, που είναι η κόντρα Βύση Καρβέλα, και είναι ανώδυνο και συμφέρει, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, όπως πραγματικά θα έλεγα. Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε να τους χαλάμε τη σούπα και βέβαια να λέμε ότι απλά, πολύ απλά, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό: γιατί στην Ελλάδα, που προς το παρόν σώζεται από αυτή την κατάσταση, δεν χτίζεται μια γραμμή άμυνας ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον, γιατί ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη αύριο θα συμβαίνει και εδώ, και αφήστε τις ανοησίες και τις βλακίες ότι είναι μια επανάσταση όπου οι νέοι διεκδικούν πράγματα καλύτερα για την παιδεία. Εγώ δεν βλέπω, σίγουρα υπάρχουν μέσα σε αυτούς και κάποιοι, δεν ξέρω όμως ποιος επί της ουσίας κρύφτηκε πίσω από ποιον. Οι μαθητές πίσω από τους Ισλαμιστές λαθροεισβολής ή οι λαθροεισβολείς Ισλαμιστές πίσω από τους μαθητές? Το λέω αυτό γιατί πραγματικά οι συνθήκες ωρίμασαν και τώρα βεβαίως όλοι προσπαθούν να μαζέψουν τους ανέμους που έσπηραν λίγο πριν αυτοί μετατραπούν στην τέλεια καταιγίδα.

Κυρίες και κύριοι, τα πάντα είναι επιλογές στη ζωή. Επιλέγεις πώς θες να ζήσεις. Και ανάλογα πηγαίνεις και ψηφίζεις. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Κάθομαι μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο συνεχώς αντιάλειπτα, σε όποια συχνότητα και αν με έχει φιλοξενήσει, από το 1998. Συμπληρώνω που να είναι 30 χρόνια δηλαδή. Λέω τα ίδια πράγματα. Το 2015 ήμουνα πρώτος ίσως στην Ελλάδα ή από τους πρώτους 3, 4, 5, δεν ξέρω πόσοι άλλοι ήταν, που εισάγαμε, έχουμε εισάγει, παρά το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα δεν το αποδέχονται κάποιοι, τον όρο λαθρομετανάστης και λαθρομετανάστευση στο δημόσιο λόγο, στο μικρόφωνο. Γιατί δεν φοβηθήκαμε και γιατί για μας, στη δική μας την αντίληψη, κάθε ένας που μπαίνει παράνομα, μπαίνει λαθρέα, έτσι όπως το πλοίο που μπαίνει χωρίς εισιτήριο, πώς λέγεσαι, παράτυπος επιβάτης, όχι, λέγεσαι λαθρεπιβάτης. Στο τρένο, στο λεωφορείο, λέγεσαι λαθρεπιβάτης. Το ίδιο και όταν εισβάλλεις με παράνομο τρόπο μέσα σε μια χώρα, ανεξέλεγκτα, και όταν η ίδια η δική σου η χώρα, αυτό όχι μόνο δεν το ανέχεται, αλλά αν τολμήσεις να το κάνεις, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα από τις κακές συνέπειες της Ευρώπης, που επί της ουσίας έχει παραδοθεί σε αυτό το κύμα της λαθρομετανάστευσης εδώ και πολλά χρόνια.

Και με αυτή την αφορμή, σήμερα έγραψα ένα άρθρο που φιλοξενείται στο politika.gr με τίτλο «Η Ευρώπη μπροστά σε εκλογικές αναμετρήσεις που μπορούν να αλλάξουν τον πολιτικό χαρτί» και το ερώτημα «Αν θα πάμε τελικά δεξιότερα». Διότι από την Ισπανία και τη Γαλλία μέχρι την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πολωνία, οι κάλπες του 26 και του 27 αναμένεται να δοκιμάσουν τις αντοχές των κυβερνήσεων, να επανακαθορίσουν τις πολιτικές συμμαχίες και να κρίνουν την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το μόνο σίγουρο είναι ότι αν και είμαστε οπαδοί της και τη θέλουμε και θέλουμε να μετέχουμε σε αυτή, δεν πορεύεται στο σωστό δρόμο. Καθώς η Ευρώπη εισέρχεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών αναταράξεων με διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν ριζικά τις ισορροπίες, η άνοδος της εθνικιστικής δεξιάς, η πίεση που δέχονται οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις και η αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών για την ακρίβεια, το μεταναστευτικό και τη στεγαστική κρίση δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τις κυβερνήσεις. Αναφέρομαι στην εθνικιστική δεξιά, κυρίες και κύριοι, απλά βρίσκουν χώρο και τόπο όσοι ανήκουν σε αυτή την ιδεολογικοπολιτική φιλοσοφία και αντίληψη της εθνικιστικής δεξιάς να φορέσουν το μανδύα του σωτήρα. Προσέξτε, είναι άλλο να είσαι δεξιός φιλελεύθερος και άλλο είναι να είσαι εθνικιστής δεξιός. Βέβαια, θέλω να πω για τον εθνικισμό ότι ακόμα και αυτός ο όρος έχει παρεξηγηθεί στις μέρες μας. Υπάρχει αυτή, θέλω να πω για τον εθνικισμό, ότι ακόμα και αυτός ο όρος έχει παρεξηγηθεί στις μέρες μας.

για τον εθνικισμό, γιατί ξαναλέω ότι κάποιοι θα πρέπει να μην μπερδεύουν τις έννοιες και κάποιοι δεν πρέπει να καπηλεύονται τις έννοιες και τις λέξεις. Πάντως, εκεί που σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη σημασία ή πολύ μεγαλύτερη από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, είναι σίγουρα η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, ενώ σε δεύτερη μοίρα μπαίνει η Ελλάδα και η Πολωνία, που καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για την οικονομία, την ασφάλεια, τη μετανάστευση και το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ανάπαυλα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου. Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Και εγώ απαντώ εις την θέση αυτό και λέγω ότι θέτονται σε αυτό το ερώτημα ακριβώς, πέφτεται εις την παγίδα των επιβούλων, εις την καλά στημένη παγίδα των επιβούλων, οι οποίοι θέλουν ακριβώς να αποπνίξουν τα φιλοπάτριδα αισθήματα του ελληνικού λαού. Και εξηγούμε γιατί. Τι θα πει εθνικισμός, κύριε Χατζηνικολάου? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εθνικισμός τι είναι? Ο εθνικισμός είναι, προέρχεται από τη λέξη έθνος. Εθνικισμός είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο, είναι κάτι το κατεξοχήν δημοκρατικό. Μπορώ να σας πω, είναι κάτι, θεωρείται κάτι το ιερό. Είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο γιατί. Γιατί ανταποκρίνεται σε μια φυσική πραγματικότητα. Φυσική πραγματικότητα την οποία έχει διαπιστώσει η επιστήμη της γενετικής, κύριε Χατζηνικολάου. Και για όσους έχουν ενημέρωση, ξέρουν ότι ήδη σήμερα με αυστηρώς επιστημονικές δυνάμεις, με μεθόδους, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ποιος ακριβώς για τον καθένα μας σε ποια φυλετική ομάδα ανήκει. Έχουν λοιπόν, σας πληροφορώ, γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχουν γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο του Σίτλ της Ουάσιγκτον, έχουν γίνει έρευνες και στο Μουσείο Φυσικής Βιολογικής Ανθρωπολογίας του Μουσείου Φυσικής του Βρετανικού Μουσείου Ιστορίας στο Λονδίνο, οι οποίες καταδεικνύουν ακριβώς ότι οι Έλληνες, εμείς που κατοικούμε, οι κάτοικοι της σημερινής Ελλάδος, προσέξτε, δεν έχουν καμία σχέση με όλους τους γείτονες, ότι δηλαδή αποτελούν ένα ιδιόμορφο τύπο. Αφού λοιπόν δεν έχουμε καμία σχέση με τους γείτονες, αυτό σημαίνει όχι ότι πέσαμε από τους ουρανούς, ότι αποτελούμε μία συνέχεια κάποιων. Ποιον κάποιον, αυτόν τον προγόνων μας.
3: Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που χαρακτηρίζει.
2: Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου.
3: Όχι,
2: δεν συμφωνώ καθόλου. Αυτή είναι μία θεωρία η οποία επιφευρέθηκε προς υπηρέτηση σκοπών πολιτών. Είναι σταλινική θεωρία, λενινιστική θεωρία μάλιστα, ότι ο πολιτισμός. Και αυτή η θεωρία γίνεται κατά διαστροφή ενός χωρίου του πανηγυρικού του Ισοκράτου. Κάνετε λάθος λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου. Έχω κάνει μια εκτενή μελέτη η οποία έχει ήδη δημοσιευτεί. Μπορώ, εάν θέλετε, όχι, δεν πρόκειται περί σεβασμού.

0: Πέφτουμε σε μια άλλη παγίδα τώρα και δεν πέφτω μόνο εγώ, πέφτουμε μαζί.
1: Όχι.
0: Στην παγίδα της θεωρίας. Εγώ θέλω να γυρίσουμε.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Να γυρίσουμε στην
1: επικαιρότητα. Δεν είναι δυνατόν. Θα ολοκληρώσω αυτό το πράγμα.
0: Επομένως, επιστρέψουμε
1: στην. Κοιτάξτε, τι είναι η ιστερία, κύριε Χατζηνικολάου. Εάν εσείς, προσέξτε, εάν εγώ πάω να πάρω το σπίτι σας και εσείς μου εμφανίζετε τους τίτλους της ιδιοκτησίας σας ότι είναι δικό σας, α, έχετε ιδιοκτησιακή ιστερία. Τι ιστερία έχει ο ελληνικός λαός, ποια είναι η εθνικιστική του ιστορία, επειδή επικαλείται τα εθνικά του δίκαια.
0: Πάντως, και αυτή, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να κάνουμε λόγο περί υπερβολής και για τα δικά σας
1: λεγόμενα. Καθόλου.
0: Για το μειοδότες, εφιάλτες και κερκόπορτες του ελληνισμού.
1: Όχι, λάθος κάνετε. Εάν θα πρέπει να κάνουμε λόγο περί ιστερίας και περί υπερβολών, θα πρέπει να κάνουμε για εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν τις αντίθετες απόψεις. Και θα σας πω γιατί. Κατά ποιαν λογική, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ιστερία το να υποστηρίζει κανένας τα εθνικά του δίκαια βάσει των δεδομένων, και δεν είναι ιστερίες, δεν είναι ιστερική η αντίπαλοι μας, δηλαδή οι Σκοπιανοί, οι οποίοι χωρίς να έχουν δικαιώματα υποστηρίζουν τα δικά τους. Και ρωτάτε, οι πνευματικοί μας άνθρωποι εντός εισαγωγικών, αυτοί οι οποίοι έχουν αυτές τις απόψεις, γιατί δεν κακίζουν για εθνικιστική ιστερία τους Σκοπιανούς, οι οποίοι ομιλούν και υποστηρίζουν τα δικά τους χωρίς ιστορικά δεδομένα.
0: Επί του πρακτέου. Και τι θα συμβουλεύατε την κυβέρνηση σήμερα?
1: Θα σας πω τι θα συμβουλεύω.
0: Με ποιον τρόπο δηλαδή μπορεί, πιστεύετε, σήμερα, εδώ που έχουμε φτάσει, στο σημείο που βρισκόμαστε, να αντιμετωπίσει η Ελλάδα αυτό το πρόβλημα και να δώσει λύση η οποία να είναι ανεκτή εθνικά.
1: Εθνικώς ανεκτή.
2: Λοιπόν, αυτά έλεγε ο Χρήστος Σαρτζετάκης, ένας δικαστής με πολύ βαρύ βιογραφικό, ένας άνθρωπος που επιλέχθηκε και ψηφίστηκε ως πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας για τον εθνικισμό. Νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το ακούμε πάρα πολύ συχνά και να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καλωσορίζω ένα καλό φίλο από την Θεσσαλονίκη, έτσι θέλω να τον προλογίσω, τον κύριο Δημήτρη Κατσαντώνη, δημοσκόπο, To The Point η δημοσκοπική του εταιρεία, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αγαπητέ Δημήτρη, κύριε Κατσαντώνη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω στο Ηράκλειο, στον αέρα της Κρήτης, στο ραδιοφωνικό αέρα της Κρήτης, αλλά και διαδικτυακά παντού όπου ακούγεται ο Πολίτικα και η Πηξίδα. Σας καλωσορίζω στην κουβέντα μας που νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στην όμορφη Κρήτη.
2: Αγαπημένη
3: Κρήτη, όπως ξέρετε.
2: Έτσι. Η μία δημοσκόπηση διαδέχεται την άλλη. Κάνετε και εσείς δημοσκοπήσεις, βεβαίως. Νομίζω ότι όσο θα πηγαίνουμε προς την ώρα της κάλπης, αυτές θα πυκνώνουν. Τα ευρήματα, ωστόσο, των δημοσκοπικών αυτών ερευνών, θα ήθελα, αν τα βάλουμε όλα μαζί σε ένα κουβά, να μας δώσετε την εικόνα που βγάζουν.
3: Να δώσω έτσι δημοσιογραφικά ένα τίτλο, ότι όλοι είναι πολύ μακριά από το στόχο τους. Από το δηλωμένο στόχο τους, έτσι. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μακριά από τον πύχη της αυτοδυναμίας, και το ΠΑΣΟΚ είναι μακριά από το στόχο που έχει δηλώσει, και η ΕΛΑΣ, να πάρω τα τρία πρώτα κόμματα, έτσι. Και η ΕΛΑΣ είναι μακριά από το στόχο που έχει δηλώσει. Νομίζω ότι θα πρέπει να φερθούν με μεγαλύτερη ειλικρίνεια τα κόμματα απέναντι στους πολίτες και να μην, πώς να πω, παίζουν με το κλίμα, ενώ οι ίδιοι πολίτες έχουν περδώσει την άποψή τους ότι αυτό που σας είπα, ότι και οι τρεις είναι μακριά από το στόχο. Αναφέρομαι στα πιο μεγάλα κόμματα.
2: Στα τρία μεγάλα κόμματα. Ναι. Στα τρία δημοσκοπικά μεγάλα κόμματα. Στη Νέα Δημοκρατία, στο Κυβερνών Κόμμα, στην αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ και βέβαια στο νεοεισερχόμενο μεταλλαγμένο ΣΥΡΙΖΑ, θα πω εγώ, που είναι ΣΥΡΙΖΑ Rebranding.
3: Ναι. Όσον αφορά αυτό το τελευταίο που είπατε, με επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο, κύριε Σιδηγάρδο. Είναι το εξής, ότι πραγματικά η επιρροή του, του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος που συγκρότησε φαίνεται να είναι μια επιρροή που μένει στα, στα στενά όρια των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 κιόλας, έτσι. Δηλαδή κινείται περίπου στα 2/3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Δεν επικοινωνεί με άλλες κατηγορίες, τους κεντρώους τα λοιπά, με άλλες πολιτικές κατηγορίες ή με άλλα όμορα κόμματα, ελάχιστα οριακές σχέσεις, οριακές δηλαδή εισρωές από, από εκεί. Άρα ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένα rebranding του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Γιατί το λέω, διότι αν εξαιρέσουμε 4-5 άτομα τα οποία βγαίνουν μπροστά και εμφανίζονται δημόσια, όλο το υπόλοιπο στελεχειακό δυναμικό αποτελείται από βουλευτές που έχουν εκλεγεί το 23 με τον ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι απλά μετακομίζουν στο νεοσύστατο κόμμα του Τσίπρα. Γι' αυτό νομίζω κιόλας δεν αντλούν νέους ψηφοφόρους ή δεν διεισδύουν δημοσκοπικά σε άλλες δεξαμενές.
3: Ναι,
2: δηλαδή, να το πω έτσι πολύ απλά, ο Τσίπρας το 23 έλαβε ένα ποσοστό, σήμερα δημοσκοπικά φαίνεται ότι στο καλό του σενάριο θα το προσεγγίσει, αλλά δεν θα το ξεπεράσει.
3: Ναι, και είναι πάρα πολύ καλό σενάριο να προσεγγίσει και το 18% του ΣΥΡΙΖΑ του Ιουνίου του 23, έτσι. Αυτό είναι το πολύ πολύ καλό σενάριο. Γιατί όπως σας είπα, τα δημοσκοπικά στοιχεία δείχνουν με κάποιες αυξομοιώσεις ανάλογα με την εταιρεία, ανάλογα με τη χρονική στιγμή και εξαγωγής της δημοσκόπησης, αλλά λέμε σε χοντρές γραμμές, δείχνουν αυτό, ότι περίπου ένα 60-65% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι θα πάει, είναι πολύ πιθανό να πάει στην επιλογή της Ελλάς.
2: Να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, να το θυμίσουμε αυτό, ήταν δεύτερο κόμμα στις τελευταίες εκλογές του 2023, στις τελευταίες εθνικές κάλπες, με ποσοστό 20,07%, είχε οριακά σπάσει για λίγες ψήφους. Για τις πρώτες εκλογές λέω. Είχε πάρει 1.184.621.000 ψήφους από τα αποτελέσματα που βλέπω. Το Μάιο του 23 είναι αυτό.
3: Τον Ιούνιο
2: πήγε πιο κάτω.
3: Στο 18%.
2: Αυτό, εκεί ήθελα να πω ότι στις δεύτερες εκλογές έπεσε χαμηλότερα. Και εδώ θέλω επίσης να πω και κάτι άλλο, κύριε Κατσαντώνη, ότι επειδή γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις δεύτερες εκλογές, οι δεύτερες εκλογές στατιστικά και ιστορικά ουσιαστικά αποδυναμώνουν όλα τα κόμματα εκτός του πρώτου.
3: Έτσι έχει συμβεί ιστορικά, όμως επειδή είμαστε σε μια πρωτόγνωρη περίοδο που υπάρχει μεγάλη διασπορά των ψηφοφόρων σε διάφορες επιλογές, και να μην εκπλαγούμε αν δούμε 8-κομματική ή και 9-κομματική βουλή, επειδή υπάρχει λοιπόν αυτή η πολύ μεγάλη διασπορά και με πολύ μεγάλη χαλάρωση της κομματικής ταύτισης στην Ελλάδα, δεν έχουμε καμία σχέση με ό,τι συνέβη προ-20αετίας και πλέον, νομίζω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το ποσοστό που θα πάρουν όλα τα κόμματα, αλλά και το πρώτο κόμμα. Δηλαδή αν το πρώτο κόμμα κινηθεί, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έβαλε ευθυδίως τον πήχη στο 25%, αν δηλαδή κινηθεί στην περιοχή του 25 ή και πιο κάτω η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι αυτονόητο βάσει των ιστορικών δεδομένων που αναφέρατε ότι στις δεύτερες εκλογές θα ενισχυθεί. Αντίθετα, νομίζω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Αν βεβαίως κινηθεί σημαντικά πάνω από αυτό τον πύχη, τότε ενδεχομένως να επιβεβαιωθούν τα ιστορικά δεδομένα.
2: Επιτρέψτε μου να βάλω ένα ενδιαφέρον στοιχείο στην κουβέντα μας. Στις εκλογές λοιπόν του Μαΐου, η Νέα Δημοκρατία που είχε έρθει πρώτο κόμμα έλαβε 2.407.000 ψήφους, ενώ στην εκλογική μάχη του Ιουνίου έλαβε 2.115.000 ψήφους. Προσέξτε τώρα το παράδοξο. Στη δεύτερη κάλπη πήγαν λιγότεροι να ψηφίσουν, εννοείται, είναι δεδομένο αυτό, αλλά με βάση την εκλογικό νόμο η Νέα Δημοκρατία αύξησε επί της ουσίας τα ποσοστά της στις έδρες.
3: Ναι, και είχαμε και ενίσχυση της αποχής μεταξύ των δύο καλπών του Μαΐου και του Ιουνίου. Και αυτό βέβαια βοηθάει η μείωση των ψήφων να μην μεταφράζεται και σε αντίστοιχη μείωση ποσοστού, αλλά σε αύξηση. Ήθελα πάντως να σχολιάσω ότι εκτός αυτών των στοιχείων που σημειώσαμε, τα ιστορικά δεδομένα και όλα τα υπόλοιπα και η ανθρωπογεωγραφία που συναποτελεί την Ελλάς, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πολιτικό στίγμα και ο πολιτικός λόγος των κομμάτων, όλων των κομμάτων βέβαια, το καθένας προς τα που απευθύνεται. Παραδείγματος χάρη για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που είπαμε προηγουμένως, παρατηρεί κανείς, αν είναι λίγο προσεκτικός πολιτικός παρατηρητής, ότι έχει κάνει κάποιες παλινοδίες μεταξύ ενός κεντρογενούς λόγου που δεν απέδωσε δημοσκοπικά και επιστροφής σε πιο αριστερή πατέντα λόγου και μετά ξανά προσπάθεια κεντρογενούς πολιτικού λόγου, πιο κοντά στο κέντρο, όχι κεντρώου λόγου. Νομίζω ότι αυτές οι παλινοδίες πρέπει να το αποφασίσουν τι θα κάνουν, γιατί δεν τους βοηθούν. Επίσης, όσον αφορά την Νέα Δημοκρατία, η διαρκής αναφορά στο ότι πάμε για αυτοδυναμία, ενώ τα δεδομένα δείχνουν, όλα τα δεδομένα, δεν υπάρχει κάποιος που να δείχνει αυτοδυναμία, έτσι και όλοι δείχνουν πολύ μακριά, δημιουργεί μια, πώς να πω, ανασφάλεια και για τα υπόλοιπα στοιχεία του πολιτικού λόγου της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όταν λες κάτι που είναι σε αντίφαση με την συλλογική συνείδηση, όταν βάζεις και άλλα θέματα πολιτικής, αυτή η αντίφαση σκιάζει και τα άλλα στοιχεία σου. Νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να αναπροσαρμόσουν γενικά την αναφορά στη στοχοθεσία τους και το περιεχόμενο του πολιτικού τους λόγου τα κόμματα.
2: Κύριε Κατσαντώνη, τι γίνεται με τους μικρούς? Δηλαδή, εγώ θα βάλω τώρα μικρούς όλα τα κόμματα, όχι μόνο που παλεύουν να μπουν στη Βουλή, αλλά όλους όσοι, μάλλον σωστότερα, έχουν μονοψήφιο νούμερο. Έως και 9,99% θα πω.
3: Ναι, εντάξει, ας πούμε κάποια κόμματα δεν μπορεί να τα θεωρήσεις μικρά με αυτή την έννοια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μικρότερα των τριών, ας το πω έτσι. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, αν προσέξατε ένα σημείο προηγουμένως που είπα, ότι μπορεί να δούμε και ένα κομματική βουλή. Μπορεί να υπάρξουν πολλά κόμματα άνω του 3% που να μπουν στη Βουλή, σε πανελλήνια επίπεδο άνω του 3%. Τα μικρά κόμματα, ας το ξεκινήσω από αλλού. Στην Ελλάδα υπάρχουν τρία κόμματα ιστορικά με κοινωνικές ρίζες, που έχουν ιστορική διαδρομή ισχυρή και έχουν κοινωνικές ρίζες. Είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ και είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα με τη δικιά του οριοθέτηση, έτσι, την ιδεολογική και την κοινωνική. Τα άλλα κόμματα μάχονται να δημιουργήσουν κάτι ανάλογο, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα είναι προς τιμή ένα ψηφιακό κόμμα. Έτσι. Δεν έχει οργανώσεις που στη Θεσσαλονίκη, από όσο ξέρω, η οργάνωσή του συνεδριάζει σε καφέ. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι μια ποιοτική τέτοια συνέντευξη, αλλά θέλω να πω ότι είναι ενδεικτικό το ότι ψάχνεται ακόμα οργανωτικά. Τα άλλα κόμματα λοιπόν, όλα τα άλλα κόμματα, επαναλαμβάνω πριν των τριών που ανέφερα, με ιστορική καταγωγή και κοινωνικές ρίζες, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το τελευταίο 15ήμερο, 20ήμερο της καθαρά εκλογικής συγκυρίας, οι τελευταίες 2-3 εβδομάδες δηλαδή με τις εκλογές, σε τι φάση θα τους πετύχει. Γιατί κάνουν πολλά σκαμπανεβάσματα και μπορεί να τα βάλει στη Βουλή, να τα βγάλει από τη Βουλή η εκλογική συγκυρία. Είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη η κατάσταση. Ή μπορεί να τους δώσει μια ενίσχυση για να φτάσουν το διψήφιο, για να βάλω το δικό σας πήχη, ή να είναι πολύ κάτω από το διψήφιο και να θεωρούνται πλέον και με τη βούλα μικρά κόμματα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο λοιπόν τι θα γίνει στην καθαρά εκλογική συγκυρία όσον αφορά τα μικρά κόμματα.
2: Μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό. Τώρα, συζητείτε αλλά δεν μετράτε πουθενά το κόμμα Σαμαρά. Αυτό πόσο θα επηρεάσει, πιστεύετε, τη μεγάλη εικόνα όταν και επίσημα θα ανακοινωθεί?
3: Νομίζω ότι όταν επίσημα ανακοινωθεί, ναι, θα υπάρξει, γιατί πάντα όταν γίνεται μια επίσημη ανακοίνωση γίνεται μια δημοσιότητα κτλ. Και υπάρχει μια όθηση να πούσει στην εικόνα κάθε κόμματος. Νομίζω ότι το μετράμε το κόμμα Σαμαρά. και έχει μια αξιοσημείωτη απήχηση που ενδεχομένως πριν 4-5 μήνες δεν ανέμενε κανείς. Μια αξιοσημείωτη εννοώ σε σχέση με το τι θα ανέμενε κανείς. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει την είσοδο στη Βουλή άνετα και σε υπάρχουν περιοχές της χώρας στις οποίες έχει πολύ ισχυρή παρουσία. Προφανώς αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι εκτισαρκός, αλλά και σε άλλα κόμματα, γιατί εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που είναι η βασική πηγή εξαμενής, ας πούμε, των ψήφων του κ. Σαμαρά, πλήττεται και ο κ. Βελόπουλος εν μέρη, κυρία Λατινοπούλου εν μέρη. Είναι ένα κόμμα που κινείται στην καθαρή κλασική, στο καθαρό κλασικό χώρο της δεξιάς.
2: Μάλιστα. Θα εξειδικεύσω λίγο το θέμα της Κρήτης, όπου έχουμε 4 νομούς, Λασίθι, Ρέθυμνο, που εκεί τα πράγματα είναι εύκολα και απλά, ενώ ότι τα 2 πρώτα κόμματα τοπικά θα βγάλουν από 2 έδρες. Έτσι ήθιστε να γίνεται. Μπλέκει το πράγμα στα Χανιά με 4 έδρες και ακόμα περισσότερο μπλέκει το πράγμα στο Ηράκλειο με 8 έδρες. Το λέω γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση τοπικά εδώ στο Ηράκλειο, εκεί θα περιορίσω την συζήτησή μας, με βάση τον εκλογικό νόμο, τις καραμπόλες και την κατανομή αυτών των εδρών. Κύριε Κατσαντώνη, μπορείτε να μας δώσετε λίγο φως επί της ουσίας σε αυτή τη συζήτηση?
3: Φοβάμαι πως όχι. Είναι κάτι παρακινδυνευμένο αυτή τη στιγμή, διότι πολλές καραμπόλες, όπως πολύ σωστά είπατε, εξαρτώνται από τους πανελλήνιους, από τις πανελλήνιες εκλογικές επιδόσεις των δωμάτων, από τον τρόπο που λειτουργεί ο εκλογικός νόμος και πώς δίνει τις έδρες. Γιατί ας το πούμε, καταρχήν παίρνουν έδρα τα μικρά κόμματα. Παίρνουν έδρες τα μικρά κόμματα, δεν εννοώ στο Ηράκλειο και καλά. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ... Το τοπίο αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ασαφές και ομιχλώδες και οποιαδήποτε εκτίμηση να δει κανείς θα ήταν παρακινδυνευμένη. Νομίζω ότι δεν μπορώ να σας διαφωτίσω σε αυτό. Ενδεχομένως πιο κοντά σε εκλογές, όπου θα φανεί ενδεχομένως και μια πιο σταθερή εικόνα του εκλογικού ανταγωνισμού, να μπορούμε να μιλήσουμε λίγο συγκεκριμένα και για τις έδρες.
2: Μάλιστα. Έχουμε αρκετό δρόμο μέχρι τότε. Κλείνω την κουβέντα μας ρωτώντας κάτι πολύ απλό. Τι είναι αυτό, πιστεύετε, που θα παίξει καταλυτικό ρόλο ώστε να διαμορφώσει την τελική εικόνα του σώματος δημοσκοπικά πριν την ώρα της εθνικής κάλπης?
3: Το εισόδημα των πολιτών. Για να είμαι μονολεκτικός, ας πούμε. Το εισόδημα των πολιτών δεν είναι φυσικά πάντα παίζει ένα ρόλο. Δεν ξέρω, ας πούμε, τι θα συμβεί στα εθνικά θέματα. Έτσι, τα εθνικά θέματα, όταν γνωρίζουν όξυνση και οι εθνικές υποθέσεις, όταν γνωρίζουν όξυνση σκεπάζουν όλα τα υπόλοιπα όπως είναι εύλογο. Αλλά αν θεωρήσουμε ότι σε επίπεδο εθνικών θεμάτων δεν θα έχουμε κάποια μείζωνα εξέλιξη, το θέμα του εισοδήματος των πολιτών είναι το καθοριστικό. Και νομίζω ότι εκεί έχει πλέξει και η κυβερνητική παράταξη. Εκεί σκοντά στη διαρκώς δηλαδή.
2: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κατσαντώνη. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη Θεσσαλονίκη και σε οτιδήποτε κάνετε.
3: Και σε εσάς.
2: Να είστε καλά.

Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης, δημοσκόπος από την εταιρεία To The Point. Ένας άνθρωπος που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ο λόγος του, μιας και ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με την πολιτική επικοινωνία, την αποτύπωση και βεβαίως τις δημοσκοπήσεις που σήμερα κουβεντιάζουμε, όπως νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι περισσότερο από ποτέ.

Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις φίλες και τους φίλους που και σήμερα ήταν μαζί μας εδώ. Μαρία, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ξεκινάω με σένα σήμερα, με τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι επίσης εδώ, ο Κωνσταντίνος. Είναι επίσης, ήταν εδώ παραδοσιακά και κλασικά ο γιατρός μας, ο αγαπητός Γιώργος Σχορετσιανίτης, που όχι απλά είναι εδώ, αλλά σχολιάζει αρκετά και από τα θέματα τα οποία λέμε, και βλέπω ότι έχουμε μια απόλυτη ταύτιση και σήμερα. Θάνο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γιώργο, Μιχάλη, Δημήτρη, και επίσης να πω και μια καλημέρα στο Βασίλη, που τώρα τελευταία στιγμή, ξεκινώντας να κάνω αυτή την αναφορά, έστειλε μήνυμα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε δύο μέτωπα κινείται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών πιέσεων με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και τη διεκδίκηση πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκλώνησε η κόρη της Μέρης Μουρτζάκη από την Κρήτη που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και κατέθεσε σήμερα στη δίκη. Έχω εμπιστοσύνη ότι θα αποδώσετε δικαιοσύνη, τόνισε χαρακτηριστικά. Εντός 10 ημερών η καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων μετά τη θεομηνία στην Κρήτη επανέλαβε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με προϋπόθεση τους πλήρης φακέλους. Διήμερη περιοδία του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα σήμερα στην Κρήτη με αυτοψία στο οροπέδιο Λασιθίου και ενημέρωση για τα έργα του ΒΟΑΚ. Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από το 2027, καθώς παρουσιάστηκε σήμερα το νέο πλαίσιο. Θρήνος για τον 32χρονο άνδρα που σκοτώθηκε όταν επιχείρησε να διασχίσει πεζό στον ΒΟΑΚ στο ύψος των Μουρνιών και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρία ακόμη άτομα για το κύκλωμα πάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Εξιτήριο από το Παγνί έλαβε ο 58χρονος άνδρας, τον οποίο φέρεται να τραυμάτισε ο 18χρονος με μαχαίρι στην Κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια αιματηρού επεισοδίου στην Αγία Γαλήνη. Η κατανάλωση σε βόηο κρέας μειώθηκε κατά 29% σε σχέση με το 2008, τα αλλαντικά κατά 35%, τα ψάρια κατά 14,6% και τα θαλασσινά κατέγραψαν πτώση κατά 37,2% σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Γαλλία. Τραυματίστηκαν ο διευθυντής και μία καθηγήτρια, ενώ συνελήφθη 14χρονος. Έφυγαν 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι του Όφη με τη Λεβερκούζεν για τη League Face του Europa League στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδες άνεμοι αναμένονται από αύριο στη χώρα. Από αύριο τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες του μικρόφωνο, ο Χρήστος Κώστας. Νέες επισκέψεις στην Κρήτη. Και εδώ μιλώ φυσικά για κάποια επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου ή για την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά για τη νέα επίσκεψη κακοκαιρίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της επερχόμενης επιδείνωσης. Έχουμε και τα πολεμικά αεροσκάφη αυτή την ώρα, υπερίπταται του Ηρακλειώτικου ουρανού σε πολύ χαμηλό ύψος.

προετοιμάζονται για τη γιορτή της πολεμικής αεροπορίας στα F-16. Και για να επανέλθουμε στα του καιρού, αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη είναι παράδοξο, διότι όταν δεν βρέχει φοβόμαστε ότι θα μείνουμε χωρίς νερό και όταν βρέχει φοβόμαστε ότι θα πνίγουμε. Και ο φόβος, όπως είδαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είναι θεωρητικός. Στο οροπέδιο, μετά από τόσες ημέρες, ακόμη υπάρχουν λιμνάζοντα νερά. Μετά από τόσες μέρες που δεν έχει βρέξει στάλα, έχουμε συμπληρώνεται τώρα πλέον μία εβδομάδα και ακόμη υπάρχουν μεγάλες ποσότητες νερού στον κάμπο του οροπεδίου. Και πριν καλά-καλά αποτιμηθούν οι ζημιές, σήμερα ξεκίνησαν και οι δηλώσεις για τις αποζημιώσεις, έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας. Βέβαια αυτή τη φορά η προσοχή στρέφεται στα δυτικά κυρίως του νησιού, Χανιά και Ρέθινο, με τα εντονότερα φαινόμενα να αναμένονται από το βράδυ της Τρίτης. Δεν θα μας αφήσω να κάνω εκπομπή σήμερα, τα 16, ναι. Από το βράδυ της Τρίτης μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης. Εντάξει, είναι τουλάχιστον ουτοπικό, μην χρησιμοποιήσουμε κανένα άλλο όρο, επικός. Είναι ουτοπικό να πιστέψει κανείς ότι έχουμε προετοιμαστεί μέσα σε μία εβδομάδα, όσο δεν προετοιμαστήκαμε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή μέχρι το τελευταίο προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας.

Εκτός κι αν οι Δήμοι, η Περιφέρεια τέλος πάντων, κατάφεραν μέσα σε λιγότερο από 7 ημέρες να απαντήσουν σε προβλήματα και ζητήματα, κυρίως ό,τι αφορά τον καθαρισμό των ρεμάτων, τον έλεγχο των επικίνδυνων σημείων, αλλά ακόμη και την καθεαυτή επιχειρησιακή ετοιμότητα των μηχανισμών τους, κατάφεραν να απαντήσουν στα βασικά ζητήματα που αντιμετώπισαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Εκτός από τις βροχοπτώσεις, κυρίως επαναλαμβάνω στα δυτικά της Κρήτης, θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους. Από αργά το βράδυ της Τρίτης, άνεμοι που θα πνέουν κατά τόπους στα 8 και 9 μπουφόρ.

Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Πάμε σε δύο μεγάλες ειδήσεις που έχουν κοινό παρονομαστεί, που αφορά στην επικοινωνιακή τους διαχείριση. Να ξεκινήσουμε με τη σοβαρότερη, μιας και μιλάμε για ανθρώπινες απώλειες. Καθώς διαπιστώνεται ότι όταν οι νεκροί της Motor Oil του ομίλου Βαρδινογιάννη διαπιστώνονται, μάλλον ζυγίζουν λιγότερο από τα μπισκότα της Βιολάντα που άνοικαν σε έναν επαρχιώτη επιχειρηματία. Και κάπως έτσι η διαχείριση της ενημέρωσης περνά μέσα από την μονταζιέρα, μια ντροπιαστική για το δημοσιογραφικό κόσμο μονταζιέρα. Τα λέμε αυτά γιατί για την Βιολάντα στα Τρίκαλα τα τηλεοπτικά συνεργεία είχαν κατασκηνώσει επί 20 ολόκληρες ημέρες έξω από τα χαλάσματα. Είδαμε τότε αναλύσεις επί αναλύσεων, γραφήματα για την διαρροή προπανίου, δακρύβρεχτα αφιερώματα και ζωντανές συνδέσεις που έφταναν μέχρι και το δικαστικό μέγαρο. Εκεί φάνηκε ότι η δημοσιογραφική αρετή των μεγάλων καναλιών εξαντλήθηκε σε μια επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας, επειδή ίσως, λέμε, ίσως, ο ιδιοκτήτης ήταν ένας επαρχιώτης βιομήχανος. Εκεί, όπως καταλαβαίνετε, το ρεπορτάζ δεν φοβόταν να αγγίξει την αλήθεια. Όταν όμως προχθές η γη σύστηκε στους Αγίους Θεοδόρους και η έκρηξη στο δίκτυο εγκαταστάσεων της Motor Oil έστειλε στο θάνατο δύο μεροκαματιάριδες εργάτες, η μαχητική, κατά τα άλλα, η ελληνική δημοσιογραφία έπαθε ξαφνική ομαδική, περίπου, αφωνία. Το έγκλημα υποβαθμίστηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε ένα στεγνό, απρόσωπο εργατικό ατύχημα, μας είπαν. Θα μένω στα δελτία ειδήσεων ανάμεσα σε lifestyle θέματα και διεθνή παραλυπόμενα. Εκεί δεν είχαμε και δεν έχουμε μέχρι σήμερα ούτε ζωντανά πάνελ, ούτε οργισμένους παρουσιαστές να ζητούν ευθύνες, ούτε παρουσιάσεις σε 3D animation, ξέρω εγώ, για το πώς έγινε η έκρηξη στα δηληστήρια της Motor Oil. Ούτε φυσικά επίμονες ερωτήσεις για τα μέτρα ασφαλείας.

Και πρέπει να πούμε τα πράγματα όπως κάνουμε εμείς κάθε φορά, ακόμη και αν αυτά τα πράγματα δεν μας βολεύουν, ακόμη και αν αυτά τα πράγματα και οι καταστάσεις μας κάνουν να αισθανόμαστε εξαιρετικά άβολα ή ως ντροπιαστικά. Η εξήγηση λοιπόν αυτής της ξεδιαντροπιάς είναι κοινό μυστικό σε όσους υπηρετούμε αυτό το επάγγελμα και αποτελεί και τη μέγιστη ξεφτύλα για τον πολίτη που παρακολουθεί. Ναι, η Motor Oil δεν είναι Βιολάντα. Ανήκει στον Όμιλο Βαρδινογιάννη και όταν ο ιδιοκτήτης του δηληστηρίου τυχαίνει να είναι ταυτόχρονα και ο ιδιοκτήτης των μεγαλύτερων τηλεοπτικών συγνωτήτων της χώρας, η ενημέρωση, μάλλον, μετατρέπεται σε real estate δημοσίων σχέσεων.

Κάπως έτσι συμπληρώνεται μία ακόμη, δυστυχώς μία ακόμη μαύρη σελίδα για την ελληνική δημοσιογραφία. Μια στιγμή απόλυτης κατάντιας, όπου η διαφημιστική πίτα και ο φόβος απέναντι στην ισχύ καταπίνουν τις φωνές νεκρών εργατών. Και οι φωνές καταπίνονται από τα ίδια κανάλια που πριν από λίγο καιρό μόλις κουνούσα το δάκτυλο για την έκρηξη στη Βιολάντα. Τώρα στη γη ηχθείως, μην τσαλακωθεί, μην τυχόν και τσαλακωθεί το προφίλ κανένας ολιγάρχη. Τα λέμε όλα αυτά γιατί τι να κάνουμε. Συνάδελφοι, η σιωπή μας για τη Motor Oil δεν είναι αμέλεια. Είναι συνένοχη επιλογή. Μια επιλογή που αποδεικνύει ότι για τα μάτια των ισχυρών η αλήθεια στην Ελλάδα μπαίνει σε καραντίνα και η ανθρώπινη ζωή κοστολογείται ανάλογα με το ποιος κρατάει το checkbook των μέσων ενημέρωσης. Μόνο. Την Παρασκευή σας τα περιγράφαμε εδώ αναλυτικά. Για τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal. Σε σχέση με τα έργα και τις ημέρες της Αμερικανίδας πρέσβυρας, της Πολλάς κυρίας Γκυλφόη. Και τις σχέσεις που έχει η ίδια με μεγάλους Έλληνες επιχειρηματίες, όπως τον κύριο Εξάρχου από τον Άκτορα, και τις συμφωνίες που εμφάνιζε η Wall Street Journal ότι έχουν προχωρήσει για τη μεταφορά αμερικανικού LNG. Ή τον άλλον Έλληνα επιχειρηματία. Τον κύριο Νίκο Τσάκο. Προσέξτε τώρα μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση. Μία από τις πρώτες διπλωματικές πράξεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας φτάνοντας στην Ελλάδα ήταν να δηλώσει ο παδός του Ολυμπιακού. Πείτε τώρα που κολλάει το ένα με το άλλο. Περιμένετε. Η κυρία Γκυλφόιλ εμφανίστηκε όχι μία, αρκετές φορές. Όχι σε οποιοδήποτε τμήμα του Ολυμπιακού, στο μπάσκετ. Δεν είναι δηλαδή γενικός και αορίστος Ολυμπιακός, είναι στο μπάσκετ Ολυμπιακός. Εμφανίστηκε λοιπόν μαζί με τους ιδιοκτήτες, συνδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τους αδελφούς Αγγελόπουλους, το Παναγιώτη και Γιώργο, αλλά μαζί της εμφανίστηκε και ο γνωστός λομπίστας, ο κύριος Χρήστος Μαραφάτσος, ο οποίος σήμερα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal είναι ο άνθρωπος που φαίνεται ότι έχει πάρει ένα αξιόλογο ποσό για να καταφέρει να διεισδύσει των ελληνικών συμφερόντων εταιρείες στο αμερικανικό, να καταφέρει να διεισδύσει των ελληνικών συμφερόντων εταιρείες στο αμερικανικό.

Η κυρία Γκιλφόιλ, η οποία μάλλον είναι λάτρης της, έτσι, δεν κρύβεται άλλωστε και αυτό, της πολυτελούς ζωής, κάλυπτε μέρος των εξόδων της με παροχές από τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες.

Και αντί την ελληνική δημοσιογραφία να την απασχολούν ερωτήματα όπως ποιος πληρώνει τα ταξίδια της Αμερικανίδας πρέσβυρας εκτός Ελλάδος, αλλά με ελληνικά κεφάλαια, ποια επιχειρηματικά συμφέροντα προωθούνται μέσω της διπλωματίας, ποιοι έχουν πρόσβαση στην Αμερικανική εξουσία και τι ανταλλάγματα ενδέχεται να υπάρχουν, η ελληνική δημοσιογραφία ασχολείται με τον Καρβέλα και τη Βύση. Αντί να ενημερωθούμε για όλα αυτά από τις μεγάλες εφημερίδες, τους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς κτλ. Μαθαίνουμε τι συμβαίνει στην ίδια μας τη χώρα από τη Wall Street Journal. Και εντάξει, δεν είναι πρόβλημα ότι ασχολείται η ελληνική δημοσιογραφία με την κόντρα Βύση Καρβέλα. Το πρόβλημα είναι τι επιλέγει να μην ερευνήσει όταν ασχολείται με την κόντρα Βύση Καρβέλα. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα κουτσομπολιό της κοσμικής Αθήνας. Μιλάμε για τη σχέση της διπλωματικής εκπροσώπου της ισχυρότερης χώρας του κόσμου με ορισμένους από τους ισχυρότερους οικονομικούς παράγοντες Ελλάδας. Και το γεγονός ότι χρειάζεται μία αμερικανική εφημερίδα για να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τι συμβαίνει είναι από μόνο του ένα τεράστιο δημοσιογραφικό ζήτημα. Και η Wall Street Journal δεν έκανε ρεπορτάζ κουσκούς. Δεν περιορίστηκε δηλαδή σε γενικόλογες καταγγελίες, φημολογίες και όλα τα συναφή, παραπολιτικά και τα γνωστά. Έκανε έρευνα, δημοσίευσε ρεπορτάζ που βασίζονται σε μαρτυρίες, επικοινωνίες και, προσέξτε, ηχογραφημένες συνομιλίες. Η ίδια φέρεται να περιέγραφε στον Ταβός πολυτελή ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και διαμονές που καλύπτονταν από τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Τον κύριο Ξάρχου και τον κύριο Τσάκο. Και εδώ καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ερωτήματα στοιχειωδώς. Όπως πότε μια προσωπική σχέση μετατρέπεται σε σχέση οικονομικής εξάρτησης. Πότε η φιλοξενία ενός διπλωμάτη δημιουργεί ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Πού τελειώνει ενδεχομένως η πρόθεση της αμερικανικής οικονομικής πολιτικής και πού αρχίζει η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η ίδια αμερικανική εφημερίδα είχε επίσης αναφερθεί στο ρόλο της πρέσβυρας στην πρόθεση ενεργειακών συμφωνιών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων με αναφορές σε συγκεκριμένες εταιρείες. Η πλευρά του ΑΚΤΟΡΑ αρνείται ότι υπήρξε αθέμητη πρόθεση των συμφερόντων της. Και βεβαίως, η ύπαρξη μιας επιχειρηματικής σχέσης ή μιας φιλοξενίας δεν αποδεικνύει από μόνη της παρανομία προς Θεού. Αλλά αυτό ακριβώς από μόνο του αποτελεί αντικείμενο της δημοσιογραφικής έρευνας. Να ελεγχθούν τα γεγονότα, να ελεγχθούν οι οικονομικές σχέσεις, να ελεγχθούν οι κανόνες διοντολογίας και να ελεγχθούν και οι αποφάσεις που είτε ελήφθησαν είτε πρόκειται να ληφθούν. Όχι να περιμένω να τα ανακαλύψουμε από τη Νέα Υόρκη. Έχει σημασία όμως να αντιληφθούμε το μέγεθος του ζητήματος. Διότι η Ελλάδα παρουσιάζεται ως στρατηγικός ενεργειακός κόμβος. Συζητούμε για αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο και για τον κάθετο διάδρομο, για ενεργειακές υποδομές, για συμβάσεις δισεκατομμυρίων και για γεωπολιτικές συμφωνίες. Και την ίδια στιγμή που τα συζητούμε όλα αυτά, τεράστια θεστήματα, προκύπτουν δημοσιογραφικά ερωτήματα, θα έπρεπε να προκύπτουν και να διατυπώνονται κατά ελάχιστο από τον ελληνικό τύπο. Για μας σίγουρα όμως προκύπτουν, τα έχουμε θέσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Ερωτήματα για τις προσωπικές σχέσεις εκείνων που προωθούν αυτές τις συμφωνίες με εκείνους που ενδέχεται να επωφεληθούν επιχειρηματικά από αυτές τις συμφωνίες.

το επαναλαμβάνουμε, δεν σημαίνει ότι κάθε συμφωνία είναι ύποπτη. Σημαίνει όμως ότι κάθε τέτοια σχέση απαιτεί διαφάνεια. Γιατί είναι προφανές ότι, ότι η ενεργειακή πολιτική δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση μιας πρέσβυρας, ενός επιχειρηματία ή ακόμη και μονοθεματικά μιας κυβέρνησης. Επηρεάζει το κόστος ενέργειας, επηρεάζει τη βιομηχανία, επηρεάζει την οικονομία και τελικά επηρεάζει όλους μας.

Θα πάμε στην πρώτη διακοπή, μουσική ανάσα, και θα επιστρέψουμε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση μετά την συμφωνία Τραμπ, γιατί όλα αυτά συσχετίζονται και θα εξηγήσουμε πώς. Τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, όπου φτάσαμε στο εξής καταπληκτικό: η Ευρώπη να συνεχίζει να επιβάλλει κυρώσεις στην Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν ουσιαστικά το εμπάργκο των κυρώσεων επί της Ρωσίας, να κάνουν δουλειές απευθείας μαζί της, και εμείς να εξακολουθούμε να προμηθευόμαστε με το σχεδόν κατά δύο φορές υψηλότερη τιμή υγροποιημένο φυσικό αέριο εξ Αμερικής σε σχέση με τα καύσιμα που αντλούσαμε, το φυσικό αέριο δηλαδή, από τη Ρωσία πριν την επιβολή των κυρώσεων. Πάμε σε διακοπή και στρώμα.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και συνεχίζουμε στο ίδιο θέμα, με αφορμή τα συμφέροντα που προωθούνται μέσω της Αμερικανικής πρεσβείας συγκεκριμένων Ελλήνων επιχειρηματιών. Τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε, αυτό ερμηνεύουμε από το ζήλο, τη ζέση που έχουν οι δύο επιχειρηματίες, ο κύριος Εξάρχου και ο κύριος Τσάκος, να εξυπηρετήσουν τις επιθυμίες της κυρίας Γκυλφόιλ για τις μεταφορές της, τις διαμονές της, τέλος πάντων τον πολυτελή βίο της ως πρέσβυρα. Μάλλον δεν καλύπτονται αυτά τα έξοδα από τον προϋπολογισμό της Αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα. Πετάει για ένα καφέ με Λία Τζέτ των επιχειρηματιών, πάει για ψώνια με τα αεροσκάφη τους, καλύπτεται η διαμονή της από έξοδα που καταβάλλονται από επιχειρηματικούς ομίλους, και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα και στις ΗΠΑ. Ήδη διενεργείται έρευνα εις βάρος της, πλέον το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στο πλευρό του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάρκο Ρούμπιο, την προηγούμενη εβδομάδα, δεν σημαίνει ότι το κλίμα που υπάρχει εναντίον της ότι είναι ένα κλίμα το οποίο δεν μπορεί κάποιος να υπολογίσει. Αυτό που ουσιαστικά κρατά ακόμη την κυρία Γκυλφόιλ σε αυτή τη θέση, διότι από τα ρεπορτάζ των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης προκύπτει ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα, αυτό που κρατά την κυρία Γκυλφόιλ είναι η σχέση που είχε αναπτύξει με την οικογένεια Τραμπ πριν αυτή γίνει πρέσβυρα, καθώς θυμίζω ότι είχε αναπτύξει σχέση με το γιο του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά να επανέλθω στα ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα και τη μεγάλη μπίζνα γύρω από τα ενεργειακά, με τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στην Ελλάδα για να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Και ενώ εμείς προσπαθούμε να προωθήσουμε, εμείς, όταν λέμε εμείς, λέμε εμείς, ένα-δύο επιχειρηματίες για τις δικές τους τσέπες, αυτές οι συμφωνίες μέσω Ουάσιγκτον, ο Τραμπ ήρθε να μας ανακοινώσει, μονομερός ή όχι θα αποδειχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, μιας και δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από το Κρεμλίνο, από τη Ρωσία, ότι ουσιαστικά άρει τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία και θα ξεκινήσει να προμηθεύεται καύσιμα η Αμερική από τους Ρώσους. Πάμε να το συνοψίσουμε τώρα, να το πούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Θα το πούμε και με αριθμούς και χωρίς αριθμούς. Πάμε στην ανάγνωση χωρίς αριθμούς. Κηρύξαμε τον ενεργειακό πόλεμο στη Ρωσία με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία. Πανηγυρίσαμε για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναγορεύσαμε τον κάθετο διάδρομο σε εθνικό θρίαμβο. Και βλέπουμε τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνάπτουν συμφωνία με τη Μόσχα για προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Αυτή είναι η ανάγνωση χωρίς αριθμούς. Πάμε και στην ανάγνωση που νομίζω ότι την κατανοήσετε λίγο καλύτερα. Με αριθμούς. Ο Πούτιν έδινε με 60 ευρώ το βαρέλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση καύσιμα. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα ήθελε, γιατί ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία. Τώρα ο Πούτιν θα δίνει με 100 ευρώ το βαρέλι καύσιμα στον Τραμπ και αυτός θα μας πουλάει το υγροποιημένο φυσικό αέριο με 140 ευρώ. Πώς σας φαίνεται? Και οι μεταφορείς για το πανάκριβο φυσικό αέριο είναι ένα-δυο γνωστοί επιχειρηματίες που όλους τυχαίως κάνουν εξυπηρετήσεις στην κυρία Γκυλφόιλ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

οδήγησαν Ηνωμένες Πολιτείες, ολόκληρη την Ευρώπη, να αναλάβει ένα τεράστιο οικονομικό και ενεργειακό κόστος για την απεξάρτησή της από τη Ρωσία. Και η Ουάσιγκτον, όταν αντιμετωπίζει πρόβλημα στις τιμές των καυσίμων, επιλέγει να συνομιλεί απευθείας με τον Πούτιν για να χαλαρώσει τις δικές της κυρώσεις. Και αυτό δεν μπορεί να εκλειφθεί ως μια σπασμωδική κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ που προσπαθεί να κρατήσει την αμερικανική οικονομία όρθια. Είναι ουσιαστικά μια βαθιά ανατροπή στις ισορροπίες της Δυτικής Συμμαχίας. Με την Αμερική να κάνει συμφωνίες, να κλείνει deal και η Ευρώπη να αναλαμβάνει το κόστος. Έτσι έχουμε τον Τραμπ να ανακοινώνει προχθές συμφωνία με τον Πούτιν για την προμήθεια 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με πρόσθετες ποσότητες τους επόμενους μήνες. Και παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση προχωρά σε προσωρινή χαλάρωση κυρώσεων που αφορούν το συγκεκριμένο καύσιμο. Και όλα αυτά λίγες εβδομάδες πριν τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πότε συμβαίνουν όλα αυτά? Την ώρα που η Ευρώπη έχει προχωρήσει σε μια τεράστια αναδιάρθρωση της ενεργειακής της αγοράς. Το 2021, θυμίζω, η Ρωσία, πριν την εισβολή δηλαδή, κάλυπτε το 45% των ευρωπαϊκών εισαγωγών φυσικού αερίου, και αυτό το 45% τώρα έχει πέσει, σύμφωνα με περσινά στοιχεία του 25, δηλαδή μέσα σε 4 χρόνια, από το 45% έχει πέσει στο 12,5%. Και αυτό το μεσοδιάστημα, η πτώση του φτηνού ρωσικού φυσικού αερίου καλύφθηκε, αναπληρώθηκε από την αύξηση των εισαγωγών του πολύ ακριβότερου αμερικανικού φυσικού αερίου. Έτσι, μειώσαμε δραστικά την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία και αυξήσαμε τις αγορές αμερικανικού LNG, επενδύοντας μάλιστα και δισεκατομμύρια σε νέες υποδομές. Αλλά η Αμερική, όταν χρειάζεται ρωσικά καύσιμα για να αντιμετωπίσει τις δικές της πιέσεις, αλλάζει και πολιτική. Και πολύ καλά κάνει. Εμείς εδώ πανηγυρίσαμε γιατί ο Ρούμπιο μας έδινε μαθήματα διάσωσης του δυτικού πολιτισμού με φόντο την Ακρόπολη. Και προσπαθούν, παρουσιάσαμε τόσα στοιχεία, κάναμε τόσους παραλληλισμούς, υπενθυμίσαμε τα έργα και τις ημέρες και αυτής της κυβέρνησης και της προηγούμενης μέχρι το 2020 του Τραμπ, για να καταδείξουμε, να υπενθυμίζοντας τα γεγονότα, ότι δεν είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε σοβαρά να συζητάμε ότι ήταν μια ιστορική ομιλία, λέει, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα για την διάσωση του δυτικού πολιτισμού. Και το λέμε, και υπάρχουν και σοβαροί υποτίθεται αναλυτές που αποδέχονται αυτή τη συζήτηση. Γιατί εμείς, λέει, δεν καταλαβαίνουμε από υψηλή διπλωματία. Και εκείνοι καταλαβαίνουν από υψηλή διπλωματία, άρα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Άρα δεν πειράζει να τους προσφέρουμε και ένα σκηνικό, ρε παιδί μου, χολιγουτιανό της Ακρόπολης για να στηρίξουν το αφήγημά τους.

Όλα αυτά βέβαια ανοίγουν τεράστια ζητήματα για την ίδια τη χώρα μας. Εντάξει, η ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία έχει σοβαρούς λόγους ασφαλείας. Αλλά η πραγματική ενεργειακή ανεξαρτησία απαιτεί κάτι περισσότερο από την αντικατάσταση ενός προμηθευτή με έναν άλλον. Δεν αρκεί δηλαδή να αλλάξεις πάροχο, όπως αλλάζουμε στην κινητή τηλεφωνία εμείς εδώ ή για τις εταιρείες ενέργειας. Πάρουμε τηλέφωνο, αλλάξουμε τον πάροχο, γιατί αυτό συνέβη. Πήραμε τηλέφωνο τον Πούτιν, πάμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα ξαναπαραγγείλουμε από σένα. Πάμε στον Τραμπ, παραγγείλουμε από σένα. Δεν αρκεί κάτι τέτοιο. Απαιτεί διαφοροποίηση. Απαιτεί εγχώρια παραγωγή, απαιτεί ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση που δεν έχουμε, δίκτυα, ανταγωνιστικές τιμές και προστασία φυσικά από τις διεθνείς αναταράξεις. Κυρίως όμως απαιτεί μια εξωτερική και ενεργειακή πολιτική που να αξιολογεί κάθε συμφωνία όχι με βάση τις προσωπικές ιδιωτελείς επιθυμίες αλλά με βάση συγκεκριμένο εθνικό και κοινωνικό όφελος. Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, εφόσον επιβεβαιωθεί, και λέω εφόσον επιβεβαιωθεί γιατί μέχρι και σήμερα που μιλάμε, τρεις μέρες μετά, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Ρωσία για αυτό που ανακοίνωσε προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό κρατάμε και μία επιφύλαξη, διότι έχουμε δει κατά το παρελθόν ανακοινώσεις του Τραμπ να πηγαίνουν στον κουβά. Μην το προσπερνάμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει μια εξαιρετικά σοβαρή υπενθύμηση ότι οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να μεταβάλουν τις επιλογές τους όταν αλλάζουν και όποτε αλλάζουν τα συμφέροντά τους.

Επομένως, το να στηρίζεται η χώρα μας μονοθεματικά αυτή τη φορά απέναντι στους Αμερικανούς για τις ενεργειακές της ανάγκες είναι εξαιρετικά προβληματικό. Και δεν αρκεί να πανηγυρίζουμε εδώ δημιουργώντας και εγκαταστάσεις Αλεξανδρούπολη ή οπουδήποτε αλλού για το πόσο αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να περάσει πλέον στην Ελλάδα. Διότι μπορεί να περάσει πολύ. Έχει εκτιναχθεί η εισαγωγή αμερικανικού φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα τελευταία 4 χρόνια. Όταν μειωνόταν η προμήθεια από την Ρωσία. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πόσο ενεργειακά ασφαλέστερη, οικονομικά ισχυρότερη και κοινωνικά δικαιότερη είναι η χώρα μας σε ό,τι αφορά την ενεργειακή της πολιτική απέναντι στους πολίτες της.

μιας και βρισκόμαστε ανάμεσα στον αμερικανικό και ρωσικό παράγοντα. Υπήρξε μια έκκληση από τον Ζελένσκι να δοθεί δυνατότητα μιας δίμηνης εκεχηρίας στην πολεμική σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, ζητώντας την παρέμβαση Τραμπ. Δίμηνη εκεχηρία προκειμένου να διοργανώσει η χώρα, η Ουκρανία, εκλογές.

εκλογές, καθώς πλέον ο Ζελένσκι πιέζεται και από τις ΗΠΑ, οι οποίες χωρίς να το λένε ευθέως, όπως η Ρωσία, ότι η Ουκρανία έχει έναν απονομιμοποιημένο ηγέτη. Κάνουν ό,τι μπορούν για να εδραιώσουν αυτή την πεποίθηση.

Να υπενθυμίσω για την ιστορία από τον πόλεμο των 5 ημερών, άντε 5 εβδομάδων. Έχουμε φτάσει αισίως να συμπληρώνουμε 50 μήνες.

Η πρώτη αντίδραση πάντως Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν εξαιρετικά διστακτική απέναντι στην αναγγελία Τραμπ για τη συμφωνία με τη Ρωσία. Με τις περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επικρίνουν το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου για την εισαγωγή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ρωσικού ντίζελ, δεσμευόμενες να συνεχίσουν την απομόνωση της Μόσχας και τη στήριξη της Ουκρανίας. Οι υπουργοί εξωτερικών, όπως για παράδειγμα της Λιθουανίας, ισχυρίζονται ότι η συμφωνία δεν συμβάλλει ούτε στη μείωση των τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων, ούτε στην ενότητα της διατλαντικής κοινότητας. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ιρλανδή υπουργός εξωτερικών και ο Γερμανός υφυπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων, ο οποίος δήλωσε ότι κάθε δολάριο που δαπανάται για ρωσική ενέργεια χρηματοδοτεί τα όπλα που χρησιμοποιούνται εναντίον του Κιέβου. Ουσιαστικά χρέωσε στις ΗΠΑ ότι αυτή η συμφωνία επί της ουσίας τονώνει την ρωσική οικονομία και στηρίζει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

δηλώσεις και από τον Βρετανό Υφυπουργό Εξωτερικών. Από πάρα πολλούς Ευρωπαίους αξιωματούχους. Μην περιμένετε να ακούσετε δήλωση από Έλληνα αξιωματούχο. Επί του παρόντος, σιγή ηχθείως. Γιατί μην ξεχνάτε, γιατί όλα έχουν σχέση, όπως σας είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι δεν θα στεναχωρήσουν μόνο την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εάν Έλληνες κυβερνητικοί αξιωματούχοι κάνουν μια αντίστοιχη δήλωση, πρωτίστως θα στεναχωρήσουν τους ντόπιους ολιγάρχες, οι οποίοι έχουν αναπτύξει πλέον business με τους Αμερικανούς για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτός είναι ο πόνος και η αγωνία. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστο Κώστα. Αλλάζουμε τελώ θέμα κλίμα. 12 Οκτωβρίου σήμερα και συμπληρώνεται ακριβώ 82 χρόνια από την απελευθέρωση τη Αθήνα από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχή. 82 χρόνια από το τέλο μια από τι πιο σκοτεινέ περιόδου τη ελληνική ιστορία. Σκοτεινή η περίοδος που άφησε πίσω της εκατοντάδες καταστραμμένα χωριά, χιλιάδες νεκρούς, λαιλατημένες περιουσίες και ένα τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό τραύμα. 82 χρόνια μετά, το ζήτημα των γερμανικών οφειλών παραμένει ανοιχτό για την Ελλάδα και ενώ η χώρα τιμά την απελευθέρωσή της, ξεσπά μια νέα αντιπαράθεση με αφορμή, προσέξτε τώρα, εδώ είναι η είδηση, εκδηλώσει για την κατοχή. Στις οποίες πρωταγωνιστεί, σύμφωνα με την καταγγελία του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών, μια αφίσα με την πολεμική σημαία της Wehrmacht να δεσπόζει πάνω από την Ακρόπολη. Το Εθνικό Συμβούλιο καταγγέλει απόπειρα υποβάθμισης της ιστορικής πραγματικότητας, ασκεί μάλιστα και κριτική στη συνεργασία ελληνικών και γερμανικών πολιτιστικών φορέων και ζητά από το Υπουργείο Πολιτισμού να αποσύρει την αιγίδα του από τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Προφανώς και το ζήτημα είναι μεγαλύτερο από μία αφίσα και μόνο ή μία έκθεση, διότι εδώ τίθεται ζητήματα για το ποιος διαμορφώνει την ιστορική μνήμη. Πώς αντιμετωπίζει η σημερινή Γερμανία τις ευθύνες του ναζιστικού παρελθόντος ή, για παράδειγμα, γιατί η Ελλάδα, παρά την ομόφωνη απόφαση της Βουλής, αν θυμάμαι καλά, το 2019, δεν έχει επιτύχει μέχρι σήμερα την ικανοποίηση των διεκδικήσεών της. Για όλα αυτά συνομιλούμε σήμερα με τον Αριστομένη Σιγκελάκη, συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης και Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Κύριε Σιγκελάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Κώστα, κάνατε μια άριστη εισαγωγή και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της. Στην ανακοίνωσή σας χρησιμοποιείτε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό τίτλο, ότι οι Γερμανοί ξανάρχονται. Τι ακριβώς καταγγέλλετε και αν πρόκειται για μια... Θεωρείτε ότι πρόκειται για μια ατυχή επιλογή ιστορικού υλικού ή θεωρείτε ότι υπάρχει μια βαθύτερη προσπάθεια αναθεώρησης της ιστορικής μνήμης πίσω από αυτή την αφορμή?
1: Σωστή η ερώτηση, κέρια. Δεν είναι μια ατυχής προσπάθεια. Πριν από λίγους μήνες, προσέξτε, η Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα προσπάθησε να οργανώσει μια εκδήλωση για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες του φεκισμού, της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών πατριωτών της Κυθαριανής, που μας είχαν όλους συγκινήσει, συγκλονίσει, συνεγείρει, γιατί είδαμε το μεγαλείο της αντίστασης και του λαού των πραγματικών αγωνιστών που ατρόμητοι προσέρχονταν στο εκτελεστικό απόσπασμα και μέχρι την τελευταία στιγμή εκδήλωναν την αταλάντες στη βούλησή τους να πεθάνουν για την ελευθερία, την εθνική ανεξαρτησία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και προσπάθησαν να καπηλευτούν αυτό το γεγονός, δηλαδή να κάνουν μια εκδήλωση, άκουσαν η Γερμανική Πρεσβεία για να μας πει τι. Ότι έφταιγε η εθνική αντίσταση ή έφταιγαν Έλληνες για αυτό που έγινε, τι ήθελαν ακριβώς, γιατί κάνουν αυτού του τύπου τις παρεμβάσεις, ενώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, αρκεί να αναλάβουν την ευθύνη τους για τα ναζιστικά εγκλήματα, να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να τιμήσουν την ίδια τους την υπογραφή στη συνθήκη του Λονδίνου του 1953 και να αποδώσουν τις γερμανικές αποζημιώσεις στην Ελλάδα. Μετά από αυτό η συμπεριφορά μας θα είναι φυσικά διαφορετική, αλλά μέχρι τότε όλα αυτά τα δικαίως τα αντιλαμβανόμαστε ως προκλήσεις. Και τότε, μέσα από ανακοινώσεις του Εθνικού Συμβουλίου Αντιστασιακών Οργανώσεων και Απλών Πολιτών, άλλαξαν στην αρχή την ημερομηνία, μετά τον τόπο που θα γινόταν η εκδήλωση και στο τέλος ματέωσαν την εκδήλωση. Με μια στρασίδηλη μάλιστα ανακοίνωση ότι δήθεν φοβούνταν έκτροπα κτλ. Και τώρα επανέρχονται, προσπαθώντας να είναι πιο πολιτικά ορθοί, ενέπλεξαν στο παιχνίδι και ελληνικούς φορείς, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ή πήραν την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά πρωτοστατεί η Γερμανία με το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, το Γερμανικό κράτος, πρωτοστατεί σε αυτή την εκδήλωση και τι θέλει να κάνει. Θέλει ουσιαστικά να αμαυρώσει και να διαστρέψει το νόημα της επετείου. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα Αν θέλετε, καταρχάς από έναν τίτλο μιας έκθεσης που ξεκινάει σήμερα, ανήμερα της τεράστιας αυτής επετείου, που λέγεται, ο τίτλος της είναι «Το διαιρεμένο παρελθόν, ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς». Ακούστε, τη βάρβαρη, κτηνώδη κατοχή που ισοπαίδωσε την Ελλάδα, αφάνισε τον πληθυσμό της και υπονόμευσε για το μέλλον γενεών και γενεών, την ονομάζουν διαιρεμένο παρελθόν. Μια απλή ελληνογερμανική διαίρεση ήταν, ούτε καν σύγκρουση, τίποτα παραπάνω. Προσέξτε πώς παίζουν, πώς χειρίζονται τις λέξεις, και αυτό το κάνουν συνέχεια για να διαστρέψουν το νόημα της επετείου. Και μετά επιλέγουν για ένα συνέδριο που θα ξεκινήσει μεθαύριο, επιλέγουν μια αφίσα που στηρίζεται σε μια στην πιο ναζιστική προπαγανδιστική φωτογραφία της κατοχής. Όπου δείχνει...
0: Εγώ συγγνώμη που σας διακόπτω, όταν είδα την αφίσα, αν παραλείψει κάποιος το λεκτικό με το οποίο ντύνεται αυτή η αφίσα, πίστευα ότι είναι αφίσα της δεκαετίας του 40 που έχει εκδοθεί από τον Γκέμπελς για να διαφημίσει, ξέρω εγώ, πόσο καλά περνάνε οι Έλληνες υπό την γερμανική κατοχή.
1: Ακριβώς. Αυτοί που χρησιμοποίησαν αυτή τη φωτογραφία, που τι δείχνει, για όσους δεν το έχουν δει, μια τεράστια πολεμική σημαία της Βέρμαχ με τον αγγιλωτό σταυρό να δεσπόζει στην Ακρόπολη, και ο παθενώνας μπροστά της φαίνεται σαν ένα... σαν, τι να σας πω, ένα πολύ μικρό, κάτι πολύ μικρό μπροστά στην τεράστια σημαία. Μία δηλαδή φωτογραφία, η οποία μόνο αυτός που τη χρησιμοποιεί είναι σαφές ότι κυριαρχείται από δέος και από θαυμασμό για την ναζιστική κυριαρχία. Όταν λοιπόν το κάνουν αυτό 82 χρόνια μετά, φαίνεται ότι κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι και όχι μόνο δεν αποδίδουν δικαιοσύνη, αλλά προσπαθούν να λερώσουν και τα όσια και τα ιερά μας και να παραχαράξουν την ιστορία. Να ξέρουν ότι δεν θα τους περάσει, έστω και αν πολλές φορές μπορεί να ξεγελούν ή να υφαρπάσουν τη συνένεση κρατικών φορέων, που στην προκειμένη περίπτωση, επειδή το Υπουργείο Πολιτισμού είναι πολύ σοβαρό Υπουργείο με πολύ μεγάλο ρόλο, οφείλει να αποσύρει άμεσα την αιγίδα από αυτές τις εκδηλώσεις. Και για έναν επιπρόσθετο λόγο, γιατί θα συζητήσουν για το φοβερό έγκλημα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας που είναι η αρπαγή των αρχαιολογικών και πολιτισμικών θησαυρών βάσει ενός σχεδίου που είχε ξεκινήσει πριν ακόμα από την κατοχή από τους Γερμανούς, που έρχονταν εδώ πέρα παριστάνοντας τους αρχαιολόγους, και μετά όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα ξαναήρθαν ντυμένοι με στολή Γερμανού αξιωματικού της Wehrmacht και εκδήλωσαν τις πραγματικές τους προθέσεις. Είχαν λοιπόν ένα σχέδιο να πάρουν ό,τι πιο πολύτιμο είχε αυτός ο τόπος. Δεν τα κατάφεραν πλήρως, γιατί οι αρχαιολόγοι μας έθαψαν, όπως ξέρετε, τα αρχαία που εκτίθενταν στα αρχαιολογικά μουσεία κάτω από το έδαφος, στο έδαφος κάτω από τα μουσεία, και έσωσαν τα περισσότερα. Αλλά αυτοί δεν πτωήθηκαν, έκλεψαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και πραγματοποίησαν και πολλές λαφραίες ανασκαφές χωρίς την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας, συμπεριφερόμενοι σαν κοινοί εγκληματίες. Αυτά κάνανε. Και πήρανε τα αρχαία και άλλα πολύτιμα κοιμήλια και τα πήγανε είτε σε ιδιωτικές συλλογές στην πατρίδα τους, είτε να εκτίθεται ακόμα σε κρατικά μουσεία. Και απέναντι σε αυτό τι κάνει η Γερμανία? Τίποτα. Πού και πού μας επιστρέφει με το σταγονόμετρο κάποια και όχι τα πιο σημαντικά, αντί να αναλάβει πλήρως την ευθύνη της, να αποδώσει τις αποζημιώσεις, τα θύματα της κατοχής, τις επανορθώσεις στο κράτος, να επιστρέψει το κατοχικό αναγκαστικό δάνειο και να επαναπατρίσει την Ελλάδα, να επιστρέψει το σύνολο των πολιτισμικών και αρχαιολογικών μας θησαυρών.
0: Κύριε Σκελάκη, ζητάτε από το...
1: Όταν λοιπόν γίνονται όλα αυτά και οι ομιλίες που θα δείτε, οι τίτλοι των ομιλιών, ειδικά των Γερμανών ομιλητών, είναι ουδέτεροι, σαν να μην είναι ένα έγκλημα αυτό, αλλά είναι απλώς ένα συμβάν, αντιλαμβάνεστε πού αποσκοπεί όλη αυτή η ιστορία. Εμείς λοιπόν έχουμε τα αντανακλαστικά μας οξυμένα, δεν το επιτρέπουμε, νομίζουμε ότι με αυτά που γίνονται δεν πετυχαίνουν κάτι, μόνο εκτίθενται, αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους και δηλητηριάζουν περαιτέρω το κλίμα.
0: Μάλιστα. Έχετε ζητήσει την απόσυρση της αιγίδας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάποια αντίδραση και πώς φτάσαμε το Υπουργείο Πολιτισμού να παραχωρεί την αιγίδα του σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση, με αυτό όμως το περιεχόμενο και κυρίως με αυτή την επικοινωνιακή διαχείριση.
1: Κοιτάξτε, αν δεν αποσυρθεί η αιγίδα, αν δεν υπάρξει επανόρθωση, σημαίνει ότι ίσως να μην ήταν ένα λάθος, αλλά να είναι απόδειξη του ότι η χώρα εξακολουθεί να είναι υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς, όπου δεν ασκεί πλήρη εθνική κυριαρχία, για να το πω κομψά. Για να μην πούμε ότι κάποιοι λειτουργούν ως αν η Ελλάδα να είναι προτεκτοράτο. Εμείς αυτό δεν το δεχόμαστε με τίποτα. Μπορεί να έγινε το μνημόνιο, έχουμε βγει από αυτή την περίοδο. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί δηλώνουν ότι έχουμε βγει από την μνημονιακή περίοδο. Οφείλουμε λοιπόν να προασπίσουμε την ιστορία μας, να προασπίσουμε την εθνική μας αξιοπρέπεια, και οφείλει το Υπουργείο Πολιτισμού όχι μόνο να αποσύρει την αιγίδα, αλλά και να κάνει ό,τι απαιτείται για τον άμεσο άνεφόρον επαναπατρισμό όλων των κλαπέντων και λαϊλατηθέντων αρχαιολογικών θησαυρών. Δεν πρέπει να μπούμε σε καμία συναλλαγή, σε καμία φυσικά δοσοληψία. Πρέπει να απαιτήσουμε να τα επιστρέψουν τώρα, γιατί αυτά είναι προϊόντα εγκλήματος πολέμου και κατά της ανθρωπότητας. Και όσο δεν τα επιστρέφουν, πρέπει να διασύρουμε παντού τη γερμανική κυβέρνηση που ανέχεται αυτή την κατάσταση.
0: Θέλω να κλείσω με το εξής. Από το 2019, τον Απρίλιο του 2019, οπότε και η Βουλή αποφάσισε να προχωρήσει η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, έχουν μεσολαβήσει πλέον πάνω από 7 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω πού βρισκόμαστε, γιατί ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι το πράγμα πλέον έχει παραβεθεί στις ελληνικές καλένδες.
1: Λοιπόν, το θέμα παραμένει ανοιχτό. Είναι νομικός ενεργές και διαταρτικώς επιδιώξιμες οι απαιτήσεις μας. Αυτά δεν τα έλεγε μόνο ο τότε πρόεδρος Δημοκρατίας και μέγας νομικός ο Προκόπης Παυλόπουλος, αλλά τα επανέλαβε ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, στην ομιλία του στη Βιάνο και στους Λιγιάδες. Επομένως η ελληνική δημοκρατία έχει μια σταθερή θέση στο θέμα αυτό. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Καλείται τώρα η κυβέρνηση με τη στήριξη των δημοκρατικών κομμάτων να πράξει τα δέοντα, να υλοποιήσει το σχέδιο δράσης που προβλέπεται στην απόφαση αυτή του 2019, να πιέσει πολιτικά διπλωματικά τη Γερμανία, και αν δεν ανταποκριθεί τότε να ασκήσει τα νομικά δικαστικά μέσα που έχει στη διάθεσή της. Το θετικό σε αυτό και χαρακτηριστικό του τι γίνεται είναι ότι η Πολωνία έχει μπει γερά στο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι είχε παραιτηθεί εγγράφως 2 φορές στο παρελθόν και είχε αποζημιωθεί, μπήκε ξανά στον αγώνα, αποδεικνύοντας ότι τα 80 χρόνια που πέρασαν από τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μπορεί να είναι πολλά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνουν την αξίωση. Εξάλλου στο διεθνές δίκαιο αυτά είναι συνηθισμένα, γίνονται πολλές δεκαετίες μετά, γίνονται όπως εξάλλου μας αποδόθηκαν και οι αξιώσεις μας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μας αποδόθηκαν 7 δεκαετίες μετά. Λοιπόν, οφείλουμε τώρα, πάμε σε προεκλογικό έτος και πόλεμο, μας αποδόθηκαν 7 δεκαετίες μετά. Λοιπόν, οφείλουμε τώρα, πάμε σε προεκλογικό

προς την Ελλάδα με αφορμή την εκδήλωση που διοργανώνουν φορείς της Γερμανίας στην Ελλάδα με την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, που εμφανίζουν ή επιχειρούν να εμφανίσουν τη γερμανική κατοχή ως μια περίοδο διχασμού. Λες και είχαμε εμείς κάτι να χωρίσουμε τους Γερμανούς και διχαστήκαμε, και δεν πρόκειται για μια περίοδο γεμάτη κτηνοδίες εις βάρος των Ελλήνων, χιλιάδων οικογενειών με χιλιάδες θύματα, εκατοντάδες εκτελέσεις, πολλά ολοκαυτώματα ανάμεσά τους, πολύ σημαντικά και μεγάλα, που εκτελήχθηκαν στην Κρήτη, με το νησί να πληρώνει βαρύ τίμημα από τη γερμανική κατοχή. 80 και πλέον χρόνια μετά οι Γερμανοί επιχειρούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πάντως με μεθοδευμένη διαδικασία, και δεν είναι η πρώτη φορά, έχουμε κατά το παρελθόν παρουσιάσει και άλλες πρωτοβουλίες που έχουν γίνει εδώ και στην Κρήτη αλλά και σε άλλα μέρη της χώρας, με στόχο να αμβλύνουν τις γωνίες εκείνης της περίοδου, και γιατί όχι για τους ίδιους να ξαναγράψουν την ιστορία. Άλλωστε, μετά από 100 χρόνια, γιατί ακόμη θα τολμήσω να πω παρά τα 80 και πλέον χρόνια, είναι ενωπές οι μνήμες, οι πρώτοι απόγονοι εκείνων που έχασαν τη ζωή τους είναι εν ζωή, και θα μεσολαβήσουν πολλές γενιές. Σε αυτό ποντάρουν από εδώ και πέρα οι Γερμανοί, για να διαμορφώσουν ή μάλλον να συνδιαμορφώσουν, όπως εκείνοι επιθυμούν, το ρου της ιστορίας και το πώς αυτή κατεγράφει από την γερμανική κτηνοδία την περίοδο της ναζιστικής κατοχής. Είναι εμφανές ότι σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και αυτή η πρωτοβουλία. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Την Κυριακή, χθες δηλαδή, εδώ στο Ενωτικό Λιμάνι, μαζεύτηκαν επαγγελματίες ψαράδες από ολόκληρη την Κρήτη, με μαύρες σημαίες στα καΐκια. Διαδήλωσαν για να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Άνθρωποι που βγαίνουν καθημερινά στη θάλασσα, που αντιμετωπίζουν το αυξημένο κόστος των καυσίμων και αυτός ο κλάδος, τις ζημιές στα λευτικά τους εργαλεία, τη μείωση του εισοδήματός τους και φυσικά την αβεβαιότητα για το μέλλον τους. Και την ώρα που η αλληλής ήταν στο πόδι, ακριβώς την ίδια στιγμή ερχόταν στο φως της δημοσιότητας η εξής είδηση. Τουλάχιστον 52 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους που συνδέονται με την αλληλεία φέρονται να έχουν διοχετευθεί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως πολυτελή τουριστικά καταλήμματα, πισίνες, εστιατόρια, γυμναστήρια και άλλες επιχειρήσεις. Δηλαδή, ο ψαράς ζητούσε και ζητάει φυσικά πετρέλαιο για να βγάλει το καίκι του στη θάλασσα και την ίδια ώρα καλούμαστε να εξετάσουμε γιατί χρήματα από προγράμματα αλλιευτικής ανάπτυξης χρηματοδότησαν ακόμη και τουριστικές πισίνες. Η καταγγελία ήρθε από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος που κατέθεσε μάλιστα και μηνυτήρια αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τι περιγράφει αυτή η καταγγελία? Ότι τα 52 αυτά εκατομμύρια προέρχονταν από το πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης αλλιευτικών περιοχών του Λίτερ και τελικά, αντί να πάνε στους ψαράδες, τα ψάρεψαν κάποιοι άλλοι. Διοχετεύθηκαν σε δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με την επαγγελματική αλία. Με τα χρήματα που προορίζονταν για τους ψαράδες, χρηματοδοτήθηκαν δράσεις που αφορούν τουριστικά καταλήμματα, πισίνες, ενοικιάσεις ταχύ πλοών, κέντρα, ακόμη και κέντρα ξένων γλωσσών, φυσικοθεραπευτήρια, μέχρι κτηνιατρία και κρεοπολία. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αμφισβητεί την καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης μπορούν νόμιμα να χρηματοδοτούν και μη αλλιευτικές δραστηριότητες. Με την προϋπόθεση ότι αυτές οι δραστηριότητες εξυπηρετούν την οικονομική διαφοροποίηση των παράκτιων περιοχών. Και θέλω να μας πει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος έσπευσε ο κ. Σχοινάς να διαψεύσει τις καταγγελίες, με ποιο τρόπο λοιπόν, γιατί αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος, αφήνει τη δυνατότητα δηλαδή το πρόγραμμα να χρηματοδοτηθούν και δράσεις, αρκεί αυτές οι δράσεις να στηρίζουν τις παράκτιες περιοχές, περιοχές δηλαδή που έχουν αλλιείς. Με ποιο τρόπο λοιπόν ωφελήθηκαν οι αλλιείς με τη χρηματοδότηση μιας πισίνας, με τη χρηματοδότηση ενός τουριστικού καταλήμματος, με τη χρηματοδότηση ενός κέντρου ξένων γλωσσών, ενός κρεοπολίου ή ενός κτηνιατρίου?

Ας επιστρέψουμε τώρα στην εικόνα της Κυριακής. Στα καΐκια με τις μαύρες σημαίες, στους επαγγελματίες που δηλώνουν ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν στο λειτουργικό κόστος, στις οικογένειες που ζουν από την παράκτια ελεία και βλέπουν το μέλλον τους να προδιαγράφεται ζωφερό. Σε αυτούς τους αλληλείς, λοιπόν, η κυβέρνηση λέει ότι, να ξέρετε, λέει ότι τα προγράμματα, οι ευρωπαϊκές μάλλον χρηματοδοτήσεις αξιοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες. Ποιος ακριβώς είναι ο κανόνας και ποιον ωφελεί? Αλλά για να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο, πόσες επιχειρήσεις του νησιού χρηματοδοτήθηκαν από αυτά τα προγράμματα? Πόσα χρήματα δηλαδή έλαβαν και πόσα κατευθύνθηκαν σε επενδύσεις που ωφέλησαν άμεσα ή έστω έμεσα τους επαγγελματίες αλληλείς?

Είναι... Ήταν εντυπωσιακή η σύμπτωση της κινητοποίησης των αλλιέων με την είδηση αυτή που ήρθε στο φως δημοσιότητας εκείνη ακριβώς την ημέρα. Πάμε σε μια άλλη είδηση. Η κυβέρνηση θέλει να βάλει τέλος στα μετρητά και το ξεκινάει έτσι από τα χαμηλά για να το επεκτείνει σε όλη την οικονομική δραστηριότητα. Και αυτό που μέχρι πρότινος παρουσιαζόταν ως ένα δύσκολο σενάριο ή ακόμη και από κάποιους πριν από μερικά χρόνια ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή έστω υπερβολή, παίρνει πλέον επίσημη μορφή μέσα και από τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπου με συγκεκριμένα άρθρα η κυβέρνηση καταργεί πλήρως τα μετρητά κατά την παράδοση καταρχάς, και θα εξηγήσουμε γιατί λέμε καταρχάς, δεμάτων μέσω courier, καθιστώντας υποχρεωτική την πληρωμή αποκλειστικά με κάρτα ή ψηφιακά μέσα ανεξαρτήτως ποσού. Δηλαδή, ακόμη και αν παραγγείλεις ένα αντικείμενο αξίας 2, 3, 5 ευρώ, ο διανομέας απαγορεύεται δια νόμου πλέον να δεχτεί χαρτονόμισμα ή κέρματα. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία ταχυμεταφοράς απειλείται με πρόστιμο. Κάπως έτσι λοιπόν η σταδιακή περιθωριοποίηση των μετρητών δεν επιβάλλεται με ένα σαρωτικό προεδρικό διάταγμα από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά κάτι τέτοιο θα προκαλούσε αντιδράσεις, αλλά εφαρμόζεται βήμα-βήμα. Θυμίζω, πρώτα μπήκε το όριο των 500 ευρώ στις λιανικές συναλλαγές στο όνομα της καταπολέμησης του μαύρου χρήματος, μάλιστα. Στη συνέχεια ήρθε η εξοικείωση. Καθιερώθηκαν τα POS παντού, το Άιρις και οι διασύνδες των ταμιακών μηχανών.

Και τώρα πλέον η μέθοδος της αντικαταβολής απαγορεύεται. Δεν καταργείται, απαγορεύεται. Ουσιαστικά τα μετρητά τίθενται εκτός νόμου για οποιοδήποτε ποσό.

ουσιαστικά τα επίσημα χαρτονομίσματα, τα νόμιμα. Απολύτως νόμιμα, έγκυρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην κατηγορία της δραστηριότητας της παράδοσης ενός δέματος από courier, πλέον ποινικοποιείται η χρήση τους βάσει νόμου. Καθίσταται για αυτή τη χρήση, και προεξοφλούμε ότι δεν θα είναι η μόνη, καθίσταται η χρήση χαρτονομισμάτων ή κερμάτων παράνομη. Παράλογο? Κατά την άποψή μας, ναι. Αλλά κανείς δεν μοιάζει να ενοχλείται ή να ασχολείται. Το πρόσχημα, άλλωστε, παραμένει πάντοτε ευγενές και τεχνοκρατικό. Φορολογική συμμόρφωση. Χτύπημα της παραοικονομίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ωστόσο, η ουσία του μέτρου ξεπερνά κατά πολύ τη φορολογική πολιτική. Διότι η κατάργηση της δυνατότητας πληρωμής με φυσικό χρήμα αφαιρεί από τον πολίτη το θεμελιώδες δικαίωμα της επιλογής. Τα μετρητά αποτελούν το μοναδικό νόμιμο μέσο πληρωμής που δεν εξαρτάται από τραπεζικές προμήθειες, χρεώσεις συντήρησης, τεχνικές βλάβες δικτύων, διακοπές, έστω το πιο απλό, διακοπές ρεύματος κ.ο.κ. Και πάμε τώρα και σε πιο ειδικές κατηγορίες πολιτών. Τι συμβαίνει με τους ηλικιωμένους ή με τους ψηφιακά αναλφάβητους ή τους ανθρώπους στην περιφέρεια που δεν διαθέτουν κάρτες ή banking? Πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, εξωστρακίζονται από την αγορά των ταχυμεταφορών και μελλοντικά, γιατί απλά είναι θέμα χρόνου, και από άλλες αγορές.

Εμείς καλούμαστε να αποδεχθούμε και θα το αποδεχθούμε, δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια ανησυχία, ότι μία παράδοση στο σπίτι είναι παράνομο να πληρωθεί με μετρητά ανεξαρτήτως ποσού.

Μπορεί για εκείνους που έχουν τη δυνατότητα αυτό να φαντάζει ως μια διευκόλυνση ή έναν εξυγχρονισμό ή όπως είπαμε νωρίτερα ως ένα χτύπημα, επιπλέον χτύπημα στη φοροδιαφυγή. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό. Δεν πάβει όμως να τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα με την κήρυξη των μετρητών ως παράνομα σε ό,τι αφορά τη χρήση τους για την πληρωμή ταχυμεταφορών.

Τον πυρήνα της, η σταδιακή εξάλληψη του φυσικού χρήματος δεν είναι ζήτημα φορολογικής τεχνικής, είναι αναδιανομή ισχύως. Γιατί τα μετρητά αποτελούν το τελευταίο προπύργιο πραγματικής οικονομίας. Δεν χρειάζονται ρεύμα, ούτε απαιτούν άδεια από τρίτους. Αντιθέτως, ένα αμιγώς ψηφιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, όποιος ελέγχει το δίκτυο των πληρωμών, ελέγχει αυτόματα και τις ζωές των ανθρώπων. Μην το ξεχνάμε.

Κάπως έτσι, όταν αυτή η συνήθεια επεδοθεί, η πλήρης απαγόρευση του φυσικού χρήματος δεν θα χρειάζεται καν δικαιολογίες περί φοροδιαφυγής. Θα παρουσιαστεί απλώς ως μια τυπική αναβάθμιση μιας ήδη ελεγχόμενης απόλυτα ψηφιοποιημένης κοινωνίας.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Σε εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, καλή εβδομάδα. Από αύριο δεν θα λέμε καλή εβδομάδα, θα λέμε καλές βροχές, καλά έτσι. Ήρθε ο Τσίπρας στην Κρήτη, γι' αυτό μάλλον έχει αρχίσει και βρέχει, ξέρεις. Και αύριο θα έχει πάει σήμερα στις περιοχές που έχουν πληγεί. Λοιπόν, για να δούμε τι πορίσματα, τι αυτοψία θα κάνει.

Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, φίλες και φίλοι. Αυτός είναι ο κύριος Ραπτόπουλος, ο οποίος λέει τον Αντρέα Τετέη, τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τον εθνικό, τον παίκτη που παίζει και στην Εθνική Ελλάδος, φλόρο. Και το λέει φλόρο επειδή είχαν μια ευκαιρία. Λοιπόν, ο Τετέη και ο Παναθηναϊκός του έκαναν μήνυση. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Δεν το ξέρουμε, το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Πάμε παρακάτω. Ένιωσα πολύ περίεργα, γι' αυτό και ήθελα να το ξεκινήσουμε έτσι. Δημήτρη Σιφάκη, καλησπέρα. Εντάξει, τώρα τον αποκαλείς έτσι έναν ποδοσφαιριστή επειδή έχεις μια ευκαιρία ή επειδή είσαι κάφρος στο μυαλό. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία και ήθελα να ξεκινήσω έτσι την εκπομπή γιατί σήμερα θα έχουμε πολλές καφρίλες. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Πουλακάκη, τον κύριο Νίκο Πουλακάκη, είναι ο διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο οποίος την Παρασκευή στα Εγγένεια θα έχει κοντά του τον κύριο Παπασταύρου. Και θα έχουμε έτσι πολύ παρασκευή για αυτό το θέμα. Αλλά σήμερα το μεγάλο θέμα είναι ο κόφτης στα social. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε αφήσει τα παιδιά μας να παίξουν με διάφορες εφαρμογές στο ίντερνετ, με διάφορες εφαρμογές στο κινητό ή κάποιοι γονείς μάλιστα έχουμε παρκάρει έστω και για λίγο τα παιδιά μας με το κινητό στο χέρι για να κάτσουμε εμείς να πιούμε έναν καφέ, να κάνουμε ένα τσιγάλο, να απολαύσουμε κάτι άλλο, ξέρω εγώ τέλος πάντων. Σήμερα λοιπόν μπήκε η βάση για τον κόφτη στα social media από τα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησε πρώτη η Ελλάδα. Έκανε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη. Στην Αυστραλία αμέσως μας πήραν χαμπάρι και άρχισαν και το κάνανε και εκείνη θέμα μεγάλο. Η ουσία όμως είναι ότι σήμερα παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Επικρατείας, τον Άκη Σκέτσο, τον Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, αλλά και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου όλο το πρόγραμμα. Κοντά μας στις 5 η ώρα θα έχουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέτσο, να μας μιλήσει για αυτό το μεγαλόπνοο σχέδιο που για άλλη μια φορά η Ελλάδα πρωτοστατεί. Άσχετο αν κάποιοι δεν το βλέπουν, υπάρχουν κάποια πράγματα που κάνει η κυβέρνηση και είναι τομές και συζητιούνται. Φανταστείτε ότι ήδη έχουν καλέσει την ελληνική κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να παρουσιάσει το MedWatch. Κάνει θαύματα αυτό το διακυβέρνησης, κάνει θαύματα. Λοιπόν, σήμερα βάρυνε το κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες για τη Μαρφίν. Υπάρχει μια νέα δίωξη για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Τρεις εργαζόμενοι στην οδό Σταδίου το Μάιο του 2010, αν θυμάμαι καλά. Τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μια έγκυος γυναίκα. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν έγιναν ποτέ πορείες από τους φιλές φλαχνούς και τους αλληλέγγυους, αλλά έγιναν για όλους τους άλλους. Οι τρεις κατηγορούμενοι λοιπόν καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης που έγινε σε βάρος τους, έπειτα από σχετικό αίτημα της τρίτης τακτικής ανακρίτρια Αθηνών, η οποία χειρίζεται και τη δικογραφία. Σε βάρος αυτών των τριών κατηγορούμενων, μετά το ανακριτικό αίτημα, η εισαγγελία από το δικό της Αθήνας άσκησε συμπληρωματική δίωξη, όπως σας είπα και πριν, σχετικά με ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Οι κατηγορούμενοι αύριο θα βρεθούν σε ανακριτικό γραφείο. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις φάσεις, προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους επί του συμπληρωματικού κατηγορητηρίου που μόλις σας ανέφερα. Αυτό τώρα θα δείξει αν θα γίνει και παραπομπή του Σεκνέου, έτσι, στο Εδόλιο. Εγώ το βλέπω λίγο απίθανο να μην συμβεί. Γιατί για να γίνεται συμπληρωματική ποινική δίωξη σημαίνει ότι έχουν προσθεθεί νέα στοιχεία μέσα στη δικογραφία. Το FBI, το ελληνικό FBI, η ΔΑΟΕ. Δεν έχει αφήσει την ιστορία από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι φαίνεται τώρα με την τεχνολογία, θα σας πω εγώ ένα spoiler. Λοιπόν, το οποίο θα βγει σήμερα αύριο, θα βρουν τα πάντα από συνομιλίες πολλών ετών. Αν κατηγορηθούν κάποιοι για τρομοκρατία, τα κινητά ανοίγουν στο τσακ και βρίσκουν μέχρι και σε ποιον έχεις πει καλημέρα.
Αυτό είχα να πω. Θα δείτε στην πορεία γιατί το λέω αυτό. Σήμερα, αύριο θα βγει αυτό. Πάντως να ξέρετε ότι έχουν ανοίξει τηλέφωνα που δεν φαντάζεστε. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει μια πολλή πίεση στην κοπέλα που ήρθε από την Αγγλία. Και από ό,τι φαίνεται, εκεί πέρα υπάρχει ένα έτσι μεγάλο θέμα. Καθώς πολλά νέα ονόματα έχουν προσθεθεί, χωρίς να θέλω να πω κάτι παραπάνω.

Λοιπόν, δύο μεγάλα θέματα έχουμε σήμερα. Ένα αυτό της τρομοκρατίας και ένα αυτό με τον κόφτη στα social media. Αυτό που θα ρωτήσω τον Υπουργό και πιστεύω ότι το ξέρει είναι ένα. Τι γίνεται όταν κάποιοι πατεράδες βάζουν, οι μαμάδες βάζουν το πρόσωπό τους για την ταυτοποίηση του λογαριασμού. Αν το βρίσκει αυτό κάποιο σύστημα. Τι λέτε εσείς, υπάρχει τέτοιο σύστημα που το βρίσκει ή όχι?

Λοιπόν, συναγερμό σε Χανιά και Ρέθυμνο για, όχι επειδή έχει ορθεί ο Τσίπρας, αλλά για την πολιτική προστασία. Καθώς φαίνεται ότι η κακοκαιρία θα χτυπήσει προς τα εκεί πρώτα και μετά θα έρθει προς τα δω Ηράκλειο. Τώρα βέβαια καλό θα είναι η πολιτική προστασία όπως έχει πάει, θα είναι ο Τσίπρας στα ζωνιά να έρθει από ό,τι έμαθα. Οπότε ας έχουν λίγο το νου τους εκεί, μην γίνει τίποτα. Καταλαβαίνετε, μην γίνει καμία βλακία, ρε παιδί μου. Βουλιάξει κανένα ρέμα, πέσει κανένα ρέμα και πάει και τρέχουμε και ψάχνουμε να σώσουμε τον Τσίπρα τώρα. Αντί να μας σώσει αυτός, δηλαδή, τρέχουμε εμείς να το σώσουμε αύριο. Καταλάβεις, γιατί εκεί στα ζώνια είναι περίεργη η κατάσταση. Ακόμα δεν έχουν πουλωθεί οι πληγές από την προηγούμενη θεομηνία. Έρχεται η δεύτερη τρόση, όπου τελειώσει. Μην είναι μέσα και ο Τσίπρας και το έκανε επίτηδες ο Μητσοτάκης. Κατάλαβες τι εννοώ τώρα. Ναι, κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο ΒΟΑΚ και μάλιστα ζήτησε να σταματήσει το γαϊτανάκι των καθυστερήσεων. Επί των ημερών του γινόντουσαν όλο πιο γρήγορα, ξέρεις, ε. Γι' αυτό το λέω. Άρα ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Επί των ημερών του γινόταν όλα γρήγορα. Δηλαδή, αυτή η Αθηνών πατρών, η πύργου πατρών, η Εθνική Οδός, μιλάμε στο τσακ πάμε, έτσι. Τελείωσε, τι όχι. Τι λες, πότε το τελείωσε η Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας το έχει κάνει τότε. Με την εταιρεία του Καλογρίτσα και αυτά που είχαν λάβει το έργο που δεν το έκανε ποτέ. Α, όχι. Α, ο Μητσοτάκης το τέλειωσε. Πω, πω, βλακία είπα, ε. Εντάξει, φίλε, δεν προλάβει. Τι έκανε, όλα τα προλάβει. Δεν γίνεται. Baby... Η περιοδία πάντως στην Κρήτη του Τσίπρα είναι διήμερη. Έτσι, δύο μέρες. Χθες και σήμερα. Μάλλον σήμερα και αύριο. Πήγα να πω το χθες για χθες, για αύριο, αλλά το είπα σήμερα. Τέλος πάντων, να μην μπερδευόμαστε. Φωτιά στα κόκκινα, φίλοι μου εκεί. Μπράβο. Μουά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο Αλέξης Τσίπρας θα αύριο θα μεταφερθεί στα Ζωνιανά, θα πάει στο Σπίλι. Φοβερό, έτσι. Είναι το αγαπημένο μου χωριό στην Κρήτη, να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, γιατί μεγάλωσα με ένα φόβο. Οπότε θα πάω εκεί. Μου έλεγε η μαμά μου μικρός ότι είναι μια πέτρα που κρέμεται πάνω από το χωριό και θα πέσει πάνω στο χωριό. Και εγώ το είχα δει και στον ύπνο μου. Και τελικά δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, μάλλον θα μας βάλει και λάμπες παντού ο Τσίπρας, γιατί είπε να γίνουμε ένα φωτεινό νησί στην Κρήτη. Παρίσι θα το κάνει. Θα βάλει λίγη φώτα. Μη σου πω, θα φέρει και ένα πύργο έτσι να τον φτιάξει έτσι με φώτα και αυτά. Λοιπόν, γύρω στις 5.30 το απόγευμα θα είναι στη Γέργερη Ηρακλείου και θα έχει συνάντηση με κατοίκους του χωριού εκεί. Ενώ αύριο θα είναι περιοδία στα Καμένα, συνάντηση με αμπελουργούς, θα έχει ενημέρωση για τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή και τις υποδομές. Στο Σπίλι θα είναι στις 12.30 το μεσημέρι και θα έχει συνάντηση με κατοίκους του χωριού. 4.30 θα πάει στον Άνω Μήλο ποταμό, Λιβάδια και Ζωνιανά. Θα κάνει αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες και στη συνέχεια θα πάει στα Ανώγια. Οπότε εκεί θα έχει συζήτηση με κτηνοτρόφους και αγρότες. Λοιπόν, μόνο λίγο προσοχή. Δώστε του κανένα καλό τζιπ του ανθρώπου εκεί πέρα να πάει. Μην γίνει καμιά κουτσουκέλα εκεί με τα ρέματα και αυτά. Παρασυρθεί κανένα ρέμα. Και βάζουμε τραγούδι μετά. Τον παρέσει το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα. Και άμα ήταν ψέμα, θα έλεγε εντάξει, πάει στο λύκο. Αλλά είναι αλήθεια. Και αρχίζει και λέει μετά ότι υπάρχει σχέδιο. Και αρχίζουμε νέες συνωμοσίες. Ότι πήγαν να τον φάνε και τέτοια, ξέρεις. Πλέον πρέπει να φοβάσαι το κάθε τι στο διαδίκτυο. Το κάθε τι. Δεν υπάρχει πια. Ό,τι πει στο διαδίκτυο κάποιος, το παίρνει ο Α, ο Β, ο Γ και το κάνει viral. Πάμε χάρη, θυμάσαι τον Μπιμπίλα. Τι είχε κάνει, ανέβασε τη φωτογραφία της γυναίκας εκεί της γιατρού και καλό ότι αυτή είναι η γυναίκα η οποία έχει κάνει αού με το μαζονάκι και τελικά αναγκάστηκε να κάνει εκπομπή και λέει τι έγινε. Το ανέβασε λίγο και το κατέβασα. Δηλαδή το ανέβασα λίγο, το κατέβασα, πάει πέρασε η βλακία, δεν την έχω κάνει. Το ότι όση ώρα έμεινε στον αέρα το πήρανε καμιά 50.000 άτομα και το αναπαρήγαν, αυτό δεν είναι κακό, ε? Όχι, γι' αυτό τα λέμε όλα, αν τα... ξέρεις, είναι περίεργο. Και επειδή λέμε για τα social, να πούμε ότι το όριο πρόσβασης θα πάει στα 15 έτη, από τα 15 έτη και πάνω. Η ευθύνη θα πάει στις πλατφόρμες, θα υπάρχει προστασία της ιδιωτικότητας και θα υπάρχει και μια ευρωπαϊκή εποπτεία και κυρώσεις. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Σε αυτές τις βασικές ρυθμίσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση για τα social media, να δούμε ποιες είναι αυτές οι κυρώσεις και πώς θα γίνεται η ευρωπαϊκή εποπτεία. Δεδομένου ότι κάποιες πλατφόρμες δεν δίνουν στοιχεία για τίποτα, μιλάμε. Για τίποτα. Παραδείγματος χάρη, το Twitter, το παλιό Twitter, το νυν X, πρέπει να υπάρχει ευθεία απειλή τη ζωή σου για να σου δώσει τα στοιχεία αυτού που το έκανε.
Αν σου δολοφονεί τη ζωή το χαρακτήρα, δηλαδή με άλλους τρόπους, δεν πιάνεται για τον κύριο Έλον Μάσκ. Πάντως, να σου πω κάτι. Αν το σπάσει αυτό η κυβέρνηση, μα την Παναγία, ξέρεις τι πόντους έχει να πάρει. Ξέρεις πόσοι είναι στο διαδίκτυο κάφροι, αλυταράδες, και χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να κάνουν επιθέσεις ή για να κάνουν πόλεμο ή οτιδήποτε. Μόνο αυτό θα σου πω. Ξυλόλιο φτουτόλιο. Πώς ξεκίνησε η φάση? Από το διαδίκτυο.

Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας πήγε και στο οροπέδιο Λασιθίου εκεί, όπου έκανε αυτοψία στις πλημμυρισμένες καλλιέργειες. Θα τα διορθώσει όλα.

0: Για τη Βύση τον ρώτησαν.
1: Όχι.
0: 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να το διαβάσουμε ή όχι. Τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2013 δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό, το Viber του Πολίτικα. Όπως και στα social δηλαδή. Τώρα κάνουμε το ίδιο και εμείς. Να βοηθήσουμε. Λοιπόν, μετά θα σας πω και για τον μπάσκετ. Έτσι, έχουμε αγώνα μπάσκετ. Εγώ θέλω να προκαλέσω Τσίπρα, Μητσοτάκη, Αδουλάκη να παίξουν τον μπάσκετ. Βέβαια, θα σου πω ένα μυστικό. Τον Αδουλάκη μην τον παίζετε μπάσκετ. Είναι καλύτερος από όλους. Είναι, όχι, το όχι. Απλά λόγω του χτυπήματος που είχε στο πόδι του, με το χειαστό τότε που είχε κάνει την εγχείρηση, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα πάρει μέρος άμα γίνει καμιά πρόκληση. Κάνα φάιτερ, παιδί μου, έτσι, κάνα street, έτσι, γήπεδο. Γιατί τώρα είδες, έπαιξε ο Μητσοτάκης μπάσκετ εκεί στα 52 χρόνια, έριξε 4 βολές, έριξε 4. Ζήλεψε ο Τσίπρας, πήγε με τον Άγγελο Κορονιό. Βέβαια θα μου πεις τώρα, να το πω. Ο Μητσοτάκης είχε κάνει εμφάνιση μαζί με τον Νίκο Γκάλη, ο Τσίπρας με τον Άγγελο Κορονιό. Εντάξει, καλό παιχτάκι ήταν ο Κορονιός, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, για αλφαεύθυ. Δεν είναι Γκάλης, ας το πω έτσι. Εντάξει, καλά, κανένας δεν είναι Γκάλης, αλλά. Λες να πούμε το ίδιο και για πρωθυπουργούς, κανένας δεν είναι Μητσοτάκης.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πάντως να ξέρετε ότι η κόντρα των δύο, δηλαδή η Τσίπρα και η Μητσοτάκη, μεταφέρθηκε στα παρκέ πλέον. Ο ένας έχει τον Γκάλη, ο άλλος τον Κορονιό. Θα μαζευτούν 2-2, αν παίξουν μονό. Το ξέρεις το μονό, που σε μια μπασκέτα που παίζουν και αυτό και κάνουν τέτοιο. Λοιπόν, το φαντάζεστε να λύσουν τις διαφορές τους έτσι. Και διαιτητής ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να παίξει με τον πόδι του. Εκτός και αν έχει Γιάννη το παιδί και μπορεί να παίξει. Πάντως να σου πω κάτι. Έτσι και παίξει ο Ανδρουλάκης με αυτούς μπάσκετ και πήγε για την πρωθυπουργία της χώρας, πρωθυπουργός ο επόμενος ήταν ο Ανδρουλάκης. Να το ξέρεις αυτό. Έχω πληροφόρηση, σου λέω, από φίλους μου καλούς, πολύ καλούς μου φίλους, ότι είναι πολύ καλός στο μπάσκετ. Δηλαδή τριποντάκιας. Βαράει, καρφώνει, κοίτα. Α, τρίποντο μέσα. Γεια σας. Είναι τριποντάκιας. Βέβαια, ο Τσίπρας διαφήμισε τον Κορονιό για τριποντάκια. Αλλά έκανε 10 σούτ, έβαζε τα 3. Στο λέω εγώ επειδή έπαιξε και στην ΑΕΚ λίγο και τον παρακολούθησα τότε. Άστο, γεια σας. Ήταν καλός να κυκλοφορεί την μπάλα. Για να το κυκλοφορεί στο πολιτικό παιχνίδι, καλός είναι. Αλλά σκοράρει δεν το βλέπω. Και τώρα έχουμε και αυτή τη μάχη που γίνεται μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπου μεταξύ τους αυτοί δύο σκοτώνονται πλέον. Δεν είναι ότι σκοτώνονται για τα ποσοστά και ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, έτσι. Σκοτώνονται και μεταξύ τους τα πάνελ. Πήγε δηλαδή εκεί ο Κωνσταντόπουλος, είχε επιτεθεί στην Παπαδοπούλου. Η Παπαδοπούλου λέει: με έσπρωξε, μου έκανε, μου έρανε. Βγαίνει ο παρουσιαστής, λέει: α, όχι, δεν έγινε ακριβώς έτσι, έγινε κάπως έτσι. Χεσμεντέν του λέει η Παπαδοπούλου: εσύ δεν λες την αλήθεια. Όχι, λέει την αλήθεια η Νέα Δημοκρατία για την Ελλάς ή για τον Πασό. Έλα, γίνανε έτσι, μπουρδουκλωθήκανε. Παιδιά, απόσταση στα πάνελ. Μία απόσταση. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Η Ελλάς είναι σε όλα τα πάνελ. Ο Νατσιός δεν είναι. Ο Βελόπουλος δεν είναι. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είναι. Και δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ο Τσίπρας. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Ξέρεις τι, πουλάει κόντρα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, βγαίνουν στο πάνελ ο ένας του Τσίπρα και ένας του Ανδρουλάκη, έτσι. Θα σκοτωθούν. Θα σκοτωθούν γιατί πλέον έχουν φτάσει στα ωριά τους. Βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις που τους μπερδεύουν. Άσε που εγώ ήμουν δημοσκόπος, ξέρεις τι έκανα. Θα βγάζα μία μέρα 35% ο Τσίπρας. Χαμός από κάτω. Και μετά από λίγο καιρό θα βγάζα δημοσκόπηση 34% ο Ανδρουλάκης, 32% ο Τσίπρας. Εκεί ξέρεις τι γινότανε. Θα σκοτωνόντουσαν. Δεν θα μείνει κολομπιθρόξυλο, μιλάμε μέσα σε στούντιο. Το θυμάσαι αυτό.

Να κάνουμε αλλαγές για το Facebook, το Instagram, το TikTok, για να προστατεύσουμε τα ανήλικα παιδιά μας. Στην Γαλλία έγινε το πιο τρολό. Έγινε κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία. Τι είπες? Ναι, έγινε κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Καταστράφηκαν τρόφιμα, πάρα πολλά τρόφιμα, και οι ζημίες λέει είναι εκατομμυρίων ευρώ. Απίστευτο, ε. Και εμείς εδώ πρέπει να κοιτάμε να δούμε πώς θα σώσουμε τα παιδιά μας. Πάμε.

Και εκεί που λες ότι οι μεγάλοι τσακωμοί γίνονται μεταξύ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ, πετάγεται η Βύση στο διαδίκτυο και ανεβάζει το τραγούδι «Κόντρα». Και γράφει από κάτω. Αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις, Καρβέλα. Πάω, εκεί έριξε δηλαδή στη φωτιά. Τώρα ο Καρβέλας έγινε μαύρα τα μαλλιά του, μου λένε πληροφορία. Από άσπρα μαύρησαν. Δεν ξέρω αν έκανε και το ίδιο που έκανε και στη φίλη μου, την Νίκη Λιμπεράκη στο Ωμέγκα, που βγήκε στην εκπομπή. Ξέρεις το. Ξέρεις, αυτό. Πώς το λένε αυτό, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα φίλος τώρα στο Viber του Πολίτικα και μου λέει: μπήκε ο Μητσοτάκης, λέει, στο τρένο, στο σειρμό του ηλεκτρικού. Και του λέω: τι, σταμάτησε? Μου λέει: όχι. Αλλά μου λέει: δεν έχει τρένο εδώ στην Κρήτη, μου λέει, για να μπει αύριο ο Τσίπρας. Εντάξει, φίλε, θα πάει η Αθήνα και να μπει. Ό,τι κάνει ένα, να κάνει κι άλλο. Δηλαδή, γιατί το λες τώρα αυτό, γιατί είσαι τόσο κακό? Μην είσαι τόσο κακό. Ελπίζω μόνο να βάλω το Μητσοτάκη σε καλό βαγόνι, γιατί έχει κάτι βαγόνια που βρωμοκοπάνε, έτσι. Δεν μπορούσα. Ξέρεις τι, άλλη σειρμή του μετρό και άλλη σειρμή του τρένου. Του ηλεκτρικού που λέγαμε παλιά εμείς εκεί πέρα. Γιατί υπάρχουν κάποια βαγόνια τα οποία τα έχουν κάνει, ρε φίλε, πώς να σου πω, σαν την τουαλέτα τους. Σαν δημόσια τουαλέτα, μάλλον. Όχι σαν την τουαλέτα τους, γιατί στο σπίτι την τουαλέτα την προσέχουν. Δεν έχουμε την παιδεία, ρε φίλε, να προσέχουμε τα πράγματά μας. Δηλαδή αυτά που πληρώνουμε εμείς ως φορολογούμενοι πολίτες, δεν έχουμε την παιδεία να τα προσέχουμε. Δε. Λοιπόν, ξαφνικά πιάνει, είναι μια τουρίστρια εκεί και κοιτάει έξω το θυσίο, ξέρω εγώ, που βλέπει τα αρχαία εκεί από το παράθυρο του τρένου και της λέει ένας: hello, how are you, how are you doing, how you spend your time in Greece. Ξέρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε το χρόνο σας στην Ελλάδα. Και το κοιτάει η τουρίστρια: you are the prime minister. Είσαι λίγο πρωθυπουργός, φαντάσου. Μέσα στο τρένο τώρα να πας και να δεις τον πρωθυπουργό μιας χώρας. Δηλαδή πλήρωσες πόσο, 1,20 το εισιτήριο και βλέπεις και πρωθυπουργό. Πού να πας να πληρώσεις την Ακρόπολη τα 8 ευρώ και τα ίδια που ζητάνε. Πάντως, πέρα από την πλάκα, ο Πρωθυπουργός ήταν συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, το Διευθύνων Σύμβουλο της Στασί, τον Θανάση Κονταρά, και μπήκε στο σειρμό από το σταθμό του Θυσίου και ακολούθησε το δρομολόγιο στο Μοσχάτο. Και δεν πήγε Φάληρο να δει και το γήπεδο εκεί. Εγώ εκεί έμεινα Φάληρο, δίπλα. Κατεβαίνει που λες εκεί στο Μοσχάτο, τσουπ, τουρίστες, τσουπ, κόσμος, τσουπ, πολίτες, τσουπ, πιτσιρικάδες, όλοι τσουπ μπροστά του, ξαφνικά. Τρελαθήκα, ξέρεις τι, εδώ πέρα έρχεται αυτή η ατάκα που έλεγε, πού την είχα ακούσει, σε κάποιο πάνελ, έγινε και κάποιος έτσι, ήταν λίγο, ρε παιδί, πώς να σου πω, πρέπει να έχει πιει λίγο μάλλον, είχε πει ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ο Μητσοτάκης στους δρόμους. Εκεί τον βλέπω με παιδάκια τώρα, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεν κάνει να τα λες αυτά για έναν αρχηγό, όποιος είναι αυτό, είτε είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είτε είναι ο Μητσοτάκης, είτε είναι ο Ανδρουλάκης. Για τη ζωή δεν στο υπόσχομαι, για τη ζωή ακούγε ρακούν. Και έλεγε: α, κάποιος με χαιρετάει. Εντάξει, αυτό είναι άλλο πράγμα, εκεί είναι άλλη κατηγορία. Δεν παίζουμε μπάλα. Λοιπόν, κάτσε τώρα, δεν έπεσε ο Μητσοτάκης, το μικρόφωνο ήταν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό, έτσι, αυτό να πω λίγο νεράκι, γιατί έσκασα τα πάνω μονορούφι. Και επανερχόμαστε σε λίγο. Αυτό το θέμα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που κάνει η Εγγένεια την Παρασκευή είναι πολύ ωραίο θέμα εδώ για την Κρήτη, γιατί έχει τρομερή επισκεψιμότητα. Βέβαια, τώρα θα έχει και καινούργια θέματα μέσα. Θα μας τα πει ο κ. Πουλακάκης, ο διευθυντής του Μουσείου, ο οποίος την Παρασκευή θα κάνει την Εγγένεια μαζί με τον Υπουργό, τον κ. Σταύρο Παπασταύρου, που θα έρθει στην Κρήτη. Λοιπόν, επανερχόμαστε.

Έχεις δει δεινόσαυρο από κοντά ποτέ? Όχι. Θα δεις. Περιμένει και θα δεις. Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898 μας στέλνετε τα σχόλιά σας. Και τα ξέρετε τώρα, μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έχει ανανεωθεί. Έχει πολλά πράγματα καινούργια μέσα. Δεν ξέρω τι, δεν έχουμε, αλλά έχουμε spoiler σήμερα. Γιατί κοντά μας έχουμε την τιμή να έχουμε

0: Με τον καθηγητή, τον διευθυντή του μουσείου και καθηγητή τον κύριο Νίκο Πουλακάκη. Καλησπέρα σας κύριε διευθυντά.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους.
0: Μόνο το Δαρβίνο δεν έχετε από τη Μούπαλε, αλλά μάλλον τον βρήκατε.
1: Τον έχουμε και τον Δαρβίνο.
0: Είδατε, έπεσα έξω. Λοιπόν, έχουμε και τον Δαρβίνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
1: Σωστά, ναι, το ολόγραμμα του Δαρβίνου με το οποίο θα μπορεί να συνομιλήσει ο επισκέπτης και να μάθει πράγματα σχετικά με τη θεωρία της εξέλιξης, την εξέλιξη των ειδών και όλα αυτά που σχετίζονται με την βιολογία.
0: Εντάξει, μιλάμε για τρελή εξέλιξη, έτσι, για ολόγραμμα και αυτά το έχουμε δει μόνο σε ταινίες.
1: Ναι, ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο που έγινε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Ναι.
1: Και αφορά την πλήρη αναβάθμιση του κτηρίου, του εκθεσιακού χώρου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας που είναι στον κόλπο του Δερματά, στη Σοφοκλή Βενιζέλου. Είναι δύο πολύ διακριτές εργασίες που έγιναν. Η μία εργασία αφορά την πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, έτσι ώστε να γίνει σχεδόν ενεργειακά αυτόνομο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών, με γεωθερμίες ανοιχτής θάλασσας, με τυχοποιίες κατάλληλες για να αντέχουν και στο θαλασσινό νερό, γιατί είμαστε ένα πλοίο ουσιαστικά, μια και βρισκόμαστε ακριβώς πάνω στη θάλασσα.
0: Μίλησε και με το Υπουργείο σήμερα, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και μου είπαν ότι αυτά που ετοιμάσατε εκεί πέρα που θα δει ο κόσμος είναι φοβερά, είναι τρομερά, είναι φανταστικά. Δηλαδή εκεί που κόβαμε 60.000 εισιτήρια, τώρα αποκόβουμε και 100, λένε κάποιοι.
1: Ελπίζουμε.
0: Έχει,
1: ελπίζουμε.
0: Λοιπόν, ναι, έχει λοιπόν το ολόγραμμα του Δαρβίνου. Έτσι,
1: παράλληλα, ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι το δεύτερο διακριτό έργο που έγινε στο πλαίσιο αυτό ήταν η πλήρη ανακαίνιση του εσωτερικού χώρου με βιωματικά διαδραστικά εκθέματα.
0: Διαδραστικά, να το πούμε έτσι πιο απλά, θα μπορούν να συμμετέχει
1: ο επισκέπτης. Δεν είναι απλά ένας επισκέπτης που παρακολουθεί, βλέπει βιτρίνες και διαβάζει κείμενα, αλλά θα μπορεί να έρθει σε επαφή μέσω υπολογιστών, με VR, με AR, με AI.
0: Α, ωραία.
1: Για να μπορέσει να μάθει γιατί αυτός ήταν ο βασικός στόχος, είναι η διάδραση και η γνώση, με σκοπό και την γνώση προφανώς, αλλά κυρίως την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που μαστίζουν την κοινωνία μας σήμερα, όπως η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, η απώλεια βιοποικιλότητας. Έτσι θα δει, εκτός από το ολόγραμμα του Δαρβίνου.
0: Το οποίο του μιλάει, είπαμε έτσι, του μιλάει και απαντάει σε ερωτήσεις.
1: Του μιλάει, ναι, σε δύο γλώσσες. Του έχουμε μάθει και ελληνικά, ξέρει προφανώς αγγλικά, μια και ο Κάρλος Δαρβίνος ήταν από την Αγγλία.
0: Απίστευτο. Μιλάει καλά τα ελληνικά ή είναι σπαστά?
1: Θα μιλάει άπτεστα.
0: Άπτεστα, ωραία.
1: Θα δει πολλές προσαρμογές οργανισμών φυτικών και ζωικών στο μεσογειακό περιβάλλον.
0: Ναι, εξέματα, ναι.
1: Θα μάθει για την εξέλιξη του ανθρώπου με προπλάσματα προϊστορικών ανθρώπων.
0: Α, ωραίο.
1: Που καταλαβαίνουν την καταγωγή μας, για τη σχέση που είχαμε με τους ταξαδέρφια μας που εξαφανίστηκαν πριν από μερικές τέσσερις χρόνια, όπως ο Νεάντεργκαλ ή ο Χάιντεργκερ.
0: Ναι, η Homo sapiens και όλα αυτά. Είναι ωραίο. Ναι. Είναι για τα παιδιά πολύ ωραίο. Η εικόνα από ό,τι φαντάζομαι θα είναι εντυπωσιακή για τα παιδιά.
1: Θα έλεγα ότι είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Αυτός είναι ο στόχος μας, δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και οι οικογένειες,
0: ναι,
1: και οι μεγάλοι, για να μπορέσουν να αντιληφθούν. Και έχουμε και ένα καινούριο χώρο που είναι αφιερωμένο στις φυσικές διεργασίες, για το πώς σχηματίστηκε η γη και τις φυσικές καταστροφές, με ένα ολόκληρο βουνό και μια σπηλιά που χτίσαμε μέσα στο μουσείο, για να μπορεί κανείς να έχει μια εικόνα για το πώς είναι ένα οικοσύστημα βουνού ή ενός σπηλαίου στην Κρήτη. Θα δει αναπαραστάσεις ζώων που ζήσανε πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα μέχρι και σχετικά πρόσφατα. Θα δει νάνο μαμού, θα δει νάνο ελάφια, θα δει νάνους υποπόταμους. Θα δει ξυρίνια, υπάρια. Παράλληλα έχουμε ένα αφιέρωμα στο μινωικό περιβάλλον και το πώς ο μινωήτης επηρέασε το κριτικό τοπίο, το κριτικό περιβάλλον.
0: Και πώς ήταν τότε, ναι,
1: ποιες ήταν οι σχέσεις τους με τους άλλους πληθυσμούς ανθρώπων στην περιοχή της Ελλάδος και το τι κατάλοιπα έχει αφήσει σήμερα.
0: Αυτό τώρα το πρόγραμμα όλο πώς θα γίνεται, με ξεναγώ, θα είναι κάπως, θα μπαίνεις ελεύθερα μέσα στο χώρο και θα τα βλέπεις?
1: Και τα δύο μπορούν να γίνουν, υπάρχει και ελεύθερη περιήγηση, αλλά και αν κάποιος επιθυμεί ξενάγηση μπορεί να είναι στην επικοινωνία με το την reception του επικοινωνία του μουσείου και να κλείσει ένα ραντεβού για αυτό το σκοπό.
0: Δεν ξέρω αν του έχετε εκπαιδεύσει εσεί, αλλά η reception εκεί είναι φανταστική. Δηλαδή δεν χάνει τον καιρό σου. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε αυτό, γιατί σε άλλα έτσι, τέτοια μουσεία ή τέτοιου χώρου δεν είναι και. Η επικοινωνία δεν είναι το καλύτερο του, να το πούμε έτσι απλά.
1: Ναι. Χαιρόμαστε που ο κόσμος έρχεται πλέον και το απολαμβάνει.
0: Το δεινοθήριο τι είναι, το δεινοθήριο.
1: Το δεινοθήριο είναι εδώ και σας καλωσορίζει. Είναι στην, έχει μεταφερθεί και να κατασκευαστεί στην είσοδο του μουσείου.
0: Ναι.
1: Είναι το πλέον, από τα πλέον εμβληματικά ευρήματα εδώ στην Κρήτη. Είναι ένας ξάδερφος του ελέφαντα που έζησε πριν από 7-8 εκατομμύρια χρόνια. Το είχαν βρει ερευνητές του μουσείου πριν από περίπου 25 χρόνια με τη βοήθεια ενός παιδιού.
0: Μοιάζει
1: από
0: με
1: την
0: τον ελέφαντα, έτσι.
1: Μοιάζει με τη διαφορά ότι έχει τους χαβλιόδοντες στην κάτω αγώνα και τους. Ήταν ένα πιο δασόβιο είδος και τους χρησιμοποιούσε ουσιαστικά για να σκάβει και για να μπορεί να φάει ως φυτοφάγο είδος που ήταν. Παράλληλα έχουμε και τη σεισμική τράπεζα, τον Εγκέλαδο όπως το ονομάζουμε, όπου κανείς μπορεί να βιώσει σεισμούς.
0: Α, μέσα κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να βιώσει σεισμούς που, πραγματικούς σεισμούς που έγιναν ανά τον κόσμο, κάποιους μικρούς, κάποιους πολύ μεγάλους και καταλαβαίνει ακριβώς την ένταση ενός σεισμού 7,1 ή 6,9 Ρίχτερ που συνάντησε στην Ιαπωνία. Και καταλαβαίνει ποια ήταν και γιατί ήταν τόσο καταστροφική αυτή η σεισμή.
0: Το μόνο που δεν έχετε είναι τσουνάμι, έτσι, ή έχετε και από αυτό.
1: Έχουμε.
0: Δεν σας πιάνω πουθενά και δεν.
1: Έχουμε αφιέρωμα στο φυσικές καταστροφές που προφανώς το τσουνάμι είναι μέρος των φυσικών καταστροφών. Στο χώρο αυτό που σας είπα με τις φυσικές διεργασίες που βλέπουμε ηφαίστεια, πώς δημιουργούνται ηφαίστεια, πώς φτιάχνονται τα τσουνάμι. Έχουμε ένα VR για να δει κανείς πώς μπορεί να μπει μέσα στο ηφαίστειο της Σαντορίνης και πώς σχηματίστηκε το ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Φοβερό. Άρα όπως το είπατε, δεν είναι για τα παιδιά μόνο, είναι και για τους μεγάλους. Δηλαδή εγώ ήδη έχω
1: είναι για μικρούς και μεγάλους και προφανώς εμάς στόχος με το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η εκπαίδευση. Έχουν διαμορφωμένες και αίθουσες κατάρτισης για μικρούς και για μεγάλους με σύγχρονες διαδραστικές οθόνες για να μπορέσουν να γίνεται εκπαίδευση διαφόρων ομάδων.
0: Και σχολεία και τα σχολεία ειδικά θα το τιμήσουν πιστεύω όλα τα σχολεία της Κρήτης.
1: Ναι, έρχονται τα σχολεία και είναι χαρά μας που συνεχίζουν και αποτελούν από τους βασικούς επισκέπτες του μουσείου, γιατί θέλουμε κυρίως τα παιδιά να περάσουμε αυτή την εικόνα της ευαισθητοποίησης, του να γίνουμε όλο και καλύτεροι προκειμένου να αφήσουμε στους απογόνους μας κάτι καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε εμείς, για να μπορέσουμε σαν είδος να υπάρχουμε και τα επόμενα χρόνια.
0: Στα Εγγένεια την Παρασκευή θα είναι και ο κύριος Παπαστάβουλος, έτσι, ο υπουργός.
1: Ναι, θα μας θυμίσει με την παρουσία του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Παπαστάβουλος.
0: Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το έργο από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι, ήταν μάλιστα αυτό και άλλο ένα έργο που χρηματοδότησε το πάλι το Υπουργείο Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Κρήτης και έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση των συλλογών φυσικής ιστορίας. Ήταν δύο έργα ορόσημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το Ταμείο Ανάκαμψης Κατεκτικότητας, τα οποία ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία και πήραμε τα εύσημα και για το
0: σχολείο. Κοντά στην Κρήτη, δηλαδή ο Υπουργός. Κοντά στην Κρήτη.
1: Ναι. Ναι.
0: Ωραία. Πολύ χαίρομαι. Θα τα πούμε και την Παρασκευή από κοντά, γιατί θα είμαστε εκεί πέρα για τον Υπουργό. Οπότε πιστεύω θα το ευχαριστηθεί πολύ ο κόσμος αυτό. Έτσι όπως μας μεταφέρατε, μου κάνατε εμένα πρώτα απ' όλα την αίσθηση να θέλω να έρθω σήμερα, πάγω της χάρη. Και να πω και ψέματα, ξέρεις, έρχομαι για ρεπορτάζ, αλλά θέλω να έρθω να το δω. Αλλά περιμένω την Παρασκευή να έρθω μαζί με τον γιο μου, γιατί είναι φοβερό αυτό. Αυτές οι εικόνες θα
1: είναι φοβερές. Φυσικά, φυσικά. Είναι κάθε μέρα το μουσείο ανοιχτό, δεν κλείνει ποτέ. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα της καθημερινής.
0: Α, και μπορεί να έρθει ο κόσμος και τώρα δηλαδή και πριν γίνουν τα εγγένεια τα επίσημα.
1: Φυσικά, ναι, το μουσείο δεν είναι ανοιχτό όλη αυτή την περίοδο και θα...
0: Ωραία.
1: Και απλά μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όπως μας αρέσει να λέμε.
0: Μια νέα εποχή, καλό είναι αυτό, ωραίο. Να μάθει ο κόσμος τα πάντα γύρω από αυτό το άγνωστο κόσμο, έτσι να το πούμε έτσι απλά.
1: Σωστά, ναι, αυτό που βλέπουμε γύρω μας και απλά δεν αντιλαμβανόμαστε.
0: Πώς ήταν κάποτε, μπορούμε να το φανταστούμε, είναι, ναι, είναι τρομερή
1: επιστήμη. Θα το δείτε αυτό. Να διαμορφώνετε, ναι. Αυτά σε όλες οι διαδράσεις που σας είπα, βλέπετε για παράδειγμα πώς ήταν η Μεσόγειος θάλασσα, πώς έκλεινε όταν τεκτονικά φαινόμενα έκλεισαν την περιοχή του Γιβραλτάρ και στέγνωσε η Μεσόγειος θάλασσα και έγινε μια μεγάλη φάλμηρη λίμνη και πώς άλλαξε η πανίδα και η φλωρίδα όλης της περιοχής εξαιτίας αυτού του φαινομένου και μετά πώς ξαναγέμισε νερό. Είναι όλα αυτά φαινόμενα που τα ξέρουμε καλά στην επιστήμη και μπορούμε να τα περάσουμε και στον επισκέπτη.
0: Διαδραστικό, διδακτικό, αυτοκρατορικό, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, και ευχαριστούμε και τον Υπουργό που το χρηματοδότησε για να μπορούμε να είμαστε πιο εύκολα εκεί πέρα. Και σίγουρα περιμένουμε κι άλλα, έτσι. Περιμένουμε κι άλλα στο μέλλον.
1: Ναι. Φυσικά.
0: Ωραία. Κύριε καθηγητά, τιμή μου που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή να σας έχω εδώ στο στούντιο να πούμε για όλα αυτά. Έτσι πιο αναλυτικά.
1: Φυσικά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ να είστε
0: γεια
1: καλά.
0: Γεια σας, κύριε καθηγητά μου. Γεια σας. Εντάξει, τώρα δεν είχα άκη σκέρτσο μετά. Είχα φύγει τώρα. Έτσι. Είχα παρατήσει. Σου λέγω ότι μπορείτε στο μάχη μου. Έχω. Πώς το λένε. Έχω πορωθεί να το δω τώρα. Δηλαδή, αν έχουν κάνει τέτοια πράγματα που τα έχουν κάνει, για να μπορεί ο άνθρωπος να λείψει. Λοιπόν, αλλά πραγματικά δηλαδή δείχνει, ξέρεις, μια εξέλιξη. Επειδή μου είναι ωραίο να δεις εκεί τους Νεάτερνταλ, για όσους με ξέρουν, λέω ξανά τη λέξη. Νεάτερνταλ. Τους έχουμε εδώ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο. Ελάτε να τους δείτε τους Νεάτερνταλ. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να βάλουμε τραγούδι για να μην πω περισσότερα και επανερχόμαστε σε λίγο. Μην ξεχνάτε, στις 5 η ώρα. Έχουμε εδώ τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, ο οποίος μας κάνει την τιμή να έρθει να μας πει όλα τα στοιχεία που αφορούν αυτό το γκόφτι στα social media για τα παιδιά. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που το κάνουν. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που διδάσκουμε πώς να το κάνουν οι άλλες. Ξεκίνησε με την εφαρμογή στα σχολεία, αν θυμάστε καλά, με τα κινητά και με διάφορα άλλα, τα οποία το πήραν και άλλα σχολεία ανά τον κόσμο και άλλες χώρες και το κάνανε και αυτή η πράξη. Δούλεψε. Πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε για ξύλο σε σχολεία? 1-2 περιστατικά έχουν γίνει μόνο τον τελευταίο χρόνο. Πάντως η εξέλιξη από το Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας, είδες πως πάμε τώρα στην εξέλιξη άλλων πραγμάτων. Αυτό είναι το σωστό. Να πηγαίνουμε στην εξέλιξη, να μην γινόμαστε Νεάτερνταλ. Να πηγαίνουμε μπροστά, όχι πίσω. Ποιος το λέγει το μπροστά πίσω? Αυτό. Λοιπόν, επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι που μου στείλανε μήνυμα και το έχω δει όλα. Έχετε παρακολουθήσει όλη την υπόθεση αυτή με την Άννα Βύση τώρα που βγαίνουν όλοι και λένε ότι, ότι τους κατέβει το κεφάλι. Φανταστείτε τώρα ότι βγήκε η Μαρία Ιωαννίδου και είπε ότι θα μπορούσα και εγώ να την ηχοχορογραφήσω στο ΆΚΑ. Έχω τεράστια πείρα. Ναι. Η Μαρία Ιωαννίδου που έπαιζε στις ταινίες όταν ήμασταν ξέρεις. Τώρα θα βγαίνω κάθε. Μην το πω. Και θα λέει για την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Έτσι. Καλά, έχω ακούσει και εδώ σε κάτι εκπομπές άστανα, και τα απίστευτα πράγματα, αλλά δεν πειράζει, το αφήνω έτσι. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω με όλο αυτό που ξεκίνησα τώρα. Το ίδιο συμβαίνει και στην πολιτική. Ναι, εμφανίζονται ως νέοι, ξέρεις, ότι εκπροσωπούν το νέο, κάποια παλιό άμπελα. Ξέρεις, που ήταν από παλιά, ρε παιδί μου, στα μπέλια και μαζεύανε τον τρίγο. Λοιπόν, τώρα ήρθαν να μας πούνε πώς φτιάχνει το κρασί. Αυτοί που παλιά πηγαίνανε να μαζέψουν τα σταφύλια και τα χύνανε. Τα ρίχνανε και τα σπάγανε, τα πατάγανε. Τα καταστρέφανε. Αυτοί λοιπόν θα μας πούνε πώς φτιάχνουν το κρασί. Κάτι τέτοιο είναι. Είναι ο παραλληλισμός αυτό να σκεφτείτε. Αυτοί που θέλουν να. Γιατί το λέω, γιατί. Γιατί πολύ απλά δεν μπορείς, φίλε, εσύ που κάποτε είχε μια. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τώρα που είναι κοντά στα 50 να κάνω ό,τι έκανα στα 25 μου. Έτσι. Άρα, τι έρχεσαι και εσύ να μου πεις να κάνεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Μαρία Ιωαννίδου. Δεν μπορεί να χορογραφεί στη Φύση. Το ίδιο συμβαίνει και με μεγάλους πολιτικούς. Δεν μπορούν να έρθουν να μας σώσουν. Ό,τι και να κάνουν. Δεν σωζόμαστε έτσι. Μας σώσατε μια φορά. Πάει. Άστο. Πάμε παρακάτω. Και να σας πω και το άλλο. Λοιπόν, όσον αφορά το μπάσκετ, επειδή δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα, θα το ξαναπώ. Είδανε το Μητσοτάκη να βάζει 4 στα 4 στη γιορτή των 52 χρόνων της Δημοκρατίας. Πάει ο άλλος και μου κάνει βίντεο να σκοράρει, αλλά δεν δείχνουμε, δεν βλέπουμε το σουτ όλο. Δηλαδή από την αρχή που το ρίχνει μέχρι την κατάληξή του στο δίχτυ, βλέπουμε ένα. Μάλλον το κάνει αυτό ο Τσίπρας για. Πώς το λένε, για εξοικονόμηση χρόνου. Δηλαδή δεν θέλει να μας δείξει όλη την πορεία της μπάλας, γιατί ξέρεις, σε κάποια παιχνίδια η μπάλα πάει αργά βασανιστικά να μπει μέσα στο καλάθι. Κάποιες φορές μπαίνει, άλλες δεν μπαίνει όμως. Και αν συγκρίνουμε τώρα και τα δύο, δηλαδή εντάξει, έβαλε τους πόντους του ο Μητσοτάκης στα 52 χρόνια. Έβαλε και ο Τσίπρας το βίντεο. Εδώ όμως υπάρχει μια άλλη διαφορά. Ο Μητσοτάκης είχε πάει βόλτα εκεί με τον Γκάλι και με αυτά, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, έκανε παρέα με τον Γκάλι και ο Τσίπρας κάνει παρέα με τον Κορονιό. Οπότε υπάρχει μια διαφορά, ρε παιδί, πώς θα το πούμε. Υπάρχει μια διαφορά. Λοιπόν, και επειδή είμαστε τώρα σε λίγη ώρα, θα είναι κοντά μας ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σάκης Κέρτσος, ο οποίος πραγματικά ήθελα πάρα πολύ να βγει σήμερα στην εκπομπή για ένα και μόνο λόγο. Θα τον πω το λόγο τώρα, πριν το βγάλω στον αέρα. Είπε μια φοβερή ατάκα την ώρα της παρουσίασης. Είπε: με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε. Αυτό, ρε φίλε, σε κάνει για να τριχιάζεις, όπως για να το κάνεις. Γιατί βλέπεις ότι κάτι γίνεται. Κάτι φτιάχνουν και δεν λένε θα το φτιάξουμε, όπως κάποιοι άλλοι που δεν προλαβαν, αλλά το φτιάξανε. Έτσι. Και μην πούμε και για το MedWatch, γιατί ήταν δίπλα ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπου το MedWatch μας κάλεσαν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τους το δείξουμε. Πώς το κάνουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα. Μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα, ρε φίλε. Και όχι για μια Ελλάδα που θέλουν να παρουσιάσουν κάποιοι ότι είναι, ξέρω εγώ, σαν τα Ζωνιανά, ότι έχει βουλιάξει. Έτσι. Λοιπόν, να προσέχετε και στα Ζωνιανά, γιατί θα έρθει αύριο ο Τσίπρας. Τζιπάκια να έχετε έτοιμα, μην γίνει καμιά ιστορία εκεί και τρέχουμε. Έτσι, γιατί δεν αντέχουμε άλλες συνωμοσίες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τα προλαβαίνουμε ή όχι, πάμε διαφημίσεις. Ένα τραγούδι, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, ο οποίος θα μας εξηγήσει τα πάντα για τον κόφτη στα social media. Η πρώτη ερώτηση που θα του κάνω και είναι πολύ σημαντική, επειδή το είδα να συμβαίνει μπροστά μου. Είδα μια μαμά να βάζει το πρόσωπό της για να πάρει τακτοποίηση το παιδί σε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ. Και γύριζε και της λέω: γιατί το κάνετε αυτό? Μην ανακατεύεις εσύ τη δουλειά σου. Δεν ανακατεύτηκα, άλλο έφυγα. Αλλά αυτό όμως υπάρχει. Αυτό δεν μπορεί να πολεμηθεί. Να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε ειδήσεις, τραγούδι, ειδήσεις, διαφημίσεις και ερχόμαστε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνιδάκης, όλα μαζί και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8, το Viber του Πολίτικα, μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Λοιπόν, με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε. Αυτό το είπε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Άκης Κέρτσος, σήμερα στην παρουσίαση για τον μπλόκο των παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media. Και τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε καταρχήν, γιατί αυτό το μπλόκο στα social media πιστεύω θα φανεί τα επόμενα χρόνια πόσο σημαντικό είναι.
2: Κοιτάξτε, πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και να ακούμε αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί, αλλά αυτό και το οποίο ζούμε και μέσα στα σπίτια μας.
1: Η πραγματική ειδική,
2: έτσι. Οι ειδικοί τι λένε, οι επιστήμονες τι λένε και οι αρμόδιοι εξειδικευμένοι οργανισμοί. Βγήκε μια πολύ σημαντική έκθεση πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα μήνα περίπου. Είναι η έκθεση PISA του ΩΣΑ, που καταγράφει ανά δύο χρόνια τις επιδόσεις των παιδιών σε όλο τον κόσμο, σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φετινή έκθεση καταγράφει για πρώτη χρονιά στην ιστορία αυτών των εκθέσεων που δημοσιεύονται εδώ και πολλά χρόνια, με σημαντική υποχώρηση των επιδόσεων των παιδιών σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου.
1: Ναι.
2: Αυτό γιατί συμβαίνει? Σημαίνει ότι διαπιστώνεται μια υστέρηση, μια υποχώρηση σημαντικών γνωστικών δεξιοτήτων, που έρχεται ως συνέπεια της διάσπασης προσοχής.
1: Ακριβώς.
2: Που καταγράφουν τα παιδιά εντός και εκτός της τάξης, της δυσκολίας να δείξουν επιμέλεια και συνέπεια στις μαθητικές τους υποχρεώσεις, της δυσκολίας να διαβάσουμε τον τρόπο που διάβαζαν παλιότερα τα παιδιά. Αυτό είναι ένα πολύ χειρό καμπανάκι για όλους μας. Πέρα δηλαδή από τις προφανείς διαταραχές που προκύπτουν εντός κάθε οικογένειας, κάθε σπιτιού, σε σχέση με το χρόνο που περνάει ένα παιδί, την καθημερινή μάχη που γίνεται για την ταμπλέτα, για την οθόνη, για τα παιχνίδια, την κοινωνική απομόνωση που μπορεί να προκύπτει για ένα παιδί όταν δεν συναναστρέφεται στον φυσικό κόσμο παρά μόνο στον ψηφιακό κόσμο, πρέπει να μας απασχολήσει πολύ και η επίδραση που έχει στις μαθητικές επιδόσεις των παιδιών και στις γνωστικές τους δεξιότητες. Και δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε.
1: Σωστά.
2: Τώρα, μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο έχει αναδείξει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, εδώ και δύο χρόνια. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πριν από δύο χρόνια ακριβώς, Σεπτέμβριο του 2024, όταν μίλησε ακριβώς για τον κίνδυνο του εθισμού, των ανηλίκων, της υπερβολικής χρήσης των συστημάτων και των δικτύων, των μέσων κοινωνικής δικτύου.
1: Χτύπησε καμπανάκι τότε και πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως, με όλες τις τοποθετήσεις που έκανε. Και είδαμε ότι και άλλα μέτρα που πήρε αργότερα η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη αναφέρομαι στα σχολεία με τα απαγόρευση των κινητών, έπιασε το μέτρο. Οπότε και τώρα,
2: ναι, και δεν είναι, και δεν είναι το μόνο μέτρο το οποίο έχουμε λάβει.
1: Ακριβώς.
2: Για την προστασία της οικογένειας και των παιδιών. Εδώ αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η προστασία της ανηλικότητας, είναι η προστασία των παιδιών που είναι πολύ πιο ευάλωτα απέναντι σε πλατφόρμες, εταιρείες τεχνολογίας που έχουν πολύ μεγαλύτερα μέσα στη διάθεσή τους.
1: Και που δεν σε αφήνουν κιόλας να κάνεις και αλλαγές αυτές οι πλατφόρμες.
2: Τεχνολογικές δυνατότητες που είναι τεράστιες και που δυστυχώς δημιουργούν αυτό το οποίο ονομάζουμε ψηφιακή ασυμμετρία. Ψηφιακή ασυμμετρία είναι η αδυναμία που έχει ένα παιδί που δεν έχει ακόμα οριμάσει νοητικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά, για να ασκήσει τη λεγόμενη αυτορύθμιση. Αυτορύθμιση σημαίνει ότι ως ενήλικας εγώ έχω την ευθύνη των επιλογών μου, των αποφάσεών μου, των πράξεών μου. Ένα παιδί στα 15 έτη δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, γι' αυτό και ορίζει ο νόμος, αλλά και η λογική, ότι έχει κυδαιμόνες. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι οι γονείς είναι σε μια αδυναμία, αυτό ακούμε από τους γονείς, είναι σε μια αδυναμία να διαχειριστούν τα παιδιά τους. Υπάρχει κοινωνική πίεση, υπάρχει ο φόβος του κοινωνικού αποκλεισμού, μα το έχει ο φίλος μου, το χρησιμοποιούν οι παρέες μου.
1: Το έχω δει αυτό παντού, κύριε Υπουργέ, σωστά.
2: Και αυτό δημιουργεί ένα πρόσθετο πρόβλημα στη διαχείριση μιας απαγόρευσης εντός του σπιτιού.
1: Ναι.
2: Και να πούμε και το εξής. Εμείς δεν είμαστε μια κυβέρνηση που θέλει να παίρνει κατασταλτικά μέτρα ή που να εφαρμόζει απαγορεύσεις. Εδώ όμως πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να κατανοήσουμε όλοι ότι με βάση τις επιστημονικές πλέον και κλινικές καταγραφές υπάρχουν πλέον μελέτες που δείχνουν ότι τουλάχιστον ένα στα πέντε ή ένα στα τέσσερα παιδιά, όχι όλα τα παιδιά, ναι, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών καταγράφει πλέον κάποιες σημαντικές επιπτώσεις, διαταραχές στον τρόπο με τον οποίο ξεκουράζονται, μελετούν, συναναστρέφονται, καλλιεργούν την αυτοεικόνα τους, έχουν ενδεχομένως δημιουργούν αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης λόγω της σύγκρισης μέσα από τα likes, μέσα από την αναπαραγωγή συγκεκριμένου περιεχομένου, το οποίο δεν είναι απαραίτητα αυτό το οποίο πρέπει να βλέπουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Άρα εδώ βάζουμε μια τελεία και λέμε ότι οι εταιρείες αυτές πρέπει πλέον να δουν πολύ πιο σοβαρά αυτό το ζήτημα. Όσα έχουν κάνει έως σήμερα δεν είναι αρκετά και πρέπει, όπως έχουν ήδη αρχίσει να δείχνουν κάποια σημάδια συμμόρφωσης πέραν του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ευρώπη, να δράσουν με τον ίδιο τρόπο.
1: Πιέστηκαν αρκετά, μπορούμε να πούμε, οι πλατφόρμες, αλλά και πάλι, παραδείγματος χάρη, το X δεν δίνει πληροφορίες όταν υπάρχει δολοφονία χαρακτήρα, λέμε τώρα. Είναι άλλα ζητήματα που ίσως ασχοληθείτε αργότερα. Αλλά αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα είναι, από 1η Ιανουαρίου ξεκινάει η εφαρμογή, έτσι, του νέου πλαισίου.
2: Ακριβώς.
1: Τι ακριβώς θα αλλάξει στην καθημερινότητα μιας ελληνικής οικογένειας, αν την πρώτη μέρα? Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και γονείς που βάζουν το πρόσωπό τους για να γίνει ταυτοποίηση. Αυτοί θα έχουν επιπτώσεις.
2: Από 1η Ιανουαρίου του 2027 οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων οφείλουν να συμμορφωθούν και να υιοθετήσουν, να εφαρμόσουν μηχανισμούς ταυτοποίησης της ηλικίας των χρηστών σε υφιστάμενους και σε νέους λογαριασμούς.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναπτύξουν τα τεχνολογικά κοινά εργαλεία. Εμείς έχουμε προσφέρει ήδη μια τέτοια τεχνολογική λύση. Είναι το Kids Wallet, δηλαδή η Εθνική Ψηφιακή Εφαρμογή Ταυτοποίησης της Ηλικίας των Χρηστών, που είναι συνδεδεμένη με το Μητρό Πολιτών, που καταγράφει την ηλικία του χρήστη. Άρα έτσι γίνεται η επιβεβαίωση και αυτό είναι μια σημαντική διαφορά.
1: Θα συνέχεια όμως, έτσι, για να μην...
2: Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά σε σχέση, για παράδειγμα, με το μηχανισμό που εφαρμόστηκε στην Αυστραλία. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, μα αυτό έχει γίνει ήδη στην Αυστραλία και είδαμε εκεί ότι υπήρξε μια σημαντική διαρροή και αποτυχία να κλείσουν λογαριασμοί ανηλίκων. Ναι, ισχύει αυτό, διότι δεν εφαρμόστηκε ο μηχανισμός ταυτοποίησης και διασταύρωσης που έχουμε εισαγάγει εδώ και που αποτελεί πλέον τη βάση, το ελληνικό Kids Wallet, για το ευρωπαϊκό Kids Wallet. Και ουσιαστικά για τις προδιαγραφές που πρέπει να υιοθετήσουν οι πλατφόρμες, οι εταιρείες τεχνολογίας, για να κάνουν αυτήν την αποτελεσματική ταυτοποίηση. Άρα οι εταιρείες σε οποίες μεταφέρεται πλέον το βάρος της ευθύνης για την εφαρμογή τέτοιων εργαλείων, την υιοθέτηση τέτοιων μηχανισμών ταυτοποίησης, θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν εφαρμόσει αυτή την υποχρέωση που βλέπει ο νόμος. Αν δεν το κάνουν, πλέον θα αντιμετωπίζουμε με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όχι την ελληνική. Εμείς δεν εισάγουμε κάτι καινούριο σε επίπεδο κυρώσεων ή ελέγχων. Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη στην ευρωπαϊκή κανονική.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Ακριβώς. Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που θα εφαρμοστεί, θα τεσταριστεί αυτή η υποχρέωση των εταιριών. Αν δεν συμμορφωθούν, τότε θα αντιμετωπίσουν καταγγελίες σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο και ποινές που αγγίζουν το 6% του τζίρου τους.
1: Οπα.
2: Του παγκόσμιου τζίρου τους σε ετήσια βάση.
1: Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί το 6% τέτοιων εταιριών κολοσσών είναι τεράστια τα ποσά αυτά. Αυτό
2: να πούμε εδώ και κάτι ακόμα, κύριε Τελιπουντάκη. Υπάρχει και κάτι ακόμα εδώ, το οποίο λειτουργεί και ως παράδειγμα συμμόρφωσης. Πριν από 1,5 μήνα, στα τέλη του Αυγούστου, υπήρξε ένας εξοδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της Meta. Η Meta είναι η γνωστή εταιρεία που έχει το Facebook
1: το
2: και
1: Facebook,
2: το Instagram.
1: Το Instagram, ναι.
2: Υπήρξε ένας εξοδικαστικός συμβιβασμός με 47 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που κινήθηκαν εναντίον της ακριβώς για αυτό το λόγο. Η Meta επέλεξε να μην πάει στα δικαστήρια, να μην επιδιώξει μια δικαστική επίλυση αυτής της διαφοράς και να προχωρήσει ένα εξοδικαστικό συμβιβασμό όπου αποφασίστηκε να καταβάλει 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση για να χρηματοδοτήσει δράσεις θετικού περιεχομένου, εκπαίδευσης γονιών, κατάρτισης παιδιών για την υπεύθυνη διαχείριση και πλοήγηση στο διαδίκτυο, και ταυτόχρονα και πολύ πιο σημαντικά αναγνώρισε εμέσως ότι οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται λειτουργούν καταχρηστικά σε βάρος των ανηλίκων και δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε μια σειρά από πολύ σημαντικές αλλαγές, θα καταργήσει ουσιαστικά μια σειρά από λειτουργίες που ενθαρρύνουν τα παιδιά να περνούν περισσότερο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό σημαίνει ότι αποδέχτηκε ότι υπάρχει αστοχία.
1: Ναι. Α, πόσο γρήγορα
2: και αυτό είναι... Αυτό είναι ουσιαστικά και ο μοχλός πίεσης προς όλες τις εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες θα πρέπει να συμμορφωθούν και να αναγνωρίσουν ότι ό,τι έχουν κάνει έως σήμερα ως προς την διαχείριση των ανηλίκων, πρέπει να μπει σε έναν τελείως διαφορετικό δρόμο.
1: Θα μπορεί να γίνεται γρήγορα αυτό, κύριε Υπουργέ, όμως, ή θα χάνουμε χρόνια διαδικασιών? Στην Αμερική έγινε μέσα.
2: Θεωρούμε ότι η ελληνική νομοθεσία θα λειτουργήσει ως
1: επιταχυντής.
2: Θα λειτουργήσει ως επιταχυντής των εξελίξεων και ως καταλύτης. Και θα δείξει το δρόμο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρώπης και διεθνώς για το ποιοι είναι οι πιο πρόσφοροι μηχανισμοί τεχνολογικά, όπως είναι το Kids Wallet, για να γίνεται αυτή η ταυτοποίηση, να γίνεται αυτός ο έλεγχος, και αυτό να γίνεται γρήγορα, αποτελεσματικά και πολύ σημαντικό, με προστασία των προσωπικών δεδομένων, διότι εδώ δεν μεταφέρεται στις πλατφόρμες κανένα πρόσθετο προσωπικό δεδομένο πέραν της πληροφορίας για το αν ο χρήστης είναι άνω των 15 ή κάτω των 15 ετών. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από αυτό.
1: Ναι, γιατί κάποιοι φοβούνται και αυτό με τα προσωπικά δεδομένα, ενώ έχουν ένα κινητό στο χέρι τους, το οποίο κινητό έχουν.
2: Ακριβώς, τα προσωπικά δεδομένα σήμερα κινδυνεύουν.
1: Ναι.
2: Σήμερα κινδυνεύουν και είναι στα χέρια τα προσωπικά δεδομένα και οι προτιμήσεις του κάθε χρήστη, και σε ενήλικες και σε ανηλίκους.
1: Όσον αφορά τους ελέγχους που θα γίνουν τώρα εδώ στη χώρα μας, με γονείς οι οποίοι παρακάμπτουν τα προγράμματα ή παιδιά που έχουν παρακάψει τις δικλείδες ασφαλείας που έχετε θέσει, πώς θα κινηθεί η πολιτεία?
2: Κοιτάξτε, εδώ δεν μιλάμε και δεν εισάγουμε κάποια, δεν εισάγουμε κάποιον έλεγχο ή κάποια κύρωση προς γονείς ή προς παιδιά.
1: Το ρωτάνε, αυτό σας το λέω.
2: Επιδιώκουμε τη συνεργασία των γονιών και λέμε εμείς πρώτοι ότι χωρίς τη συνεργασία της οικογένειας, χωρίς μια συζήτηση μέσα στην οικογένεια, αυτό το ζήτημα δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί στο 100%. Πρέπει εδώ και οι γονείς και τα παιδιά να κατανοήσουν ότι επιλέγουμε σε εθνικό επίπεδο μια κατεύθυνση πολιτικής που λέει ότι υπάρχει μια επιβλαβής χρήση έως τα 15 έτη, ακριβώς διότι δεν έχει αναπτυχθεί νευροφυσιολογικά το παιδί και αναπτυξιακά το παιδί για να μπορεί να διαχειριστεί αυτή την πίεση που μπορεί να δέχεται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Άρα χρειάζεται μια προστασία. Αυτό πρέπει να συζητηθεί εντός της οικογένειας. Νομίζω ότι αποκτούν ένα πρόσθετο επιχείρημα οι γονείς.
1: Ναι,
2: επικαλούμενοι ότι η ελληνική νομοθεσία πλέον απαγορεύει τη χρήση. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά στις συζητήσεις και στις εντάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν. Διότι, όπως σας είπα και πριν, ένας από τους βασικούς λόγους που είναι δύσκολο να εφαρμοστεί είναι διότι κάποιες οικογένειες το θέλουν, άλλες οικογένειες δεν έχουν ασχοληθεί στον βαθμό που θα έπρεπε.
1: Δεν έχουν ασχοληθεί. Αυτό είναι το πιο σωστό που είπατε σε αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν ασχολούνται κάποιοι με τα παιδιά και τους κάνουν το χαρτί.
2: Ωραία. Εδώ η πολιτεία έχετε να σταθεί δίπλα στους γονείς που ασχολούνται ή που δεν ασχολούνται και βάζουμε έναν κανόνα. Ο οποίος δεν είναι σε μια γκρίζα ζώνη, είναι άσπρο ή μαύρο. Λέμε δηλαδή ότι μέχρι τα 15 δεν επιτρέπεται.
1: Είναι
2: πολύ καθαρό.
1: Όχι, είναι καθαρό. Πώς θα μετρήσετε την επιτυχία αυτού του μέτρου, αν θα έχει επιτυχία το μέτρο αυτό?
2: Κοιτάξτε, θα είμαστε σε μια διαρκή συνεργασία με τις εταιρείες τεχνολογίας. Θα υπάρχει έλεγχος. Έχουμε τρία εποπτικά όργανα, τα οποία εισάγονται από την νομοθεσία που μπαίνει αύριο στη Βουλή. Υπάρχει η Αρχή, η Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Τηλεπικοινωνιών, ως εθνικός συντονιστής. Υπάρχει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και υπάρχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και οι τρεις φορείς κατά λόγο αρμοδιότητας εμπλέκονται. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει τον πρώτο λόγο επίσης στον έλεγχο των μηχανισμών. Ταυτοποίησης, ναι, και ο Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Άδωνης Γεωργιάδης, και θέλω να αναφέρω επίσης και τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο παλαιότερα, τον Γιάννη Μπούδα και τον Γιώργο Φλωρίδη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν συνδράμει σημαντικά, τον Βασίλη Καρκατζούνη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είμαστε μια ομάδα που έχουμε δουλέψει εδώ και 1,5 χρόνο πάνω σε αυτή την νομοθεσία, ακριβώς επειδή δεν μπορούσαμε και δεν έπρεπε να παρεκκλίνουμε από το ευρωπαϊκό κοινοτικό πλαίσιο. Έχουμε συνεργαστεί και έχουμε διαβουλευθεί με τις ευρωπαϊκές αρχές. Αυτό το νομοσχέδιο που εισάγεται είναι προϊόν τεχνικής διαβούλευσης και συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν αυτενεργούμε εθνικά. Δεν πάμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας από το κεφαλιού μας. Και ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει τον οδηγό και τον πιλότο για ένα πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα είναι πολύ πιο συνεκτικό και αποτελεσματικό.
1: Υπάρχει και κάποιο plan B? Εγώ επανέρχομαι στο κομμάτι το ότι αν δούμε ότι το μέτρο αυτό δεν έχει λειτουργήσει 100%.
2: Όλα αξιολογούνται δυναμικά.
1: Υπάρχει plan B?
2: Δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε, plan B, δεν μπορώ να ζητήσω για plan B γιατί πρέπει να εφαρμόσουμε το plan A.
1: Σωστά.
2: Το plan A όμως θα αξιολογηθεί.
1: Είναι στοχοποιημένο.
2: Και θα μετρηθεί ως προς την αποτελεσματικότητά του, ως προς την εφαρμογή που έχει από τις ίδιες πλατφόρμες, ως προς λογαριασμούς που έχουν κλείσει, θα κληθούν να δώσουν στοιχεία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Μακάρι να το κάνουν.
2: Και θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός σταθερής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων.
1: Το ότι η Ελλάδα μπαίνει μπροστά σε όλο αυτό είναι ένα κίνητρο και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να πούνε κάτι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, για να το προσέξουμε λίγο. Γιατί γίνονται πράγματα όσον αφορά την ψηφιακή διακυβέρνηση, γίνονται, να το πω έτσι απλά, τρελά πράγματα κύριε Υπουργέ, και τα έχετε καταφέρει απόλυτα σε αυτό.
2: Να θυμίσουμε ότι το 2019 η Ελλάδα ήταν ουραγός, ήταν κυριολεκτικά στην τελευταία θέση της ψηφιοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει ένας δείκτης, ο δείκτης DESI,
1: που κάθε χρόνο και στο τότε, έτσι.
2: Μετράει τις ψηφιακές επιδόσεις κάθε χώρας. Η Ελλάδα ήταν στην τελευταία θέση. Τα τελευταία 7 χρόνια, χάρη στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρχικά στον Κυριάκο Πιαρακά και στη συνέχεια στον Δημήτρη Παπαστεργίου, στις μεγάλες και πολλές επενδύσεις που έγιναν γύρω από την ψηφιοποίηση, πλέον έχουμε υπερβεί τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στην ψηφιοποίηση. Ήταν ένας από τους στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης. Επετεύχθη.
1: Ναι.
2: Επομένως, η Ελλάδα όντως αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για δράσεις ψηφιοποίησης, όχι μόνο όμως για δράσεις διευκόλυνσης των πολιτών και των επιχειρήσεων που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και για δράσεις προστασίας. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι μία μόνο από τις παρεμβάσεις προστασίας της ανηλικότητας και της οικογένειας.
1: Και το βασικό
2: να σας θυμίσω το stopbullying.gov.gr, την πλατφόρμα για την ενδοσχολική βία.
1: Το είπα στην αρχή της εκπομπής αυτό.
2: Το panic button, το οποίο αφορά την προστασία ευάλωτων συμπολιτών μας από την ενδοοικογενειακή βία εντός του σπιτιού, που έχει σώσει ζωές γυναικών και παιδιών. Να σας θυμίσω την πρόσφατη πρωτοβουλία για την ψηφιακή ταυτοποίηση των πελατών σε καταστήματα λιανικής πώλησης ή σε κάβες ή σε καταστήματα εστίασης για τη διάθεση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανηλίκους.
1: Όταν έγινε το περιστατικό στη Βουλή Αγωνίας.
2: Υπήρχε μεν η απαγόρευση, αλλά δεν υπήρχε ο μηχανισμός ταυτοποίησης. Χάρη στην τεχνολογία, πλέον όλα αυτά γίνονται πολύ πιο εύκολα. Άρα αποκτούμε ένα κράτος το οποίο είναι πιο αποτελεσματικό.
1: Και στο διάστημα. Γιατί κάποιοι λέγανε στα λόγια στο διάστημα, τώρα το είδαμε σε πράξη.
2: Στο διάστημα έχουμε πλέον 17 δορυφόρους, χάρη στο Εθνικό Πρόγραμμα Δορυφόρων της Ελλάδας, οι οποίοι πετάνε, έχουν τεθεί σε τροχιά και προσφέρουν πολύ χρήσιμες υπηρεσίες στην άμυνα και την πολιτική προστασία της χώρας.
1: Ξέρετε, καμιά φορά τα λέω αυτά εδώ στην εκπομπή και με κοιτάνε περίεργο όλοι, γιατί ξεχνάει ο κόσμος ότι κάποτε μας λέγανε θα πάμε στο διάστημα.
2: Εδώ είμαστε για να τα θυμίζουμε.
1: Όχι, και καλά κάνουμε και τα θυμίζουμε, γιατί να ξέρουμε και που ζούμε και που ζούσαμε. Και είπα στην αρχή της εκπομπής, πριν βγείτε στον αέρα, ότι το MedWatch που έχει φτιάξει τώρα το Υπουργείο Υγείας μαζί με το ψηφιακής διακυβέρνησης, το ζητήσαν από την Ευρώπη να τους το παρουσιάσουμε. Αυτό δεν θυμάμαι να έχει γίνει τα παλιότερα χρόνια.
2: Είπαμε, τα τελευταία αρκετά χρόνια η Ελλάδα πλέον εισηγείται εθνικές πολιτικές, οι οποίες γίνονται ευρωπαϊκές πολιτικές. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού μαζί με άλλους 8 πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
2: Το COVID Pass που μας επέτρεψε στα χρόνια της πανδημίας να ταξιδεύουμε, κάνοντας αυτή τη διάκριση μεταξύ εμβολιασμένων, μη εμβολιασμένων, ανθρώπων που είχαν τεσταριστεί ή όχι, ήταν ένα διαβατήριο για να μπορούμε να κάνουμε ταξίδια και να λειτουργεί η οικονομία όσο υπήρχαν μέτρα περιορισμού. Οι προτάσεις που έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης στην Ουκρανία για ένα πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου ήταν ελληνική πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Τώρα οι προτάσεις που έχει κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τη διαχείριση του μεταναστευτικού έχουν γίνει ευρωπαϊκή πολιτική. Άρα η Ελλάδα δεν παρακολουθεί. Διαμορφώνει, συνδιαμορφώνει πολιτικές που γίνονται πλέον κεκτημένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Και δική σας η δουλειά, αθόρυβη μένα, αλλά πολύ ουσιαστική, και πρέπει να την τονίσουμε λίγο, κύριε Υπουργέ, γιατί άλλα τα φώτα της δημοσιότητας για κάποιες δουλειές που κάνει η κυβέρνηση και τις προλαβαίνει και τις κάνει, και υπάρχουν και πράγματα που δεν ακούγονται εύκολα, όπως παραδείγματος χάρη το πόσο καιρό ετοιμάζεται όλο αυτό το πρόγραμμα, όλο αυτό το αυτό που φτιάχνετε τώρα για τα παιδιά μας. Και ξεκινήσατε πολύ ωραία την παρουσίαση λέγοντας ότι με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε.
2: Έτσι είναι, δεν παίζουμε, και πρέπει να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που θέλουμε αυτό το οποίο λέμε να γίνεται, αυτό που λέμε να μετριέται, να αξιολογείται, και στο τέλος να κρινόμαστε για το αποτέλεσμα που φέρνουμε. Δεν θέλουμε να λέμε πολλά λόγια, δεν θέλουμε να λέμε πράγματα που δεν γίνονται. Ο
1: Κυριάκος
2: Μητσοτάκης είναι ο Πρωθυπουργός του «το είπαμε, το κάναμε». Και πάνω σε αυτό θέλουμε να κρυθούμε.
1: Και κρίνεστε. Και από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα που έχουν έρθει, κύριε Υπουργέ, είναι πάρα πολλά και θετικά. Κλείνοντας, επειδή ξέρω πόσο πολύ μου ο χρόνος και σας έχω κλέψει σήμερα, ευνηδιαστικά, θα ήθελα να μου πείτε λίγο πώς βλέπετε με έναν τίτλο, πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό τώρα. Γιατί είπαμε για μπάσκετ στην αρχή, τώρα πάμε να το δούμε λίγο αλλιώς. Ένα σχόλιο σας.
2: Κοιτάξτε, το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή καθορίζεται και προσδιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την διεθνή κρίση. Την κρίση ενέργειας, την κρίση πληθωρισμού, τη γεωπολιτική ανασφάλεια που έχει προκληθεί από 2 πολέμους στη γειτονιά μας, αλλά ταυτόχρονα την κρίση στην αγορά ομολόγων, μια μεγάλη αναστάτωση που βλέπουμε σε οικονομίες πολύ πιο ισχυρές από την ελληνική, στη γαλλική οικονομία, στη βρετανική οικονομία, ακόμα και στην αμερικανική οικονομία, που αυτή τη στιγμή έχουν υψηλότερα επιτόκια δανεισμού από την Ελλάδα. Ποιος να το πίστευε αυτό? Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα τόσο ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον δεν φαντάζει. Είναι μια νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας που καταφέρνει να καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλότερους από την υπόλοιπη Ευρώπη, να καταγράφει πλεονάσματα τα οποία με το που διαπιστώνονται επιστρέφουν ξανά στην κοινωνία και ειδικά σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ξέρουμε ότι οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες από αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε και να δώσουμε. Αναγνωρίζουμε ότι πολλά νοικοκυριά ζορίζονται. Ωστόσο, το κεκτημένο της πολιτικής σταθερότητας και ταυτόχρονα της ορθής διαχείρισης μεγάλων κρίσεων. Θυμίζω, πανδημία, ενεργειακή κρίση, πόλεμο στην Ουκρανία, υβριδική απειλή και επίθεση στα σύνορα του Εύρου, μια μόνιμη μεταναστευτική απειλή στα σύνορα που έχει αποτραπεί πλέον, η κλιματική κρίση που πλέον κάθε χρόνο μπορούμε να έχουμε λίγο καλύτερα αποτελέσματα από τον προηγούμενο χρόνο χάρη στην πολιτική προστασία. Όλα αυτά έχουν γίνει από αυτή την κυβέρνηση και από αυτόν τον Πρωθυπουργό. Ήμασταν και ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλά. Χάσαμε πάρα πολύ χρόνο δυστυχώς, ταλαιπωρηθήκαμε πολύ ως κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη δεκαετία, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε κατακτήσει ένα κεκτημένο σταθερότητας, αποτελεσματικότητας και προστασίας των πιο ευάλωτων. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το διακύβευμα για να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά και στις επόμενες εκλογές. Να ολοκληρώσουμε δηλαδή έναν δεκαετή κύκλο μετασχηματισμού της οικονομίας, του κράτους, με ψηφιοποίηση, με περισσότερες επενδύσεις ιδιωτικές, ξένες, ελληνικές, να αναπτυχθεί η οικονομία, να δοθούν ευκαιρίες στον κόσμο, να μην φεύγουν οι Έλληνες, να μην ξενιτεύονται στο εξωτερικό όπως γινόταν παλαιότερα, να μπορούν να ζήσουν, να δημιουργήσουν, να ευημερήσουν στην πατρίδα μας.
1: Σωστά.
2: Αυτό είναι το διακύβευμα.
1: Τελευταία ερώτηση και τη θέλω μονολεκτική, γιατί ξέρω ότι σας έχω απασχολήσει πολύ. Επειδή βλέπουμε πολύ μπάσκετ τώρα τελευταία στα ρεπορτάζ, τα κυβερνητικά και τη αντιπολίτευση, πιστεύετε ότι θα κρυθεί στον πόντο ή θα έχουμε τεράστια διαφορά στο τέλος? Μπασκετικά.
2: Εννοείται το πολιτικό παιχνίδι.
1: Με τις εκλογές, το αποτέλεσμα.
2: Κοιτάξτε, δεν θέλω να προδικάσω την κρίση του ελληνικού λαού. Σεβόμαστε την υγορία της κάλπης. Κάθε κάλπη είναι άδεια. Αυτό πιστεύουμε. Δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο τίποτα. Εμείς εργαζόμαστε ώστε κάθε μέρα να προσθέτουμε κάτι. Να μην αφαιρούμε, να προσθέτουμε, να μην διχάζουμε. Να ενώνουμε. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Αυτό είναι το πιο
2: σημαντικό. Και από εκεί πέρα, όπως λέμε, θα γίνει λογαριασμός στο ταμείο. Όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι η πορεία του κάθε κόμματος, του κάθε αρχηγού, είναι διακριτή και μπορεί να αξιολογηθεί από τους πολίτες με ωριμότητα.
1: Ό,τι γράψει το ταμπλό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που είστε κοντά μας σήμερα. Το ταμπλό να γράψει αυτό που πρέπει. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν μια πολύ σπουδαία συνέντευξη. Νερό ο λόγος. Γιατί ήξερε το θέμα. Ακούστε τώρα κάτι. Όταν ακούς έναν άνθρωπο να μιλάει συνεχόμενα και να τα λέει ακριβώς έτσι όπως είναι τα πράγματα όσον αφορά την προστασία των παιδιών μας, και τον αφήνεις και το λέει νερό το έργο, σημαίνει ότι το ξέρει. Αυτή ακριβώς έτσι όπως είναι τα πράγματα όσον αφορά την προστασία των παιδιών μας. Και τον αφήνεις και το λέει νερό το έργο, σημαίνει ότι το ξέρει.

απαγορεύεται. Είναι ένα μέτρο που πρέπει να το συνηθίσουν πρώτα οι γονείς, για να μπορούσαν να το περάσουν στα παιδιά. Υπήρχαν από ειδικούς, όπως μας είπε ο κύριος Υπουργός, εκθέσεις, πορίσματα, είχαν ψάξει τα πάντα και κρίναν ότι από τα 15 και κάτω πρέπει να απαγορευτεί, γιατί δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί ούτε ο χαρακτήρας, ούτε οι δυνάμεις, ούτε, πώς να σου πω, οι αντιστάσεις που έχει το μυαλό ενός παιδιού ώστε να αντικρούσει όλα αυτά που βλέπουμε στο διαδίκτυο. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό το μέτρο και πραγματικά πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ κοντά σε ένα χρόνο περίπου να δούμε το πώς πήγε. Λοιπόν, αυτό. Και όπως σας το είπα, μου έχουν έρθει και τα μηνύματα. Δίπλα μου, λέει, ακριβώς υπήρχε μητέρα που έβαζε. Το ξέρω, το έχω ζήσει και εγώ και μάλιστα τσακωθήκαμε. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές, λέει, που δίνουν. Α, ναι, υπάρχουν εφαρμογές, ναι, που όντως υπερκαλύπτουν αυτό με απλή μόνο σημείωση. Είμαι 18, είμαι 16. Λοιπόν, αυτό τώρα θα φανεί. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι αλγόριθμοι που θα χρησιμοποιεί το κράτος, το δικό μας όμως, χάρη το ψηφιακής κυβέρνησης, μπορεί να ελέγξει το πώς γράφει ένα παιδί, το πώς μιλάει εκεί στα chat rooms. Υπάρχουν πολλά κόλπα, μην τα πούμε όλα τώρα. Η ουσία είναι ότι έγινε η κίνηση από την κυβέρνηση. Ο κύριος Σκέτσος, ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Παπαστεργίου σήμερα παρουσιάσανε τι θα δούμε από 1η Ιανουαρίου και μετά. Και μπάσκετ δεν παίζει ο υπουργός. Έτσι, το κατάλαβες αυτό. Δεν ήθελε να μας πει αν. Και καλά έκανε, γιατί εντάξει τώρα. Τι να πεις τώρα. Το μπάσκετ θα παίξει πολύ τέτοιο. Ξέρεις, το ποδόσφαιρο είναι πιο δύσκολο. Θυμάσαι τον Καραβαλή που πήγε να βαρέσει σουτ και έπεσε. Και τον είχαμε στα νοσοκομεία 2 εβδομάδες. Τώρα είναι πιο προσεκτικό, ξέρεις, το πολιτικό σκηνικό. Εντάξει, αυτός που δεν το έκανε επιτηδευμένα ήταν ο Μητσοτάκης. Και να σου πω γιατί δεν το έκανε επιτηδευμένα. Γιατί το είχαν στήσει εκεί στη Νέα Δημοκρατία από την ΟΝΕΔ, τις μπασκέτες, για να. Δεν ήταν δηλαδή και παιδί μου κανονισμένο να πάει ο Μητσοτάκης να ρίξει 4 βολές και βάλει και τις 4. Γιατί έγινε μπροστά στα μάτια μας. Έριξε 4 βολές. Και 4 βολές μπήκανε μέσα. Το είδαμε όλοι. Και υπάρχει και το βίντεο που τη δείχνει όλη την πορεία της μπάλας. Στον Τσίπρα δεν το έχουμε δει αυτό. Και όπως μου λέει μια ψυχή εδώ πέρα, ρε φίλε, ακόμα και το πώς βαράει τη βολή κρύβει ο Τσίπρας. Τι θες να πεις τώρα. Τι ξέρω, παιδιά. Θα δούμε στα βίντεο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε με κάτι άλλο τελευταίο για να κλείσουμε την εκπομπή. Πάμε.

Λοιπόν, δυσάρεστη είδηση. Έχει βγει το βούλευμα για την κλινική γονιμότητα στα Χανιά. Θυμάστε αυτή την απίστευτη ιστορία. 33 άτομα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Εμπορία ανθρώπων, απάτη, ξέπλυμα χρήματος. Σε πάνω από 10 σπίτια φιλοξενούσαν παρένθετες μητέρες. Υπήρχε, όπως λέει το βούλευμα μέσα, μία δότρια ο Άριον για 63 γυναίκες. Έπαιρναν 70 με 120.000 ευρώ για το κάθε παιδί. Αυτή η ιστορία λοιπόν ξεκινάει στις 14 Οκτωβρίου η δίκη.

Λοιπόν, υπάρχουν πολλές έτσι καταστάσεις που έχουμε ζήσει εδώ πέρα, αλλά αυτή η εγκληματική οργάνωση εμπορίας ανθρώπων, κακουργηματικού χαρακτήρα, απάτες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μιλάμε, δεν υπάρχει αυτό το βούλεμα, είναι χτύπος, χτύπος κανονικός.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα κάτι στο διαδίκτυο το οποίο μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Θα τα πούμε αύριο για αυτή την ιστορία, για τα Χανιά, γιατί πλησιάζουν και οι μέρες. Αλλά υπάρχει μια απίστευτη υπόθεση στο Περιστέρι, στην Αθήνα. Μια γυναίκα φέρεται να έβαζε δηλητήριο στα γεύματα του άντρα της. Να τον δηλητηριάζει σιγά σιγά για να πεθάνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός την εντόπισε μέσα από κρυφές κάμερες που είχε βάλει στο σπίτι. Παραδίδω εδώ. Δηλαδή, τέλος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για στρατιωτικό γιατρό, ο οποίος εμφάνιζε τρομερές αδιαθεσίες. Επειδή μου ξαφνικά από το τίποτα. Δηλαδή, έτρωγε. Σιγά σιγά του το βάζει η τύπησα. Λοιπόν, μέσα στο αυτοκίνητό της βρέθηκε ατροπίνη, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα. Συνελήφθησαν και οι γονείς της, δηλαδή η πεθέρα και ο πεθερός του γιατρού. Ακούστε τι σας λέω, είναι σημαντικά αυτά. Να είναι καλά ο άνθρωπος που έζησε ευτυχώς. Μπάλι άγιο είχε που δεν του βάλε περισσότερες δόσεις από ό,τι φαίνεται. Μιλάμε για μια απίστευτη ιστορία που θα σκεπάσει όλα τα άλλα σήμερα. Δεν ξέρω αν η Βύση μπορεί να ξεπεράσει αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Λοιπόν, επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Σιριμπουνιδάκης, όλα μαζί και είμαστε. Δεν έπεσε ο Μητσοτάκης, το μικρόφωνο ήταν. Λοιπόν, πάμε. Περιστέρη, δηλητήριαζε συστηματικά με ατροπίνη τον πρώην σύζυγό της. Τι άλλο θα δούμε, τι άλλο.

Λοιπόν, είπαμε τις δύο πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με αυτές. Αύριο θα ασχοληθούμε πιο πολύ με τη Μαρφίν, καθώς αυτές τις συμπληρωματικές διώξεις για τρομοκρατία στους τρεις προφυλακιστέντες είναι για μένα ένα από τα κορυφαία θέματα. Λοιπόν, είναι βαρύτερο το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν πλέον για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας 24 ατόμων. Δεν είναι λίγο. Πάμε. Έρχονται διάφορα μηνύματα για αυτή την ιστορία. Ξέρεις, αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι για αυτούς τους ανθρώπους που κάηκαν εκεί ζωντανοί, που τους έκαψαν μάλλον ζωντανούς, δεν βγήκαν οι αλληλέγγυοι στον δρόμο να πούνε κάτι. Δεν βγήκανε. Και το τραγικό ποιο είναι. Κάθε χρόνο τότε πηγαίναμε με την κάμερα όταν ήταν, ξέρεις, οι πορείες και αυτά, και βλέπαμε αυτό το μνημείο που είχε στηθεί εκεί απέναντι από εκεί που ήταν η Μαρφίν να το βανδαλίζουν κάποιοι. Δηλαδή, τόσο πολύ. Μέσα σε αυτούς είναι και κάποιοι που έχουν πιαστεί πλέον από αυτούς που βανδάλιζαν. Δηλαδή, για να καταλάβεις, οι φωτογραφίες του τότε που δόθηκαν για να βρουν οι άνθρωποι, οι συγγενείς τους, ποιοι είναι αυτοί που σκότωσαν τους ανθρώπους τους. Και μια εγκυομητέ γυναίκα μέσα σε αυτούς, έτσι. Λοιπόν, και κάποιοι έτσι αλληλέγγυοι, ρε παιδί μου, πολύ έτσι ζεστοί ως άνθρωποι, να τους κάνεις παρέα, να τους ταΐσεις, να τους κεράσεις, πηγαίνανε και λέγανε Ρουφιάνο, το φωτογράφο που έδωσε το υλικό στην αστυνομία. Το υλικό δόθηκε όχι για ρουφιανιά, αλλά για να εξιχνιαστούν κάποια εγκλήματα. Έτσι να το δείτε. Δεν θα το δείτε ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Εμείς το λέμε, ρε παιδί μου. Είδε που λέει, κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό. Λοιπόν, άμα αυτό και μου γυαλό στραβά αρμενίζει που λέει ένας φίλος μου, τότε τι κάνουμε. Τότε κρατάς την άποψη που έχεις και την υποστηρίζεις με επιχειρήματα. Τέλος. Τώρα λοιπόν, τι θα πάει να πει η άλλη. Δηλητηρίαζα με ατροπαίνει τον άντρα μου γιατί κατά λάθος, δεν ήξερα τι είναι αυτό. Φαντάζεσαι να το πει αυτό. Εγώ περιμένω να δω τι θα πουνεί στην αστυνομία, γιατί έχουν συλληφθεί και δύο γονείς της. Δεν ξέρω γιατί. Η πεθερά και ο πεθερός. Φίλε, πρώτα παντρεύεσαι, λέει, την πεθερά και τον πεθερό και μετά, λέει, τη σύζυγο. Το ξέρεις αυτό. Εγώ το μάθα μετά.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε, γιατί ο Δημήτρης Φάκης πρέπει να προλάβει το Μπορίνι. Ξέρεις ότι από σήμερα αρχίζει βροχές και αύριο. Αύριο θα βρέχει όλη μέρα, λένε. Δεν ξέρω αν θα βρέξει, σίγουρα. Πάντως, έχει βρέξει τρίποντα από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, το Μητσοτάκη και το Τζίπρα. Εσύ γράφεις στίχους? Όχι. Μουσική. Γράφεις. Άντε. Λοιπόν, σου κλείνω θέση για Βύση, εντάξει. Κλείσε την εκπομπή για να πάμε για Βύση.

Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, όλα να κυλήσουν ομαλά, όλα να κυλήσουν ευχάριστα, χωρίς προβλήματα, χωρίς αναποδιές. Ερχόμαστε λοιπόν από ένα Σαββατοκύριακο όπου ξεκουραστήκαμε, γεμίσαμε τις μπαταρίες, μας αλλάξαμε εικόνες, ήρθαμε σε επαφή με αγαπημένα μας πρόσωπα, κάναμε εκείνα που δεν καταφέρνουμε να κάνουμε καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας που τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ναι, το Σαββατοκύριακο νομίζω ρίχνουμε λιγάκι τους τόνους και πολύ καλά κάνουμε. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια ολοκένουργια εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2026. Τα κεφάλια μέσα, καλή δύναμη να ευχηθώ. Και όπως είπα, όλα να κυλήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης για το επόμενο δίωρο. Από σήμερα θα ακούσετε και αρκετές αλλαγές στην εκπομπή μας. Έτσι θελήσαμε να διαφοροποιήσουμε κάποια πραγματάκια, ούτως ώστε να έχουμε έτσι μια εκπομπή πιο διαδραστική. Θα μπουν αρκετοί συνάδελφοι σήμερα στο στούντιο και από τώρα και έπειτα κάπως έτσι θα κυλά η εκπομπή. Οι οποίοι συνάδελφοι θα φέρουν ο καθένας από ένα θέμα το οποίο θα σας μεταδίδουμε. Βεβαίως θα συνεχίσουμε να έχουμε καλεσμένους, έτσι όπως σας έχουμε συνηθίσει τα δύο τελευταία χρόνια, όπου κάνουμε παρέα καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή. Θα σχολιάζουμε μαζί όλη την επικαιρότητα, θα βλέπουμε παρέα τα νέα και τις ειδήσεις και βεβαίως θα σας δίνουμε εκείνη την πληροφορία που ενδεχομένως, όπως λέω εγώ, να σας φανεί χρήσιμη στην καθημερινότητά σας.

Θα τα δούμε λοιπόν σιγά σιγά όλα αυτά, ξεκινώντας από σήμερα. Λοιπόν, είπα 12 του μήνα, έτσι 12 του Οκτώβρη, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 29 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 6 και 53 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες βεβαίως ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 12η Οκτωβρίου είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Η 12η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας το 1996 από την Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας. Αρθρίτιδα είναι τι? Είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων που εκδηλώνεται με πόνο, δυσκαμψία, ίδημα, ερυθρότητα, καθώς και περιορισμό της κινητικότητας σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Περισσότερες από 200 είναι οι ρευματικές παθήσεις και πλήττουν άτομα όλων των ηλικιών, ακόμα και παιδιά και των δύο φύλων. Υπολογίζεται ότι προσβάλλεται το 1 τέταρτο του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα άτομα με ρευματικές μυοσκελετικές παθήσεις ανέρχονται σε 120 εκατομμύρια, ενώ στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι το 26% του πληθυσμού πάσχει από κάποια ρευματική μυοσκελετική πάθηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης, οι φλεγμονώδεις αρθρίτιδες και τα συστηματικά αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα. Στόχος της σημερινής ημέρας είναι η ενημέρωση των ασθενών, η έγκαιρη εξέτασή τους και έναρξη αποτελεσματικής θεραπείας από τον ειδικό γιατρό που είναι ο ρευματολόγος, σε συνεργασία με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων και εκπαιδευμένων επαγγελματιών υγείας. Σύμφωνα με την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος, η ενημέρωση των ασθενών είναι πάρα πολύ βασική. Παρότι είναι πλέον γνωστό ότι η πρώιμη διάγνωση, η έγκαιρη παραπομπή σε ρευματολόγο και η έναρξη της κατάλληλης θεραπείας βελτιώνουν την έκβαση, την ποιότητα ζωής και την ικανότητα για εργασία, στην πράξη η διάγνωση συχνά καθυστερεί ή δεν επιτυγχάνεται δυστυχώς ποτέ.

Πάμε τώρα να προχωρήσουμε και στην στήλη του Σαν Σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώντας από το 1810, όπου σαν σήμερα διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. 1847 και σαν σήμερα ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens & Halske AG. 1862 και σαν σήμερα ο Όθωνος εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 και σαν σήμερα η Αθήνα και ο Πειραιάς ελευθερώνονται από τους Γερμανούς. 1990 και σαν σήμερα σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά την αδιάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βιτεμβέργης. Σαν σήμερα το 1924 είχε γεννηθεί ο Μίμης Πλέσας, Έλληνας μουσικοσυνθέτης, από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους στον ελληνικό χώρο. Κινήθηκε με άνεση από την τζαζ και την ελαφρά μουσική ως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Σαν σήμερα το 1937 γεννήθηκε και η Ελληνίδα ηθοποιός Μάρθα Βούρτσι. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1996 έφυγε από την ζωή ο Ζαν Ρενέ Λακώστ, Γάλλος ταινίστας και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδιλάκι. Να ρίξουμε όμως μια ματιά και στον καιρό, έτσι για να δούμε τι... τι θα περιμένουμε από τώρα και έπειτα, γιατί ακούγονται βροχούλες πως θα επισκεφθούν το νησί μας αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ήδη έχουν ξεκινήσει στην υπόλοιπη χώρα, οπότε εντάξει, εμείς με μια σχετική καθυστέρηση θα τις λάβουμε από ό,τι φαίνεται γύρω στα μέσα της εβδομάδας. Για να δούμε, γενικά άστατος λέει θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Δευτέρα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες κυρίως σε κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε άλλες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έντονο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από αρκετές περιοχές της χώρας την Κυριακή, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες να δημιουργούν προβλήματα κυρίως στο οδικό δίκτυο. Στο Βόλο η δυνατή βροχή προκάλεσε συσσόρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε δρόμους, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία, ενώ αυξημένη ήταν και η στάθμη του Κραυσίδωνα. Την ίδια ώρα στο Πήλιο η κακοκαιρία συνοδεύτηκε από έντονη χαλαζόπτωση, με την Μακρινίτσα να ασπρίζει στην κυριολεξία μέσα σε λίγη ώρα. Προβλήματα καταγράφηκαν και στην Χαλκιδική, όπου στην Ασίβηρη δρόμοι πλημμύρισαν από τα νερά της καταιγίδας και τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από τις γύρω περιοχές. Σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη έως ότου υποχωρήσουν τα νερά. Στην Ετωλοακαρνανία τα έντονα φαινόμενα προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις. Στην περιοχή της Αμφιλοχίας σημειώθηκαν προβλήματα σε δρόμους, ενώ χώματα και πέτρες έκλεισαν τμήματα του τοπικού οδικού δικτύου. Η καταιγίδα χτύπησε και την Καλαμάτα, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα έπεσε μεγάλος όγκος νερού. Στο ιστορικό κέντρο πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ νερά μπήκαν σε καταστήματα και στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Παρά την ένταση των φαινομένων, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις αφορούν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, προβλήματα στις μετακινήσεις και κατά τόπους ζημιές από την χαλαζόπτωση. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το πρωί πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Η άνεμη θα είναι δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θράκη από 14 έως 23
3 βαθμούς η θερμοκρασία. Για την Ήπειρο από 11 έως 22, για τη Θεσσαλία από 12 έως 25, για την Κεντρική Μακεδονία από 13 έως 23, για τη Βυτική Στερεά από 11 έως 24, για την Δυτική Πελοπόννησο από 15 έως 25, για την Ανατολική Πελοπόννησο από 13 έως 26, για τις Κυκλάδες από 17 έως 24, για την Ανατολική Στερεά Εύβοια από 13 έως 26, για την Κρήτη από 17 έως 26, για τα Δωδεκάνησα από 17 έως 25, για την Αττική από 14 έως 25 και για τη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε πανέτοιμοι τώρα να περάσουμε στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε έτσι κάποιες από τις ειδήσεις τους, σε τίτλους αρχικά. Και στην συνέχεια της εκπομπής μας, επιστρέφοντας, θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και κάποια από τα άρθρα του. Θανατηφόρο τροχαίο είχαμε δυστυχώς στον ΒΟΑΚ. Πεζός διέσχισε τον ΒΟΑΚ και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Απολογούνται σήμερα τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές και επιδοτήσεις 99.000 ευρώ. Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμα 3 συγκατηγορούμενοι. Τι είπαν στις απολογίες τους? Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμα 3 συγκατηγορούμενοι. Τι είπαν στις απολογίες τους?

τέλος στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο. Υποχρεωτική από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε 6 επιπλέον κλάδους. Ποιοι μπαίνουν και τα πρόστιμα έως 10.500 ευρώ. Στο οροπέδιο Λασιθίου σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Και κάπου εδώ να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, το οποίο εάν δεν έχετε ανακαλύψει πολύ καλά θα κάνετε να το ανακαλύψετε, μιας που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στη 1821 στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπορεινό update. Ανακαλύψτε λοιπόν αραβικά αρώματα, ανακαλύψτε τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για τη φροντίδα και την ανανέωση που θέλουμε με την αλλαγή της εποχής. Στο όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών. Και επειδή νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας με VNY. Εποφεληθείτε από την προσφορά 1+1 δώρο και επιπλέον 20% έκπτωση. VNY στη 1821 στον αριθμό 29.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με lash lift, brow lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, 1+1 δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
0: Ναι, πολύ καλά. Ακούσατε, 1+1 δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ανανεώσετε τα γυαλιά σας. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας μέρος, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε όμως και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

0: μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης, να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αγάπη, επίσης.
0: Θα τα λέμε λίγο νωρίτερα από σήμερα και έπειτα.
1: Βεβαίως.
0: Θα συζητάμε όπως πάντα τα θεματάκια τα οποία φιλοξενεί στην εκπομπή σου, μάλλον κάποια από τα θέματα που φιλοξενεί στην εκπομπή σου. Έτσι, θα ξεκινήσουμε σήμερα μιλώντας για όλα εκείνα τα οποία συζήτησες με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον Διευθυντή Υπηρεσίας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, που έχουν να κάνουν με τις λοιμώξεις. Έτσι, φθινόπωρο, χειμώνα στα σκαριά. Γνωρίζουμε πολύ καλά, ιδιαίτερα εμείς που έχουμε παιδιά σε ηλικίες, ας πούμε, σχολείου, ότι αυτή εδώ η περίοδος είναι μια περίοδος δύσκολη, γιατί τα παιδιά πια μαζεύονται, συναθρίζονται και οι λοιμώξεις δυστυχώς και οι ιώσεις καραδοκούν. Οπότε θα πρέπει να προφυλασσόμαστε όσο αυτό βεβαίως είναι εφικτό. Τι συζητήσατε με τον κύριο Παπαδάκη, τι να περιμένουμε από τώρα και έπειτα, Νίκο?
1: Λοιπόν, είναι η γρήπη αυτή που η οποία δεσπόζει.
0: Πρωταγωνιστή δηλαδή,
1: Ακριβώς, δύο τύποι γρήπης που υπάρχουν, η Α και η Β. Όσον αφορά τα παιδιά, τα οποία λέει και φορείς, γιατί ξέρεις, όταν πας στο σχολείο δεν μπορεί να αρρωστήσει μόνο το παιδί σου, είναι και φορέας να σου το φέρει εσύ, να σου φέρει εσένα ιό, έτσι.
0: Οποιοδήποτε και κινδυνεύουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες κατά τα ψέματα, γιατί έρχονται σε επαφή με εκείνους τα παιδιά.
1: Ακριβώς, αυτό επισήμανε και ο κύριος Παπαδάκης. Και το παιδί μπορεί να μην αρρωστήσει, και μακάρι να μην αρρωστήσει, αλλά μπορεί όπως το να μεταφέρει τον ιό.
0: Ναι, ναι. Ή να αρρωστήσει ήπια. Εμείς να μην το σπουδαιολογήσουμε, το ακριβώς. Παιδί να φέρει τον ιό, να έρθει σε επαφή με τον παππού και με τη γιαγιά. Ακριβώς. Που είναι 70-70+.
1: Και οι παππούς οι ένα να αρρωστήσουν βαρέως.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό είπε ότι αφενός για τα παιδιά θα πρέπει να παίρνουμε τους γιατρούς βεβαίως να συμβουλευόμαστε πάντα. Mm-hmm. Και για τους ηλικιωμένους να κάνουν από τώρα το εμβόλιο, ακριβώς, το αντιγρυπικό, ή και αν χρειάζεται να κάνουν και για τον κορονοϊό, που χρειάζεται κατά τον κύριο Παπαδάκη, όπως επίσης όχι μόνο οι ηλικιωμένοι αλλά και άλλες ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι εγκυμονούσες, όπως είναι αυτοί που έχουν, ας πούμε, παθολογική παχυσαρκία, τέτοιες ομάδες δηλαδή.
0: Οι ανοσοκατασταλμένοι,
1: όλοι αυτοί. Πρέπει από τώρα, υπάρχουν στα φαρμακεία τα εμβόλια της γρήπης, να πάνε στο φαρμακοποιό, που μάλιστα ο κύριος Παπαδάκης εξήρε τη συμβολή των φαρμακοποιών σε αυτή την προσπάθεια. Οι οποίοι γνωρίζουν πλέον πώς να. Ποιο εμβόλιο να δώσουν και να σου κάνουν και το εμβόλιο. Mm-hmm. Σε κάποια φαρμακεία γίνεται και το εμβόλιο εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι εκείνο που συνέστησε, μάλιστα στην αρχή της κουβέντας το είπε κατευθείαν, με το που του παλιμόξεις εγώ, ο κύριος Παπαδάκης είπε εμβόλιο.
0: Εμβόλιο μέσα σε.
1: Αυτό είναι γιατί η γρήπη είναι αυτή που είναι η πιο διαδεδομένη, να το πούμε, ασθένεια την εποχή του χειμώνα. Και μην περιμένουμε το Γενάρη που έχει έξαρση η γρήπη, εμείς πρέπει να την προλάβουμε. Αυτές είναι προληπτικές ενέργειες.
0: Και ύστερα, ας μην ξεχνάμε, Νίκο, πως και το εμβόλιο θέλει το χρόνο του για να δουλέψει. Οπότε
1: βέβαια
0: δεν το κάνουμε τελευταία στιγμή. Άρα πρέπει να μπούμε τώρα στη διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Να δώσουμε και τη δυνατότητα στο σώμα μας να αναπτύξει και τα αντισώματα που χρειάζεται να αναπτύξει. Έτσι. Θέλει σίγουρα ένα 15ήμερο, 20ήμερο, δεν ξέρω, αυτά θα μας τα πούνε και οι ειδικοί. Ούτως ώστε να αισθανθούμε ότι είμαστε προφυλαγμένοι.
1: Να πούμε ότι το εμβόλιο για τους υγιείς ενδείκνεται μετά τα 60.
0: Μετά αυτές τα 60. Αυτές είναι οι συστάσεις δηλαδή.
1: Οι συστάσεις του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, είναι αυτή. Μετά τα 60 για τους υγιείς. Τώρα, όσον αφορά τις ευπαθείς, είπαμε ποιες ομάδες πρέπει να νοιαστούν να κάνουν γρήγορα το εμβόλιο. Σε κάτι άλλο που στάθηκε επίσης ο κύριος, γιατί τον ρώτησα εγώ, δηλαδή αν αυτή την εποχή τους απασχολεί και κάτι άλλο ιδιαίτερα ως υπηρεσία δημόσιας υγείας, μας είπε για τις περιπτώσεις γαστρεντερίτιδας που έχουν παρουσιαστεί στο Ρέθυμνο.
0: Στο νομό Ρεθύμνο.
1: Ναι, και τώρα λέει διαδίδονται και στα Χανιά. Εάν είναι υιογενής η γαστρεντερίτιδα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα δέοντα, δηλαδή βασικά να μην αφυδατώνεσαι. Αυτό είναι το.
0: Ηλεκτρολίτες δηλαδή.
1: Ηλεκτρολίτες ακριβώς.
0: να διατροφή συγκεκριμένη θα πρέπει να τηρείτε, βεβαίως. Λαπαδάκι, ναι, αυτό το κλασικό που μας έκαναν οι γιαγιάδες μας.
1: Ακριβώς. Εάν είναι άλλης μορφής, βέβαια, προσφυγή στο νοσοκομείο για να ακολουθηθούν οι οδηγίες που θα δώσει ο γιατρός. Mm-hmm. Πάντως, η γαστρεντερίτιδα, αν και είναι διαδεδομένη, οι περισσότερες των περιπτώσεων αντιμετωπίζονται στο σπίτι. Δεν χρειάζεται δηλαδή
0: και
1: όχι στο νοσοκομείο.
0: Να επιβαρύνεται υπάρχει... και το σύστημα υγείας, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά και εμείς κινδυνεύουμε από τις λεγόμενες ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, που είναι και ένα άλλο θέμα. Θα το συζητήσουμε αυτό σε μια άλλη περίπτωση.
0: Πολύ σωστά. Είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης για θέματα περιβάλλοντος, και συζητήσατε για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο νησί μας.
1: Η συζήτηση αυτή έγινε με αφορμή δύο γεγονότα. Το ένα είναι βέβαια σίγουρα η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε τις προηγούμενες ημέρες στην αρχή του μήνα στο νησί μας. Αφενός αυτό και αφετέρου μια εκδήλωση που έγινε στο Τυμπάκι την προηγούμενη εβδομάδα για το πρόγραμμα Transcend. Είναι ένα πρόγραμμα της Ευρώπης, αλλά δεν μετέχουν μόνο ευρωπαϊκές χώρες, μετέχουν και άλλες χώρες εκτός Ευρώπης, όπως είναι η Ινδία. Και οι εταίροι σε αυτό το πρόγραμμα συζητούν για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις χώρες τους, αυτούς που μετέχουν. Αυτό λοιπόν έγινε με αφορμή το γεγονός ότι ξεκινάει τώρα η συζήτηση, έχει ξεκινήσει δηλαδή ήδη, αλλά γίνονται ενέργειες για να γίνει εκτροπή του πλατή ποταμού στο φράγμα Φανερωμένης, ένα έργο που θα γίνει στην περιοχή και που θα τονώσει πάρα πολύ την υδρευτική, να το πούμε, και αρδευτική και αρδευτική κυρίως ικανότητα του Δήμου Φεστού στην περιοχή εκεί στο Τυμπάκι, όπου υπάρχει μεγάλη αγροτική παραγωγή, όπως γνωρίζουμε. Μιλήσαμε όμως και γενικότερα για τα φράγματα. Γιατί την περασμένη εβδομάδα, φέρνω εγώ ένα παράδειγμα πάλι από την εκπομπή μου, είχα μιλήσει με τον κύριο Μπαριτάκη, το Δήμαρχο Βιάνου, και μου είχε επισημάνει ότι εκατομμύρια τόνοι νερού πάλι με τα νερά που έπεσαν πήγανε στη θάλασσα, χωρίς να υπάρχουν, ενώ υπάρχουν μελέτες για κάποια φράγματα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Είπε λοιπόν, επικρότησε τα λεγόμενα του Δημάρχου ο κύριος Ξυλούρης, είπε ότι όντως όλη την Κρήτη, όχι μόνο στη Βιάνο, πρέπει να γίνουν μικρά φράγματα, να συγκρατούμε αυτά τα εκατομμύρια τόνοι νερού που πάνε στη θάλασσα.
0: Να μην χάνονται.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά λειτουργούν και ως αντιπλημμυρικό έργο. Γιατί δεν φτάνει μέχρι κάτω η βροχή, κάπου θα ανασχεθεί, θα σταματήσει, δεν θα πάρει τα δέντρα, το χώμα, δεν θα υπάρχουν κατολιστήσεις κτλ. Λειτουργούν δηλαδή και ως αντιπλημμυρικό έργο αυτά τα πράγματα. Είναι απαραίτητα, πρέπει να γίνουν. Όπως επίσης πρέπει να γίνει και έχει ήδη ξεκινήσει η περιβαλλοντική, τουλάχιστον, γιατί το έφερα εγώ ως παράδειγμα, δύο φράγματα τα οποία αφενός υπάρχουν, αλλά δεν έχουν δίχτυα για να πάνε το νερό. Το ένα είναι τη πλαγιώτησα και το άλλο είναι αντιστρόφως το πρόβλημα, ότι υπάρχει παλιός αγωγός και είναι το φράγμα των Μπραμιανών, ο οποίος έχει προβλεφθεί να αλλάξει, γιατί είναι παλιός πλέον και χάνεται νερό, να αλλάξει δηλαδή ο αγωγός από τα λασιώτικα όρη να πηγαίνει το νερό στα Μπραμιανά, και μου είπε αφενός για το πλαγιώτησα ότι εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και θα μπουν τα δίκτυα για να πηγαίνει να ποτίζει ο κόσμος, γιατί υπάρχουν τις πλακιότητες στο φράγμα, είναι σχεδόν σαν το Ποσελέμι. Είναι μεγάλο.
0: Τόσο μεγάλο,
1: ναι,
0: είναι.
1: Είναι σχεδόν, δεν είναι ακριβώς τόσο, αλλά είναι σχεδόν τόσο. Δηλαδή διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Και επίσης θα αλλαχθεί και ο αγωγός από το Μύρτο, για να πηγαίνει στα Μπραμιανά το νερό, γιατί διάβασα ένα δημοσίευμα, αγάπη, ότι όση ώρα έβρεχε στο Λασίθι και έδειξε εκατομμύρια τόνους νερού μέσα στο φράγμα του Ποσελέμι, από την άλλη μεριά των Λασιδιώτικων μόλις 200.000 κυβικά πήγανε στο φράγμα των Μπραμιανών, και θα βελτιωθεί και η κατάσταση. Αυτό που σημείωσε επίσης ο κ. Σιλούρης είναι και η δική μας και η δική μας ως πολίτες ευχέρεια, να το πω έτσι, και του κράτους όμως, να κάνει καλύτερη διαχείριση
0: στο νερό.
1: Έτσι, οικονομία στο νερό, διότι σίγουρα θα έρθουν και άλλοι περίοδοι ξηρασίας. Είναι εξάλλου αυτό αποδεδειγμένο και από τις μελέτες που έχει κάνει η Περιφέρεια Κρήτης για την κλιματική αλλαγή.
0: Ναι, μεν όλο αυτό που ζούμε είναι αισιόδοξο. Ναι. Αναφέραμε βεβαίως στην ποσότητα του νερού που τώρα πια υπάρχει στα φράγματα. Όμως θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε με σύνεση. Έτσι, γιατί η αλόγιστη σπατάλη του νερού ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να δημιουργήσει πάλι προβλήματα. Γιατί όπως μας λες, μπορεί να ξαναβιώσουμε, μπορεί να ξαναζήσουμε και πάλι περιόδους ξηρασίας. Οπότε τον φρονίμο τα παιδιά λένε πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
1: Ακριβώς, αγάπη.
0: Λειτουργούμε όπως είπαμε σύνεση σε σχέση με το νερό, ας μην το σπαταλάμε αλόγιστα, είναι πολύτιμο. Το λέμε ξανά και ξανά μέσα από τις εκπομπές μας όλοι. Και θα κλείσουμε λέγοντάς μας 2-3 λόγια για το πρόγραμμα Εθέρια. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα?
1: Λοιπόν,
0: μίλησες με τον κύριο Νίκο Καμπάνη,
1: ναι,
0: για αυτό, τον Διευθυντή Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ.
1: Ναι, ακριβώς. Ο κύριος Καμπάνης ασχολείται τώρα πολύ καιρό, ο ίδιος και η ομάδα του και συνεργαζόμενοι και με άλλους φορείς, με την βελτίωση της κατάστασης στις παράκτειες περιοχές της χώρας. Και βέβαια και της Κρήτης, και μάλιστα όπως επισήμανε και ο ίδιος, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ένα τέτοιο εργαστήριο υπάρχει εδώ στην Κρήτη και συντονίζει, να το πούμε έτσι, ή αν θέλεις μετέχει, αν δεν συντονίζεις κάποιες φορές, την βελτίωση της κατάστασης στα νησιά μας. Εμείς είμαστε νησιωτική χώρα. Έχουμε παράκτειες περιοχές πάρα πολλές. Τη βελτίωση λοιπόν αυτή. Το Εθέρια λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό, είναι ένα πρόγραμμα της Ευρώπης, το οποίο και για άλλες περιοχές της Ευρώπης, όχι μόνο για την Κρήτη, το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, που τη ρωτάς πράγματα για το πώς μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση στις παράκτειες περιοχές και εκείνη σου απαντάει. Πρέπει βέβαια να κάνεις την κατάλληλη ερώτηση, έτσι, την επιστημονική, την τεκμηριωμένη, για να πάρεις σωστές απαντήσεις και σου δίνει λύσεις για το πώς θα αντιμετωπίσεις το θέμα. Μας έφερε, ας πούμε, ένα παράδειγμα ο κύριος Καμπάνης, που του το έθεσε μάλιστα ένας συνεργάτης του καθηγητής Πανεπιστημίου, ο οποίος έφερε ως παράδειγμα τη σκόνη που έχουμε πολύ συχνά, που μας έρχεται από τη Σαχάρα.
0: Αφρικανική σκόνη.
1: Μετατρέπει πορτοκαλί, γίνεται πορτοκαλί ο ουρανός μας, ή κόκκινος αν θέλεις. Λοιπόν, του είπε ότι αυτή όταν έρχεται εδώ στην Κρήτη επιβαρύνει πάρα πολύ, ειδικά το καλοκαίρι ή την άνοιξη, επιβαρύνει πάρα πολύ τις πισίνες των ξενοδοχείων. Αυτές οι πισίνες όταν θα αδειάσουν θα πάνε στη θάλασσα, αλλά θα κουβαλήσουν μέσα και τη σκόνη, η οποία... Τι συστατικά έχει αυτή η σκόνη και πόσο θα επιβαρύνει τη θαλάσσια περιοχή και τη... Θα πρέπει λοιπόν να έχει μια απάντηση για το πώς θα διαχειριστείς αυτή την κατάσταση. Ή περιπτώσεις όπως αυτές οι μεγάλες πλημμύρες που πάνε όλες στη θάλασσα. Πόσο διαβρώνουνε και πόσο και ο ίδιος ο κυματισμός διαβρώνει
0: το βυθό, πόσο επηρεάζει τη θαλάσσια ζωή, δηλαδή τα ψάρια και ούτω καθεξής.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά μέσω αυτού του προγράμματος του Εθέρια απαντώνται και βέβαια μέσα από τη μεγάλη πρωταγωνίστρια των καιρών, την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλή συνέχεια, αγαπή, εύχομαι. Επίσης.

Ας συνεχίσουμε τώρα εμείς την ροή της εκπομπής μας. Ακούσατε λίγο πριν στο πρώτο μέρος τίτλους από τα άρθρα τα οποία φιλοξενούνται στο politica.gr. Οπότε τώρα λέω να μπούμε στο politica.gr και να δούμε κάποια από αυτά τα άρθρα λίγο πιο αναλυτικά. Politica λοιπόν.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε βεβαίως και ζωντανά μέσω του politica.gr. Ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Δυστυχώς είχαμε νέο θανατηφόρο στο νησί μας. Την ζωή του έχασε τα μεσάνυχτα ένας 32χρονος, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να διαθέσει κάθετα τον ΒΟΑΚ στο ύψος της περιοχής Σούδας Μουρνιών, αλλά παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο. Συγγνώμη. Ο 47χρονος οδηγός του αυτοκινήτου μετά την παράσυρση του πεζού συνελήφθη.

Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο μέσα σε μερικές ημέρες. Μιας που απέναντι θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του 34χρονου Γιώργου σε τροχαίο στα Δρακιανά του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά. Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη τις απορίες του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, προκαλώντας του σοβαρότατα τραύματα.

Αλλάζουμε θέμα. Απολογούνται σήμερα Δευτέρα τα 5 φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές στην Κρήτη. Ενώ αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 22χρονος. Υπενθυμίζεται ότι η εγκληματική ομάδα εξαρθρώθηκε. Να σας πω πως δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε ζωοκλοπές και κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων στον νομό Λασιθίου. Συνελήφθησαν 5 Έλληνες ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών ως μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ στην αδικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για καταπερίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για την ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις. Από τον έλεγχο προέκυψαν σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ισχυρές ενδείξεις εικονικότητας ζωικού κεφαλαίου και λήψης κοινοτικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 99.000+ ευρώ. Κατασχέθηκαν 692 κουδούνια εγωπροβάτων, 5 νότια, τα οποία δεν κατέστη δυνατό να δικαιολογηθούν, 2 κυνηγετικά όπλα, τα οποία κατασχέθηκαν λόγω πλημελούς φύλαξης, καθώς και μαγκούρες.

Νεκρή εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμενε στο Μενίδη μία 89χρονη. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά από τηλεφώνημα που έκανε ο 69χρονος ανιψιός της, ο οποίος, όπως ανέφερε, άκουγε φωνές από το σπίτι που βρίσκεται στην οδό Σουλίου και στο οποίο έμενε η 89χρονη με το γιο της. Οι αστυνομικοί βρήκαν την γυναίκα νεκρή με μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και στο λαιμό, ενώ ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο από την πρώτη εικόνα, σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε λόγο για θάνατο πιθανόν από ασφυξία. Ο θάνατος της άτυχης γυναίκας προσδιορίστηκε περίπου στις 6 εχθές το απόγευμα. Όπως έγινε γνωστό, ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης, ο οποίος είναι χρήστης ναρκωτικών και φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, προσήχθη από τις αρχές. Τόσο η 89χρονη όσο και ο γιος της φέρεται πως ήταν ρακοσυλλέκτες. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν κατάθεση από τον ανιψιό, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Yes.

Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και τρεις συγκατηγορούμενοι του για το κύκλωμα απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους. Και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, προφυλακίστηκαν ακόμα τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν 54χρονο λογιστή και ένα ζευγάρι. Οι δύο τελευταίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι του Φίλιππου Καμπούρη κατά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ακόμα μία γυναίκα με καταγωγή από την Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά όμως άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι όπως απαγόρευση εξόδου από την χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Και περνάμε κάπου εδώ σε μία ακόμη διακοπή σύντομη. Επιστρέφουμε και πάλι.

0: μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχο ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και η συνάδελφος η Μαρία η Μαυρομάτη, η οποία μας φέρνει το ρεπορτάζ της, το οποίο έχει να κάνει με τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν από ό,τι φαίνεται από τον Εμπορικό και Επαγγελματικό Σύλλογο Αγίας Πελαγίας, ο οποίος εκφράζει τις ενστάσεις του για τον σχεδιασμό του νέου ΒΟΑΚ. Να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ, το οποίο θα μας το παρουσιάσει ως έχει αμέσως τώρα η συνάδελφος η Μαρία η Μαυρομάτη. Να την καλωσορίσω, να της ευχηθώ καλή μας αρχή, μιας που από τώρα και έπειτα καθημερινά θα έχει και εκείνη το δικό της λόγο στην εκπομπή μας, φέρνοντας ένα ραντεβού το οποίο θα μεταδίδουμε σε όλους εσάς τους αγαπητούς ακροατές αλλά και τις αγαπητές ακροάτριές μας. Μαρία, ο λόγος εσένα.
1: Καλημέρα αγάπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα που απασχολεί κατοίκους και επαγγελματίες στην Αγία Πελαγία. Έχουν έντονες ενστάσεις αλλά και εναλλακτικές προτάσεις για τη νέα χάραξη του βόρειου οδικού άξονα. Το θέμα ανακοινεί ο Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος της περιοχής, εκφράζοντας τις ενστάσεις του για το σχεδιασμό όσον αφορά την κατάργηση του κόμβου της Αχλάδας αλλά και το νέο σχεδιασμό του νέου κόμβου της Αγίας Πελαγίας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Όπως τονίζουν, δεν είναι αντίθετοι στην ανάπτυξη του βόρειου οδικού άξονα, όμως θέλουν για την περιοχή τους ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο με σωστό σχεδιασμό που να σέβεται φυσικά τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις, την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και το περιβάλλον. Στην ανακοίνωσή τους λοιπόν αναφέρουν ότι πριν από περίπου ένα μήνα ενεργοποιήθηκε δυναμικά ξανά το ζήτημα της νέας χάραξης του βόρειου οδικού άξονα και από τον Εμπορικό Σύλλογο αλλά και από το τοπικό συμβούλιο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια που θέλουν τη συνεργασία του αρμόδιου Υπουργείου, του Δήμου, ο οποίος συμφωνεί μαζί τους, γιατί θέλουν η προτινόμενη κατάργηση του κόμβου της Αχλάδας να έρθει και να υπάρξει ένας σωστός σχεδιασμός για την χάραξη του κόμβου της Αγίας Πελαγίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν από το Υπουργείο Υποδομών, παρουσιάστηκαν περίπου το 54% του νέου ΒΟΑΚ στα στοιχεία που τους παρατέθηκαν. Όμως υπάρχει μια εξέλιξη στην υφιστάμενη χάραξη και αυτή αγγίζει το 46%, δεν είναι αμεληταίο αυτό το ποσοστό. Ζητούν λοιπόν να ληφθεί υπόψη και η μελέτη του 2014. Εκεί λοιπόν να εξεταστούν όλες οι τεχνικά εφικτές επιλογές με γνώμονα την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή λειτουργία και την πολιτική προστασία αλλά και τη διαφτήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Βρίσκονται σε επαφή με τον Δήμαρχο, ο οποίος και εκείνος έχει εκφράσει στους αρμόδιους φορείς και το αρμόδιο Υπουργείο τις ενστάσεις τους. Περιμένουν όμως να δούνε, γιατί όπως τονίζουν, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΒΟΑΚ ανέρχεται περίπου στα 2,25 εκατομμύρια ευρώ και θεωρούν απαραίτητο να αξιολογηθούν και οι δικές τους εναλλακτικές λύσεις και από τεχνική και οικονομική περιβαλλοντική άποψη. Κοινώς θέλουν να κάτσουν ξανά στο ίδιο τραπέζι,
0: όλοι
1: με
0: μαζί
1: το Υπουργείο,
0: στο τραπέζι, να συζητήσουν,
1: με το Δήμο, να συζητήσουν και να βρουν τις κατάλληλες εναλλακτικές προτάσεις και τις λύσεις,
0: την καλύτερη δυνατή
1: λύση, και να περάσει και ο ΒΟΑΚ αναπόσπαστα έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, αλλά να μην κάνει κακό και στην περιοχή.
0: Κακά τα ψέματα, Μαρία, συγκεκριμένοι άνθρωποι τη ζουν την περιοχή, τη γνωρίζουν από τα μέσα, έτσι καθημερινά μετακινούνται, οπότε νομίζω πως είναι οι πλέον κατάλληλοι να δώσουν μια σαφή εικόνα στο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί καθημερινά. Ας μην ξεχνάμε πως είναι και μια τουριστική περιοχή η Αγία Πελαγία. Είναι πάρα πολλός ο κόσμος ο οποίος μετακινείται από και προς την Αγία Πελαγία.
1: Σας θυμίζω ότι τράβηξαν οι κάτοικοι τα πάνδυνα μέχρι να δημιουργηθεί ο κόμβος, ο πολυαναμενόμενος και πολυδιαφημιζόμενος αυτός κόμβος, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα επιτρέψουν τη φραγή προς την περιοχή όταν περάσει ο νέος βόρειος οδικός άξονας, κάνοντας όμως κακό σε εκείνους, στις περιουσίες τους, στην τουριστική ανάπτυξη. Ακριβώς αυτό λοιπόν είναι που ζητούν, να προχωρήσει ο σχεδιασμός για το βόρειο οδικό άξονα να γίνει, γιατί είναι ένα έργο πνοής για όλη την Κρήτη και για τους κατοίκους της, όχι όμως σε βάρος συγκεκριμένων περιοχών. Και αυτό, ας μου επιτραπεί το σχόλιο, δεν είναι δύσκολο αν όλοι με καλή θέληση καθίσουν σε ένα τραπέζι και λύσουν τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Ναι, ναι, οι άνθρωποι λένε ότι δεν είναι αντίθετοι προς την ανάπτυξη του ΒΟΑΚ, έτσι. Άλλοι μόνο. Απλά θέλουν όλο αυτό να συμβεί με ασφάλεια, να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο, έτσι.
1: Και να μπορούν εύκολα ξένοι επισκέπτες, αλλά και οι ίδιοι να έχουν πρόσβαση στην περιοχή.
0: Σωστά, σωστά. Και να σεβαστούν και τις επιχειρήσεις τους, βέβαια, γιατί επιχειρηματίες είναι οι άνθρωποι, αγωνίζονται καθημερινά να βγάλουν τα προς το ζήν. Οπότε, είπαμε, είναι τουριστική περιοχή Αγία Πελαγία, πρέπει και αυτό να το λάβουν υπόψη τους οι υπεύθυνοι. Μαρία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να μου είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: να καλωσορίσω στο στούντιο τον Απάνο τον Κατσαρό, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος ουσιαστικά θα μας δώσει έτσι το στίγμα της επικαιρότητας, της αθλητικής. Να σε καλωσορίσω, Πάνο, καλώς μου ήλθες.
1: Καλημέρα, αγάπη, καλημέρα και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8.
0: Θα μιλήσουμε αρχικά για τον Όφη, για την ομάδα της πόλης μας. Νομίζω πως, κάπως έτσι θα ξεκινάμε, γιατί θεωρώ πως σίγουρα τα αποτελέσματα που φέρνει η τοπική μας ομάδα ενδιαφέρουν τους ακροατές μας και τις ακροατριές μας. Σωστά. Τα πάει και πολύ καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήλθε να λέγεται. Εχθές όμως ιτήθηκε από την ΑΕΚ.
1: Ακριβώς, το βράδυ του Σαββάτου, Όφη ιτήθηκε με
0: 3-0. Προχθές, το Σάββατο.
1: Ιτήθηκε με 3-0 από την ΑΕΚ μετά από ένα διάστημα μεγάλης διακοπής και αγωνιστικής αδράνειας λόγω της διακοπής για τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Όφη ιτήθηκε με 3-0 από την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια, πληρώνοντας επί της ουσίας τρεις στιγμές αδράνειας σε τρία κόρνερ, δηλαδή με παρόμοιο τρόπο δέχτηκε τρία τέρματα, με Ρέλβας, Μουκουντή και Γκατσίνοβιτς, η πρωταθλήτρια, κατάφερε να κερδίσει τον όμιλο, ο οποίος βρίσκεται στην έκτη θέση με 10 βαθμούς και επί της ουσίας πλέον καλείται να γυρίσει το διακόπτη και να κοιτάξει το επόμενο παιχνίδι για το Europa League, το οποίο είναι την ερχόμενη Πέμπτη στη Ρεν, στη Γαλλία, το πρώτο εκτός έδρας. Το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του Όφη στην ιστορία του, στη League Phase του Europa League, κόντρα σε μία από τις καλύτερες γαλλικές ομάδες αυτή τη στιγμή και αρκετά φορμαρισμένη, τη Ρεν, η οποία κέρδισε με 4-1 την ΟΣΕΡ στην έδρα της στο τελευταίο της παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει την Πέμπτη στις 10. Και σίγουρα ο Όφη θα στοχεύσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έχοντας παράλληλα και τον κόσμο στο πλευρό του, στο γήπεδο της γαλλικής ομάδας.
0: Μας, ας ευχηθούμε καλή επιτυχία, αν και μας λες πως είναι μια πολύ καλή ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα όμως είναι και ο Όφη, οπότε ναι. Μένει να φανεί, θα το βγάλει στο χορτάρι.
0: Σωστά.
1: Στα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής στην Super League, το Σάββατο είχαμε το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, ενώ χθες πραγματοποιήθηκαν οι αναμετρήσεις και Φυσιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2, σε ένα παιχνίδι που Άρης προηγήθηκε με 3-0, είδε την ομάδα της Μαγνησίας να μειώνει σε 3-2, αλλά τελικά να μην καταφέρνει να πάρει κάτι από το παιχνίδι στο κλάν της Βικελίδης και τους Κίτρινους να επικρατούν. Το χθεσινό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το μεγάλο ντέρμπι Ιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης, με τον Ρέτσο να είναι εκείνος ο οποίος κατάφερε να λύσει στην ουσία τον γόρδιο δεσμό και να δώσει την νίκη στον Ολυμπιακό με 1-0. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε πολλά από τα στοιχεία ενός ντέρμπι, κρίθηκε σε λεπτομέρειες με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν στο φινάλε και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί σήμερα με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει νικηφόρα. Στη βαθμολογία έχουμε στην πρώτη θέση τον Παναθηναϊκό παρά την ήττα του, ο οποίος βρίσκεται μόνος πρώτος με 15 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 14. Ολυμπιακός με 13 και ο ΠΑΟΚ με παιχνίδι λιγότερο στους 12, ενώ στην 5η και στην 6η θέση επί της ουσίας στην ισοβαθμία είναι ο Άρης μαζί με τον Όφη στους 10 βαθμούς. Mm-hmm. Στη συνέχεια, να πούμε και τις υπόλοιπες ομάδες, έχουμε τον Ηρακλή και τον Πανετολικό στους 9 βαθμούς, ακολουθεί η Κηφισιά με 8, ο Αστέρας Τρίπολης με 5, η Καλαμάτα με 4, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός ένας βαθμός και ο Βόλος παραμένει στην αρνητική βαθμολογία μείον 1 λόγω της τιμωρίας που του έχει επιβληθεί.
0: Μάλιστα. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, σε εύχομαι.

Και αφού ακούσατε και την αθλητική επικαιρότητα, πάμε τώρα σε άλλα νέα εμείς. Θυμάστε, το συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το γνωρίζουμε ότι θα συνέβαινε. Τέλος τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα βεβαίως θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο, έτσι. Οπότε να σας ενημερώσω για το τι ακριβώς υπάρχει από άποψη εξέλιξη σε αυτό το θέμα, που σίγουρα ενδιαφέρει όλους εμάς τους γονείς. Από 1η λοιπόν Ιανουαρίου ο κόφτης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν αυτή την ώρα η Υπουργή Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Όπως είπε ο κύριος Σκέρτσος, το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί, όπως σας είπα, την 5η 22 Οκτωβρίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος χτύπησε το καμπανάκι για θέσπιση προστατευτικού πλαισίου από επιθετικούς αλγορίθμους που κάνουν κατάχρηση της ευαλωτότητας των παιδιών μας ως προς την αυτορύθμιση του χρόνου που περνούν στα social media, είπε αρχικά ο κύριος Σκέρτσος, θυμίζοντας ότι έκτοτε λειτουργήσε το Kids Wallet, έγιναν παρεμβάσεις προς την πρόεδρο της Κομισιόν για πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο κανονιστικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα τον Σεπτέμβριο να γίνει σχετική ανακοίνωση. Η κεντρική πρόβλεψη αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media, Facebook, TikTok, X και άλλα, και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ σύντομα, ακόμα και στην διάρκεια του επόμενου έτους, αναμένεται να έρθει σχετική ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία θα εναρμονιστεί η χώρα μας και θα διακρίνει τις δυνατότητες πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω και 15 ετών και κάτω.

αλλάζουμε θέμα. Υποχρεωτική από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε 6 επιπλέον κλάδους. Αλλάζουν λοιπόν από σήμερα τα δεδομένα για χιλιάδες εργαζόμενους και επιχειρήσεις, καθώς η ψηφιακή κάρτα εργασίας γίνεται υποχρεωτική σε νέους κλάδους, με τους εργοδότες να κινδυνεύουν με πρόστιμα που φτάνουν ακόμη και τις 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Συνολικά περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι μπαίνουν στο σύστημα σε δύο φάσεις, με τη δεύτερη να ξεκινά στις 16 Νοεμβρίου. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, σχεδόν 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα. Το μέτρο προβλέπει την ηλεκτρονική καταγραφή της πραγματικής ώρας, όπου ο εργαζόμενος πιάνει δουλειά και σχολάει, ώστε να μπορούν να ελέγχονται τα ωράρια και οι υπερορίες. Ωστόσο, τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας δείχνουν ότι οι παραβάσεις παραμένουν πολλές. Μόνο στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 επιβλήθηκαν πρόστιμα σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2.299 παραβάσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή κάρτα. Από σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η ψηφιακή κάρτα γίνεται υποχρεωτική σε επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην απιλωτική εφαρμογή από τις 2 Ιουνίου. Συγκεκριμένα εντάσσονται ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα με εξαίρεση τους γιατρούς, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, επιχειρήσεις καθαρισμού κτηρίων και εξωτερικών χώρων, επιχειρήσεις υποστήριξης της απασχόλησης. Από σήμερα, οι επιχειρήσεις πρέπει να καταγράφουν σωστά την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων και να διαβιβάζουν τα απαραίτητα στοιχεία στο σύστημα Εργάνη. Σήμερα οι επιχειρήσεις πρέπει να καταγράφουν σωστά την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων και να διαβιβάζουν τα απαραίτητα στοιχεία στο σύστημα

Μαρτίου. Μέχρι τότε συνεχίζεται η διαβούλευση με τους συγκεκριμένους κλάδους, ώστε να λυθούν πρακτικά προβλήματα που αφορούν τις βάρδιες, τα διαφορετικά ωράρια και την οργάνωση της εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι εργοδότες, καθώς τα πρόστιμα για παραβάσεις της ψηφιακής κάρτας είναι υψηλά. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, 10.500 ευρώ ανεργαζόμενο προβλέπονται όταν δεν έχει ενεργοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα, παρότι υπάρχει σχετική υποχρέωση. 3.000 ευρώ ανεργαζόμενο προβλέπονται μεταξύ άλλων όταν τα στοιχεία της κάρτας δεν συμφωνούν με την πραγματική ώρα έναρξης ή λήξης της εργασίας. Από 2.000 ευρώ ξεκινούν άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις, ανάλογα με το είδος της παράβασης. Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση που δεν εφαρμόζει σωστά το σύστημα μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικό οικονομικό κόστος. Τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας δείχνουν ότι η ψηφιακή κάρτα βρίσκεται στην πρώτη θέση των παραβάσεων που εντοπίζονται στους ελέγχους για τις εργασιακές σχέσεις. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 55.403 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 11.437 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 34,6 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, 9.922.900 ευρώ αφορούσαν 2.299 παραβάσεις της ψηφιακής κάρτας. Στην ίδια περίοδο εντοπίστηκαν επίσης 1.198 παραβάσεις για μη καταβολή δεδουλευμένων και λοιπόν αποδοχών, καθώς και 844 περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας, για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα 9,45 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν 304 παραβάσεις της ψηφιακής κάρτας με πρόστιμα που έφτασαν τα 1.253.400 ευρώ. Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας έχει φέρει και μια μεγάλη αλλαγή στην καταγραφή των υπεροριών. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, οι δηλωμένες υπερορίες αυξήθηκαν κατά 120,9% μέσα σε 2 χρόνια. Το πρώτο επτάμηνο του 2024 είχαν δηλωθεί 2,59 εκατομμύρια ώρες υπεροριακής εργασίας, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2026 έφτασαν στις 5,72 εκατομμύρια, δηλαδή καταγράφηκαν 3,13 εκατομμύρια επιπλέον ώρες. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον τουρισμό, όπου οι δηλωμένες υπερορίες εκτινάχθηκαν κατά 887%. Ακολούθησε η εστίαση με αύξηση 325,2%, το χονδρικό εμπόριο με 262% και το λιανικό εμπόριο με 145,8%. Στην βιομηχανία δηλώθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο επιπλέον ώρες υπερορίας. Η αύξηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν τόσο περισσότερο, δείχνει κυρίως ότι πλέον καταγράφονται περισσότερες ώρες εργασίας, οι οποίες στο παρελθόν ενδέχεται να μην δηλώνονταν. Η ψηφιακή κάρτα καταγράφει την πραγματική ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, επιτρέποντας τη σύγκριση με το ωράριο που έχει δηλώσει ο εργοδότης. Έτσι, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ελέγχουν εάν ο εργαζόμενος απασχολείται πέρα από το δηλωμένο ωράριο και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τις υπερορίες. Η καταγραφή πάντως δεν σημαίνει από μόνη της ότι η υπερορία έχει πληρωθεί. Η ορθή αμοιβή της παραμένει ξεχωριστή υποχρέωση του εργοδότη. Με την επέκταση της ψηφιακής κάρτας σε ακόμη 500.000 εργαζομένους, στόχος είναι να περιοριστεί η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία και να προστατευτούν περισσότερο τα δικαιώματα όσων απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά. Θα περάσουμε σε μία τελευταία διακοπή και θα επιστρέψουμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι κοντά σας εδώ. Ακούτε πάντα Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και η συνάδελφος η Φιλία Ισαριδάκη. Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες, Φιλία. Εγγενιάζουμε μαζί και αυτήν εδώ την Αστήλη, όπου καθημερινά θα μας φέρνει ένα δικό σου ρεπορτάζ. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις ελλείψεις πατάτας που ενδεχομένως να βιώσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Λόγω των καιρικών φαινομένων που όλοι ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα και που κυρίως έπληξε και την περιοχή του Λασιθίου. Μίλησες λοιπόν με τον πρόεδρο του Συλλόγου Παραγών Λαϊκών Αγορών Ομού Ηρακλείου, τον κύριο Παντελή Παπαδάκη, στο κεντρικό δελτίο Φιλία. Τι ακριβώς σου είπε?
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ουσιαστικά, ό,τι συμβαίνει στους παραγωγούς και ό,τι επηρεάζει τους παραγωγούς έχει άμεσο αντίκτυπο και στο δικό μας τραπέζι και στην τσέπη μας των καταναλωτών. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί το 70% των αναγκών σε πατάτα στην τοπική αγορά καλύπτεται ουσιαστικά από το οροπέδιο Λασιθίου, που όμως αυτή τη στιγμή έχει μηδενική παραγωγή. Θαύτηκε κάτω από τη λάσπη και το νερό όλη η παραγωγή. Αυτό λοιπόν που φοβάται ουσιαστικά ο κύριος Παπαδάκης, όπως ανέφερες, ο πρόεδρος των παραγωγών λαϊκών αγορών εδώ στο Ηράκλειο, μετά από ερώτημά μας, είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε αθρώες εισαγωγές το επόμενο διάστημα, καθώς δεν καλύπτεται ουσιαστικά η παραγωγή πατάτας. Από πού θα μπορούσαν να υπάρξουν εισαγωγές? Ενδεχομένως, λέει, γιατί και εκείνος με σιγουριά δεν το ξέρει, από Γαλλία, Κύπρο και Αίγυπτο. Και καλά, η Κύπρος, που θεωρείται έτσι δικός μας τόπος, ως προς τη Γαλλία και την Αίγυπτο υπάρχει θέμα, γιατί θα προτιμούσαμε σίγουρα από ντόπιους παραγωγούς, από Έλληνες παραγωγούς, να καλυφθεί αυτό το κενό και να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες σε πατάτα, τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Πώς θα καλυφθεί δηλαδή όλη αυτή η ανάγκη σε πατάτα και σε κηπευτικά?
0: Γνωρίζουμε, Φιλία, όμως, ότι οι πατάτες αντλούμε και από τον κάμπο της Μεσαράς. Υπάρχει πρόβλημα και εκεί? Δεν μπορεί, ας πούμε, να καλυφθεί η αγορά από τη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Αυτό ακριβώς τον ρωτήσαμε και εμείς, και υπάρχει μια παραγωγή πατάτας και συγκεκριμένη εκεί στη Μεσαρά, αλλά δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Ιδιαίτερα φέτος με την έλλειψη νερού άρδευσης, δεν τόλμησαν πολλοί παραγωγοί να φυτέψουν πατάτα, οπότε δεν έχουμε μεγάλη παραγωγή. Αυτό μας ανέφερε, ότι δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Αυτό είναι λοιπόν το ένα σκέλος. Το δεύτερο φυσικά είναι πόσο θα κοστίσει τελικά όλο αυτό το πλήγμα στους παραγωγούς, πέρα από το γεγονός βέβαια ότι και οι ίδιοι έχουν υποστεί μια οικονομική καταστροφή. Αυτή τη στιγμή ο φόβος είναι ότι θα πάμε στο 20 με 30% ως προς την αύξηση της τιμής. Και μπορεί να ακούγεται μικρό, αλλά είναι περίπου το 1 τρίτο της τιμής. Δηλαδή εκεί που θα είχαμε για παράδειγμα 1 ευρώ το κιλό την πατάτα, να πάμε στο 1,30. Είναι, νομίζω,
0: είναι σημαντική η διαφορά.
1: Μια αισθητή διαφορά για το μέσο νοικοκυριό.
0: Και ειδικά για τις οικογένειες που καταναλώνουν πατάτες. Η δική μου οικογένεια πολλές πατάτες.
1: Ναι, νομίζω η μέση οικογένεια έχει καθημερινά στο τραπέζι.
0: Είναι ένα βασικό προϊόν, η αλήθεια είναι η πατάτα για το τραπέζι, το ελληνικό. Οπότε όντως θα μας στοιχήσει.
1: Αυτή είναι πάντα μια εκτίμηση. Το σημειώνουμε αυτό. Είναι η εκτίμηση του κυρίου Παπαδάκη με βάση όμως την εμπειρία του τόσα χρόνια στις λαϊκές αγορές. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι ενδεχομένως καταγραφεί το επόμενο διάστημα. Τώρα, ενδεχομένως να έχουμε και ελλείψεις γενικότερα σε κηπευτικά, γιατί και τα κηπευτικά του οροπεδίου κάλυπταν την τοπική αγορά. Όλα τα κηπευτικά, οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε, από μπρόκολο και λάχανο μέχρι κουνουπίδι, και ενδεικτικό είναι αυτό, μου έκανε εντύπωση, ότι καταγράφονται ήδη ελλείψεις σε μαρούλι.
0: Αυτό σε μαρούλι, που το μαρούλι ουσιαστικά τώρα ξεκινάει, νομίζω, περισσότερο να καταναλώνεται. Ενώ τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς μήνες, το καλοκαίρι συνήθως καταναλώνουμε ντομάτα και αγγούρι. Και υπάρχει ήδη έλλειψη.
1: Είναι δυσέβρετο. Αυτό μας περιέγραψε και ήταν ενδεικτικό, νομίζω, της κατάστασης που επικρατεί. Ακόμα και το μαρούλι που κυριαρχεί, νομίζω, και πάλι στο τραπέζι μας, να υπάρχει σε έλλειψη. Τώρα, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα που αναφέραμε και συζητήσαμε. Στη μία το μεσημέρι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, υπενθυμίζουμε. Καλύπτουμε αρκετό χρόνο καθημερινά με τα προβλήματα των πληγέντων και σήμερα θα φιλοξενήσουμε και πάλι τις δικές τους φωνές. Και καθημερινά θα σου δίνουμε και σένα μια ενημέρωση για το τι ακριβώς
0: συμβαίνει. Μια γεύση, ναι. Φιλία, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Να
1: είσαι
0: καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα.

Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στην διάθεσή μας, οπότε πάμε να μιλήσουμε για συντάξεις. Την απρόωρη, λέει, συνταξιοδότηση επιλέγουν οι ασφαλισμένες. Η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών επιλέγουν την πρόωρη συνταξιοδότηση. Περίπου οι 7 στις 10 γυναίκες αξιοποιούν την δυνατότητα που τους δίδεται για να αποχωρήσουν πρόωρα προς την σύνταξη, ενώ η μία στις 2, για το λόγο αυτό, το πράττει αναγνωρίζοντας πλασματικά έτη ασφάλισης, προκειμένου να συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΙΕΦΚΑ, ιδιαίτερη προτίμηση δείχνουν οι ασφαλισμένες στην αξιοποίηση της δυνατότητας εξαγοράς ενσύμων με βάση τον αριθμό των τέκνων, όπως και για τα έτη σπουδών. Οι δυνατότητες αυτές αποδεικνύονται καθοριστικές για την συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η πλήρη σύνταξη παρέχεται στην ηλικία των 62 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης. Εναλλακτικά, η πλήρη σύνταξη χορηγείται στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Ο ΙΕΦΚΑ επιβεβαιώνει ειδικά ότι οι ασφαλισμένοι που επιδιώκουν συνταξιοδότηση στα 62 με 40 έτη μπορούν να αξιοποιήσουν συγκεκριμένες κατηγορίες πλασματικών χρόνων. Ωστόσο, παρέχεται και η δυνατότητα μειωμένης στα 62 έτη υπό ειδικές προϋποθέσεις που διαφοροποιούνται ανά ασφαλιστικό φορέα. Ειδικότερα στις γυναίκες δίδονται επιπλέον δυνατότητες αποχώρησης. Μάλιστα, σε πρακτικό επίπεδο αποδεικνύεται ότι οι ασφαλισμένες, κατά τον συνταξιοδοτικό του σχεδιασμό, αξιοποιούν ασφαλιστικούς χρόνους που αφορούν τέκνα, σπουδές, κενά ασφάλισης και άλλες προβλεπόμενες περιπτώσεις. Η αναγνώριση δεν είναι ίδια για όλους, εξαρτάται από την ασφαλιστική κατηγορία, την ημερομηνία πρώτης ασφάλισης και την διάταξη με την οποία επιδιώκεται η συνταξιοδότηση. Η ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι μητέρες ανηλίκων, κυρίως όσες ασφαλίστηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993. Για τις συγκεκριμένες ασφαλισμένες, το ιστορικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Εξετάζεται αν είχε συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης σε συνδυασμό με την ύπαρξη ανήλικου τέκνου και αν το σχετικό δικαίωμα είχε κατοχυρωθεί στα κρίσιμα έτη. Για μία μητέρα, ο χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί λόγω τέκνων είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν. Η αναγνώριση χρόνου για παιδιά μπορεί να συμβάλλει στη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών, όμως δεν σημαίνει ότι κάθε μητέρα δικαιούται αυτομάτως συγκεκριμένο αριθμό ετών, ούτε ότι η αναγνώριση οδηγεί σε συγκεκριμένη ηλικία εξόδου. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από το ασφαλιστικό ιστορικό, καθώς και την διάταξη που εφαρμόζεται. Γι' αυτό, ιδιαίτερα στις παλαιές ασφαλισμένες, απαιτείται εξατομικευμένος έλεγχος του ασφαλιστικού της βίου. Η εξαγορά έχει ουσιαστικό νόημα όταν ο χρόνος αυτός αλλάζει το συνταξιδοτικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, εάν με την αναγνώριση συμπληρώνεται η απαιτούμενη φυτεία κάποιου στα 40 έτη, ώστε να μπορέσει να συνταξιδοτηθεί πλήρως στα 62. Τότε ο πλασματικός χρόνος μπορεί να είναι καθοριστικός. Αντίθετα, όταν η αναγνώριση δεν αλλάζει την ηλικία εξόδου ή δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελος, χρειάζεται προσεκτικός υπολογισμός του κόστους και του τελικού ωφέλους. Τα 40 έτη παραμένουν επομένως ένα από τα σημαντικότερα σημεία του συνταξιοδοτικού σχεδιασμού για τις γυναίκες που πλησιάζουν τα 62. Το ίδιο ισχύει και για εκείνες που έχουν παλαιότερα ασφαλιστικά δικαιώματα και εξετάζουν εάν μπορούν να αξιοποιήσουν ειδικές διατάξεις. Πριν από οποιαδήποτε αίτηση αναγνώρισης, πρέπει να εξεταστούν τουλάχιστον η ημερομηνία πρώτης ασφάλισης, ο συνολικός πραγματικός χρόνος ασφάλισης, η ηλικία της ασφαλισμένης, εάν υπάρχουν παιδιά και πότε αυτά ήταν ανήλικα, οι σπουδές, τα κενά ασφάλισης και οι υπόλοιποι χρόνοι που μπορούν να αναγνωριστούν.

Και μιας που μιλάμε για συντάξεις, να κάνω έτσι μία αναφορά στις συντάξεις Νοεμβρίου 2026. Νωρίτερα θα γίνει η πληρωμή λόγω της 28ης Οκτωβρίου. Σε δύο λοιπόν ημερομηνίες, στις 26 και 29 Οκτωβρίου, προγραμματίζονται οι πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2026, καθώς όπως είπα, η αργία της 28ης Οκτωβρίου επηρεάζει την δεύτερη πληρωμή. Όλο αυτό το ανακοίνωσε ο ΙΕΦΚΑ. Ο ΙΕΦΚΑ ανακοίνωσε το οριστικό χρονοδιάγραμμα με τις καταβολές να πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις και να ακολουθούν τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Την Δευτέρα λοιπόν 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μη μισθωτών, ο ΑΕ, ο ΓΑ και τα Α. Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά την ασύσταση του ΕΦΚΑ σε μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα. Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών. Τώρα, την 5η 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών ή ΚΑΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ. Οι κύριες συντάξεις των λοιπόν εντασσόμενων ταμείων, του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Επειδή η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι αργία, τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της 3ης 27 Οκτωβρίου. Η ακριβής ώρα πίστωσης ενδέχεται να διαφέρει ανά πιστωτικό ίδρυμα.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, να σας θυμίσω πως ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για ακόμη μια διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος αλλά και δυνατές αναμετρήσεις. Οπότε, εάν ενδιαφέρεστε, δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732, 6973-388-732 και 2810-317-777, 2810-317-777 ή μέσω Facebook στην σελίδα Καλτσέτο 1997, χωρίς κενό ενδιάμεσα, Καλτσέτο 1997, και καλή επιτυχία. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Παπαδάκης. Αρκετά ανανεωμένη σήμερα, έτσι. Κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και το υπόλοιπο της εβδομάδας. Κάπως έτσι θα συνεχίσουν οι εκπομπές μας με την προσθήκη των συναδέλφων, οι οποίοι ο καθένας θα φέρνουν καθημερινά ένα θέμα το οποίο και θα μας το παρουσιάζουν. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, μια υπέροχη εβδομάδα. Θα τα πούμε και αύριο εμείς εδώ, πρώτα ο Θεός, αφού ανανεώνουμε το ραντεβού μας με όλους εσάς. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.